0: τον εις δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, λέει, λογίστηκε δικαιοσύνη στον Αβραάμ, γιατί πίστεψε, γι' αυτό ο Θεός τον όνομασε πατέρα της πίστης. Γιατί πίστεψε ότι αυτός ο οποίος υπόσχεται είναι αξιόπιστος. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, δεν γράφτηκε δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν. Δηλαδή ο Θεός τι περιμένει τώρα από εμάς? Να σκεφτείς και εσύ και να συλλογιστείς ότι αυτός ο οποίος το υποσχέθηκε είναι αξιόπιστος, ώστε ο Θεός να λογίσει και σε σένα, λέει, αλλά και σε εμάς τους οποίους μέλει να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησού τον Κύριό μας. Αμήν. Ξέρεις ότι Αλληλούια. Μέσα στο ίδιο στράτευμα αυτών των Αγίων ο Θεός κατατάσσει και όλους εμάς. Και τον Αβραάμ τον κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Τη Σάρα την κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Και τώρα είμαστε κι εμείς να μας κατατάξει ο Θεός επειδή πιστέψαμε. Πιστεύουμε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 17. Και όταν ο Άβραμ ήταν 99 χρόνων, ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Περπάτα μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και θα σε πληθύνω σε υπερβολικό βαθμό». Και ο Άβραμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και ο Θεός του μίλησε λέγοντας: «Εγώ, να, η διαθήκη μου είναι σε σένα και θα γίνεις πατέρας πλήθους εθνών και δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Και θα σε αυξήσω σε υπερβολικό βαθμό και θα σε καταστήσω σε έθνη και από σένα θα βγουν βασιλιάδες. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα στις γενιές τους, σε μια αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα. Και θα δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα τη γη της παροικίας σου, ολόκληρη τη γη Χανάν, σε αιώνια κατάσχεση, και θα είμαι ο Θεός τους». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Εσύ θα φυλάξεις τη διαθήκη μου και το σπέρμα σου μετά από σένα στις γενναίες τους. Τούτη είναι η διαθήκη μου, την οποία θα φυλάξετε ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και το σπέρμα σου μετά από σένα. Κάθε αρσενικό σας θα περιτέμνετε και θα περιτέμνετε τη σάρκα της ακροβιστίας σας και θα είναι για σημείο της διαθήκης μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και ένα παιδί 8 ημερών θα περιτέμνετε μεταξύ σας. Κάθε αρσενικός στις γενναίες σας, εκείνος που γεννιέται στο σπίτι και ο αγορασμένος με αργύρια από κάθε ξένον που δεν είναι από το σπέρμα σου. Εξάπαντος θα περιτέμνεται εκείνος που γεννιέται στο σπίτι σου και ο αγορασμένος σε σένα με αργύρια. Και θα είναι η διαθήκη μου επάνω στη σάρκα σας για αιώνια διαθήκη. Και το απερίτμητο αρσενικό, στο οποίο δεν θα περιτεμνόταν η σάρκα της ακροβιστίας του, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί μέσα από το λαό της. Παρέβηκε τη διαθήκη μου». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Τη γυναίκα σου Σάρα δεν θα αποκαλέσεις πλέον το όνομά της Σάρα, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα, και θα την ευλογήσω και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο, και θα την ευλογήσω και θα γίνει μητέρα πολλών εθνών. Βασιλιάδες λαών θα βγουν από αυτή». Και ο Αβραάμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και γέλασε και είπε στην καρδιά του: «Σε άνθρωπον 100 χρόνων θα γεννηθεί παιδί, και η Σάρα, γυναίκα 90 χρόνων, θα γεννήσει?» Και ο Αβραάμ είπε στο Θεό: «Ήθε να ζήσει μπροστά σου ο Ισμαήλ». Και ο Θεός είπε: «Ναι, η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει σε σένα ένα γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ισαάκ. Και θα στήσω τη διαθήκη μου σε αυτόν για αιώνια διαθήκη και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν. Και για τον Ισμαήλ σε εισάκουσα. Να, τον ευλόγησα και θα τον αυξήσω και θα τον πληθύνω σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θα γεννήσει 12 άρχοντες και θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Αλλά τη διαθήκη μου θα την στήσω στον Ισαάκ, τον οποίο θα γεννήσει σε σένα η Σάρα τον ερχόμενο χρόνο την ίδια αυτή εποχή». Και αφού τέλειωσε να μιλάει μαζί του, ο Θεός ανέβηκε από τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ πήρε το γιο του, τον Ισμαήλ, και όλους τους γεννημένους στο σπίτι του και όλους τους αγορασμένους από αυτόν με αργύρια, κάθε αρσενικό του σπιτιού του Αβραάμ, και έκανε περιτομή της σάρκας της ακροβιστίας τους, την ίδια εκείνη η μέρα, καθώς του είπε ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 99 χρόνων όταν περιτιμήθηκε στη σάρκα της ακροβιστίας του. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του, ήταν 13 χρόνων όταν περιτιμήθηκε η σάρκα της ακροβιστίας του. Την ίδια εκείνη η μέρα περιτιμήθηκε ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, ο γιος του, και όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του, οι γεννημένοι στο σπίτι και οι αγορασμένοι με αργύρια από τους αλλογενείς, περιτιμήθηκαν μαζί του. Γένεση, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές Μαμβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ημέρας. Και αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε. Και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και είπε: «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μην προσπεράσεις παρακαλώ το δούλο σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Κι εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσατε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή στη Σάρα και είπε, «Βιάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι απαλό και καλό και το έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Και είπε, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας, «Αφού γέρασα θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Κι είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας, αφού εγώ γέρασα πραγματικά θα γεννήσω? Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας, «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά γέλασες». Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα. Και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Και ο Κύριος είπε, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω, και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος μεγάλο έθνος και δυνατό, και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν». Και ο Κύριος είπε, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν από εκεί, πήγαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε είπε, «Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις και δεν θα συγχωρούσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μήπως ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής? Μη γίνει το ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Και είπε ο Κύριος, «Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους». Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5? Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μην παροξυνθεί ο Κύριος μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Και ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ακόμα μία φορά. Αν βρεθούν εκεί 10 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10. Και ο Κύριος αναχώρησε αφού έπαυσε να μιλάει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ επέστρεψε στον τόπο του.
2: Ψαλμός 19. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Η ημέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη αντίχησε η φωνή τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Μέσα σε αυτούς έστησε σκηνή για τον ήλιο και αυτός βγαίνει έξω όπως ο γαμπρός από το θάλαμό του. Αγάλεται όπως ο ανδρείος για να τρέξει το στάδιο. Από τη μια άκρη του ουρανού είναι η έξοδός του και το τέρμα του μέχρι την άλλη άκρη του. Και τίποτε δεν κρύβεται από τη θερμότητά του. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή, φωτίζει τα μάτια. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, παραμένει στον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και ταυτόχρονα δίκαιες. Πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, μάλιστα και από πλήθος καθαρό χρυσάφι. Και γλυκύτερες περισσότερο από το μέλι και τα σταλάγματα της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα, νουθετείται διαμέσου αυτών. Στην τήρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Ποιος είναι σάνεται τα δικά του αμαρτήματα? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου αμαρτήματα. Και ακόμα, προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφάνειες. Ας μη με κυριεύσουν. Τότε θα είμαι τέλειος και θα καθαριστώ από μεγάλη παρανομία. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτή μου.
1: Ψαλμός 20. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος να σε εισακούσει σε ημέρα θλίψης. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σου στείλει βοήθεια από το Αγιαστήριο και από τη Σιών να σε υποστηρίξει. Να θυμηθεί όλες τις προσφορές σου και να αποδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει σύμφωνα με την καρδιά σου και να εκπληρώσει κάθε σχέδιο σου. Θα χαρούμε στη σωτηρία σου και στο όνομα του Θεού μας θα υψώσουμε τις σημαίες. Ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου. Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε το χρησμένο του. Θα τον ακούσει από τον ουρανό της αγιότητάς του. Η σωτηρία της δεξιάς του γίνεται με δύναμη. Οι μεν ελπίζουν σε άμαξες, οι δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας. Αυτοί λύγησαν και έπεσαν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε και ανορθωθήκαμε. Κύριε, σώσε το βασιλιά και εισάκουσέ μας την ημέρα που θα σε επικαλεστούμε.
3: Κατά Ματθαίο κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα φορέματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε τους εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας που συνομιλούσαν με τον Ιησού. Κι είπε ο Πέτρος στον Ιησού, «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμη, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Να τον ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές έπεσαν μπρούμητα και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό τους πρόσταξε «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Και οι μαθητές τον ρώτησαν «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Και αυτός απάντησε «Ο Ηλίας έρχεται και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει». Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Ιησούς απάντησε, «Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου τον εδώ». Και επιτίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και αυτός τους λέει, «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας. Σας διαβεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Όταν συνάχτηκαν οι μαθητές στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς, «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και ελυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για το ναό και του είπαν, «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει, «Ναι». Μόλις πήγε στο σπίτι, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε, «Τι γνώμη έχεις για το ζήτημα τούτο, Σίμωνα? Οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος, «Από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει, «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρια και πιάσε το πρώτο ψάρι που θα τσιμπήσει. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 4 δραχμό. Πάρτο και δώσ' τους το για μένα και για σένα. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές του Ιησού και τον ρώτησαν, «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε, «Σας διαβεβαιώνω πως, αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στον καινούριο κόσμο του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις 2 χέρια ή 2 πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπει μονόφθαλμος στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι γνώμη έχετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να ζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν χάθηκαν. Έτσι ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους ταπεινούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη 1 ή 2 άλλους, για να έχει ισχύ ότι υποθεί, αφού θα το βεβαιώσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Αν για αυτούς δεν τους ακούσει, πέτω στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. σας διαβεβαιώνω πως ό,τι δέσετε στη γη θα είναι δεμένο και στον ουρανό και ό,τι λύσετε στη γη θα είναι λυμένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδελφός μου και θα το συγχωρέσω, ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7». Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε εκατομμύρια. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο κύριος εκείνο το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε ένα από τους συνδούλους του, που του όφιλε ένα ασήμαντο ποσό. Τον έπιασε και κόντευε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα στο ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχθηκε αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρέσει τον αδελφό του με όλη του την καρδιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδερφοί, θα ήθελα να δούμε έτσι κάποιες ιστορίες που μας περιγράφει η Γραφή, οι οποίες είναι έτσι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Θα δούμε ότι η Γραφή μας παραθέτει αυτές τις διαφορετικές ιστορίες από γεγονότα που συνέβησαν πραγματικά, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή και οι οποίες θα δούμε στη συνέχεια ότι έγιναν για να φανεί η δόξα του Κυρίου, τα χαρακτηριστικά του, ο χαρακτήρας του Θεού και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Να δούμε στη Γένεση στο 38 κεφάλαιο, στην αρχή, βασικά είναι η ιστορία της Θάμαρ. Να τα πούμε έτσι χωρίς τα εδάφια σαν ιστορία. Ξεκινάει με τον Ιούδα, έναν από τους 12 γιους του Ιακώβ, ο οποίος έχει τρεις γιους, τον Ήρ, τον Αυνάν και τον Σιλά. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα, τη Θάμαρ, που την πρόρισε για τον πρωτότοκο γιον του, τον Ήρ. Η Γραφή μας λέει ότι ο Ήρ στάθηκε κακός μπροστά στο Θεό και έτσι ο Θεός το θανάτωσε. Βέβαια δεν μας λέει τι έπραξε, δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει ότι πέθανε ο Ήρ, άρα η Θάμαρ μένει χείρα και όπως είχε διατάξει παλαιότερα ο Κύριος στον Ισραήλ, που λέει στο Δευτερονόμιο 25:5, λέει «Αν συγκατοικούν αδερφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένο. Ο αδερφός του άντρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του ανδραδέλφου». Μια χείρα έπρεπε δηλαδή να νυμφευτεί με τον αδερφό του τον αποθανόντα για να αναστήσει το όνομα του αδερφού του. Και αν πάμε πίσω στην ιστορία μας, ο Ιούδας είπε στον Αυνάν να κάνει αυτό που έλεγε ο Θεός, δηλαδή να νυμφευτεί με τη Θάμαρ και να κάνουν παιδιά. Αυτός όμως δεν το θεώρησε δίκαιο να κάνει όλο αυτό για να δώσει παιδιά στον αδερφό του που είχε πεθάνει. Ίσως σκέφτηκε εγωιστικά ότι εγώ θα κάνω τα δικά μου παιδιά γιατί να κληρονομήσουν την περιουσία μου και τα παιδιά του αδερφού μου. Γιατί θεωρούταν ότι αν πήγαινε με τη γυναίκα τη χείρα του αδερφού του θα θεωρούνταν παιδιά του αδερφού του. Και ενώ συνευρέθηκε με τη Θάμαρ, σκόπιμα δεν την άφησε έγκυο. Και αυτό φάνηκε κακό μπροστά στο Θεό και έτσι ο Θεός το θανάτωσε και αυτόν. Τότε ο Ιούδας, ο πατέρας τους, σκέφτηκε να στείλει τη Θάμαρ πίσω στο σπίτι του πατέρα της, που ήταν σε μια άλλη πόλη, τη Θαμνά, και της είπε να παραμείνει εκεί μέχρι να μεγαλώσει ο τρίτος του γιος, ο Σιλά, για να της τον δώσει. Αλλά όπως μας αναφέρει η Γραφή, είναι στο 11 εδάφιο, λέει «Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ τη νύμφη του, κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος, επειδή έλεγε μήπως πεθάνει κι αυτός όπως η αδερφή του». Άρα εδώ μας λέει η Γραφή ότι ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να της δώσει τον τρίτον του γιο, το Σιλά, γιατί φοβόταν μήπως θανατωθεί κι αυτός από τον Θεό. Γιατί φαίνεται είχαν κακόν ιστορικό τα παιδιά του. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η γυναίκα του Ιούδα πεθαίνει και μένει και αυτός χείρος. Και μετά από πολλές μέρες, ο Ιούδας θα ανέβαινε στην πόλη που έμενε η Θάμαρ και αυτόν εισακούστηκε στα αυτιά της Θάμαρ από κάποιους σαν είδηση. Τότε αυτή σκέφτηκε ένα σχέδιο με το οποίο έβγαλε τα ενδύματα της σαν χείρα που ήταν και φόρεσε κάποια άλλα ρούχα τα οποία κάλυπταν και το πρόσωπο της. Πήγε επίσης και κάθισε κοντά στην είσοδο της πόλης και η Γραφή μας λέει ότι είδε μάλιστα, καθώς ερχόταν ο Ιούδας από μακριά, είδε πως ο Σιλά είχε ήδη μεγαλώσει αλλά δεν της είχε δοθεί σαν σύζυγος και κατάλαβε ότι ο πεθερός της δεν είχε τέτοια πρόθεση. με την ενδυμασία που φορούσε και τη θέση που βρισκόταν, ο Ιούδας την περνάει για πόρνη. Νομίζει ότι είναι μια πόρνη. Και έτσι ζητάει να πάει μαζί της. Αυτή το ρωτάει τι θα της δώσει για αντάλλαγμα και αυτός της προσφέρει μια κατσίκα. Αλλά αυτή ζητάει ενέχειρο μέχρι να της στείλει την κατσίκα και του ζητάει τη σφραγίδα του, το περιδέρεον του και τη ράβδον του. Και έτσι έγινε, συνευρέθησαν μαζί και αυτή συνέλαβε παιδί μαζί του. Όταν ο Ιούδας έφυγε και επέστρεψε και προσπάθησε να τη στείλει την κατσίκα που της υποσχέθηκε, οι άνθρωποι του δεν μπορούσαν να εντοπίσουν αυτήν τη γυναίκα. Είχε εξαφανιστεί. Γιατί η Θάμαρ είχε ξαναντηθεί χείρα όπως ήταν και δεν μπορούσαν να την βρουν. Μετά από κανέναν τρίμηνο, ανήγγειλαν στον Ιούδα ότι η Θάμαρ, η πρώην νύμφη του, είχε πορνεύσει και έμεινε έγκυος. Αυτός αμέσως μόλις το άκουσε, διέταξε να θανατωθεί. Η Θάμαρ όμως ζήτησε πρώτα να τους πει με ποιον άνθρωπο είχε μείνει έγκυος και τους λέει ότι σε αυτόν που ανήκουν τα αντικείμενα αυτά είναι ο άνθρωπος που φέρω το παιδί του. Και ζήτησε να ακουστεί στον Ιούδα αυτό και όταν ο Ιούδας το άκουσε και ειδοποιήθηκε γνώρισε τα αντικείμενα αυτά και αμέσως είπε, να το δούμε στο Γένεση 38-26, και είπε «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στο σιλά τον γιο μου». Θυμίζει λίγο εδώ την περίπτωση του Δαβίδ, θα έλεγα, όταν πήγαινε ο προφήτης Νάθαν και του έφερε σαν παρομοίωση των φτωχών και των πλούσιων που ήταν γείτονες και ο πλούσιος πράξε ένα αδικία απέναντι στο φτωχό και ο Δαβίδ αμέσως αντέδρασε και είπε «Το αξίζει να θανατωθεί». Έτσι και εδώ απερίσκεπτα ο Ιούδας, ενώ σκέφτηκε πρέπει να θανατωθεί αυτή η γυναίκα, όταν είδε ότι αυτός ήταν πιο άδικος από αυτή, γιατί τη στέρισε κάτι που ο Θεός ήθελε να πράξει, κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα δεν άξιζε την τιμωρία που είχε μπει να λάβει. Άρα, όπως εδώ η Θάμαρ, εντάξει, μπορεί να μην έπραξε με άγια μέσα, αλλά σίγουρα έφερε μπροστά στον πεθερόν της την αδικία που έπραξε ο ίδιος απέναντί της και βλέπουμε ότι ο Θεός το βλέπει αυτό και έτσι μετά την ευλόγησε και γέννησε δίδυμα και ακόμα βλέπουμε στη συνέχεια ότι την περιέλαβε και στη γενεαλογία του Ιησού. Ας δούμε μια άλλη περίπτωση στο Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 2 εδάφιο 1 που είναι η ιστορία της Ραάβ. Η Ραάβ είναι η γυναίκα που έμενε στα τείχη της Ιεριχώς και ξέρουμε ότι ήρθε ο λαός Ισραήλ να πολιορκήσει την πόλη και θα δούμε λίγο την ιστορία πώς συμπεριφέρθηκε στους κατάσκοπους. Η ζωή της ήταν μέσα στην πορνεία, αλλά θα δούμε ότι μέσα της έτρεφε μια δίψα για απολύτρωση, κάτι που θα της άλλαζε τη ζωή. Βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Ιησούς του Ναβί έστειλε δύο κατάσκοπους για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες που θα τους βοηθούσε ώστε να πολιορκήσουν την πόλη. Είναι μια σύντομη ιστορία όπου οι απεσταλμένοι του Ισραήλ βρέθηκαν στο σπίτι της Ραάβ η οποία τους φιλοξένησε. Έπειτα ο βασιλιάς της Ιεριχώς μαθαίνει ότι ήρθαν κατάσκοποι και τους ψάχνει στο σπίτι της Ραάβ. Κάποιοι δηλαδή του είπαν ότι είδαν τους κατασκόπους να μπαίνουν εκεί. Και εδώ τώρα βλέπουμε πως η Ραάβ πραγματικά αναγνωρίζει ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός. Εάν δούμε στα εδάφια 9 μέχρι 11, λέει «Και είπε στους άντρες, γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο. Και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, τον Σιών και τον Ω που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανέναν από το φόβο σας, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Θα δει δηλαδή η Ραάβ ότι με αυτά που άκουσε ότι κάνει ο Θεός του Ισραήλ, ότι γεμίζει με νίκες στο λαό του, ότι κάνει θαυμάσια, αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι πραγματικά θα κατακτούσε και την Ιεριχώ όπως έκανε σε προηγούμενες μάχες. Και δεν μπορεί, αδερφή, η πίστη αυτής της γυναίκας να υποτιμηθεί. Δηλαδή βλέπουμε ένα λαό Ισραήλ που στην πλειοψηφία του, ενώ πέρασε, βίωσε αυτά τα θαυμάσια έργα που του έκαμε ο Θεός, μέσα σε όλη την πορεία του και που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, άνοιξε την Ερυθρά και δεν είχαν τόση πίστη όσο είχε αυτή η γυναίκα, η οποία απλά άκουσε αυτά τα συμβάντα και επειδή πίστεψε, θα δούμε ότι αποφάσισε να πάρει το μέρος των Ισραηλιτών. Είναι μια γυναίκα αμαρτωλή, είναι μια γυναίκα που ζει μια ζωή η οποία σίγουρα δεν είναι επιθυμητή από τον Θεό, αλλά μόνο που άκουσε αυτά που άκουσε για τον Θεό του Ισραήλ, πίστεψε. Και είναι όπως είπε και ο ίδιος ο Ιησούς στο Θωμά που του λέει στο κατά Ιωάννη 20:29, λέει «Θωμά, επειδή με είδες πίστεψες, μακάρι οι όσοι δεν είδαν και πίστεψα». Υπάρχει δηλαδή λίγη πίστη, πολύ πίστη και καθόλου πίστη. Να πάμε πίσω στην ιστορία της Ραάβ. Ιησούς του Ναβί 2:3-7. Θα δούμε ότι ο βασιλιάς ψάχνει τους κατασκοπούς και προφανώς είχε σκοπό να τους θανατώσει. Λέει και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραάβ λέγοντας «Βγάλτε έξω τους άντρες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη». Και η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άντρες τους έκρυψε και είπε «Ναι μεν οι άντρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν». Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτίνιασε, οι άντρες βγήκαν έξω. Δεν ξέρω πού πήγαν οι άντρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε. Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει επάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άντρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Δηλαδή, η Ραάβ έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο εκείνη την ώρα, αλλά παράλληλα σκέφτεται και με φόβο προς τον ίδιο το Θεό. Σου λέει, αν αποκαλύψω τους Ισραηλίτες στο βασιλιά, ίσως βρω χάρη μπροστά στο βασιλιά. Αλλά από την άλλη, θα σταθώ εμπόδιο στον αληθινό Θεό, γιατί πλέον αυτόν πιστεύει. Και έτσι προτιμά να ρισκάρει τη ζωή της προκειμένου να πράξει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και μέσα σε όλα αυτά η ιστορία συνεχίζει ως εξής. Η Ραάβ λέει στους κατάσκοπους ότι θέλει να της δώσουν μια υπόσχεση ότι όταν έρθουν να πολιορκήσουν την πόλη δεν θέλει να πειράξουν αυτήν και την οικογένειά της. Και έτσι οι δύο κατάσκοποι της έβαλαν σαν σημάδι να έχει ένα σκηνί με το οποίο τους βοήθησε να διαφύγουν και ένα κόκκινο νήμα ώστε να το δουν και να ξέρουν ότι βρίσκεται εκεί η οικογένειά της και η ίδια για να τους διαφυλάξουν. Αυτό ίσως μπορεί να παρομοιαστεί και με τα άγγελον εξολοθρευτή που πήγε να εξολοθρεύσει τους πρωτόδοκους της Αιγύπτου και είχε βάλει ο Θεός σημάδι στους Ισραηλίτες να βάλουν κόκκινο αίμα στους παραστατούς της εισόδου κάθε σπιτιού. Άρα η Ραάβ ασχέτως με το αμαρτωλό παρελθόν της κάνει μια νέα διαθήκη εκείνη την ώρα με την πτώση της Ιεριχώς. Το παρελθόν μας, αδερφοί, δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο στο να μας δεχτεί ο Θεός. Πόσες φορές ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς, έλεγε σε αμαρτωλούς οι οποίοι έρχονταν κοντά του με πίστη, η πίστη σου σε έσωσε. Και είναι φανερό, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα πως κανένα παρελθόν, οποιοδήποτε, όσο βεβαρημένο κι αν ήταν, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και σαν παράδειγμα, βλέπουμε στο Λόγο του Θεού την ιστορία μιας γυναίκας η οποία θεωρεί τον κατώτερη στις κοινωνίες τότε, αλλά στα μάτια του Θεού έχει μια άλλη αξία και αξία πολύ μεγαλύτερη από βασιλιάδες ή από ανθρώπους που έχουν μέσα τους την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Να δούμε την ιστορία της Ρουθ. Ρουθ από την αρχή. Η Ρουθ ήταν μια Μωαβίτισσα, η οποία υπήρξε σύζυγος κάποιου Ισραηλίτη, ενός από τους γιους του Ελιμέλεχ.

γη της Ναομή και έμεινε η ίδια Χήρα μαζί με τις δύο νύμφες της, επίσης Χήρες. Τότε αποφασίζει η ίδια να πάει πίσω στον τόπο της, γιατί τότε ακούστηκε ότι υπήρξε ευημερία στον Ισραήλ. Οι νύμφες της επέμεναν να έρθουν μαζί της και φαίνεται εδώ ότι υπήρχε μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και σίγουρα για τις δύο νύμφες της Ναομή η παραμονή τους στο Μωάβ θα ήταν πιο ευνοϊκή ώστε να ξαναπαντρευτούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ωστόσο αυτές επέμεναν να πάνε μαζί με την πεθερά τους στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο στα εδάφια στο 11 με 18. Λέει και η Ναομή είπε «Επιστρέψτε θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άντρες σας. Επιστρέψτε θυγατέρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άντρα. Αν έλεγα έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν. Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο από ότι εσείς, που το χέρι του Θεού βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλησε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε κι εσύ πίσω από την συνυφάδα σου». Αλλά η Ρούθ είπε «Μη με αναγκάσεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου, επειδή όπου αν πας εσύ θα πάω κι εγώ και όπου θα παραμείνεις εσύ θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις θα πεθάνω κι εγώ και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Κύριος και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Τελικά βλέπουμε εδώ μια συνομιλία μεταξύ των τριών τους, όπου η Ορφά τη βλέπουμε να παραμένει πίσω στο Μωάβ, αλλά η Ρούθ να είναι αδιάλαχτη και να επιμένει να πάει με την πεθερά της. Σίγουρα, φαινομενικά, θα έλεγε κάποιος, οι πιθανότητες για τη Ρούθ να ζήσει μια ωραία ζωή θα ήταν να έμενε και αυτή πίσω στο Μωάβ, όπου είχε φαντάζομαι τις συγγενείς της, τον κύκλο της, θα μπορούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Αλλά υπήρχε μέσα της κάτι που την όθησε να επιμένει. Και στο εδάφιο 15 λέει η Ναομή προς τη Ρούθ «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της». Η Ρούθ, βλέποντας και ζώντας αρκετόν καιρό με τη Ναομή, η οποία ήταν Ισραηλίτισσα και πιστή στο Θεό του Ισραήλ, ίσως είδε κάτι διαφορετικό και ίσως αυτό έκανε τη Ρούθ να έχει μια επιθυμία να γνωρίσει αυτό το Θεό. Λέει στο 16 εδάφιο «Ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου». Πέρα από αυτό, φαίνεται να έχει σπλάχνα για την πεθερά της. Είδε ότι πέρασε πολλά και θα πήγαινε κάπου μόνη της αβοήθητη. Παρόλο που καταγόταν από εκεί, σίγουρα θα ήταν δύσκολο για μια Χήρα μόνη της να πάει πίσω έστω στον τόπο της και να ξαναπιάξει τη ζωή της εκεί. Άρα βλέπουμε η Ρούθ ότι είχε μια αγαθή καρδιά. Βλέπουμε μια γυναίκα που είχε πιστότητα, αφοσίωση και εργατικότητα που θα το δούμε αργότερα. Και έτσι ο Θεός πολλές φορές ανταμείβει τα καλά του χαρακτήρα μας και δίνει μια έξτρα χάρη. Και επίσης ο Θεός μας δείχνει ότι οι εύκολες αποφάσεις δεν είναι πάντα οι πιο σωστές. Γιατί εδώ η Ρούθ επέλεξε τη δύσκολη απόφαση. Θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο για αυτή να μείνει πίσω στο Μωάβ. Είχε καλύτερες πιθανότητες να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια κτλ. Τελικά, ενώ η απόφασή της φαινόταν μη ευνοϊκή για να ξαναφτιάξει τη ζωή της, βλέπουμε ότι ενώ πήρε τη δύσκολη απόφαση, θα έρθει ευλογία γιατί θα γνωρίσει τον Βοός, ο οποίος ήταν
κάποιος συγγενής

0: του Πεθερούτης, ο οποίος ήταν πλούσιος και τελικά νυμφεύεται με αυτόν και ζει μια ζωή μαζί του, μια όμορφη ζωή. Και αντίστοιχα μπορεί να το δούμε και για μας, ότι μπορεί να έρθουν καταστάσεις στις οποίες πρέπει να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Και συνήθως είμαστε πιο ασφαλείς στο να παίρνουμε την απόφαση που θεωρούμε εμείς πιο εύκολη κατά τη δική μας κρίση, αλλά αν ρωτούσαμε τον Θεό να μας φανερώσει, μπορεί να μας εξέπλητε. Και ο Θεός πολλές φορές μπορεί να επιθυμεί για μας αυτόν που φαινομενικά να είναι δύσκολη απόφαση εκείνης της στιγμής, ωστόσο τελικά η δύσκολη απόφαση να είναι πιο ευνοϊκή για μας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν πάρουμε τη λάθος απόφαση θα καταστραφούμε, απλά σίγουρα ο Κύριος θα κάνει χάρη όταν δείχνουμε ταπεινότητα σε αυτό, αλλά σίγουρα μια λαθασμένη απόφαση μπορεί να φέρει κάποια ανεπιθύμητα επακόλουθα στη ζωή μας. Χρειάζεται σίγουρα διάκριση στο να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός για μας και σίγουρα κάθε απόφαση δεν είναι εύκολη. Και ούτε φυσικά κάθε δύσκολη απόφαση είναι και σωστή απαραίτητα. Στην περίπτωση της Ρουθ φαινόταν η δύσκολη απόφαση σωστή γιατί έπρεπε να εγκαταλείψει τους θεούς του Μωάβ και να προσκοληθεί στο Θεό του Ισραήλ που ξέρουμε είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί η ίδια η Ρουθ έτρεφε αυτήν τη λαχτάρα να γνωρίσει αυτόν τον Θεό, αλλά χωρίς να δει κάποια θαύματα, δεν ήταν σαν την περίπτωση του Σαούλ, του οποίου του αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Ιησούς, τον τύφλωσε και έγινε κάτι φαντασμαγορικό στη ζωή του για να πιστέψει. Η Ρουθ είδε τη ζωή της πεθεράς της και αυτό σίγουρα επιβραβεύεται από τον Θεό. Δηλαδή βλέπουμε ότι την ανταμείβει επιπλέον γιατί την εισάγει και αυτή στη γενεαλογία του Ιησού, γιατί με το βοώς γέννησαν λέει τον Οβίδ, ο οποίος ήταν πατέρας του Ιεσέ και πατέρας του Δαβίδ. Άρα βλέπουμε για μια γυναίκα με τόσο δυνατή πίστη που πήγαινε κάπου κανένας δεν της εγγυόταν ότι θα περνούσε καλά, αλλά η ίδια έτρεφε μια δίψα για να γνωρίσει τον Θεό που είχε η Ναομή, τον οποίο Θεόν έβλεπε μέσα από τη ζωή της Ναομή. Άρα βλέπουμε αντίστοιχα ότι είναι πολύ σημαντική και η μαρτυρία που αφήνει ο καθένας από μας προς τα έξω, ώστε μια άλλη γυναίκα, Μωαβίτισσα, η οποία μεγάλωσε σε ένα άλλον περιβάλλον με ξένους θεούς, να τρέφει μια τέτοια δίψα για να γνωρίσει το Θεό που πίστευε η Ναομή. Να πάμε στη 1η Σαμουήλ από την αρχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η ιστορία της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Η ιστορία μας δείχνει τον Ελκανά. Ο Ελκανά ήταν ένας Ισραηλίτης από την οικογένεια των Λεβιτών, ο οποίος είχε δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα. Με τη Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και ας δούμε στο εδάφιο 4-8, λέει «Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και τις σιγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλος της την παρόξηνε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξηνε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άντρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Βλέπουμε ότι ο Ελκανά είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Άννα, αλλά αυτό δημιούργησε ζήλια στη Φενίνα. Από την άλλη, βλέπουμε την Άννα, η οποία ζούσε μέσα σε θλίψη, γιατί ο Κύριος δεν της χάριζε παιδιά. Και ανάμεσα στις δύο αυτές γυναίκες παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά της Φενίνας γινόταν όλο και πιο τοξική προς την οικογένειά τους, γιατί παρόξενε συνεχώς την Άννα. Με λίγα λόγια τη χλέβαζε, αλλά τη χλέβαζε και στο σημείο ακριβώς που πονούσε. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη χερεκακία από τη Φενίνα και αυτόν ίσως έκανε και τον Ελκανά να αγαπά περισσότερο την Άννα. Και ναι, μεν φαινόταν αρχικά η Φενίνα πιο ευλογημένη από τον Θεό, γιατί είχε παιδιά, αλλά η ευλογία του Θεού, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα στην τότε εποχή ο κόσμος το θεωρούσε, το να έχεις παιδιά ή να μπορείς να κάνεις παιδιά, το θεωρούσε πρωταρχική ευλογία. Να είναι μια γυναίκα στήρα θεωρείται μια συμφορά για μια οικογένεια. Επειδή δεν είχαν τότε και τα μέσα είτε της αναπαραγωγής με κάποιο τρόπο επιστημονικό ή οτιδήποτε, δεν υπήρχαν υιοθεσίες φαντάζομαι, ήταν συμφορά για μια οικογένεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Φενίνα δεν εκτιμούσε αυτήν την ευλογία που της είχε δώσει ο Θεός και επικεντρωνόταν συνεχώς στο να πληγώνει την Άννα. Πολλές φορές, αδερφοί, και εμείς θεωρούμε δεδομένες πολλές ευλογίες που έχουμε στην κατοχή μας και αντί αυτού ασχολούμαστε συνέχεια με τους άλλους. Αλλά ο Θεός μας θέλει, αδερφοί, να χαιρόμαστε με τις ευλογίες μας και να δίνουμε ευχαριστία στο Θεό και με τις ευλογίες των άλλων. Αν δούμε στη συνέχεια στο 9 εδάφιο, ναι, λέει «Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν και ο Ηλίο ιερέας καθόταν σε μια καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου και αυτή ήταν καταπικραμένη στην ψυχή και προσευχόταν στον Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις την ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις τη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». Η Άννα σίγουρα θα είχε προσευχηθεί και άλλες φορές με απόγνωση. Ο Λόγος του Θεού εδώ μας δείχνει μια περίπτωση από τις πολλές που προσευχήθηκε και ίσως εδώ γιατί το έκανε με όλη της την καρδιά. Και επίσης έδωσε μια υπόσχεση στον Κύριο. Του λέει ότι το γιο που θα μου δώσεις θα τον αφιερώσω σε σένα. Και παρακάτω στα άλλα εδάφια που χρειάζεται να τα δούμε, λέει προσευχόταν πολύ ένθερμα αλλά σιωπηλά που λέει κινούνταν τα χείλη της αλλά η φωνή της δεν έβγαινε. Και ο Ηλί, ένας ιερέας Λεβίτης που ήταν εκεί και την είδε, την επέπληξε γιατί νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή μετά του εξήγησε ότι όχι, αυτόν το έκανε γιατί προσευχόταν ένθερμα στον Κύριο με απόγνωση στο να της χαρίσει έναν παιδί. Τότε αυτός την ευλόγησε. Και στη συνέχεια της ιστορίας θα δούμε ότι εισακούγονται οι προσευχές της Άννας και αν πάμε στο εδάφιο 19 του κεφαλαίου που είμαστε, λέει «Ο Κύριος τη θυμήθηκε». Όχι ότι ο Κύριος ξεχνάει, αλλά εννοεί ότι ήρθε η ώρα να απαντήσει στις προσευχές της. Όντως γεννάει γιο και τον ονομάζει Σαμουήλ. Επειδή είπε στο εδάφιο 20, επειδή είπε «τον ζήτησα από τον Κύριο» και επειδή έθεσε μια υπόσχεση όταν ζητούσε στον Κύριο αυτόν τον δώρο, τηρεί την υπόσχεσή της. Και είναι καλό και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι θεμητό προς τον Κύριο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια υπόσχεση, αλλά μετά να την τηρήσουμε. Και ο Κύριος το ευλογεί αυτό. Και είμαι σίγουρος ο κάθε ένας από εμάς έχουμε πολλούς Σαμουήλ που βάζουμε στην προσευχή μας. Και το να βάλουμε και αυτήν την έξτρα υπόσχεση, εκτός το ότι δείχνουμε μια επιπλέον πίστη στο Θεό ότι είναι ικανός να μας δώσει αυτό που του ζητάμε, αλλά επίσης του δείχνουμε και μια επιπλέον ευγνωμοσύνη ότι αφού λάβουμε αυτό που πήραμε, τηρούμε και την υπόσχεσή μας και ναι, θα στερηθούμε κάτι, όχι γιατί το χρειάζεται ο Κύριος, αλλά για να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ότι μας έδωσε το δώρο που θέλαμε. Θα δούμε επίσης την προσευχή της Άννας στο 1 Σαμουήλ κεφάλαιο 2 από το 1 μέχρι το 10 αφού απέκτησε το γιο που ζητούσε λέει και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατήθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μην καυχάστε, μην μιλάτε υπερήφανα, ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν, τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσωσαν τον εαυτό τους για ψωμί, και όσοι πεινούσαν σταμάτησα, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολυτέκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον άδη και ανεβάζει από τον άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει στον πένιντα από το χώμα και ανυψώνει τον φτωχό από την κοπριά για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη. Και λέει και διάφορα άλλα. Ανεβάζει δηλαδή μια προσευχή γεμάτη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο και τηρεί την υπόσχεση της να αφιερώσει το γιον της που το κάνει με όλη της τη χαρά και όχι με γονκισμό και με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται και πέρα από αυτό ενώ η Φαινίνα κατατροπιάζεται με τη συμπεριφορά της. Και πολλές φορές ο Θεός μας δείχνει ότι με κάποιον τρόπο ο εχθρός θέλει να μας πειράξει εκεί που πονάμε, είτε χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους, είτε μέσα στη σκέψη μας και τη διάνοια μας, μας πειράζει ο εχθρός πολλές φορές. Αλλά αν εμείς μείνουμε αγέροχοι και πιστοί στο Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός βλέπει καλύτερα από εμάς, θα φέρει μια τέτοια ανατροπή στη ζωή μας που θα κατατροπιάσει τον εχθρό. Αλλά εκτός από αυτό βλέπουμε στην περίπτωση της Άννας ότι έλαβε κι άλλη ευλογία. Γιατί ο Σαμουήλ βλέπουμε να γίνεται ο Σαμουήλ, ένας μεγάλος προφήτης, αλλά και η ίδια στη συνέχεια αποκτήσε κι άλλα παιδιά. Και θα δούμε ότι μπορεί και εμείς να ζητάμε κάτι πολύ έντονα από τον Θεό και με υπομονή και προσευχή ο Θεός να μας το δώσει. Αλλά την περίοδο εκείνη νιώθουμε θλιμμένοι γιατί δεν λαμβάνουμε. Μπορεί να αισθανόμαστε και κατά κάποιον τρόπο ξεχασμένοι από τον Θεό. Ο Κύριος όμως δεν ξεχνάει. Απλά έχει κάτι υπόψη του που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Φτάνει να μένουμε πιστοί στην προσευχή και όχι με προσευχή δυνατή ή επιδεικτική, αλλά ήσυχη, ειλικρινή και ταπεινή. Θα ήθελα τώρα να δούμε την ιστορία της Μαριάμ στο Λουκά 1:26. Είναι η ιστορία της Μαριάμ, της μητέρας του Κυρίου, και να δούμε λίγα εδάφια εδώ που μας φέρουν μπροστά την ιστορία που ήρθε ο άγγελος να της αναγγείλει τα καλά νέα. Λέει και κατά τον έκτο μήνα ο άγγελος Γαβρίλ στάλθηκε από το Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας που λέγεται Ναζαρέτ σε μια παρθένα κόρη αραβωνιασμένη με άντρα που λεγόταν Ιωσήφ από τον οίκο του Δαβίδ και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ και ο άγγελος όταν μπήκε μέσα προς αυτήν είπε «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Και εκείνη βλέποντας ταράχτηκε εξαιτίας του λόγου του και σκεφτόταν ποιος ταχά να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριά, επειδή βρήκες χάρη στο Θεό και πρόσεξε θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα ονομαστεί γιος του Υψίστου και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο «Πώς θα είναι αυτό επειδή δεν γνωρίζω άντρα». Και ο άγγελος απαντώντας της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε η Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γυρατιά της. Και αυτός είναι ο έκτος μήνας σε αυτήν που αποκαλείται στήρα. Επειδή κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό». Και η Μαριάμ είπε «Να, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». Και ο άγγελος αναχώρησε από αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω την ιστορία της Μαριάμ σίγουρα. Και ο άγγελος της είπε στο εδάφιο 28 «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι ανάμεσα στις γυναίκες». Της λέει ότι είναι γεμάτη χάρη γιατί ο Κύριος είδε σε αυτή μια καρδιά με αρκετά χαρίσματα. Και γενικότερα ο άγγελος της μιλά με πολύ όμορφα λόγια και της λέει ότι είναι ευνοημένη από το Θεό. Και αυτό αδερφοί δεν μπορεί ο Θεός να το αποκαλύψει εύκολα σε κάποιον. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι η καρδιά αυτού που θα ακούσει αυτά τα λόγια μπορεί να σηκώσει υπερηφάνεια. Άρα σίγουρα ο Θεός για να διαλέξει την Μαριάμ για μητέρα του ίδιου του του Υιού θα πρέπει να έβλεπε μια καρδιά όχι απλά με πολλά χαρίσματα, αλλά κυρίως να είναι ταπεινή, να την κυριεύει η ταπεινότητα. Γιατί χωρίς ταπεινή καρδιά δεν θα μπορούσε φυσικά ο άγγελος του Κυρίου να της αποκαλύψει τόσα θαυμάσια πράγματα. Και η Μαριάμ είναι ένα 38 παράδειγμα για έναν αναγεννημένο χριστιανό, ο οποίος δεν πέρασε από μια κοιλάδα θανάτου σε εισαγωγικά, πρωτού αναγεννηθεί και είναι ένα παράδειγμα για αυτούς που δεν έχουν αυτήν την τρανταχτή ομολογία που είχε ο Παύλος κατά τη διαδρομή του προς τη Δαμασκό, ούτε μια ομολογία όπως του άσωτου Υιού. Πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε ομολογίες του τύπου «Κάποιος ήταν μέσα στα ναρκωτικά, αλλά ξαφνικά πίστεψε και ο Κύριος μέσα σε μια στιγμή τον ελευθέρωσε» ή «κάποιος ή κάποια που ήταν στην πορνεία», όπως η γυναίκα που ήρθε στον Ιησού και ήταν έτοιμος ο λαός να τη λιθοβολήσει και ο Κύριος την έσωσε. και γενικότερα όλοι θαυμάζουν ομολογίες από αδερφούς που ζούσαν στα πολύ χαμηλά και σε σημεία ακόμα που κινδύνευε η ίδια τους η ζωή, αλλά ο Κύριος τους ελευθέρωσε και έφτασα ψηλά. Μας αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι αδερφοί οι οποίοι πριν αναγεννηθούν ζούσαν μια σχετικά ευσεβή ζωή. Πολλοί ίσως μεγάλωσαν και μέσα στην εκκλησία και μπορεί να μην πέρασαν ποτέ περίοδο έντονης άσωτης ζωής. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το εκφράζουν, αλλά να το έχουν και σαν παράπονο μέσα τους. Και ενώ αγαπούν τον Θεό και έχουν δυνατή πίστη και ζήλο, να νομίζουν ότι δεν έχουν ισχυρή νομολογία της πίστης τους. Ωστόσο, ο Θεός δεν μετράει την αντίθεση του πριν και το μετά. Μπορεί η ομολογία κάποιου που δεν είχε διαφορά το πριν και το μετά να χρησιμοποιηθεί όπως η ομολογία της Μαριά, η οποία είχε τεράστια ευλογία στο να είναι μητέρα αυτού που θα ονομαζόταν Μεσσίας και όχι μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας. Είχε όμως κάτι πολύ δυνατόν η Μαρία. Είχε μια πίστη σε όλη της τη ζωή, η οποία ευδοκιμούσε μέσα στην καρδιά της. Είχε τόση πίστη με την οποία μόλις της ανήγγειλε ο Θεός μέσω του Αγγέλου το σχέδιο που είχε για αυτή, αμέσως είπε ναι. Ξέρετε αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να περάσει όλα αυτά. Κατάλαβε η Μαρία μου ότι έπρεπε να μείνει έγκυος προτού παντρευτεί. Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια εγκυμοσύνη προς τον κόσμο έξω? Δεν είναι κάτι που μπορείς να κρύψεις. Άρα πώς θα μπορούσε να βιώσει όλη αυτή την κατάκριση? Θα κινδύνευε και η ζωή της πιθανό, γιατί τότε η Μιχαία υποτίθεται τιμωρούταν με θάνατο. Άρα κοίταξε προς το Θεό, είδε περισσότερον την τεράστια ευλογία που της υποσχόταν ο Θεός, αλλά δεν μιλάμε μόνο για ευλογία που πρόκειται να ζήσει κάποιος σε αυτήν τη ζωή. Για το Θεό ευλογία μπορεί να είναι κάτι που αποσκοπεί στην αιωνιότητα. Και όταν η Μαρία είχε μείνει έγκυος στον Ιησού και είχε πάει να επισκεφτεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, η οποία ήταν επίσης έγκυος, και όπως λέει ο λόγος έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα, λέει στο Λουκάν 1:42, «Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου». Δηλαδή αναγνώρισε η Ελισάβετ πόση ευλογία είχε λάβει η Μαριά. Είχε λάβει και η ίδια μια ευλογία η Ελισάβετ, ενώ ήταν μεγάλη σε ηλικία, συνέλαβε, αλλά όντας πλήρης Πνεύματος Αγίου αναγνώρισε την ευλογία που είχε πάρει η Μαριά. Και θα δούμε μετά ότι και η ίδια η Μαριά άρχισε να ευγνωμονεί τον Κύριο όπως είχε κάνει η Άννα, γιατί γνώριζε τη βαρύτητα της ευλογίας που της έδωσε ο Θεός. Και πολλοί χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι ευλογίες του Θεού, ειδικά αν πρόκειται για ευλογίες που δεν τις βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, και συνήθως έχουμε την τάση να ευχαριστούμε το Θεό μόνο για πράγματα που μπορεί να κάνει αυτήν τη στιγμή για μας. Όπως για παράδειγμα το να γίνει μια θεραπεία πάνω μας ή να μας βγάλει από μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε αυτά μπορούμε να πούμε εύκολα ευχαριστώ. Αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε ευχαριστώ για πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμα ότι έχουμε λάβει, αλλά μέσα μας να έχουμε την υπόσχεση. Και αυτοί που πραγματικά μελετούν τον Λόγο του Θεού αντιλαμβάνονται πόσο αγαθός είναι. Λέει στο 2 Κορινθίους 1:3-4. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των νυχτηρμών και Θεός κάθε παρηγορίας, Αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψη, με την παρηγορία με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από τον Θεό. Είναι Θεός ελεήμων, νυχτήρμων, που στέκεται παρηγορητής σε κάθε ένα. Γιατί όλοι μας περνάμε στιγμές που χρειαζόμαστε μια βοήθεια, μια παρηγορία. Οι ιστορίες αυτές, αδερφοί, όπως και πολλές άλλες, ενδεχομένως μας δίνουν πολλά και ποικίλα στοιχεία, ώστε να γνωρίσουμε χαρακτηριστικά που εκφράζουν τον ίδιο τον Θεό. Είναι δηλαδή ιστορίες που μιλάνε σε κάθε πιστό ξεχωριστά. Και εμείς οι χριστιανοί σήμερα μπορεί να είμαστε ένα σώμα μεν, αλλά ο καθένας μας έχει μια διαφορετική ιστορία πίσω του. Και ο Θεός χρειάζεται αυτήν την ποικιλία μέσα στο σώμα του, γιατί ο καθένας μας έχει και κάτι ξεχωριστό να δώσει προς τα έξω. Και όταν μιλάμε σε άλλους για τον Κύριο, ο καθένας μας θα μιλήσει διαφορετικά. Θα μιλήσει με διαφορετικόν τρόπο, με διαφορετική προσέγγιση, με τα δικά του βιώματα, για να αγγιχτούν οι άνθρωποι γύρω του διαφορετικά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Μαριάμ ήταν πάντοτε ευσεβής και πιστή στο Θεό, όπως ήταν και ο Ιώβ. Η Ρουθ είχε απλά μια καλή νομολογία της πεθεράς της και αυτόν και μόνον την έλκυσε προς το Θεό. Η Ραβ είχε πίστη μόνο επειδή άκουσε τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός με τους Ισραηλίτες και ενήργησε προς όφελος του Θεού αυτού, παρά το γεγονός ότι ρίσκαρε την ίδια της τη ζωή. Η Άννα είχε υπομονή και πίστη και τελικά έλαβε περισσότερο από όσα ζήτησε. Οι ιστορίες που ανέφερα πριν αφορούν μόνο γυναίκες της Γραφής, αλλά μόνο και μόνο γιατί δεν είναι ιστορίες τόσο διαδεδομένες όσο άλλες. Παρόλο που οι ιστορίες αυτές μας θέτουν σαν κεντρικά πρόσωπα γυναίκες, που υπάρχουν κι άλλες βέβαια, μας δίνουν πολύ διαφορετικά μηνύματα η μια με την άλλη. Αλλά παράλληλα έχουν και ένα κοινό παρονομαστή, ότι ο Θεός ευλογεί κάθε αγαθή καρδιά και ευλογία δεν σημαίνει μόνο υλική ή κάτι που θα αποκτήσουμε σύντομα ή σε αυτήν τη ζωή απαραίτητα. Εφόσον έχουμε πίστη, προσδοκούμε προς την αιώνια ζωή. Άρα θεωρώ ότι μας ενδιαφέρει κάθε ευλογία και κυρίως οι ευλογίες που προορίζονται για μια αιωνιότητα. Ευχαριστούμε, Κύριε, για ό,τι λόγον έχεις να μας πεις, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα λόγια σου μέσα μας, Κύριε. Φέρε καρποφορία, Κύριε. Φέρε μέσα μας περισσότερη αποκάλυψη μέσα από κάθε τι που ακούσαμε, Κύριε, να ανοίξουν πτυχές του εαυτού σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Να μας φέρεις, Κύριε, την αποκάλυψη σου, Κύριε, να μας κάνεις ζηλωτές, Κύριε, του λόγου σου, του πνεύματος σου, Κύριε, και να μεταδώσουμε προς τα έξω, Κύριε, ότι είσαι ζωντανός Θεός και ότι είσαι δίπλα μας σε κάθε τι που περνούμε, Κύριε. Να αυξήσεις την πίστη μας, Κύριε, σε σένα και το ζήλο μας, Ιησού μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 19. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το Εσπέρας, και κάθητο ο Λότ παρά την πύλη των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ, εσηκώθη η συνάντησιν αυτών, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους, και είπεν: «Ιδού, κύριοι μου, εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικίαν του δούλου σας, και διανυκτερεύσατε, και πλύνατε τους πόδα σας, και σηκωθέντες πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδέ είπον: ουχή, αλλεν την πλατεία θέλομεν διανυκτερεύσει. Αφού δε εβίασεν αυτούς πολλοί, εξέκλυναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού, και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον, και έψησεν άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσιν οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν. Και έκραζον προς τον Λότ και έλεγον προς αυτόν: «Πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς έτη νύκτα? Έκβαλε αυτούς προς ημάς, δια να γνωρίσομεν αυτούς». Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρον και έκλεισε την θύραν ο πίσω αυτού και είπε: «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε τιού των κακών. Ιδού έχω δύο θυγατέρας, έτινες δεν εγνώρισαν άνδρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω, και κάμετε εις αυτάς όπως φανεί σε εσάς αρεστών. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου». Ιδέ είπον: «Φύγε απ' εκεί». Και είπον: «Ούτως ήλθε δια να παρικήσει, θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θέλομεν κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους». Και εβίαζον τον άνθρωπο τον Λότ καθ' υπερβολήν και επλησίασαν δια να συντρίψωσει την θύραν. Εκτείνοντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύραν. Τους δε ανθρώπους τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούνται στην θύραν. Και είπον οι άνδρες προς τον Λότ: «Έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις εν τη πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου, διότι ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου, και απέστειλεν ημάς ο Κύριος δια να καταστρέψομεν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσει τα στιγατέρας αυτού, και είπε: «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλην, αλεφάνει στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος». Και ότε έγινε να βγει, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες: «Σηκώθητη, λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας, τας ευρισκομένας εδώ, δια να μη συναπολεσθείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως». Επειδή δε ευράδινεν, οι άνδρες πιάσαντες την χείραν αυτού και την χείραν της γυναικός αυτού και τας χείρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Διότι εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος: «Διάσωσον την ζωήν σου, μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος δια να μη απολεσθείς». Και είπεν ο Λότ προς αυτούς: «Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και εμεγάλινα στο έλεό σου το οποίον έκαμες προς εμέ, φυλάτων την ζωήν μου, αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ιδού, επίκουσά σου και εις το πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάλησας. Τάχινον, διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ». Ο ήλιος ανέτειλεν επί την γην, ότε ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ, και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. αλληγινή αυτού, περιβλέψασα όπισθεν αυτού, έγινε στήλη άλατος. Ο δε Αβραάμ, σηκωθείς ενωρίς το πρωί, ήλθεν εις τον τόπον όπου είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου, και βλέψας επί τα Σόδωμα και Γόμορα, και εφόλην την γην της περιχώρου, είδε και ιδού ανέβαινε καπνός από της γης ως καπνός καμίνου. Ούτω λοιπόν, ότε ο Θεός κατέστρεψε τας πόλεις της περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις εις τας οποίας κατόκει ο Λότ. Ανέβη δε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκισεν εν το Όρι και μετ' αυτού εδίω θυγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατόκισεν εν Σπηλαίο αυτός και εδίω θυγατέρες αυτού. Και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν, «Ο πατήρ ημών είναι γέρον και άνθρωπος δεν είναι επί της γης δια να εισέλθει προς ημάς κατά την συνήθειαν πάσης της γης. Ελθέ, ας ποτίσομεν τον πατέρα ημών ίνων και ας κοιμηθόμεν μετ' αυτού και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν τον πατέρα αυτών ίνων κατ' εκείνη τη νύχτα. Και εισήλθεν η πρεσβυτέρα και εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής και εκείνος δεν ενόησε ούτε πότε επλαγίεσεν αυτή και πότε σηκώθη. Και την επαύριον είπε η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν, «Ιδού, εγώ εκοιμήθην χθες τη νύχτα μετά του πατρός ημών. Ας ποτίσομεν αυτόν ίνων και τη νύχτα ταύτην και εισελθούσα εσύ κοιμήθητη μετά αυτού και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν και τη νύχτα εκείνην τον πατέρα αυτών ίνων και σηκωθήσε η νεοτέρα εκοιμήθη μετ' αυτού και εκείνος δεν ενόησεν ούτε πότε επλαγίασεν αυτή και πότε εσηκώθη. Και συνέλαβον εδίο θυγατέρες του Λότ εκ του πατρός αυτών και εγέννησεν η πρεσβυτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ, ούτως είναι ο πατήρ των Μωαβιτών έως τη σήμερον. Εγέννησε δε και η νεοτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Αμή, ούτως είναι ο πατήρ των Αμμονιτών έως τη σήμερον. Γένεσις, κεφάλαιο 20. Και εκίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ εις την γην την προς Μεσημβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν εν Γεράρης. Και είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, «Αδελφή μου είναι». Έστειλε δε Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε την Σάραν. Και ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Ιδού, σοι αποθνίσκεις εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα». Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει εις αυτήν και είπε, «Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δίκαιον? Δεν μη είπεν αυτός, αδελφή μου είναι? Και αυτή πάλιν, αυτή είπεν, αδελφός μου είναι. Εν ευθύτητη της καρδίας μου και εν καθαρότητη των χειρών μου έπραξα τούτο». Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ, «Κι εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύτητη της καρδίας σου έπραξας τούτο. Όθεν και εγώ σε εμπόδισα από του να αμαρτήσεις εις εμέ, δια τούτο δεν σε αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδος την γυναίκα προς τον άνθρωπον, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί υπέρ σου και θέλεις ζήσει. Αλλά αν δεν αποδώσεις αυτήν, έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει σύ και πάντα όσα έχεις». Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ ενωρίς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και ελάλησε πάντα στους λόγους τούτους εις επίκοον αυτών. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και εκάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Τι έπραξας εις ημάς και τι αμάρτημα έπραξα εις ε, ώστε επέφερες επ' εμέ και επί το βασίλειόν μου αμαρτίαν μεγάλην? Έπραξας εις εμέ πράγμα το οποίον δεν έπρεπε να πραχθεί». Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, «Τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο?» Και είπε ο Αβραάμ, «Επειδή εγώ είπων, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο, και θέλω εις με φωνεύσει δια την γυναίκα μου. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι, θυγάτηρ του πατρός μου, αλουχή θυγάτηρ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμεν ο Θεός να εξέλθε εκ του οίκου του πατρός μου, είπων προς αυτήν, ταύτην την χάριν θέλεις κάμει εις εμέ, εις πάντα τόπον όπου ανυπάγομεν, λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου. Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκεν εις τον Αβραάμ και απέδωκεν εις αυτόν Σάραν την γυναίκαν αυτού. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Ιδού η γη μου έμπροσθεν σου, κατοίκησον όπου σοι αρέσκει». Και προς την Σάραν είπε, «Ιδού εδωκα χίλια αργύρια εις τον αδελφόν σου, ιδού αυτός είναι η σε, σκέπη των οφθαλμών προς πάντα στους μετά σου και προς πάντα στους άλλους. Ούτως αυτή επεπλήχθη». Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεόν και εθεράπευσεν ο Θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και ετεκνοποίησαν. Διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Ψαλμός ΚΑ. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει εφραίνεσθε ο βασιλεύς. Και πόσον θέλει υπεραγάλεσθε εν τη σωτηρία σου. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας εις αυτόν και της αιτήσεως των χιλέων αυτού δεν εστέρισας αυτόν. Διότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Έθεσας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ καθαρού χρυσίου. Ζωήν σε ζήτησε και έδωκας εις αυτόν μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού δια τη σωτηρία σου. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν έθεσας επ' αυτόν. Διότι έθεσας αυτόν ευλογίαν εις τον αιώνα. Υπερέφρανας αυτόν δια του προσώπου σου. Διότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και δια του ελέους του υψίστου δεν θέλει σαλευθεί. Η χείρ σου θέλει ευρύ πάντα στους εχθρούς σου, η δεξιά σου θέλει ευρύ τους μισούντασε. Θέλεις κάμει αυτούς ως κάμινον πυρός εν το καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θέλει καταπίει αυτούς εν το θυμό αυτού και πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Θέλεις αφανίσει από τις γης των καρπών αυτών και το σπέρμα αυτών από τον ιόν των ανθρώπων, διότι εμηχανεύθησαν κακά εναντίον σου, διελογίστησαν βουλήν αλλά δεν ίσχυσαν. Δια τούτο θέλεις κάμει αυτούς να τρέψωσι τα νότα όταν επί τα σχορδά σου ετοιμάσεις τα βέλη σου κατά του προσώπου αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, θέλομεν υμνή και ψαλμωδή την δύναμή σου. Ψαλμός ΚΒ. Εις των πρώτων μουσικών επί Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί ίστασε μακράν από τη σωτηρίας μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέραν και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σίδε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών. Ήλπισαν και ηλευθέρωσας αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος. Όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντες με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες, ήλπισεν επί των Κύριων, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας. Η ελπής μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ερήφθην εκ μήτρας. Εκ κοιλίας της μητρός μου σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκ βασάν με περιεστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοστίων μου. Η δύναμή μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη εις τον λάριγγά μου και εσύ με κατεβίβασας εις το χώμα του θανάτου. Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισεν. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτι με ανατενίζουσι και με παρατηρούσι. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις εαυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Σύ, η δύναμής μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφέας την ψυχήν μου, την μεμονωμένην μου από δυνάμεως κοινός. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και εις άκουσόν μου, ελευθερώνον με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου,
2: «Εν μέσω συνάξεως θέλω σε επενή. Οι φοβούμενοι των Κύριων, ενείτε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν, και φοβήθητε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφει την θλίψη του τεθλιμμένου, και δεν έκρυψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, και ότι ευώησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμμένοι θέλουσι φάγει και θέλουσι χορταστεί. Θέλουσιν ενέσει των Κύριων οι εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θέλει ζήει στον αιώνα. Θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφυλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσι κλείνει πάντες οι καταβαίνοντες εις το χώμα. Και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Οι μεταγενέστεροι θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Θέλουσιν αναγραφθεί εις τον Κύριον ως γενεά αυτού. Θέλουσιν ελθεί και αναγγείλει την δικαιοσύνην αυτού προς λαόν ως της μέλη να γεννηθεί. Διότι αυτός έκαμε τούτο.
3: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 19. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και εθεράπευσαν αυτούς εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν. Συγχωρείτε εις τον άνθρωπον να χωριστεί την γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη έπλασεν αυτούς. Και είπεν. Εν εκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν, λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί την γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλην γίνεται μοιχός. Και ως της νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένην γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού. Εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς την γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς. Δεν δίνανται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι, ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία, δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθηταί επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπεν, αφήσατε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκεν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ιδού, προσελθόν της, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλόν να πράξω για να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημί εις, ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στην ζωήν, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα τα αυτά εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' εις πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε εκτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω, ότι δυσκόλως θέλεις έλθει πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. Και πάλιν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντες «Τις λοιπόν δίνεται να σωθεί?» Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς «Παρανθρώπιος τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν «Ιδού, εμείς αφήκαμεν πάντα και σοι οικολουθήσαμεν. Τι λοιπόν θέλει είστε εις εμάς?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές μοι εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως της αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι, και έσχατοι πρώτοι». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως της εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια τον αμπελώνα αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δυνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους συσταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει». Και εκείνοι υπήγον. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμενος αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν, εξελθών, έβρεν άλλους συσταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, «Γιατί είσταστε εδώ όλην την ημέραν αργοί?» Λέγουσι προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμίστος εν ημάς». Λέγει προς αυτούς, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει». Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσης αυτούς των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες, έλαβον ανά εν δυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα. Έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δυνάριον. Και λαβώντες, εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες, ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς, ήτινες ευαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε προς ένα εξ αυτών, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συνεφώνησας εν δυνάριον με τεμού. Λάβε το σόν και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον, ως και εισέ. Ή δεν έχω την εξουσία να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλουσιν είστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί». Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπε προς αυτούς, «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, για να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής, προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω συν ούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Λέγουσι προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «Το μεν ποτήριόν μου θέλετε πει, και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμένα δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου». Και ακούσαντες οι 10, ηγανάκτησαν περί των 2 αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, «Εξεύρεται ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και ενώ εξήρχοντο από τη Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτόν όχλος πολλής. Και ειδού, δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι ο Ιησούς διαβαίνει, έκραξαν λέγοντες: «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Ο δε όχλος επέπληξεν αυτούς δια να σιωπήσωσιν. Αλλά εκείνοι έκραζον δυνατότερα λέγοντες: «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Και σταθείς ο Ιησούς, έκραξεν αυτούς και είπε: «Τι θέλετε να σας κάμω?» Λέγουσι προς αυτόν: «Κύριε, να ανοιχθώσιν οι οφθαλμοί ημών». Και ο Ιησούς σπλαχνιστής ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών. Και ευθύς ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και οικολούθησαν αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε, Κύριε, να μοιραζόμαστε πράγματα, να ακούμε, Κύριε μας, μαζί όλοι μας, να λαμβάνουμε από το Λόγο Σου, από τα ρήματα Σου, Κύριε, από τα διδάγματα Σου, Χριστέ μας, Άγιε, ούτως ώστε να πατούμε σε στερεό ενέδαφος, Κύριε, μέσα σε μια εποχή που υπάρχουν τόσα και τόσα σκοτάδια, Κύριε, απατηλά, που ξεγελούν τον κόσμο, Χριστέ μας. Θυμάστε, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος πριν ήταν Σαύλος και είχε πολύ ζήλο για το Θεό, αλλά όχι με την επίγνωση που ο Θεός ήθελε και ήταν, μπορούμε να πούμε, σε μια πλάνη και καταδίωκε τους πιστούς χριστιανούς που αγαπούσαν τον Κύριο γιατί θεωρούσε ότι ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Τώρα πώς αντιλαμβανόταν το Θεό? Ήτανε σπουδασμένος, ήξερε καλή θεολογία, ήξερε τις προφητείες, αλλά βλέπετε είναι φορές που αν δεν έρθει ο Κύριος να ανοίξει και να ξεκλειδώσει πράγματα μέσα στη διάνοιά μας, μπορεί να γνωρίζουμε και εδάφια και κομμάτια από το Λόγο του Θεού, προφητείες κλπ, αλλά να πέφτουμε σε λάθος ερμηνείες. Και μάλιστα τους πιστούς που καταδίωκε, τους έβαζε σε φυλακή, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, όχι μόνος του, μαζί με άλλους. Τέλος πάντων, ήταν ενάντια στο λαό του Θεού. Και προφανώς οι ρωμαϊκές αρχές δεν κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να καταστήλουν αυτήν την αγριότητα, αλλά βοηθούσαν κρυφά τους Ιουδαίους, ίσως για να τα έχουν καλά μαζί τους με τις αρχές των Ιουδαίων, να έχουν μια εύνοια, ούτως ώστε ό,τι τους λένε να κάνουν. Και μετά το θάνατο του Στέφανου, του πρωτομάρτυρα, όσοι το θυμάστε, ο Σαύλος, γιατί ήταν Σαύλος τότε, εκλέχθηκε μέλος του Ιερατικού Συμβουλίου, γιατί είχε παίξει ρόλο σε εκείνη την περίπτωση, γιατί ήταν ένας νέος με ζήλο και το θαύμαζαν γύρω του. Και για ένα διάστημα χρησίμευσε σαν ισχυρό όργανο στα χέρια του Σατανά, για να συνεχίσει την ανταρσία του κατά του Υιού του Θεού. Αλλά, όπως θα ξέρουμε και θα δούμε και απόψε, αυτός ο αμήλικτος διώχτης, αυτός που ήθελε να καταστρέψει αυτή την οδό, αυτή την αίρεση, αυτό το δρόμο, ο Θεός θα τον χρησιμοποιούσε να χτίσει τελικά αυτό που ήθελε να χαλάσει. Ακούγεται λίγο ειρωνικό ο εχθρός να μετατραπεί με τη δύναμη του Θεού σε φίλο, αλλά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάποιος ισχυρότερος από τον Σατανά είχε διαλέξει τον Σαύλο, λέει είναι σκεύος εκλογής για μένα, για να κηρύξει και να υποφέρει στο όνομά του αυτός ο νέος δούλος. Ίσως στη θέση του Στέφανου, γιατί ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας ήταν πολύ δυνατός στις γραφές. Θυμάστε τι θαυμάσιο μήνυμα έκανε όταν ήταν να τον λιθοβολήσουν πριν και άρχισε και μιλούσε, αλλά στο τέλος επειδή διότι έτριζαν τα δόντια τους, το επίσπευσε και το άλλαξε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν δυνατός και σε λόγια και σε έργα. Πράξεις 8 στην αρχή. Και μετά το θάνατο του πρωτομάρτυρα ξεσηκώθηκε ένας άγριος διωγμός εναντίον των πιστών στην Ιερουσαλήμ. Λέει «Και Σαύλος ευαρεστούταν συμφωνώντας στη θανάτωσή του. Εκείνη την ημέρα έγινε τότε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και όλοι διασπάρθηκαν στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και της Σαμάριας». Αποφύγει, φύγει, γιατί έπεσε μεγάλος διωγμός. Και λέει στο 3, ενώ ο Σαύλος προξενούσε φθορά στην εκκλησία, μπαίνοντας από οίκο σε οίκο, σέρνοντας άνδρες και γυναίκες και παρέδινε στη φυλακή. Ήταν κάτι τρομερό. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Ήταν εγκληματίες. Ωραία, είχαν μια δοξασία ότι αυτός ο Ιησούς αναστήθηκε και ζούσε και ήθελαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αλλά βλέπουμε, αν πάμε μερικά χρόνια αργότερα, στις πράξεις 26-9, γιατί για το ζήλο του στο άγριο αυτό έργο, ο Σαύλος αναφέρεται αργότερα με αυτά τα λόγια. «Εγώ πράγματι λοιπόν νόμισα μέσα μου ότι κατά του ονόματος Ιησού του Ναζωραίου πρέπει να πράξω πολλά ενάντια. Έτσι ένιωθε μέσα του. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Και πολλούς από τους Αγίους εγώ κατέκλυσα μέσα σε φυλακές, αφού έλαβα την εξουσία από τους αρχιερείς. Και όταν ήθελαν να τους θανατώνουν, έδωσα ψήφο εναντίον τους. Και σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές τιμωρώντας, τους ανάγκαζα να βλαστημούν και έχοντας μανία περισσή, τους καταδίωκα ως και στις πόλεις έξω, από την Ιουδαία δηλαδή. Όταν λέει τους ανάγκαζα, τους υπέβαλε σε σωματικά βασανιστήρια, σε ψυχικά ίσως βία, σε κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί ξέρετε ότι όταν ένας δεν είναι σαν εμάς, το βγάζουμε έξω. Δεν είναι απλά ότι δεν έχεις κοινωνία με τους άλλους, δεν σου μιλάνε, δεν σε δέχονται, γυρίζουν από την άλλη, σε φτύνουν. Ήταν δύσκολη περίοδος για κάποιον ο οποίος ζει σε μια κοινωνία που όλοι πιστεύουν κάτι άλλο και εσύ πιστεύεις το διαφορετικό. Δηλαδή μια αποκοπή από την Ιουδαϊκή κοινότητα. Και το ότι ο Στέφανος δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε με θάνατο, φαίνεται από τα ίδια τα λόγια του Σαύλου που λέει στο 10, εδώ που είδαμε, στο τέλος, λέει «Ανερουμένονται αυτών κατήνεγκα ψήφων». Ήθελαν να τους ανατώνουν και εγώ έδωσα ψήφων εναντίον τους, πληθυντικός. Προσέξτε κάτι, ο διωγμός, γιατί λέμε Κύριε, αφού ήταν οι μαθητές πλήρης Πνεύματος Αγίου, ήταν μόλις έφυγε ο Κύριος και άρχισε η Εκκλησία δυναμικά, με σημεία, με τεράστια κλπ. Γιατί να επιτρέψει ο Κύριος το διώγμα, δεν μπορούσε πνευματικά να το σταματήσει, να μην υποφέρει ο λαός του Θεού. Αλλά ο διωγμός που ξέσπασε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια μεγάλη όθηση του Ευαγγελίου προς τα έξω. Δεν είναι ότι ο Κύριος θέλει το διωγμό, αλλά τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Έρχεται αυτή η πίεση από τον εχθρό. Λοιπόν, το κήρυγμα του λόγου γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε αυτόν τον μέρος. Τώρα υπήρχαν οι μαθητές να έχουν καλοκάτσι εκεί στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, εκεί στα εκείματα που ήταν η ωραία η πύλη. Θυμάστε τη ιστορία του Σολομώντος με το χολό που πηδούσε και όλοι λέγανε τι ωραία. Πολλοί κόσμος να μιλάνε, οι μαθητές να τους θέλουν, οι ιερείς να μην μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα γιατί ο λαός τους ήθελε. Και ήταν ωραία, πλούσια, σημεία τεράστια, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Κύριος είχε δώσει εντολή, πηγαίνετε παντού. Όχι να κάτσετε μες στην Ιερουσαλήμ και επειδή έχει πολύ κόσμο εκεί να καταναλώσετε όλη τη δύναμη του Κυρίου ανάμεσα στους αδερφούς σας. Και θα παρέβλεπαν έτσι την εντολή του Κυρίου να πάνε σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει ο Θεός να έρθει ο διωγμός προκειμένου να σκορπίσει τους αντιπρόσωπους του έξω από την Ιερουσαλήμ και έξω από τη χώρα ακόμη, παντού, για να εργαστούν για τους άλλους. Πράξεις 8.4. Και διωγμένοι από τα Ιεροσόλυμα οι πιστοί, διασπάρισαν, πέρασαν ευαγγελιζόμενοι των λόγων του Θεού. Φεύγοντας και πηγαίνοντας αλλού, μιλούσαν βέβαια για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε μόνο για τους 12 μαθητές. Εντάξει, ήταν 11, γιατί ο Ιούδας έφυγε, αλλά επειδή είχαν διαλέξει τον Ματθία, έγιναν πάλι 12. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς, στους οποίους ο Χριστός είχε δώσει την εντολή, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήτανε πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που είχαν μάθει να αγαπούν τον Κύριό τους, ήταν αφιερωμένοι, αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ταπεινής υπηρεσίας του. Και αυτοί έπρεπε να φέρουν το μήνυμα της χαράς, της εξαγγελίας των καλών νέων, του Ευαγγελίου των καλών νέων για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Κύριος πάντα ήταν μαζί τους και με τα σημεία και τα τεράστια τους αποδείκνυε. Δεν είναι ότι μιλούσαν, καμιά θεραπεία, τίποτα δεν άλλαζε και ο κόσμος ήταν εκεί θλιμμένος, αλλά ενεργούσε ο Κύριος και αυτά που λέγανε τα πιστοποιούσε το Πνεύμα του Άγιου που ήταν μαζί τους. Γιατί όταν σκορπίστηκαν με το διωγμό, πήγαιναν παντού γεμάτοι ιεραποστολικό ζήλο. Αναγνώριζαν δηλαδή την ευθύνη της αποστολής τους. Ήξεραν ότι στα χέρια τους είχαν το ψωμί της ζωής, τον άρτον της ζωής. Και έπρεπε να το δώσουν στον πεινασμένο πνευματικά κόσμο. Γιατί όντως ο κόσμος ήταν πεινασμένος. Μπορεί να είχαν θρησκεία, να είχαν την καλύτερη θρησκεία. Εμείς είμαστε τα τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι, οι δολολάτρες, οι Ρωμαίοι που μας κατέκτησαν. Εμείς έχουμε την αληθινή πίστη. Αλλά παράδειγμα ο Παύλος, που ήταν από τους θρησκούς και τελικά ήταν ενάντια τους. Ο Κύριος λοιπόν εργαζόταν χρησιμοποιώντας τους. Όπου πήγαιναν, Οι άρρωστοι θεραπεύονταν, οι φτωχοί ευαγγελίζονταν. Και ο Σαούλ της Ταρσού ήταν μεταξύ των Ιουδαίων αρχηγών που είχαν θορυβηθεί βαθιά γιατί αυτόν το Ευαγγέλιο, αυτή η κίνηση να προοδεύει παρά τους διωγμούς. Ήταν κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλό του. Δεν γινότανε δηλαδή αυτόν το λάθος να το αφήσουμε να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Αν και γεννημένος με ρωμαϊκή υπηκότητα, ο Σαούλ ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή. Φιλιππισίους 3:5. Και είχε αποκτήσει τη μόρφωσή του στα Ιεροσόλυμα, κάτω από την επίβλεψη φημισμένων ραβίνων. Λέει έτσι σύντομα γιατί ποιος ήταν, με περιτομή την 8η μέρα, δηλαδή κανονικός Ισραηλίτης, που έλεγε ο νόμος ότι κάθε άρσεν την 8η μέρα θα περιτέμνεται, από γένος Ισραήλ, από φιλή Βενιαμίν, Εβραίος από Εβραίους, ενώ οι γονείς του ήταν Εβραίοι, κατά νόμο Φαρισαίος, ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι Φαρισαίος, ήταν η τιμή, κατά ζήλο διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη που υπάρχει στον νόμο, έγινε άμεμπτος. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο νόμος, τα έκανα. Άρα ήταν ένας τέλειος εισαγωγικά Ισραηλίτης. Και οι ραβίνοι τον έβλεπαν σαν ένα νεαρό άτομο που υποσχόταν πολλά και στήριζαν πάνω του πολλές ελπίδες, θεωρώντας τον ικανόν υπερασπιστή της πατρώας πίστης. Και η προαγωγή του σε μέλος του Ιερατικού Συνεδρίου τον έβαλε σε μια περίοπτη θέση. Και ο Σαύλος είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη και στην καταδίκη του Στέφανου. Έστω και αν έβλεπε μέσα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι διαφορετικό, ότι αυτά που έλεγε τα πίστευε. Μπορεί να θεωρούσε ο Παύλος ότι είναι λάθος όλο αυτό, αλλά έβλεπε εκεί ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος και μιλάει με το συμπίστη. Και ο νους του είχε να αναστατωθεί. Και τι έκαμε, μέσα στην αμηχανία του, πήγε σε αυτούς που τον δίδαξαν, που είχε εμπιστοσύνη, στους ραβίνους και όλους αυτούς, και τα επιχειρήματα των ιερέων και των αρχηγών προφανώς τον έπεισαν τελικά ότι αυτός ο Στέφανος ήταν ένας βλάσφημος. Και ότι ο Χριστός, τον οποίο ο μάρτυρας μαθητής κήρυτε, ήταν μια πλάνη. Και ότι είναι σωστό να το σταματήσουμε, να μην προχωράει αυτό το πράγμα. Και η μόρφωση του, οι προκαταλήψεις του, ο σεβασμός του προς τους πρώην δασκάλους του, καθώς και η υπερηφάνεια του και η δημοτικότητά του τον έκαναν να επαναστατήσει ενάντια στη φωνή της συνείδησης που ίσως μέσα του του έλεγε «Μα τι κάνεις, βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο». Όχι. Και όταν πίστηκε τελείως ότι είχαν δίκιο ιερείς και γραμματείς, ο Σαύλος έγινε ο πιο αδυσόπιτος ανταγωνιστής της διδαχής των μαθητών του Χριστού. Ενάντια. Ό,τι έκαναν ενάντια τους. Και όπως είπαμε, η δράση του ανάγκασε πολλούς άγιους άνδρες και γυναίκες να σέρνονται στα δικαστήρια. Όπου άλλοι καταδικάζοντας σε φυλάκιση και άλλοι μάλιστα σε θάνατο στο τέλος, μόνο και μόνο γιατί πίστευα στον Ιησού. Μπορεί να μην τους φώνευαν καθαρά, αλλά με τα χτυπήματα, με τις κακουχίες, αργότερα να πέθαιναν. Και το γεγονός αυτό προξένησε μεγάλη λύπη και στεναχώρια στη νεοσύστατη Εκκλησία και όπως είπα, αναγκάστηκαν να φύγουν, να σωθούν, να γλιτώσουν τη ζωή τους. Όχι ότι δεν ήθελαν τον Κύριο, αλλά αντιλήφθηκαν ότι δεν τους χωρούσε πια ο τόπος. Και μια από τις πόλεις που διασκορπίστηκαν ήταν η Δαμασκός. Είναι ψηλά η Δαμασκός προς τη Συρία, αν δούμε το χάρτη. Και εκεί η καινούργια πίστη απέκτησε πολλούς οπαδούς. Τώρα, οι ιερείς πίστευαν ότι αυτή η αίρεση, αυτή η οδός, με τον κατάλληλο διωγμό θα σταματήσει, θα σβήσει, θα ξεχαστεί. Έτσι υπολόγισαν με τις πολλές προσπάθειες. Τώρα όμως ένιωθαν ότι αυτά τα μέτρα ενάντια των πιστών στην Ιερουσαλήμ έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλα μέρη, γιατί έρχονταν οι αναφορές από αλλού ότι αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν από εδώ έχουν μολύνει και άλλους τόπους και αρχίζουν και πιστεύουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Τι θα κάνουμε? Πράξεις εννέα στην αρχή. Για τον ιδιαίτερο αυτό έργο που ήθελαν να εκτελέσουν στη Δαμασκό, ο Σαύλος προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εγώ να πάω. Εγώ να πάω να τους καθαρίσω εκεί στη Δαμασκό που λένε ότι φουντώνει το έργο, να τους σβήσω και αυτό όπως αλλού, να κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Σαύλος λοιπόν, πνέοντας ακόμη μέσα του απειλή και φόνο για τους μαθητές του Κυρίου, προσήλθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν επιστολές για Δαμασκό προς τις συναγωγές, ώστε αν βρει κάποιους που ήταν της οδού, αυτού του δρόμου δηλαδή, αυτών των πιστών, άνδρες και γυναίκες, να οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ήταν οι συναγωγές Και εκεί ήταν οι Ιουδαίοι. Οι πιστοί εκεί πήγαιναν στις συναγωγές και έλεγαν τα δικά τους, τα του Κυρίου. Και αναστάτωναν τους Ιουδαίους. Ο Παύλος λέει: να έχω εξουσία τις επιστολές, να μπω στις συναγωγές, να τους δέσω και να τους φέρω στην Ιερουσαλήμ. Πάμε στο 26 στις πράξεις 12, που διηγείται αργότερα. Ενώ ασχολούμουν με αυτά και πορευόμουν στη Δαμασκό με εξουσία και έγκριση των αρχιερέων, βλέπετε, ήταν εξοπλισμένος με εξουσία, δεν πήγαινε από μόνος του, και όταν λέει εξουσία δεν ήταν απλά τα χαρτιά, μπορεί μαζί του να έχει και ένα μικρό στρατό, άτομα που το βοηθούσαν, και δεν μπορούσε κάποιος να πει μαζί ποιος είσαι. Είμαστε εδώ με τα όπλα μας, με αυτά τι είχανε, κάτω από την ομπρέλα της ρωμαϊκής κατοχής, ήταν θέματα εσωτερικά δικά τους, να βάλουμε μια εντάξει, γιατί αυτοί είναι ανυπόταχτοι, γιατί αυτοί είναι επαναστάτες. Τι λέγανε στους Ρωμαίους. Και έτσι λοιπόν ο Σαύλος της Θαρσού ξεκίνησε για το αξέχαστον εκείνον ταξίδι, με την δύναμη και τη ζετικότητα της νεαρής του ηλικίας, αλλά και το ζήλο που είχε αυτόν το στρεβλόν όμως. Όμως, ξέρετε, τα περίεργα περιστατικά που συνάντησε έμελαν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ζωής του. Πράξεις 26-13. Την τελευταία μέρα του ταξιδιού, ενώ ο Σαύλος με τους συντρόφους του κατάκοποι πλησίαζαν στη Δαμασκό, όπως διηγείται ο Παύλος μετά, στο μέσο της ημέρας, μεσημέρι δηλαδή, κατά την οδό είδα φως από τον ουρανό πιο δυνατό από τη λαμπόρτα του ήλιου, που έλαμψε γύρω μου και γύρω από αυτούς που πορεύονταν μαζί μου. Φανταστείτε, ήταν ημέρα, έτσι, φως. Αλλά έρθε τέτοιο φως εκτυφλωτικό, λέει, που ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να έχει τέτοιο λαμπρό φως. Και τέτοιο φως δεν μπορούσαν βέβαια να αντικρίσουν τα φυσικά μάτια του ανθρώπου. Και τυφλωμένος και σαστισμένος ο Παύλος έπεσε μπρούμητα στη γη. Και λέει στο 14, ενώ το φως εξακολουθούσε να λάμπει γύρω του, και ενώ όλοι εμείς είχαμε πέσει κάτω στη γη, άκουσα φωνή να λέει προς εμένα στην εβραϊκή διάλεκτο: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Σκληρό είναι για σένα να κλωτσάς προς τα βούκεντρα», λέει η μετάφραση. «Σκληρό είναι να λαχτίζεις προς κέντρα», λέει το κείμενο. Τώρα αυτό είναι μια παρομοίωση από την

έβλεπαν ότι είχαν μέσα τους κάτι πηγαίο που έβγαινε πίσω. Και ότι γίνονταν θεραπείες και πράγματα και είχαν ένα θάρρος και ήξεραν τις γραφές και μιλούσε για τον Κύριο. Και αυτό μέσα του τώρα ήταν μια μάχη. Αλλά από την άλλη ήξερε ότι αυτός είναι ο σωστός και αυτή είναι λάθος. Γι' αυτόν ίσως ο Κύριος του μίλησε ότι είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά. Δεν σου βγαίνει, σαν να αυτοπληγώνεσαι. Οι σύντροφοι του Σαούλ, τρομοκρατημένοι και σχεδόν τυφλωμένοι από αυτόν το φως, γιατί και αυτοί το είδαν, άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν διέκριναν κανένα. Απλώς άκουσαν μια φωνή που δεν κατάλαβαν καλά-καλά τι είπε. Ο Σαούλ όμως κατάλαβε τα λόγια που είχαν υποθεί. Σε εκείνον αποκαλύφθηκε ολοφάνερα εκείνος που του μίλησε. Ο Θεός, αδερφοί, μπορεί να μιλήσει σε έναν άτομο που είναι εδώ και ενώ έχει, μπορεί να έχει γύρω του άλλα 10 να μην ακούσουν τίποτα ή να ακούσουν μια βοή. Ενώ, εντάξει, μπορεί να μιλήσει και μέσα αυτή σου και να μην ακούσει κανένας, αλλά μπορεί να μιλήσει και φωνή, αλλά να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Μπορεί να δεις τον Κύριο και ενώ άλλοι 10 δίπλα σου λένε: μα εγώ δεν βλέπω τίποτα. Μα εγώ το βλέπω, νάτος εκεί το άγγελος του Κυρίου. Και άλλοι δίπλα μην το βλέπουν. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να είναι μέσα στο μάτι σου εκεί ο άγγελος και εσύ το βλέπεις εκεί κάτω. Μπορεί όμως πραγματικά να είναι εκεί, οι άλλοι να μην βλέπουν τίποτα και εσύ να βλέπεις. Ο Θεός ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αν θέλει να δείξει κάτι σε κάποιον και να μην το δει κάποιος άλλος. Και σε εκείνη την ένδοξη ύπαρξη που έστεκε μπροστά του, που ήταν ο Παύλος κάτω εκεί την ώρα, κατάλαβε τον Εσταυρωμένο. Γιατί τα λόγια που άκουσε βρήκαν συγκλονιστική απήχηση στην καρδιά του. Γιατί, αδερφοί, ήξερε ο Παύλος τις γραφές, αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήλο, αλλά έχει σκοτάδι στο μυαλό. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και φωτίζει όλες τους νευρώνες, να πω, του μυαλού και ξεκαθαρίζει πράγματα. Και αποκαλύπτει την άγνοια και την πλάνη της πρώτερης ζωής, καθώς έρχεται ο Κύριος και σε φωτίζει τώρα. Και λες, δηλαδή έλαμψε το μυαλό μου, τώρα κατάλαβα. Γιατί τώρα ο Σαύλος είδε ότι με το να καταδιώκει τους μαθητές του Κυρίου, τους οπαδούς του Χριστού, τελικά στην πραγματικότητα εκτελούσαν το έργο του Σατανά. Αλλά τώρα το καταλαβαίνει αυτό. Είδε δηλαδή ότι η αντίληψη του για το ορθό, καθώς και το ατομικό του καθήκον, βασιζόταν κυρίως στην απερίωριστη εμπιστοσύνη που είχε στους ιερείς, στους άρχοντες που τον έστειλαν. Τους πίστεψε όταν του είπαν ότι η ιστορία της Ανάστασης ήταν ένα τέχνασμα των μαθητών επιδέξιο. Δήθεν αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά δεν αναστήθηκε και έκλεψαν το σώμα. Και αυτό κυριάρχησε, γιατί ο Σαύλος δεν ήταν εκεί, δεν είδε ποτέ τον Χριστό. Ήταν μακριά, μετά ήρθε. Μετά όταν άρχισε η Εκκλησία και προχωρούσε, μπήκε μέσα στο έργο. Και ο ίδιος ο Ιησούς τώρα όμως που φανερώθηκε μπροστά του, του έδειξε και πίστηκε ο Σαύλος ότι οι ισχυρισμοί των μαθητών τελικά είναι αληθινοί. Και είναι λάθος οι Ιουδαίοι που ενόμιζε ότι ήταν σωστοί μέχρι τώρα. Και την ώρα εκείνη της ουράνιας φωταψίας, το μυαλό του Παύλου πήρε στροφές, όπως ο Κύριος τον οδήγησε. Δηλαδή, κατάλαβε ότι η απόρριψη του Ιησού από τους Ιουδαίους, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του, είχαν προελεχθεί από τις προφητείες που ήξερε και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τελικά. Αποδεικνύονταν. Ξαναέζησε δηλαδή το κήρυγμα του Στέφανου την ημέρα του μαρτυρίου του και αναγνώρισε ότι ο μάρτυρας είχε δει Πράξεις 7:56, λέει που είπε ο Στέφανος: «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Το διανοιγμένο σημαίνει εντελώς ανοιχτούς τέλεια. Κάποια κείμενα το έχουν ανεωγμένους, αλλά το διανοιγμένος είναι στο κείμενο. Και οι ιερείς τότε είχαν χαρακτηρίσει εκείνα τα λόγια βέβαια βλάσφημα. Από πού και ως πού αυτός βλέπει τους ουρανούς, ο αιρετικός, ο Στέφανος. Αλλά ο Σαύλος τώρα ήξερε ότι όλα αυτά ήταν αληθινά. Δηλαδή αντιλήφθηκε ότι ενώ κυνηγούσε τους πλανεμένους, ότι ήταν αυτός σε μια πλάνη. Και τώρα άνοιξε μπροστά του όλο. Δηλαδή τι αποκάλυψη αποτελούσαν όλα αυτά για το διώχτη. Αναγνώρισε με βεβαιότητα ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας είχε πράγματι έρθει στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Το ότι μάλιστα είχε αναπορριφθεί, είχε σταυρωθεί από εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Και εκείνη τη στιγμή της θεϊκής αποκάλυψης, ο Σαύλος θυμήθηκε, τρομοκρατημένος προφανώς, ότι ο Στέφανος έδωσε τη μαρτυρία του για το σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα. Παρ' όλα αυτά είχε εκτελεστεί με τη δική του συγκατάθεση.

0: Και αργότερα με τη δική του μεσολάβηση, όπως είπαμε, βασάνισαν και άλλους πιστούς και άλλους πιστούς και ακόμα σε θάνατο ύστερα από σκληρούς διωγμούς. Είχε προσέξει την ανεκτικότητα του Στέφανου έναντι των εχθρών του, καθώς και τη συγχωρητική του στάση προς αυτούς, που λέει: «Πατέρα μου, μην δογαριάσεις την αμαρτία αυτή που κάνω». Και δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται, σε λιθοβολούν, σε σκοτώνουν, εσύ να παρακαλάς τον Θεό να μην λογαριάσει την αδικία. Καταλάβαινε δηλαδή κάποια πράγματα ότι δεν στέκουν με τη λογική. Και παρατήρησε βέβαια και το ψυχικό σθένος πολλών, τους οποίους είχε οδηγήσει σε βασανισμούς και μαρτύρια, ότι οι άνθρωποι αυτοί τελικά ήταν απλοί άνθρωποι, αγνοί. Και τώρα ο Χριστός, πράξεις 9 στο 4, είχε μιλήσει στο Σαύλο με την ίδια του φωνή, λέγοντας: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και στην ερώτηση που του λέει: «Τι είσαι, Κύριε?» Εδώ η απάντηση δόθηκε από την ίδια πάλι φωνή: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις, διώκεις». Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Ιησούς, γιατί θα πει ο Παύλος: «Εγώ καταδιώκω εσένα, Κύριε, αφού εσύ είσαι στον ουρανό». Ταυτίζει ο Κύριος τον εαυτόν του με το λαό του. Δηλαδή, καταδιώκεις το παιδί του Θεού, το μαθητή του Χριστού, καταδιώκεις τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί του λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Διώκοντας τους οπαδούς του Ιησού, ο Σαούλ κατάφερε ένα κέριον πλήγμα κατά του Κυρίου του ουρανού. Κατηγορώντας άδικα και μαρτυρώντας εναντίον αυτών, είχε κατηγορήσει άδικα και μαρτυρήσει εναντίον του σωτήρα του κόσμου. Δηλαδή, επήγαινε ο Σαύλος ενάντια στον Ιησού Χριστό. Και δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία στη σκέψη του Σαύλου ότι εκείνος που του μίλησε ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος επί τόσα χρόνια ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρηγοριά και ο λυτρωτής του Ισραήλ, που όλοι περίμεναν τόσο πολύ, πόσο μάλλον οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί. Και πέρασαν από ανάμεσά τους και δεν πήρα χαμπάρι. Και τώρα το καταλαβαίνει. Και λέει στο 6, τρέμον και έκθαμβος γενόμενος, είπε: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σήκω, εισέλθε στην πόλη και θα σου υποθεί ό,τι πρέπει να κάνεις». Και όταν η ουράνια δόξα αποσύρθηκε, ο Παύλος αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει το φως του. Δεν έβλεπε τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο έντονη η λαμπρότητα της δόξας του Χριστού, που όταν απομακρύθηκε το φως, τα θυνερά του μάτια δεν έβλεπαν τίποτα. Δηλαδή με την απομάκρυνσή της, πυκνό σκοτάδι μαύρισε την όρασή του. Ξέρετε τι λέει στο λεξικό? Τι είναι σκοτάδι? Το definition είναι έλλειψη φωτός. Όταν αφαιρέσεις το φως, έχει σκοτάδι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς. Εδώ ήταν τόσο λαμπρόν το φως, που όταν έφυγε αυτό το φως, ενώ ήταν μέρα, για τον Παύλο, για τον Σαύλο, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει Παύλος, ήταν απόλυτο σκοτάδι. Και πίστευε προφανώς ότι η τύφλωσή του ήταν μια τιμωρία από το Θεό για τους σκληρούς διωγμούς που επέβαλε στους οπαδούς του Ιησού. Και μπορούσε να ήταν έτσι, γιατί έκανε τόσα άδικα σε αθώους ανθρώπους. Και ψηλαφώντας αφέθηκε στη φροντίδα των συντρόφων του, οι οποίοι και αυτοί ήταν τρομοκρατισμένοι και σαστισμένοι, γιατί δεν κατάλαβαν καλά τι έγινε, αλλά ήξεραν ότι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός. Και λέει στο 8, σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από τη γη και ενώ ήταν ανοιγμένα τα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα, χειραγωγώντας λοιπόν αυτόν, τον εισήγαγαν στη Δαμασκό. Σκεφτείτε την ανατροπή των γεγονότων που γίνονται σε μια στιγμή, σε μερικά δευτερόλεπτα. Το πρωί ακόμα εκείνης της μέρας ο Σαύλος πλησίαζε στη Δαμασκό γεμάτος με αισθήματα εμπιστοσύνης, ικανοποίησης που του είχαν δείξει οι αρχιερείς, γιατί οι αδερφοί ήταν σοβαρότατες ευθύνες να μπορείς να πάρεις μαζί σου επιστολές, να ηγείσαι μιας ομάδας ανθρώπων, να μπαίνεις στην πόλη εκείνη και να μπορείς να πάρεις κόσμο, ανθρώπους χειροπέδαρα να τους πάρεις στην Ιερουσαλήμ. Τον είχαν εξουσιοδοτήσει να προάγει τα συμφέροντα της Ιουδαϊκής θρησκείας, αναχαιτίζοντας όσον το δυνατό να σταματήσει την εξάπλωση της νέας πίστης στη Δαμασκό. Και ήταν αποφασισμένος να δει την αποστολή του να στέφεται με επιτυχία και ήθελε να δει τα γεγονότα να εξελιχθούν, πώς θα τα αντιμετώπιζε. Ήξερε αυτός. Ποιος θα μου αντισταθεί? Σκεφτότανε. Να κάνω και μια παρέθεση. Και επειδή οι χριστιανοί ήταν καλοκάγαθοι άνθρωποι λόγω του πνεύματος του Κυρίου μέσα τους, που σου λέει: «Αν σε βάλει κάποιος ένα μίλι, πήγαινε και δεύτερο, ας σου δώσει ένα χαστούκι, γύρισε και το άλλο», Δεν ήταν εκδικητικοί τύποι οι χριστιανοί να μαζευτούν όλοι εναντίον να πολεμήσουν οι Ιουδαίοι τους χριστιανούς. Ήταν άνθρωποι που λέγανε, περίμεναν από τον Κύριο. Και ήταν εύκολη λία να τους αρπάζουν και να τους βασανίζουν. Αλλά πόσο διαφορετική τελικά από τις βλέψεις του ήταν η είσοδος του στην πόλη. Τυφλός, ανίκανος, βασανιζόμενος από τύψεις, μη ξέροντας τι τιμωρία ακόμα τον περίμενε, πήγαινε και πήγε σε ένα σπίτι ενός μαθητή, λέει, του Ιούδα. Πράξεις 9-9. Και εκεί απομονωμένος είχε όλο τον καιρό να σκεφτεί και να προσευχηθεί. Ήταν, λέει, 3 ημέρες που δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Που τι να πάει κάτω. Σκεφτείτε δηλαδή εκεί πόσα περνούσαν από το μυαλό του. Όλη αυτή την αναστάτωση που είχε. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι ένας άνθρωπος που είδε ένα φως και άκουσε μια φωνή. Ήταν γνώστης. Ήταν βαθιά μέσα στο έργο, στραβό, και έρχεται τώρα κάτι και το αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του. Όλα που ήξερε, έγινε, γι' αυτό λέει μετά, τα θεώρησα άλλα σκύβαλα, σκουπίδια, για το έξοχο της γνώσεως. Και προφανώς αυτές οι 3 ημέρες της ψυχικής αγωνίας μπορεί να του φάνηκαν και εβδομάδες. Να μην θες να φας να πιεις, σίγουρα δεν κοιμότανε. Συνέχεια ήταν εκεί και θα ζητούσε συγχώρεση, θα προσπαθούσε. Φαντάζομαι αναλογιζόταν με τρόμο την ενοχή του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, τον Πατέρα του και άφησε να παρασυρθεί από την κακία και την προκατάληψη του λαού του, των ιερέων και των υποκρίτων, αλλά ήταν ένας μορφωμένος, δεν ήταν εύκολο να παρασυρθεί. Δηλαδή θα είχε και τύψει με τον εαυτό του ότι πώς την έπαθα έτσι. Επειδή μου είπαν οι άλλοι στο κάτω-κάτω, εγώ δεν είχα μυαλό να σκεφτώ, αφού ήξερα τις γραφές. Γιατί ήμουν τόσο ακραίος. Και θυμόταν πόσες φορές είχε κλείσει τα μάτια και τα αυτιά του στις πιο ακαταμάχητες ενδείξεις και αμήλικτος είχε επιβάλει το διωγμό στους πιστούς του Ιησού του Ναζωραίου. Και αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες τώρα πέρασαν μέσα σε μια έναν αυτοέλεγχο και ταπείνωση ψυχής, σε πλήρη απομόνωση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επεισόδιο βέβαια έγινε γνωστό, γιατί ήταν κάτι που έγινε στο ύπαιθρο μπροστά. Και όταν μπήκε μέσα ο Σαύλος και τον κρατούσαν, το είδαν και οι μαθητές και ο κόσμος, ο υπόλοιπος. Αλλά οι πιστοί, έχοντας ειδοποιηθεί για το σκοπό του Σαύλου στη Δαμασκό, ότι έρχεται και αλίμονός σας, αυτός που σας έκανε τόσα κακά εδώ και εκεί, έρχεται και εδώ, φοβόντουσαν ότι υποκρινόταν προκειμένου να πετύχει να τους εξαπατήσει ευκολότερα, ότι είναι αρρώστησα και δεν βλέπω κλπ. Ελάτε κοντά και να σας αρπάξω. Και βέβαια δεν τον εμπιστεύτηκαν λόγω του παρελθόντος του. Γι' αυτό τον κρατούσαν σε απόσταση χωρίς να του δείχνουν καμιά συμπάθεια. Από την άλλη, και ο ίδιος δεν είχε καμιά επιθυμία να αποταθεί στους Εβραίους της Δαμασκού εκεί, τους αμετανόητους, που είχε σκοπό να συνεργαστεί μαζί τους για να καταδιώξουν τους πιστούς. Επειδή ήξερε ότι δεν θα πίστευαν την εξιστόρησή του. Θα του πούν τώρα σιγά, είδες ένα φως και άκουσες μια φωνή, η ιδέα σου ήταν, ας πούμε. Θα λέγαμε σήμερα, έπαθες έναν κεφαλικό και είδες κάτι. Καταλαβαίνετε, όπως το δικαιολογεί ως αρχικός άνθρωπος. Εμείς τώρα έχουμε την πίστη μας όλα αυτά και θα αλλάξουμε για ένα φως που είδες. Αν δεν το περάσεις εσύ, δεν είναι εύκολο να πείσεις τους άλλους. Και έτσι, οπωσδήποτε φαινόταν ότι είχε αποκοπεί από κάθε ανθρώπινη υποστήριξη. Η μόνη του ελπίδα, δηλαδή ούτε πιστή τα μαζί του, ούτε ευρέτα μαζί του, ήταν ο πολυέσφραχνος Θεός, αυτός που του μίλησε. Και σε αυτόν στράφηκε τώρα με συντριβή καρδιάς. Και κατά τις μακρές εκείνες ώρες, όταν ο Σαύλος βρισκόταν μόνος του με τον Κύριο, θυμήθηκε όλα αυτά τα γραμμένα για την πρώτη έλευση του Μεσσία, πώς αρχότανε ο Κύριος. Εξακρύβωνε προσεκτικά τις προφητείες με τις οποίες είχε σπουδάσει, δεν τέχε μπροστά του, δεν έβλεπε, αλλά ήταν στη μνήμη του. Και τα έφερε σιγά σιγά. Α, εκεί λέει έτσι ο Ισαΐας το 1, το 53. Δηλαδή φαντάζομαι το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε και μέσα σε όλον αυτό έκτισε ξανά και έβαλε σαν το puzzle που ήταν χαλασμένο και το έβαλε στη θέση του κομμάτι-κομμάτι. Εξακρύβωνε δηλαδή τις προφητείες. Και η πεποίθηση κυρίεψε τη σκέψη του. Και αναλογιζόμενος την έννοια των προφητείων αυτών, απορούσε με την πρώτερη του αντίδραση, καθώς και με την γενική τύφλωση των ιδέων που τους έκανε να απορρίψουν τον Ιησού ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Τώρα δηλαδή φωτίστηκαν τα μάτια του, ενώ πριν ήταν αλλιώς. Τώρα του φαίνονταν όλα απλά και συμβαίνει αυτό. Όταν ο Κύριος επέμβει, τα σπάει όλα και βλέπεις μπροστά σου και λες «Α, έτσι είναι, απλά». Περήφανος Φαρισαίος που ήταν, σίγουρος ότι είχε αποκτήσει τη δικαίωσή του με τα καλά του έργα, τώρα υποκλινόταν μπροστά στον Κύριο με την ταπείνωση και την απλότητα ενός μικρού παιδιού. Και η επιστροφή του αδερφή αποτελεί μια ολοφάρινη απόδειξη της θαυματουργής δύναμης των έλεγχων των ανθρώπων από την αμαρτία. Γιατί μέχρι τότε ο Σαύλος πίστευε ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζαρέος ήρθε και κήρυξε και έλεγε αυτά που έλεγε χωρίς κύρος. Δηλαδή δεν είχε εξουσία. Μετά τη μετάλλαξή του όμως ο Σαύλος αναγνώρισε ότι ο Κύριος ήρθε με σκοπό να υπερασπιστεί τον νόμο του πατέρα του. Και είχε τώρα πιστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο εισηγητής ολόκληρου του Ιουδαϊκού τελετουργικού συστήματος. Γιατί αδερφοί δεν ήταν εύκολο. Εμείς τα ξέρουμε τώρα. Τότε ήταν πολύ δύσκολο να βάλεις όλες τις θυσίες που γίνονταν, τα ζώα που σφάζονταν καθημερινά στον ναό, όλα αυτά να ανατραπούν για τη μία την αιώνια θυσία. Είδαν δηλαδή ότι στο Σταυρό ο τύπος συνάντησε τον αντίτυπο και ότι ο Ιησούς είχε εκπληρώσει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες αφορούσαν τον λυτρωτή του Ισραήλ. Τώρα ξεκαθάριζαν μπροστά του. Γι' αυτόν, αδερφοί, αυτή η αφήγηση που μας λέει ο Σαύλος με την μεταστροφή του παρουσιάζει θαυμάσιες αρχές τις οποίες πρέπει και εμείς να τις βάζουμε κατά νου. Ναι, μεν είναι ιστορικό γεγονός, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, ο Σαύλος υπήρξε πολέμιος της παρουσίας του Χριστού. Ωστόσο, ήταν ένας που προοριζόταν για ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο Κύριος τον ονομάζει σκεύος εκλογής για μένα. Γι' αυτό λέω να προσέξουμε μάθημα, όπως βλέπουμε ότι ο Κύριος του μίλησε, από την άλλη όμως δεν το αποκάλυψε όλο το θέλημα του. Να πει ο Σαύλος μετά Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν άλλο, μόνο τον Κύριο. Ο Κύριος μου παρουσιάστηκε, ο Κύριος μου μίλησε, εγώ και ο Κύριος. Δεν έχω ανάγκη να δώσω εξηγήσεις σε κανένα. Όχι, ο Κύριος τον αναχέτησε στην αμαρτωλή πορεία του, τον έλεξε για την αμαρτία του, αλλά όταν ο Σαύλος τον ρώτησε τι να κάνω, ο Κύριος του είπε πήγαινε και θα σου υποθεί τι θα κάνεις. Και έκανε, τον έφερε σε επαφή με την Εκκλησία, με τους πιστούς. Και από εκεί θα μάθαινε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για αυτόν. Γιατί δεν μπορούσε να το τα πει όλο ο Κύριος? Όχι, για να μάθει ότι το θαυμάσιο φως που ήρθε στη ζωή του ήταν το φως του Κυρίου. Παράλληλα όμως υπήρχε κάποιον έργο που έπρεπε οι μαθητές να κάνουν γι' αυτό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος αφήνει εξουσία και αφήνει τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών, αναγνωρίζει αυτόν τον γκρουπ των ανθρώπων σαν αντιπρόσωποι του, σαν δική του. Γιατί, ναι, ο Κύριος είχε κάνει το έργο της αποκάλυψης, τώρα ο μεταμελημένος ήταν σε θέση να μαθητεύσει κοντά σε εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε εξουσιοδοτήσει να διδάξουν την αλήθεια του. Δηλαδή, αδερφοί, γιατί πώς κινείται το πνεύμα του Κυρίου, όπως στην κινηματογραφική ταινία. Τώρα, δύο σκηνές, δύο εικόνες. Ο Σαύλος είναι απομενωμένος στο σπίτι του Ιούδα, εξακολουθεί να προσεύχεται, να εκετεύει, δέτε τον εκεί γονατισμένο, ξέρω εγώ, και ο Κύριος ταυτόχρονα παρουσιάζεται σε όραμα σε κάποιο μαθητή της Δαμασκού. Πάμε τώρα, αλλάζει σκηνή, πάμε στον Ανανία και του λέει ο Κύριος, Πράξεις 9:10, ότι ο Σαούλ ο Ταρσέας προσευχόταν και χρειαζόταν βοήθεια. Δηλαδή συνδέει τις δύο σκηνές, τις δύο εικόνες και βλέπουμε πώς ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Λέει στο 10, «Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό, ονόματι Ανανίας». Και είπε προς αυτόν εν οράματι ο Κύριος, «Ανανία», ο δε είπε, «Ιδε εγώ, Κύριε». Ο δε Κύριος προς αυτόν, «Αναστάς», σηκώ πάνω δηλαδή, «πορεύθητη επί την ρήμην», ρήμην είναι η στενή οδός που λέμε ρήμοτομία, απ' εκεί βγαίνει, «τη ρήμην την καλούμενη ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα, Σαύλον ονόματι Ταρσέα. Ιδού γάρ προσεύχεται και είδε άνδρα, εν οράματι, Ανανίαν, ονόματι, εισελθόντα και επιθέντα αυτό τα σχήρας όπως αναβλέψει». Ακούτε και λίγο ένα αστείο. Να σου λέει ο Κύριος, θα πας σε αυτόν τον τόπο, θα βρεις τον τάδε, και αυτός ο τάδε αυτή την ώρα βλέπει όραμα ότι είσαι εσύ και εσύ θα πάει να του μιλήσεις. Δηλαδή τα εξηγάει και ο Ανανίας βέβαια, όταν είπε Σαύλον ονόματι Ταρσέα, δεν ήταν κανένας άγνωστος, ξέρανε ποιος ήτανε. Και δεν τολμούσε να πιστέψει στα λόγια του Κυρίου, επειδή είχαν διαδοθεί τα νέα, τα τρομερά, ότι θα ερχόταν αυτός να τους καταδιώξει και να τους πάρει με τα χειρόδεσμα στην Ιερουσαλήμ. Και τόλμησε, τώρα να μου πείτε, μα μη σου μιλάει ο Κύριος και εσύ φέρνεις αντίρρηση, αλλά ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής. Και λέει στο 13, «Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά της Αγίης σου επίησεν εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Το δίσε είναι από το αρχαίο δες, να τους δες. Αλλά βλέπουμε στο 15 η εντολή του Κυρίου ήταν επιτακτική. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε το Κύριο και να μην φέρνουμε αντίδραση. Ο Ανανίας ήξερε ενός εκεί. Ο Κύριος του λέει, «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογήσε στην μου αυτός, του βαστάσε το όνομά μου». Ποιος μιλάει εδώ το όνομά μου? Δεν μιλούσε άγγελος, δεν μιλούσε κάποιος άλλος, γιατί το όνομα που βάστασε ο Παύλος όλα τα χρόνια ήταν του Ιησού Χριστού. «Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνώντε και βασιλέων ιόντε Ισραήλ». Όπως και έγινε. Πόσες φορές στάθηκε ο Παύλος και στο βασιλιά και μπροστά σε άλλους. Και υπακούοντας τις υποδείξεις του Κυρίου Ανανίας, ζήτησε και βρήκε τον άνθρωπο που κυνήγησε όλους όσους πίστευαν στον Ιησού. Και στο 17, τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του μετανοημένο Μαρτωλού, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκεν με, Ιησούς ο οφθήσει εν διωδώ ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς Πνεύματος Αγίου». Και ευθέως απέπεσαν αυτό από τον οφθαλμόν ως λεπίδες, όπως τα λέπια δηλαδή, ανέβλεψε δε και αναστάσε βαπτίστη. Βλέπετε τι όμορφα που τα καταστρώνει ο Κύριος. Έχει τη μια σκηνή, έχει την άλλη σκηνή και οδηγεί τον ένα με τον άλλο για να γίνει η δουλειά του. Τώρα, σαν λέπια, με τι είναι αυτά που έπεσαν από τα μάτια του? Προφανώς μετά την τύφλωση του από αυτόν το εκτυφλωτικό φως, μπορεί να δημιουργήσει στα μάτια του Παύλου μια κρούστα και ένα ξηρό στρώμα δηλαδή στου ή εκκρίσεων, και αυτή η απότομη αποβολή αυτής της κρούστας ήταν σαν τα λέπια του ψαριού και θεραπεύτηκε, είδε. Αυτό βέβαια στο φυσικό, έτσι. Πνευματικά οι λεπίδες, τα λέπια αυτά, τι συμβολίζουν? Είναι το κάλυμα της πλάνης του φανατισμού που λέει τυφλώθηκα, τυφλώθηκα από θυμό ή από μανία ή από μίσος. Ήταν κλειστά τα μάτια του, ήταν ένα μπέπλο που δεν επέτρεπε στον Παύλο ως τότε να αναγνωρίσει τον Κύριο Ιησού ως τον αληθινό Μεσσία. Δευτέρα Κορυθίους 3:15. Αλλά ως σήμερα λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. Και αν είναι το παράδειγμα του Μωυσή που είχε βάλει αυτό το κάλυμα όταν κατέβηκε από το όρος και φωτίζαν το πρόσωπό του και λέγανε «Μα λάμπης, δεν μπορούμε να σε βλέπουμε». Και προτιμούσε να το βάλει αυτό για να μην νομίσω ότι ήθελε να κάνει και το Θεό. Απλά επειδή στην παρουσία του Κυρίου τόσο καιρό είχε ένα φως στο πρόσωπό του. Και λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά του. Όποτε κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται από γύρω του το κάλυμα. Δηλαδή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, φεύγει αυτόν τον αόρατο κάλυμα και καταλαβαίνει τις γραφές, όπως έπαθε και ο Παύλος, που ενώ τα ήξερε και πριν, τώρα τα έβαλε στην τάξη. Δηλαδή, η πτώση, αυτά τα λέπια που λέμε, δείχνει ότι μπήκε το σωστό, το αληθινό φως, ο απόλυτος πνευματικός φωτισμός και η καθαρότητα με την οποία άρχισε πλέον να βλέπει την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος Ιησούς επικύρωσε την εξουσία της Εκκλησίας του, της οργανωμένης, και έφερε τον Παύλο σε επαφή με τα διορισμένα όργανα του. Γιατί ποιος ήταν ο Ανανίας? Ένας απλός άνθρωπος πιστός. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Χριστός είχε τώρα την αντιπροσωπευτική του Εκκλησία και σε αυτήν ανήκε το έργο να καθοδηγήσει τον μετανοημένο αμαρτωλό στον δρόμο της ζωής. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι για το φως και την εμπειρία τους θεωρούνται υπεύθυνοι μόνον έναντι του Χριστού. Εμένα ο Κύριος μου μίλησε, με τον Κύριο έχω να κάνω. Και ότι είναι ανεξάρτητοι από τους μαθητές τους υπόλοιπους, τους αναγνωρισμένους στη γη. Ναι, ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών και η καρδιά του συγκινείται από τις θλίψεις τους. Ναι, έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος, να μιλήσει σε όποιο θέλει. Όμως σέβεται τα μέσα που έχει εξουσιοδοτήσει για τη διαφώτιση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή οδηγεί τους αμαρτωλούς στην Εκκλησία, την οποία κατέστησε κανάλι φωτός για τον κόσμο. Ο Σαύλος λοιπόν, ενώ πάλευε με το σκοτάδι της πλάνης και της προκατάληψης, δέχθηκε την αποκάλυψη του Χριστού, τον οποίον καταδίωκε. Και τότε ήρθε σε άμεση επικοινωνία με την τοπική Εκκλησία, όπως τον οδήγησε ο Κύριος. Γιατί στην περίπτωση αυτή, ο Ανανίας παριστάνει τον Χριστό, τον Ιησού. Παριστάνει επίσης και τους λειτουργούς του στη γη, οι οποίοι έχουν οριστεί για να εργάζονται στη θέση του. Και στη θέση του Ιησού έρχεται ο Ανανίας και αγγίζει τον Παύλο, τα μάτια του, για να ξαναδούν το φως. Στη θέση του Χριστού βάζει τα χέρια του πάνω σε αυτό και καθώς προσεύχεται στο όνομα του Ιησού, να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή όλα γίνονται στο όνομα και με την εξουσία του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς είναι η πηγή, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποίησε τον Ανανία και τον όποιον Ανανία διαλέξει. Πράξεις 9:19. Αφού βαπτίστηκε ο Σαύλος, τέλειωσε και την νηστεία του. Λέει, λαβών τραφήν ενίσχυσε, έμεινε δε μετά των εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στινάς και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσεν τον Ιησούν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Φανταστείτε τώρα τι θα σκέφτονταν οι άλλοι Εβραίοι. Δηλαδή ο διώχτης των χριστιανών τώρα λέει, κήρυσεν τον Ιησούν ότι αυτός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους Ιουδαίους η μεταστροφή του Σαύλου και τόσο απότομη. Δηλαδή εκείνος που είχε ταξιδεύσει στη Δαμασκό με την εξουσία και έγκριση των αρχιερέων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, τώρα εκήρυτεν το Ευαγγέλιο του εσταυρωμένου και αναστημένου σωτήρα. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυε εκείνους που ήταν ήδη μαθητές του και προσέθεται διαρκώς καινούριους προσήλυτους στην πίστη, την οποία τόσο αμήλικτα κατέτρεχε. Δηλαδή είναι λίγο, δεν μπορεί να το καταλάβει, να το χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου. Γιατί ήταν ο Σαύλος ζηλωτής, τολμηρός, ανεξάρτητος, επίμονος, είχε ταλέντα, είχε μόρφωση, που μπορούσαν να το εξασφαλίσουν οποιαδήποτε θέση ήθελε. Ήταν μόνο να ήταν μαζί στο ναόν εκεί, αλλά τώρα οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον νεαρό πρικισμένο με τόσα χαρίσματα να ενώνεται με εκείνους που εκαταδίωκαν και να κηρύττει ατρόμητο στο όνομα του Ιησού. Πάλι εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα, αδερφοί. Γιατί, αν έχεις ένα στρατηγό, για παράδειγμα, ένα στρατό και έχεις τον στρατηγό, και ο στρατηγός αυτός πεθαίνει στη μάχη. Ωραία. Ποια είναι η απώλεια? Ότι ο αρχηγός του στρατεύματος πέθανε, αφαιρείται. Μέχρι εκεί είναι η ζημιά. Για τους μεν και για τους δε, για τον εχθρό εννοώ και για αυτούς που είναι στο στράτευμα. Δεν προσθέτει δηλαδή ο θάνατος του άλλη δύναμη στον εχθρό. Όταν όμως ένας άνθρωπος περιοπής, όπως ήταν ο Σαύλος, ενώνεται με την αντίθετη παράταξη, δηλαδή σκεφτείτε τον στρατηγό αυτό να φύγει από το στράτευμα και να πάει στο άλλο στράτευμα και να διηγεί το άλλο στράτευμα και να πει όλα τα μυστικά του στρατεύματος του προηγούμενου στον εχθρό, που τώρα δεν είναι εχθρός. Τότε όχι μόνο χάνονται οι υπηρεσίες του, αλλά και εκείνοι με τους οποίους συμπράττει αναμφισβήτητα κερδίζουν προνόμια. Καμιά φορά το λέμε για τους διπλούς πράκτορες. Είμαι εγώ πράκτορας της χώρας μου σε μια χώρα, με ανακαλύπτουν και με εκβιάζουν και μου λένε: για να μην σε σκοτώσουμε, θα κάνεις τον πράκτορα σε εμάς. Και πάω στη χώρα μου, λέω λίγα μυστικά του εχθρού και παίρνω τα μυστικά της χώρας μου και τα δίνω στον εχθρό. Τι κερδίζουν τελικά? Αν ο Σαύλος έλεγε: φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Ιερείς και Φαρισαίοι και λοιπά, σταματώ. Εντάξει. Θα χάναν ένα καλό εργαλείο στα χέρια τους. Κάποιοι άλλοι θα αναλάβαναν. Αλλά να γίνει σαν τους χριστιανούς. Δηλαδή, ενώ οδηπερούσε προς τη Δαμασκό ο Σαύλος της Ταρσού, μπορούσε κάλλιστα να πει ο Κύριος: θα τον έχω αυτό στα πόδια μου να μου καταστρέφει το λαό μου. Μια καρδιακή ανακοπή, πέθανε. Τι θα λέγαμε σήμερα, και τόσο στρες που είχε αυτός και ήταν τόσο θυμωμένος και με ζήλο. Εντάξει, πέθανε. Μια σημαντική δύναμη θα είχε αποσπαστεί από την καταδιωκτική παράταξη. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος μέσα στην αγαθή του πρόνοια, γιατί βλέπει μπροστά ο Κύριος, όχι τώρα δεκαετίες και αιώνες, γιατί μιλάμε για τον Παύλο και Σαύλο σήμερα, διάλεξε να φυλάξει τον Σαύλο ζωντανό, να τον μεταπίσει και μεταθέτει έτσι έναν πρωταθλητή από την παράταξη του εχθρού στην παράταξη του Χριστού. Δεν είναι μεγαλύτερο κέρδος? Ενώ ο Σαύλος κήρυτε για τον Χριστό στη Δαμασκό, όλοι, λέει στο Πράξεις 9:29, έμεναν εκστατικοί τότε όλοι όσοι άκουγαν και έλεγαν: δεν είναι αυτός εκείνος που κατέτρεξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που επικαλούνται το όνομα τούτο? Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους οδηγήσει δεμένους στους αρχιερείς? Ούχουτος έστιν οπορθήσας εις Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη είναι δεδεμένους αυτούς αγάγοι επί τους αρχιερείς? Διαρωτούν οι άνθρωποι, λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά ο Σαύλος δήλωνε ότι η αλλαγή της πίστης του δεν ήταν απλά σε μια παρόρμηση, ένα φανατισμό, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας συντηρητικής μαρτυρίας. Γι' αυτόν ήταν μεγάλο πράγμα. Δεν ήταν μόνο το φως και ότι του μίλησε ο Κύριος. Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ. Αλλά σκεφτόμενος αργότερα, εκείνο το τριήμερο, μπήκαν όλα στη θέση τους, το ένα μετά το άλλο. Και όταν παρουσίασε το Ευαγγέλιο, προσπαθούσε να απλοποιήσει τις προφητείες που αναφέρονταν στον Κύριο Ιησού, για να δείξει και στους άλλους γύρω. Και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι προφητείες αυτές είχαν κατά γράμμα εκπληρωθεί στη ζωή του Ιησού του Ναζωραίου. Και την πίστη του τη στήριζε πάνω στο βέβαιο λόγο της προφητείας. Βέβαια, πολλοί σκλήραν τις καρδιές τους και δεν δέχονταν να ανταποκριθούν στο μήνυμά του, ενώ από τους Εβραίους. Και μετά από λίγο η έκπληξή τους για τη θρησκευτική του μεταλλαγή μεταβλήθηκε σε μίσος, όπως αυτό που έδειξαν στον Ιησού. Και λέμε: Κύριε, πώς συμπεριφέρονται έτσι? Ο Ιησούς ήταν ένας ξένος από αυτούς, αλλά ο Σαύλος ήταν δικός τους. Μαζί μεγάλωσε. Δηλαδή αλλάζει, άκουσε τον, άκουσε τα επιχειρήματά του. Όχι, αφού έγινε σαν αυτούς, δεν το θέλουμε. Και η αντίδραση κατάντησε τόσο βίαιη, λέει, ώστε δεν επιτρέπει στον Σαύλο να συνεχίσει τις προσπάθειες στην Δαμασκό, λέει στο 23. Αφού δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία των επιχειρημάτων του, καθώς συμπληρώνονταν αρκετές μέρες, έκαναν συμβούλιο οι Ιουδαίοι και αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Βλέπετε, ο διάβολος τυφλώνει. Όπως ήταν τυφλός ο Παύλος, ο Σαύλος. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το φίλο σου. Εφόσον δεν είναι όπως εσύ το θέλεις, λέει να τον καθαρίσουμε, να φύγει. Να μην μας κάνει και ζημιά. Και παραφύλαγαν στις πύλες της πόλης μέρα νύχτα για να εμποδίσουν τη φυγή του. 9:25. Και στο σημείο αυτό τι έκαναν, ζήτησαν έθερμα την καθοδίκηση του κυρίου. Κύριε, τι να κάνουμε, θα το σκοτώσουν. Παραμονεύουν. Λαβώντες δε οι μαθητές αυτού νυχτός, δια του τείχους, καθήκαν αυτόν, χαλάσαντες εν σπυρίδι. Τον πήραν οι μαθητές στη διάρκεια της νύχτας και το φυγάδεψαν, κατεβάζοντάς τον από το τείχος μέσα σε κοφίνι. Φανταστείτε τώρα, ήταν το τείχος ψηλό, από κάτω-κάτω μέσα σε ένα κοφίνι κατεβάζουν τον άνθρωπο. Ποιον, το Σαύλο που διάταζαν και οι φρουροί υπάκουαν, που το φοβόντουσαν όλοι. Και τώρα, σαν κυνηγημένος, να φεύγει, γιατί θα το σκότωναν αν τον έβρισκαν. Και μετά την απόδρασή του από τη Δαμασκό, ο Σαύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, λέει στο 26. Και ο Σαύλος, όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, όμως όλοι τον φοβόνταν, μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Τους ήταν δύσκολο να πιστέψουν ένας τόσο αδιάλαχτος Φαρισαίος, που είχε κάνει τόσα πολλά κακά για να εξοντώσει την Εκκλησία, μπορούσε να γίνει πραγματικός μαθητής του Χριστού. Άτε να αποχωρήσει και να ησυχάσει να μην ασχολείται, αλλά να κηρύττει και τον Χριστό, φαινόταν ύποπτο. 27. Τότε όμως ο Βαρνάβας, αφού τον πήρε, τον έφερε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στο δρόμο και ότι του μίλησε και πώς στη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του Ιησού. Και στο άκουσμα όλων αυτών οι μαθητές τον δέχτηκαν σαν ένα από τους δικούς του. Και σύντομα απέκτησαν ικανή απόδειξη για τη γνησιότητα της χριστιανικής του πείρας. Και ο μελλοντικός Απόστολος των Εθνών τι ήθελε? Ήταν στην πόλη τώρα την Ιερουσαλήμ, όπου ζούσαν πολλοί από τους προηγούμενους συντρόφους του, που λέγαμε καμιά φορά φάγαμε ψωμί και ελιά μαζί με αυτόν. Δηλαδή αδειμονούσε να εξηγήσει στους Ιουδαίους αρχηγούς τις προφητείες που μιλούσαν για το Μεσσία, με τις οποίες είχε εκπληρωθεί η προέλευση του Κυρίου. Γιατί ο Σαύλος ήταν σίγουρος ότι οι δάσκαλοι αυτοί του Ισραήλ, με τους οποίους σχετιζόταν τόσο στενά στο παρελθόν, ήταν εξίσου ειλικρινείς και έντιμοι όπως αυτός. Όμως, στο 29, όπως υπολόγισε λανθασμένα το πνεύμα των Ιουδαίων αδελφών του, και εκεί που έλπιζε στη σύντομη μετάλλαξή τους, θα ερχόταν μια μεγάλη απογοήτευση. Και ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε μαζί με τους Ελληνιστές, οι Ελληνιστές ήταν Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν εκτός του Ισραήλ, σαν να λέμε, ας πούμε, απόδημοι που φεύγουν και έρχονται πάνω και έρχονται και ήταν εκτός. Δηλαδή, τι έκαναν οι επικεφαλείς της Ιουδαϊκής Σύναξης που αρνούνταν να τον πιστέψουν, ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε με τους Ελληνιστές, εκείνοι καταγίνονταν στο πώς να το θανατώσουν. Και η καρδιά του γέμισε λύπη, γιατί όπως και στη Δαμασκό, έτσι τώρα και εδώ. Βλέπετε, αδερφοί, το ίδιο πνεύμα αντίδρασης, ο ίδιος διάβολος. Κυνηγήσαν τον Σαύλο, γιατί δεν τον συνέφερε βέβαια να συνεχίσει να μιλάει για τον Κύριο. Αλλά ο Σαύλος ήταν πρόθυμος να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη, αν μπορούσε να φέρει μερικούς σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά στο Πράξεις 22:18, προσευχόταν δηλαδή, και όπως ο ίδιος πιστοποιεί αργότερα, ήρθε σε έκσταση και ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε «Διάσου και βγες γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, επειδή δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Ο Σαύλος δεν ήθελε να φύγει, το θεωρούσε έναν άνδρο. «Θα μείνω εδώ μέχρι τέλος να το δεχτούν, αφού θα τους μιλήσω με ειλικρίνεια». Γι' αυτόν απάντησε στο 19. «Κύριε, αυτοί γνωρίζουν καλά ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα από συναγωγή σε συναγωγή αυτούς που πιστεύουν σε σένα. Και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, και εγώ ίδιος είχα σταθεί και αισθανόμουν ευαρέσκεια, συμφωνώντας μαζί με τους άλλους και φύλαγα τα ρούχα αυτών που το θανάτωναν». Δεν ήταν όμως σύμφωνο με το θέλημα, την πρόθεση του Θεού, να κινδυνεύσει άσκοπα τη ζωή του. Και ο Κύριος του λέει στο 21, «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Και όταν το μάθαν αυτόν οι μαθητές, οι αδελφοί, επέστρεψαν τη μυστική φυγή του Σαύλου από τα Ιεροσόλυμα, μας λέει στο 9:30, γιατί, λέει, θα το σκοτώσουν, αφού ξέρανε το πνεύμα τους. Και όταν οι αδελφοί το έμαθαν, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην Ταρσό, ψηλά πάνω. Και η φυγή του Σαύλου ανέστειλε για ένα διάστημα το βίο ανταγωνισμό των Ιουδαίων. Δηλαδή η Εκκλησία γνώρισε μια περίοδο ειρήνης τότε, κατά την οποία πολλοί προστέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Βλέπετε αδερφοί, τελειώσαμε. Πόσο πνευματική πίεση χρειάζεται για να τρέξει το έργο του Κυρίου. Και ήταν η περίοδος που ο Θεός ενεργούσε δυναμικά, έτσι. Πόσοι διωγμοί, πόσοι βασανισμοί, πόσες αντιδράσεις. Αλλά τουλάχιστον έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα και τα βάζουμε μπροστά μας για να παίρνουμε μαθήματα, να μην χάνουμε την όρασή μας. Εμείς θέλουμε ένα Ευαγγέλιο που ο Κύριος να ενεργεί να τρέχει μπροστά και εμείς να παρακολουθούμε και να μην μας συμβαίνει τίποτα. Βλέπετε πόσον αγώναν είχαν οι μαθητές. Και δεν είναι ότι δεν ήταν καλοί μαθητές και κάνανε λάθη και είχαν αμαρτίες και γι' αυτό είχαν τιμωρίες. Αλλά όλη αυτή η πνευματική πίεση ήταν μέσα σε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά. Όπως ο Κύριος μας έπαθεν και υπέστη τόσα, και οι αληθινοί μαθητές, αν χρειαστεί, λέει ο Κύριος, να είσαι έτοιμος να υποστείς και εσύ. Είμαι το παράδειγμά σου και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμενοι σου μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε για αυτήν την ιστορία του Σαύλου, Κύριε μας, που εσύ τον μετάτρεψες σε Παύλο, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτόν το εκτυφλωτικό σου φως, Κύριε μας, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, που μετέτρεψες αυτόν τον διώχτην, Κύριε μας, και τον έκανες Απόστολο, τον Μέγαν Απόστολο, Χριστέ μας, Άγιε. Και όπως εκείνος ερώτησε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, έτσι και εμείς, Κύριε μας, αξίωσε μας να αναγνωρίζουμε το θέλημά σου, Κύριε μας, και να πραγματικά να έχουμε καρδιά να ανοιχτεί, να ζητούμε τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε μας. Μετέτρεψε, Κύριε μας, σε παρακαλούμε, τον εγωισμό μας σε αγάπη, Κύριε μας, την αμφιβολία μας σε ακλόνητη την πίστη, Χριστέ μας, Άγιε. Κάθε κακία σε αρετή, Χριστέ μας, Κύριε μας. Κάνε τη ζωή μας, Κύριε μας, μια καλή μαρτυρία για το Ευαγγέλιο σου, Ιησού μας, Άγιε, ώστε να δοξάζεται το όνομά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για κάθε παράδειγμα που δίνεις μέσα από το Λόγο σου και είναι για μας σήμερα φρέσκον, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού Μαγέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 19. Και οι δύο άγγελοι ήρθαν το δειλινό στα Σόδομα. Και ο Λότ καθόταν δίπλα στην πύλη των Σοδομών. Και ο Λότ, βλέποντάς τους, σηκώθηκε σε συνάντησή τους και προσκύνησε με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος και είπε «Να, κύριοι μου, στραφείτε παρακαλώ στο σπίτι του δούλου σας και διανυκτερεύστε και πλύνετε τα πόδια σας. Και αφού σηκωθείτε το πρωί, θα πάτε στο δρόμο σας». Και εκείνοι είπαν «Όχι, αλλά θα διανυκτερεύσουμε στην πλατεία». Και αφού τους βίασε πολύ, στράφηκαν σε αυτόν και μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Και τους έκανε συμπόσιο και έψησε άζημα και έφαγαν. Και πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλης, οι άνδρες των Σοδόμων, περικύκλωσαν το σπίτι, νέοι και γέροντες, ολόκληρος ο λαός μαζί από παντού. Και έκραζαν στο Λότ και του έλεγαν «Πού είναι οι άνδρες, εκείνοι που μπήκαν μέσα σε σένα τη νύχτα? Βγάλ τους έξω σε μας, για να τους γνωρίσουμε». Και ο Λότ βγήκε σε αυτούς στο πρόθυρο και έκλεισε πίσω του την πόρτα και είπε «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε ένα τέτοιο κακό. Να, έχω δύο θυγατέρες που δεν γνώρισαν άνδρα. Να σας τις φέρω λοιπόν έξω και κάντε σε αυτές όπως σας φανεί αρεστό. Μόνο σε αυτούς τους άνδρες μη πράξετε τίποτε, επειδή για τούτο μπήκαν κάτω από τη σκιά της στέγης μου». Και εκείνοι είπαν «Φύγε απ' εκεί». Και είπαν ακόμα «Αυτός ήρθε για να παρικήσει. Θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θα κακοποιήσουμε μάλλον εσένα παρά εκείνους». Και βίαζαν υπερβολικά τον άνθρωπο, το Λότ, και πλησίασαν για να σπάσουν την πόρτα. Και απλώνοντας οι άνδρες τα χέρια τους, τράβηξαν το Λότ κοντά τους στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Και τους ανθρώπους, εκείνους που ήσαν στην πόρτα του σπιτιού, τους κτύπησαν με αορασία από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ώστε απέκαναν να ζητούν την πόρτα. Και οι άνδρες είπαν στο Λότ «Έχεις εδώ κάποιον άλλον? Γαμπρό ή γιους ή θυγατέρες ή οποιονδήποτε άλλον έχεις στην πόλη, να τους βγάλεις έξω από τον τόπο. Επειδή εμείς καταστρέφουμε τούτο το τόπο, για το λόγο ότι η κραυγή τους μεγάλωσε μπροστά στον Κύριο και μας έστειλε ο Κύριος για να τον καταστρέψουμε». Βγήκε λοιπόν ο Λότ και μίλησε στους γαμπρούς του, εκείνους που επρόκειτο να πάρουν τις θυγατέρες του, και είπε «Σηκωθείτε, βγείτε έξω από τούτο τον τόπο, επειδή ο Κύριος καταστρέφει την πόλη». Αλλά φάνηκε στους γαμπρούς του σαν αστεϊζόμενος. Και όταν έγινε αυγή, οι άγγελοι βίαζαν το Λότο λέγοντας «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δύο θυγατέρες σου που βρίσκονται εδώ, για να μην καταστραφείς και εσύ μαζί με την ανομία της πόλης». Και επειδή καθυστερούσε, πιάνοντας οι άνδρες το χέρι του και το χέρι της γυναίκας του και τα χέρια των δύο θυγατέρων του, επειδή ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε, τον έβγαλαν και τον πήγαν έξω από την πόλη. Και όταν τους έβγαλαν έξω, ο Κύριος είπε «Διάσωσε τη ζωή σου, μην περιβλέψεις πίσω σου και μη σταθείς σε ολόκληρη την περίχωρο, διάσωσε τον εαυτό σου στο βουνό για να μην καταστραφείς». Και ο Λότ τους είπε «Μη, παρακαλώ, Κύριε, να, ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου και μεγάλινες το ελαιό σου που έκανες σε μένα φυλάττοντας τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να διασωθώ στο βουνό, μήπως με προφτάσει το κακό και πεθάνω. Να, παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι κοντά, ώστε να καταφύγω εκεί. Και είναι μικρή. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ. Δεν είναι μικρή και θα ζήσει η ψυχή μου». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν «Να, σε εισάκουσα και σε τούτο το πράγμα, να μην καταστρέψω την πόλη για την οποία μίλησες. Βιάσου να διασωθείς εκεί, επειδή δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτε μέχρι ότου φτάσεις εκεί». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομα της πόλης Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω στη γη όταν ο Λότ μπήκε στη Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα θιάφη και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού. Και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλλά η γυναίκα του, πίσω από αυτόν, καθώς κοίταξε ολόγυρα, έγινε στήλη από αλατή. Και ο Αβραάμ, καθώς σηκώθηκε νωρίς το πρωί, ήρθε στον τόπο που είχε σταθεί μπροστά στον Κύριο. Και κοιτάζοντας επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα και επάνω σε ολόκληρη τη γη της περιχώρου, είδε και να, καπνός ανέβαινε από τη γη, σαν καπνός από καμίνι. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ από μέσα από την καταστροφή, όταν κατέστρεφε τις πόλεις στις οποίες κατοικούσε ο Λότ. Και ο Λότ ανέβηκε από τη Σιγόρ και κατοίκησε στο βουνό, και μαζί του οι δύο θυγατέρες του, επειδή φοβήθηκε να κατοικήσει στη Σιγόρ, και κατοίκησε σε σπήλαιο, αυτός και οι δύο θυγατέρες του. Και η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Ο πατέρας μας είναι γέροντας και άνθρωπος δεν υπάρχει επάνω στη γη για να μπει σε μας σύμφωνα με τη συνήθεια ολόκληρης της γης. Έλα, ας ποτίσουμε τον πατέρα μας κρασί και ας κοιμηθούμε μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν τον πατέρα τους κρασί κατά τη νύχτα εκείνη και η μεγαλύτερη μπήκε και κοιμήθηκε με τον πατέρα της. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και την επαύριο η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Να, εγώ κοιμήθηκα χθες τη νύχτα με τον πατέρα μας. Ας τον ποτίσουμε κρασί και τούτη τη νύχτα και μπαίνοντας εσύ κοιμήσου μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν και εκείνη τη νύχτα τον πατέρα τους κρασί και αφού σηκώθηκε νεότερη κοιμήθηκε μαζί του. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και συνέλαβαν οι δύο θυγατέρες του Λότ από τον πατέρα τους. Και η μεγαλύτερη γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Μωάβ. Αυτός είναι ο πατέρας των Μωαβιτών μέχρι σήμερα. Αλλά και η νεότερη γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Βεναμί. Αυτός είναι ο πατέρας των Αμμονιτών μέχρι σήμερα. Γένεση κεφάλαιο 20. Και ο Αβραάμ κίνησε από εκεί προς τη γη που βρίσκεται προς τα Μεσηβρινά και κατοίκησε ανάμεσα στην Κάδης και στην Σουρ και παρήκησε στα Γέραρα. Και ο Αβραάμ είπε για τη γυναίκα του τη Σάρα: «Είναι αδελφή μου». Και ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς των Γεράρων, έστειλε και πήρε τη Σάρα. Και ο Θεός ήρθε στον Αβιμέλεχ σε όνειρο τη νύχτα και του είπε: «Να, εσύ πεθαίνεις εξαιτίας της γυναίκας που πήρες, επειδή είναι παντρεμένη με άντρα». Και ο Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτή και είπε: «Κύριε, θα θανάτωνες ένα έθνος ακόμα και ένα δίκαιο? Αυτός δεν μου είπε είναι αδελφή μου? Και αυτή πάλι, αυτή είπε είναι αδελφός μου. Με ευθύτητα της καρδιάς μου και με καθαρότητα το χεριό μου το έπραξε αυτό». Και ο Θεός είπε σε αυτόν σε όνειρο: «Και εγώ γνώρισα ότι με ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Αλλά αν δεν την αποδώσεις να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις, εσύ και όλα όσα έχεις». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους δούλους του και μίλησε όλα αυτά τα λόγια σε επίκο τους και οι άνθρωποι φοβήθηκαν υπερβολικά. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι μας έκανες και ποιο αμάρτημα έκανα σε σένα ώστε να φέρεις επάνω μου και επάνω στο βασίλειό μου μια μεγάλη αμαρτία? Έκανες σε μένα ένα πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει». Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ: «Τι είδες ώστε να κάνεις αυτό το πράγμα?» Και ο Αβραάμ είπε: «Επειδή εγώ είπα βέβαια δεν υπάρχει φόβος Θεού σε τούτο τον τόπο και θα με θανατώσουν εξαιτίας της γυναίκας μου. Κι όμως, στα αλήθεια είναι αδελφή μου, θυγατέρα του πατέρα μου, αλλά όχι θυγατέρα της μητέρας μου, και έγινε γυναίκα μου. Και όταν ο Θεός με έκανε να βγω έξω από την οικογένεια του πατέρα μου, της είπα: αυτή τη χάρη θα κάνει σε μένα, σε κάθε τόπο όπου αν πάμε, να λες για μένα, αυτός είναι αδελφός μου». Και ο Αβιμέλεχ πήρε πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες και τα έδωσε στον Αβραάμ και απέδωσε σε αυτόν την γυναίκα του, τη Σάρα. Και ο Αβιμέλεχ είπε: «Να η γη μου μπροστά σου, κατοίκησε όπου σου αρέσει». Και στη Σάρα είπε: «Να έδωσα 1000 αργύρια στον αδελφό σου. Να, αυτός είναι σε σένα σκέπη το ματιό σου, σε όλους όσους είναι μαζί σου και σε όλους τους άλλους». Έτσι επιπλήχθηκε αυτή. Και ο Αβραάμ προσευχήθηκε στο Θεό. Και ο Θεός θεράπευσε τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα του και τις θεράπαινές του και τεκνοποίησαν. Επειδή ο Κύριος είχε κλείσει ολοκληρωτικά κάθε μήτρα στο σπίτι του Αβιμέλεχ εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Αβραάμ. Ψαλμός 21. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, στη δύναμή σου θα εφραίνεται ο βασιλιάς και πόσο θα υπεραγάλλεται στη σωτηρία σου. Του έδωσες την επιθυμία της καρδιάς του και δεν του στέρισες το αίτημα των χειλαίων του. Επειδή τον πρόφτασες με ευλογίες αγαθότητας, έβαλες στο κεφάλι του στεφάνι από καθαρό χρυσάφι. Σου ζήτησε ζωή και του έδωσες μακρότητα ημερών στον αιώνα του αιώνα. Μεγάλη δόξα του διαμέσου τη σωτηρία σου, τιμή και μεγαλοπρέπεια έβαλες επάνω του. Επειδή τον έβαλες ως ευλογία στον αιώνα, τον υπερέφρανες με το πρόσωπό σου. Για το λόγο ότι ο βασιλιάς ελπίζει στον Κύριο και με το έλεος του υψίστου δεν θα σαλευτεί. Το χέρι σου θα βρει όλους τους εχθρούς σου. Το δεξί σου χέρι θα βρει εκείνους που σε μισούν. Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θα τους καταπκεί μέσα στο θυμό του και φωτιά θα τους καταφάει. Θα αφανίσεις από τη γη τον καρπό τους και το σπέρμα τους από τους γιους των ανθρώπων. Επειδή μηχανεύτηκαν κακά εναντίον σου. Συλλογίστηκαν ένα σχέδιο αλλά δεν μπόρεσαν να το εκτελέσουν. Γι' αυτό θα τους κάνεις να στρέψουν τα νότα όταν επάνω στις χορδές σου ετοιμάσεις τα βέλη σου ενάντια στο πρόσωπό τους. Υψώσου, Κύριε, στη δύναμή σου. Θα υμνούμε και θα ψαλμοδούμε τη δύναμή σου. Ψαλμός 22. Στον αρχιμουσικό, σε τόνο Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί στέκεσαι μακριά από τη σωτηρία μου και από τα λόγια των στεναγμών μου? Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν απαντάς, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Εσύ μάλιστα, ο Άγιος, κατοικείς ανάμεσα στις δοξολογίες του Ισραήλ. Σε σένα είχαν ελπίσει οι πατέρες μας. Έλπισαν και τους ελευθέρωσες. Σε σένα έκραξαν και σώθηκαν. Σε σένα έλπισαν και δεν ντροπιάστηκαν. Εγώ όμως είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με περιέπεξαν όσοι με βλέπουν. Ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το κεφάλι και λένε «Έλπισε στον Κύριο, ας τον ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει, επειδή του είναι αρεστός». Εσύ όμως είσαι που με ανέλαβες από τη μητρική κοιλιά. Είσαι η ελπίδα μου από τους μαστούς της μητέρας μου. Σε σένα ρίχτηκα από τη μήτρα. Από την κοιλιά της μητέρας μου εσύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς από μένα, επειδή η θλίψη είναι κοντά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος για να βοηθήσει. Ταύροι πολλοί με περικύκλωσαν, ταύροι δυνατοί από τη Βασάν με περιτριγύρισαν. Άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μου, σαν λιοντάρι που αρπάζει και βριχάζει. Ξεχύθηκα σαν νερό και όλα τα κόκαλά μου εξαρθρώθηκαν. Η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει ολοκληρωτικά μέσα στα εντόστια μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν κεραμίδι και η γλώσσα μου κόλλησε στον ουρανίσκο μου. Κι εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Επειδή σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να παριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον αιματισμό μου έβαλαν κλήρο. Όμως εσύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Εσύ η δύναμή μου, σπεύσε σε βοήθειά μου. Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από ρομφαία, τη μοναδική μου ψυχή από δύναμη σκύλου. Σώσε με από στόμα λιονταριού και εισάκουσέ με. Ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκέρατων ζώων. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Μέσα σε σύναξη θα σε επενώ. Οι φοβούμενοι τον Κύριο δοξολογείτε τον. Ολόκληρο το σπέρμα του Ιακώβ δοξάστε τον και φοβηθείτε τον, ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Επειδή δεν περιφρόνησε ούτε αποστράφηκε τη θλίψη του θλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά όταν βόησε σε αυτόν, τον εισάκουσε. Από σένα θα αρχίζει η δοξολογία μου μέσα σε μεγάλη σύναξη. Θα αποδώσω τις ευχές μου μπροστά σε εκείνους που τον φοβούνται. Οι θλιμμένοι θα φάνε και θα χορτάσουν. Θα δοξολογήσουν τον Κύριο όσοι τον εξητούν. Η καρδιά σας θα ζει στον αιώνα. Θα θυμηθούν και θα επιστρέψουν προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της γης και θα προσκυνήσουν μπροστά σου όλες οι φυλές των εθνών. Επειδή του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα εθνή. Θα φάνε και θα προσκυνήσουν όλοι οι παχύσαρκοι της γης. Μπροστά του θα υποκληθούν όλοι όσοι κατεβαίνουν στο χώμα και κανένας δεν θα μπορέσει να φυλάξει τη ζωή του. Οι μεταγενέστεροι θα γίνουν δούλοι του. Θα αναγραφούν στο Κύριο ως δική του γενεά. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη του σε λαό που πρόκειται να γεννηθεί, επειδή αυτός το έκανε αυτό.
2: Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Όταν ο Ιησούς τέλειωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από την Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκεί τους θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του είπαν «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα?» Και είπε «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος». Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Του λένε, γιατί τότε Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει? Τους λέει, ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και επαντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Του λένε τότε οι μαθητές του, αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς. Και αυτός τους είπε, αυτό δεν το μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Γιατί υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι, και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίζει αυτό το δρόμο, ας τον προχωρήσει. Έφεραν τότε στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει βάζοντας τα χέρια του πάνω τους και να προσευχηθεί για αυτά, αλλά οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν κοντά μου, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά». Και αφού τα ευλόγησε, έφυγε από εκεί. Κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Και αυτός του είπε «Τι με ρωτάς για το καλό, ένας είναι ο καλός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». Του λέει «Ποιες?» Και ο Ιησούς είπε «Το μη σκοτώσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». Του λέει ο νεαρός «Όλα αυτά τα τηρώ. Σε τι ύστερο ακόμα?» Του είπε ο Ιησούς «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Σας διαβεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?». Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε «Να, εμείς εδώ τα εγκαταλείψαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ξανακτιστεί ο κόσμος, τότε δηλαδή που θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια, ή αδερφούς, ή αδερφές, ή πατέρα, ή μητέρα, ή παιδιά, ή χωράφια, για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι όμοια με ένα γεωχτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Και αυτοί έφυγαν για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3 το απόγευμα, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους λέει «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη τη μέρα?» Του λένε «Γιατί κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά?» Τους λέει «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι μου». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον διαχειριστή του. Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους. Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι νόμισαν πως θα πάρουν παραπάνω. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωχτήμονα λέγοντας «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσωσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας». Εκείνος όμως γύρισε σε ένα από αυτούς και του είπε «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρ το και πήγαινε στο καλό. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι οι τελευταίοι. Καθώς ανηφόριζε ο Ιησούς για τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε «Ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εκεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να το σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Τον πλησίασαν τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. Και αυτός της είπε «Τι θέλεις?» Και του λέει «Πες να καθίσουν οι δυο γιοι μου, ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου, όταν γίνεις βασιλιάς». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ?» Του λένε «Μπορούμε». Τους απαντάει «Το ποτήρι μου θα το πιείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδερφούς. Ο Ιησούς τους κάλεσε τότε και τους είπε «Ξέρετε πως οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έφυγαν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλής κόσμος. 2 τυφλοί, που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν, αυτοί όμως φώναζαν πιο δυνατά «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε «Τι θέλετε να σας κάνω?» Του λένε «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας!» Ο Ιησούς τους σπλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απόκτησαν το φως τους και τον ακολούθησαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφοί, ζούμε σε παράξενους καιρούς, καιρούς που ο Κύριος μας έχει προφητεύσει. Βλέπουμε σημεία τα οποία ο Κύριος μας έχει πει και όλα αυτά ο Κύριος τα έχει κάνει για εμάς, δηλαδή όλο αυτό το προφητικό λόγο που ο Κύριος μας έχει δώσει δεν τον έχει δώσει απλά για να πούμε «Α, ο Θεός ξέρει τα μέλλοντα», αλλά τα έδωσε όλα αυτά για να μας είμαστε έτοιμοι, να μας προετοιμάσει. Να μας προετοιμάσει για όλα αυτά που έρχονται, αλλά κυρίως να μας προετοιμάσει να είμαστε έτοιμοι για την ώρα του ερχομού Του. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θα μας φυλάξει, όπως λέει ο λόγος Του, καθώς είμαστε παιδιά Του. Εάν αγρυπνούμε, εάν προσευχόμαστε, εάν αγιαζόμαστε, ο Κύριος θα μας φυλάξει. Είναι υπόσχεση δικιά Του. Από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έρθει σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει τους κατοικούντες, λέει, επί της γης. Αυτή τη δοκιμασία, αδελφοί, εμείς θα τη γλιτώσουμε καθώς ο Κύριος θα μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Βλέπουμε με πολύ έκπληξη, έβλεπα σήμερα το πρωί, μπήκα λίγο να δω τα νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο είδατε αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που έκαναν πρώτα επίθεση οι Ισραηλινοί πριν κάποιες μέρες στο Ιράν και τώρα το Ιράν απαντάει με πυράβλους, με ντρόνους, περίπου 300 επιθέσεις δέχτηκε το Ισραήλ. Έχουν σύστημα αρκετά καλό ώστε να αμήνονται, όμως όλα αυτά, αδελφοί, είναι προμηνύματα. Είδα φωτογραφία που είχαν φτάσει μέχρι το ναό. Το ναό, ο οποίος ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το τέμενος θα πέσει, το ΟΜΑΡ, και θα χτίσουν το ναό. Είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι. Για να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα θα πρέπει να γίνει μια αναταραχή. Μπορεί έτσι ξαφνικά να το ρίξουν. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς θα το κάνουν. Όλα είναι σχεδιασμένα. Και μην νομίζετε ότι και οι άλλες κυβερνήσεις δεν είναι επηρεασμένες ή κατευθυνόμενες πολλές φορές, αν και πολλές φορές φαίνεται ότι είναι εχθρικές στο Ισραήλ. Τη στιγμή που θα πέσει το τέμενος, ξεκινάει ο ναός. Και από τη στιγμή που θα ετοιμαστεί ο ναός, ο Αντίχριστος θα καθίσει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να προσευχόμαστε. Λέει μέσα να προσευχόμαστε να έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, Ψαλμός 122. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, λέει στο 6 εδάφιο. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Όταν λέει ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στο θρόνο του Θεού, για ποιο θρόνο μιλάει? Εκεί στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει το παραπάνω εδάφιο. Διότι στην Ιερουσαλήμ, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσει, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ. Εκεί είναι οι θρόνοι, εκεί κάθισαν οι βασιλείς του Ισραήλ, εκεί είναι ο θρόνος που ο Αντίχριστος θα καθίσει, στο ναό του Θεού, που θα χτίσουν για το Θεό, υποτίθεται. Θέμα, αδελφοί, είναι το εξής όμως. Ότι όλα αυτά, γιατί είναι γραμμένα για μας, γιατί τα διαβάζουμε εμείς? Όπως είπα στην αρχή, για να είμαστε έτοιμοι. Όλο αυτό το έχει προειδεί ο Θεός και θα γίνει. Θα γίνει, θα συμβεί. Δεν είναι ότι δεν θα συμβεί. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό και αν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Οι θερμοί, οι άνθρωποι που είναι δοσμένοι στον Κύριο, που η καρδιά τους δεν είναι καν χλιαρή, πόσο μάλλον ψυχρή. Μιλάει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Υπάρχει όμως και το άλλο που λέει ότι η Λαοδίκεια θα είναι χλιαρή. Άρα ποιος θα πάρει ο Κύριος? Αυτούς που είναι ζέοντες μέσα στο πνεύμα τους. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Αυτοί που θα προσέξουν την ψυχή τους. Αυτοί που θα ζητήσουν και θα ζητούν τον Κύριο. Και θα προσμένουν την παρουσία Του. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Λουκάς 21:34 λέει, προσέχετε δε εις εαυτούς, προσέχετε τους εαυτούς σας. Μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Πρόσεχε. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος μας έχει επισημάνει πολλές φορές. Από κρεπάλι, από μέθη και από μέρημνες, βιωτικές μέρημνες. Μα να μην δουλέψω. Και βέβαια θα πρέπει να δουλέψουμε. Θεσσαλονικής είχαν πολύ εκείνες της εποχής του Παύλου. Δεν ήθελαν να δουλέψουν, ήταν και τεμπέλιδες λίγο, επειδή ο Κύριος έρχεται. Και τι τους λέει? Όποιος δεν θέλει να δουλεύει να μην τρώει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε. Θεός μας θέλει να είμαστε δημιουργικοί. Να μην είμαστε τεμπέλιδες και να περιμένουμε όλα εξ ουρανού. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Θεός δεν περιμένει από την τύχη να συμβούν πράγματα. Εργάζεται. Εργάζεται ο Θεός. Είναι Θεός δημιουργός. Δεν περίμενε, μήπως γίνει κανένα μεγάλο μπαμ και να μην μπω εγώ στον κόπο να φτιάξω τίποτα. Κατά τύχη μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι είναι ο Θεός μας. Πάντα εν σοφία επίησε. Ο Κύριος εργάζεται συνέχεια, όπως και σήμερα εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και όχι μόνο, δεν ξέρουμε τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός. Είναι Θεός δημιουργός και θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν λέμε λοιπόν να μην δουλεύουμε, αλλά μην βάζουμε τους εαυτούς μας στις μέρες συνέχεια. Η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με τις σκέψεις, το τι θα κάνω, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει, θα το κάνω αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και το άλλο, όλα εδώ θα μείνουνε. Και τι θα πάρουμε μαζί μας? Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που μεριμνούμε. Γι' αυτό ενός είναι, λέει, χρία, είπε ο Κύριος στη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλών, πλην ενός είναι χρία. Να καθίσουμε στα πόδια του Κυρίου, όπως η Μαρία που εξέλεξε την καλή και την αγαθή μερίδα. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί του προσώπου της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, να στο κάνει πιο λιανά, δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει, λέει, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Τι να αγρυπνούμε, πώς να προσευχόμαστε, γιατί πράγμα να προσευχόμαστε. Θυμάστε που λέει ο Κύριος εκεί στη Β' Θεσσαλονικής για τον Αντίχριστο και λέει εκεί ότι υπάρχει ο κολλίον ο οποίος δεν αφήνει, λέει, να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρών, δηλαδή στον καιρό που έχει προγραμματίσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος να φανερωθεί. Ο κολλίον, δηλαδή δεν τον αφήνει να δημιουργήσει τα σχέδιά του στον καιρό που έχει σχεδιάσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Τον πάμε προς τα πίσω. Πώς γίνεται αυτό? Στο κείμενο δεν λέει κολλίων, λέει κατέχουν. Και κατέχουν πάει να πει, είναι μια σύνθετη λέξη. Κατά έχω. Και μου θυμίζει αυτό που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Αποκάλυψη, ο Κύριος στις εκκλησίες. Έχω κατά σου. Έχω κατά σου. Εμείς έχουμε εναντίον του. Για να γίνουμε ο κατέχον. Για να γίνουμε εμπόδιο σε όλο αυτό το κύμα που ο διάβολος θέλει να φέρει στο πρόσωπο της γης. Είμαστε βολεμένοι. Έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε το ψωμί μας, έχουμε το σπιτάκι μας, καλά είμαστε. Οι άλλοι άνθρωποι τώρα που πεθαίνουν δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πεινάνε δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πάνε στην κόλαση δεν μας νοιάζει και πολύ. Άνθρωποι που στρέφονται ενάντια στο Θεό και τα βάζουμε το Θεό εξαιτίας της ανέχειας, της κακομοιριάς, των ασθενειών που σπέρνουν σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι που πεθαίνουν με καρκίνους, δεν μας νοιάζει και πολύ, εμείς να είμαστε καλά. Και όλο αυτό το σύστημα, το ολοκληρωτικό σύστημα που θα έρθει στο πρόσωπο της γης, ο Αντίχριστος που θα φέρει όλο αυτό το μακελιό, το 1/4 της γης, με το που έρχεται ο Αντίχριστος, θα γίνει στο πρόσωπο της γης. Το 1/4, κατευθείαν. Θα λέει ειρήνη και ασφάλεια και μετά θα έρθει πόλεμος. Και το 1/4 της γης θα πεθάνει στα πρώτα 3,5 χρόνια. Από τον πόλεμο, από την πείνα, από όλη αυτή την κατάσταση που θα φέρει ο Αντίχριστος. Και εμείς δεν μας νοιάζει. Θέλουμε να ζούμε σε μια απάθεια. Σε μια απάθεια. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος, αδελφοί, για τον κολλίοντα, τον κατέχοντα, θυμάστε που λέει ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται και μας δίνει δύο παραδείγματα ο Κύριος όσον αφορά την ημέρα του ερχομού του. Όπως τον καιρό του Νόε και όπως τον καιρό του Λότ. Οι άνθρωποι ήταν τρώγοντες, πίνοντες, ο Λότ ήταν μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, ξέρουν την ιστορία. Και ο Κύριος τον πήρε, όπως τον Νόε που τον έσωσε με την κυβωτό, έτσι και τον Λότ τον πήρε μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αυτόν και την οικογένειά του ήθελε να πάρει ο Κύριος. Αυτή είναι η εικόνα της αρπαγής. Αλλά η εικόνα του κολλίοντα σε αυτή την ιστορία, πού τη βλέπουμε? Τη βλέπουμε στον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ τι έκανε? Τι έκανε ο Αβραάμ για να σωθεί ο Λότ? Ήρθε ο Κύριος και του λέει, θα καταστρέψω σαν το Μηταγόμορο, και άρχισε το παζάρι. Άρχισε το παζάρι ο Αβραάμ. Κύριε, αν είναι 50 δίκαιοι σε αυτή την πόλη, θα την καταστρέψεις? Δεν θα την καταστρέψω για τους 50. 40, 30.

0: πάντες να έρθουν, λέει, στη μετάνοια. Αυτή είναι η ώρα του Θεού. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Είμαστε εκεί όπως ο Αβραάμ ή είμαστε στον κόσμο μας. Για φαντάζει τον Αβραάμ να λέει, δεν με νοιάζει. Α, αυτός ο ανιψιός μου τώρα, εντάξει, τσακωθήκαμε και πριν κάπως ο καιρό και πήγα εγώ στα στα κατσάβραχα και αυτός πήρε την καλή μερίδα. Άστον. Άστον να πληρώσει το τίμημα της επιλογής του. Έτσι είπε ο Αβραάμ. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε στάση, αδερφοί. Θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και να ζητήσουμε τον Κύριο και να τοποθετηθούμε σωστά όσον αφορά τον ερχομό του. Μέσα στη γραφή αναφέρονται τρία παραδείγματα τριών ανθρώπων που είχαν μια στάση τελείως διαφορετική ίσως από όλους τους υπόλοιπους. Να μην πω από όλους, αλλά από εκείνους που δεν τους ενδιέφερε όλες αυτές οι υποσχέσεις του, δεν τους ενδιέφεραν οι υποσχέσεις του Θεού όσον αφορά το Μεσσία και τόσο. Οι Φαρισαίοι ήταν τακτοποιημένοι, οι γραμματείς το ίδιο, όμως υπήρχαν άνθρωποι που πρόσμεναν τον Κύριο. Δεν μου λέτε τώρα, εμείς προσμένουμε τον Κύριο να έρθει ο Κύριος? Θέλει ο Θεός να επιποθούμε την επιφάνειά Του? Θέλει ο Θεός να δούμε τον Κύριο στο μεσουράδημα? Το θέλουμε? Δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα είναι θετικό, πολύ θετικό, το άλλο θα είναι αρνητικό. Και αυτά θα συμβούν σε λίγο καιρό. Το θετικό ποιο είναι? Ότι θα έρθει ο Κύριος και θα ζούμε πάντοτε μαζί Του. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όσοι, λέει, επιποθούν την επιφάνειά Του. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό ποιο είναι? Ο Αντίχριστος θα έρθει. Και ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης. Ουέ εις αυτούς. Εμείς τι θέλουμε για τον κόσμο, αδερφοί? Βαθιά μες στην καρδιά μας θέλουμε να έρθει το θετικό ή θέλουμε να έρθει το αρνητικό? Να έρθει το θετικό. Να έρθει ο Κύριος να μας πάρει μαζί Του. Και όχι μόνο εμάς. Μακάρι να πάρει όλο τον κόσμο. Να αδειάσει η γη. Μπορεί να γίνει? Το θέλουμε? Τι κάνουμε γι' αυτό όμως? Για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, που θέλει ο Θεός, για να είμαστε και εμείς καταλήτες στη σωτηρία του Κυρίου, θα δούμε τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σήμερα, εάν πραγματικά επιποθούμε την παρουσία του Θεού. Αυτά τα βλέπουμε στην πρώτη έλευση του Κυρίου, όταν ήρθε ο Κύριος να περπατήσει στη γη. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι μέσα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που πρόσμεναν την παρουσία Του, που επιποθούσαν να έρθει ο Μεσσίας να σώσει. Δεν ήτανε αυτοδικαιωμένοι να πούνε ότι εμείς είμαστε δίκαιοι, εμάς ο Θεός μας μιλάει, εμάς ο Θεός μας αγαπάει, δεν μας νοιάζει για τους υπόλοιπους. Πρόσμεναν τη σωτηρία του Ισραήλ. Αυτό πρόσμεναν. Αυτό ποθούσαν και αυτό ζητούσαν. Το πρώτο πρόσωπο που θα δούμε είναι ο Ζαχαρίας. Το είχε βάλει πολύ μέσα στην καρδιά μου πριν κάποιες μέρες στην προσευχή μου όσον αφορά τον Ζαχαρία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο πατέρας του Ιωάννη. Δίκαιος. Άνθρωπος δίκαιος. Και βλέπουμε το πώς επιλέγει και ποιους επιλέγει ο Θεός για να κάνει το έργο Του. Θέλουμε να μας επιλέξει ο Θεός για να κάνουμε το έργο Του? Ή να είμαστε μέσα στην αφάνεια, μέσα στην αδιαφορία, μέσα στην αμεριμνησία, μέσα στον μπούγιο, μέσα στον όχλο? Για φανταστείτε ο Κύριος πώς βλέπει αυτούς τους ανθρώπους στο πρόσωπο της γης. Πώς βλέπει τον όχλο, την αδιαφορία και πώς βλέπει τους εκλεκτούς, εκείνους που ζητούν τον Κύριο.
1: Ακούστε τι λέει για το Ζαχαρία.

0: Μαρία. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου, Λουκάς 1:5-6, ένας ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας και η γυναίκα του, λέει, ήταν από τις θυγατέρες του Ααρών και λεγόταν Ελισάβετ. Και ακούστε τι λέει. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Δεν τοποθέτησε τον Ιωάννη σε ένα ζευγάρι άσχετο. Ούτε κάλεσε έτσι τυχαία τον Ιωσήφ και τη Μαριά μου ο Κύριος για να φέρουν τον Μεσσία. Με ποιους εργάζεται ο Κύριος? Με δίκαιους ανθρώπους. Με δίκαιους ανθρώπους. Ήταν άμεμπτη. Και έρχεται, όπως ξέρουμε, ο Γαβριήλ, καθώς ήταν να θυμιάσει, και το εμφανίζεται, ήταν στήρα η Ελισάβετ, του λέει ότι θα γεννήσει γιο. Του λέει ότι θα είναι προφήτης. Και λίγο απίστησε ο άνθρωπος και έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννησή του. Και διαβάζουμε στο Λουκά στο 67 εδάφιο, 1:67, και ο Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού λέει «επλήστη πνεύματος Αγίου» όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και προφήτευσε. Ξέρουμε ότι οι προφήτες τελειώσανε στον καιρό του Μαλαχία, 400 χρόνια πριν, και έρχεται ο Ζαχαρίας μετά από 400 χρόνια, ανοίγει το στόμα του και προφητεύει για το Μεσσία. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη προφητεία μέσα στην Καινή Διαθήκη μετά από την, μετά από το Μαλαχία. Θα δούμε ότι και ο Σιμεών ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, και η Άννα, προφήτησα. Για αυτά τα τρία άτομα θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά προφητεία για τον Ιησού βλέπουμε να ανοίγει το στόμα του ποιος? Ο Ζαχαρίας. Και λέει «ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθη και έκαμε λύτρωση στον λαόν αυτού». Πότε τον επισκέφθηκε και πότε έκανε λύτρωση? Ακόμα δεν είχε έρθει ο Μεσσίας. Αλλά το λέει προφητικά ότι έγινε, ήδη έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει ήδη. Άνθρωπος του Θεού. Και το χαρακτηριστικό του πρώτου παραδείγματος, αδελφοί, όσον αφορά το Ζαχαρία, είναι η μαρτυρία μας. Το πρώτο στοιχείο των ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν και προσμένουν τον Κύριο είναι η μαρτυρία τους. Να είναι δίκαιοι άνθρωποι. Άμεμπτοι, όχι αναμάρτητοι. Αλλά να αγιάζουν τους εαυτούς τους για τον ερχομό του Κυρίου. Και αν μπορούσαν αυτοί να το κάνουν, μπορούμε και εμείς, γιατί άνθρωποι ήταν αυτοί, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα, με όλα αυτά που μας βορβαδίζουν καθημερινά. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δεν σταματάει να μάχεται. Και όποιος θέλει να αγιαστεί μπροστά στο Θεό, μπορεί να το κάνει και ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη. Ο Ζαχαρίας δεν ήταν βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν κατοικούσε το πνεύμα του Θεού συνεχώς μέσα του, όμως. Σε εμάς κατοικεί. Σε εμάς κατοικεί. Και επιποθεί, λέει, προσφθώνω το πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας να κατακάψει κάθε αμαρτία, κάθε ανομία. Είμαστε από αυτούς που προσμένουν τον Κύριο. Η πρώτη στάση, η σωστή στάση των παιδιών του Θεού είναι η μαρτυρία. Μαρτυρία στη ζωή τους και μαρτυρία στο στόμα τους. Άρχισε και μαρτυρούσε για τον Κύριο, για τον Μεσσία, ότι ήδη η λύτρωση στον Ισραήλ έχει έρθει. Ήδη. Γιατί ήδη υπήρχε. Ήδη υπήρχε. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα, αλλά ήδη υπήρχε. Και συνεχίζει στο 69 και λέει: «Και ανήγυρης ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού», μιλάει για τον Χριστό, «καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού». Ας συνεχίζω παρακάτω. Προφητεία. Προφητεία μετά από 400 χρόνια για τον Μεσσία. Αδελφοί, ο Κύριος μας δίνει όμορφα παραδείγματα που θέλει ο Θεός να ακολουθήσουμε. Λέει ότι «επλήστη Πνεύματος Αγίου». Το Πνεύμα το Άγιο πού κατοικεί? Σε Άγιο τόπο κατοικεί. Αμήν. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ακόμα έρθει για να πλύνει την αμαρτία και την ανομία του λαού του, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να πλημμυρίσει τους ανθρώπους. Όμως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ζαχαρία και στην περίπτωση του Ιωάννη μετά, λέει «επλήστη Πνεύματος Αγίου». Άνθρωποι δίκαιοι. Και είναι η πρώτη στάση μας. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά είναι η μαρτυρία μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο βλέπουμε στο Σιμεών, ο οποίος ήταν εκεί στο ναό. Και λέει στο Λουκά στο 2.25, η δεύτερη στάση, καθώς περιμένουμε τον Κύριο. Το πρώτο είναι η μαρτυρία, το δεύτερο είναι η προσμονή. Λέει και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής προσμένων. Τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτών. Ξανά το ίδιο. Άγιος άνθρωπος. Αφιερωμένος. Και έρχεται ο Κύριος και προφητεύει. Θυμάστε όταν ήρθε ο Κύριος. Λέει, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Τώρα, Κύριε, μπορείς να με πάρεις κοντά σου. Γιατί είδα το σωτήριό σου. Τώρα μπορείς, Κύριε. Του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα του Θεού ότι δεν θα γεβόταν θάνατο έως σου έρθει το, ήδη το Μεσσία. Ο άνθρωπος αυτός. Πρόσμενε. Όλη τη ζωή ήταν γέρος άνθρωπος και όμως πρόσμενα να δει το Μεσσία. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται και να παραλαμβάνει την ύφη του. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Αυτή η προσμονή, αδερφοί, γεννάει πράγματα μέσα μας. Αμήν. Γεννάει πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που γεννάει είναι, αδερφοί, η προσευχή. Οικεσία για σωτηρία. Τι γίνεται στους προσμένοντες? Ψαλμός 25.3. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντες δεν θέλουν σε κατασκευή. Δεν θα ντραπούν ποτέ. Δεύτερον, 37 ψαλμός, 9 εδάφιο. Οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξολοθρευτεί, οι προσμένοντες στον Κύριο θα κληρονομήσουν τη γη. Δίνει μακαρισμό στους προσμένοντες στον Ισαΐα, στο 30.18. Μακάρι πάντες οι προσμένοντες αυτόν. Και ένα θαυμάσιο εδάφιο στον Ισαΐα που λέει ότι οι νέοι θα τονίσουν, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει, λέει, τη δύναμή τους. Αμήν. Θέλουσι αναβεί με πτέρυγας όσοι αετοί, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Θα τρέξουν, θα πάνε, θα ευαγγελίσουν, θα μιλήσουν, θα στηρίξουν, θα οικοδομήσουν συνέχεια και η δύναμή τους ανανεώνεται συνέχεια. Γιατί προσμένουν τον Κύριο. Δεν είναι σε μια στάση απάθειας, αλλά προσμένουν τον Κύριο. Αμήν. Προσμένουν την παρουσία του. Και είπα ότι, αδελφοί, είναι το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό και το αρνητικό. Απ' τη μια προσμένουμε τον Κύριο και απ' την άλλη ξέρουμε το τι θα συμβεί σε αυτούς που θα είναι σε απιστία. Λουκάς 12.35. Αυτή είναι η στάση της προσμονής. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη οικαιόμενη. Αυτή είναι η στάση. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν. Προσμονή. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει? Προσμένοντες. Προσμένουμε. Πότε θα έρθει ο Κύριος μας? Μακάρι η δουλειά εκείνη τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, διότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις η τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον προσμένουν. Όταν όμως δεν αγρυπνάει ο άνθρωπος και τον έχει πάρει το φρόνημα του κόσμου, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Μου κάνει εντύπωση, αδερφή, εκεί στον Ιερεμία, σε ένα σημείο που μιλάει εκεί και φανερώνται τρεις πτυχές της επίθεσης του διαβόλου στους εργάτες του Θεού και στους υπηρέτες, αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν. Θα ερχόταν η Βαβυλώνα. Το πρώτο σημείο που βλέπουμε στην Ιερεμία είναι ότι τον κοροϊδεύαν. Ο λόγος του Κυρίου είχε περάσει μέσα του. Και έπρεπε αυτός ο λόγος να δοθεί προς τα έξω. Και καθώς μιλούσε ο Ιερεμίας, τον κοροϊδεύαν. Και είπα, λέει, στην καρδιά μου, δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Όμως ο λόγος του Κυρίου ήταν σαν πυρ μέσα του. Δεν μπορούσε να τον τυθασεύσει το λόγο του Κυρίου. Είχε το ζήλο αυτό. Το πρώτο σημείο είναι ότι μπορεί να σε κοροϊδέψω. Μην το βάζεις κάτω. Το δεύτερο είναι, λέει, ας κατηγορήσω μεν αυτόν. Κατηγορία. Εάν περάσεις το πρώτο στάδιο και δεν σε νοιάζει η κοροϊδία, θα έρθει κατηγορία εναντίον σου. Αλλά το χειρότερο από τα τρία είναι το τελευταίο. Που λέει μετά, ας δελεάσω μεν αυτόν. Τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο είναι από εκείνο. Ο προφήτης δελεάστηκε. Όχι. Γιατί? Γιατί είχε δελεαστεί από τον Κύριο πιο πάνω, αν διαβάσετε στο εδάφιο πάνω. Με δελέασες, λέει, και δελεάστη. Λέει ο Ιερεμίας. Αν σε είχε δελεάσει ο Κύριος, δεν θα σε δελεάσει ο κόσμος. Σε έχει δελεάσει ο Κύριος. Έχεις δει την ομορφιά του, την αγαθότητα, την αγάπη του. Αυτό προσμένουμε, να έρθει ο Κύριος. Δεν προσμένουμε, αδερφοί, την κρίση, αλλά τη σωτηρία. Προσμένουμε την παρουσία, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και αν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, και γι' αυτό και θα πρέπει να γρυπνούμε, να προσευχόμαστε, να εκετεύουμε. Ο Σιμεών ήθελε να δει το πρόσωπο του σωτήρα του και πρόσμενε συνέχεια. Και ο Κύριος τον αντάμεψε. Και το τελευταίο πρόσωπο είναι η Άννα. Η Άννα, η οποία από μικρή, λέει στο Λουκάς το 2:36, μετά από 7 χρόνια από την παρθενία της, καθώς είχε παντρευτεί, πέθανε ο άντρας της. Και η γυναίκα είχε αφαιρωθεί τέλεια στον Κύριο. Ήταν συνέχεια στο ναό. Λέει, δεν απομακρυνόταν από το ιερό νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριον και ελάγει περί αυτού το Χριστό, ο οποίος ήταν μωράκι, προς πάντας τους προσμένοντες λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Τι όμορφο περιβάλλον μεγάλος ο Κύριος, τι άγιοι άνθρωποι υπήρχαν τότε. Αλλά σήμερα, αδελφοί, δεν άλλαξε κάτι. Και σήμερα θέλει ο Θεός να δημιουργήσει με το Πνεύμα του το Άγιο τέτοιους ανθρώπους. Αφιερωθήκε 100% στον Κύριο. Από τότε που ήταν μικρή μέχρι που ήταν λέει, προβεβικία εις την ηλικία. 7 χρόνια ζήσε με τον άντρα της. Αλλά ποιος τη δελέασε περισσότερο? Ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος. Μαρτυρία του Ζαχαρία. Άγιος και άμεμπτος, όπως και η γυναίκα του. Μια Άγια μαρτυρία. Αμήν. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η προσμονή. Προσμένουμε τον Κύριο. Και το τρίτο, αδερφοί, είναι η λατρεία μας και η υπηρεσία μας στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Υπηρετούσε και λάτρευε τον Κύριο νύχτα και μέρα. Με νηστείες, με προσευχές. Όπου έβρισκε κάποια ανάγκη ήταν εκεί. Ήταν η γυναίκα που καθόταν εκεί συνέχεια τόσα χρόνια στο ιερό μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. Μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο για να μην σας κρατάω πολύ, που περιγράφει, αυτό το εδάφιο, αδερφοί, αυτές τις τρεις τάσεις. Τίτος 2:11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντες ανθρώπους. Φανερώθηκε. Διδάσκουσα ημάς η χάρις του Κυρίου να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμία. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να ζούμε τη ζωούλα μας και να λέμε ότι είμαστε απλά χριστιανοί. Δόθηκε και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν διαιώνει. Το πρώτο στοιχείο ποιο είναι? Του Ζαχαρία. Μαρτυρία. Η ευσέβεια. Άμυντος. Η χάρις του Κυρίου. Το δεύτερο. 13 εδάφιο. Προσμένοντες, καθώς έχουμε τη μαρτυρία, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού. Δικαιοσύνη, δίκαιος, άγιος, άμεμπτος. Προσμονή, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού. Όπως ο Σιμεών. Ως της έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Τρίτο στοιχείο. Λατρεία πάει να πει υπηρεσία επίσης. Σαν λέξη. Όπως η Άννα. Λαός εκλεκτός, ζηλωτής καλών έργων. Μαρτυρία Άγια, προσμονή και υπηρεσία, λατρεία, όλη μας η ζωή να είναι λατρεία στον Κύριο. Είναι αυτό που λέει στους Ρωμαίους. Σας παρακαλώ, δε αδερφοί, για τον εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τον εαυτό σας θυσία ζώσα Αγία ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτα, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού. Τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία σήμερα. Εάν θέλουμε και ζητάμε τον Κύριο να φανερωθεί, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Αν είμαστε από εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουμε μια στάση παθητική, αλλά μια στάση ενεργητική. Εάν θέλουμε να είμαστε κι εμείς ο κατέχων, ο οποίος θα εμποδίζει όλο αυτό το έργο του σατανά. Αδερφοί, και όταν έρθει ο Κύριος και σώσει. Αμήν. Και σώσει. Γι' αυτό και λέμε ότι από τη μεριά του διαβόλου όλα είναι έτοιμα, αδερφοί. Όλα είναι έτοιμα για να κάνουν αυτό που θέλουν. Την παγκόσμια κυβέρνηση, τον Αντίχριστο. Όμως η Εκκλησία δεν είναι έτοιμη. Και είναι δουλειά μας να προσευχόμαστε ο Κύριος να ετοιμάσει την Εκκλησία Του. Να δημιουργηθεί η νύφη Του. Ο Υιός ο Άρσεν. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ας κάνουν αυτοί που θέλουν. Αν και μας ενδιαφέρει και πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να το σταματήσει, να το πάει πίσω. Αλλά το μέρημνά μας περισσότερο είναι να δούμε τους Αγίους. Αμήν. Και δεν είναι να φοβόμαστε, ούτε να σταματήσουμε, ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε να κάνουμε τις δουλειές μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε με τη χάρη του Κυρίου, αλλά όμως θα είμαστε όπως ο Ζαχαρίας, όπως ο Σιμεών και όπως η Άννα. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 17. Και ότε ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος, και θέλω στήσει την διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου, και θέλω σε πληθύνει σφόδρα σφόδρα». Και έπεσεν ο Άβραμ επί πρόσωπον αυτού και ελάλησε προς αυτόν ο Θεός λέγον: «Εγώ, ιδού, η διαθήκη μου είναι προσέ, και θέλεις γίνει πατήρ πλήθους εθνών, και δεν θέλει καλείστε πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θέλει είστε Αβραάμ, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα, και θέλω σε καταστήσει εις έθνη, και βασιλείς θέλω συνεξέλθει εξού, και θέλω στήσει την διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον, δια να είμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε. Και θέλω δώσει εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε την γην της παροικίας σου πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον, και θέλω είστε ο Θεός αυτών». Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ: «Σύ δε την διαθήκην μου θέλεις φυλάξει, σύ και το σπέρμα σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποίαν θέλετε φυλάξει, αναμέσων εμού και ημών, και του σπέρματός σου μετά σε. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε, και θέλετε περιτέμνη την σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλει είστε εις σημείων της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Και πεδίων 8 ημερών θέλει περιτέμνεστε μεταξύ σας, παν άρσεν εις τας γενεάς ημών ο γεγεννημένος εν τη οικία και ο αργυρώνητος εκ παντός ξένου, ώστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου. Θέλει εξάπαντος περιτέμνεστε ο γεγεννημένος εν τη οικία σου και ο αργυρώνητός σου. Και θέλει είστε η διαθήκη μου επί της σαρκός ημών εις διαθήκην αιώνιον. Και το απερίτμητον άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξ της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτής. Την διαθήκην μου παρεύει. Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ: «Σάραν την γυναίκα σου δεν θέλεις καλέσει πλέον το όνομα αυτής Σάραν, αλλά Σάρα θέλει είστε το όνομα αυτής. Και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλω προσέτη δώσει εις ιών εξ αυτής. Και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλει γίνει μήτηρ εθνών, βασιλείς λαών θέλου συνεξέλθει εξ αυτής». Και έπεσεν ο Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και γέλασε και είπεν εν την καρδία αυτού: «Εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθεί τέκνον, και η Σάρα γεννή 90 ετών θέλει γεννήσει». Και είπεν ο Αβραάμ προς τον Θεόν: «Ήθε ο Ισμαήλ να ζήσει ενώπιον σου». Και είπεν ο Θεός: «Ναι, η γηνή σου Σάρα θέλει γεννήσει Ιόνισε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ. Και θέλω στήσει την διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον, και προς το σπέρμα αυτού μεταυτόν. Περί δε του Ισμαήλ σου εισήκουσα, ιδού ευλόγησα αυτόν, και θέλω αυξήσει αυτόν, και θέλω πληθύνει αυτόν σφόδρα σφόδρα. 12 άρχοντας θέλει γεννήσει, και θέλω κάμει αυτόν έθνος μέγα. Αλλά την διαθήκη μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει γεννήσει η Σάρα εισέ το ερχόμενον έτος, εν το αυτό τούτο καιρό». Αφού δε ετελείωσε να λαλεί μετ' αυτού, ανέβη ο Θεός από του Αβραάμ. Και έλαβεν ο Αβραάμ Ισμαήλ τον ιών αυτού, και πάντα στους γεγεννημένους εν τη οικία αυτού, και πάντα στους αργυρονίτους αυτού, παν άρσεν των ανθρώπων της οικίας του Αβραάμ, και περιέτε με την σάρκα της ακροβιστίας αυτών, την αυτήν εκείνην ημέραν, καθώς είπε προς αυτόν ο Θεός. Ο δε Αβραάμ ήτο 99 ετών, ότε περιετμήθη την σάρκα της ακροβιστίας αυτού. Ισμαήλ δε ο ιός αυτού ήτο 13 ετών, ότε περιετμήθη τη σάρκαν της ακροβιστίας αυτού. Την αυτήν εκείνην ημέραν περιετμήθη ο Αβραάμ και Ισμαήλ ο ιός αυτού. Και πάντες οι άνθρωποι της οικίας αυτού, οι γεγεννημένοι εν τη οικία και οι εξαλογενών αργυρώνητοι περιετμήθησαν μετ' αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 18. και εφάνει σε αυτόν ο Κύριος εις τας δρύς μαμβρή, ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού. Και ως είδεν, έδραμεν εις προϋπάντησιν αυτών από τη θύρα της σκηνής και προσεκίνησεν έως εδάφους. Και είπε, «Κύριέ μου, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, μη παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου. Ας φερθεί παρακαλώ ο λίγον είδωρ και νύψατε τους πόδα σας και αναπαύθητε υπό το δέντρον. Και εγώ θέλω φέρει ο λίγον άρτον και στηρίξατε την καρδίαν σας. Έπειτα θέλετε παρέλθει, επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλον σας. Ιδέ είπον, κάμε ούτο καθώς είπας». Και έσπευσεν ο Αβραάμ εις την σκηνήν προς την Σάραν και είπε, «Σπεύσον, ζήμωσον τρία μέτρα σεμιδάλεως και κάμε εγκριφίας. Ο δε Αβραάμ έδραμεν εις τους βόας και έλαβε μοσχάριον απαλών και καλών και έδωκεν εις τον δούλον. Ο δε έσπευσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον, το οποίον ετοίμασε, και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν. Αυτός δε ίστατο πλησίον αυτόν υπό το δέντρον και αυτοί έφαγον. Είπον δε προς αυτόν, «Πού είναι Σάρα η γηνή σου?» Ο δε είπεν, «Ιδού εν τη σκηνή». Και είπεν, «Εξάπαντος θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτων καιρών του έτους. Και ιδού Σάρα η γηνή σου θέλει έχει ιών». Η δε Σάρα ήκουσεν εν τη θύρα της σκηνής, ή της ήτο όπισθεν αυτού. Ο δε Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προβεβικότες εις ηλικίαν. Εις την Σάραν είχον παύσει να γίνονται τα γυναικεία. Εγέλασε δε η Σάρα καθεαυτήν, λέγουσα, «Αφού εγύρασα, θέλει γίνει εις εμέ ειδονή, και ο Κύριος μου γέρον». Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, «Διατί εγέλασεν η Σάρα, λέγουσα, αφού εγώ εγύρασα, θέλω το όντι γεννήσει? Είναι έτι αδύνατον εις τον Κύριον? Εν το ορισμένο καιρό θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτων καιρών του έτους, και η Σάρα θέλει έχει ιών». Τότε η Σάρα ειρνήθη, λέγουσα, «Δεν εγέλασα, διότι εφοβήθη». Ο δε είπεν, «Ουχή, αλλά γέλασας». Σηκωθέντες δε εκείθεν οι άνδρες, διευθύνθησαν προς τα Σόδωμα. Και ο Αβραάμ επορεύεται με ταυτόν για να συμπροπέμψει αυτούς. Και είπε Κύριος, «Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω? Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν, και θέλω συνευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν, ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, και θέλω συφυλάξει την οδόν του Κυρίου, δια να πράττωσει δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν». Είπε δε Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επλήθυνε, και η αμαρτία αυτών βαρία σφόδρα. Θέλω λοιπόν καταβεί και θέλω ειδή αν έπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγήν την επερχομένην προς εμέ, και θέλω γνωρίσει αν ουχή». Και αναχωρήσαντες εκείθεν οι άνδρες, υπήγον προς τα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστα το έτη ενώπιον του Κυρίου. Και πλησιάσας ο Αβραάμ, είπε, «Μήπως θέλεις απολέσει των δίκαιων μετά του ασεβούς? Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν τη πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς? Και δεν ήθελε συγχωρήσει εις τον τόπον δια τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό? Μη γέννητο ποτέ συναπράξεις τιούτον πράγμα, να θανατώσεις δίκαιον μετά ασεβούς, και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ είσαι, ο κρίνων πάσαν την γην, δεν θέλει καμή κρίσιν». Είπε δε Κύριος, «Εάν εύρω εν Σοδόμης πεντήκοντα δικαίους εν τη πόλη, θέλω συγχωρήσει εις πάντα των τόπων δι' αυτούς». Και αποκριθείς ο Αβραάμ, είπεν, «Ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριόν μου, ενώ είμαι γη και σποδός. Εάν λείψωση πέντε εκ των πεντήκοντα δικαίων, θέλεις απολέσει πάσαν την πόλην εξαιτίας των πέντε?» Και είπε, «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν εύρω εκεί τεσσαράκοντα πέντε». Και προσέθεσεν έτι ο Αβραάμ να λαλήσει προς αυτόν και είπεν, «Εάν ευρεθώσει εκεί τεσσαράκοντα?» Και είπε, «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον τεσσαράκοντα». Και είπεν ο Αβραάμ, «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριος μου, εάν έτι λαλήσω. Εάν ευρεθώσει εκεί τριάκοντα, και είπε «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν έβρω εκεί τριάκοντα». Και είπε ο Αβραάμ «Ιδού τώρα ετόλμησα να λαλήσω προς τον Κύριόν μου. Εάν ευρεθώσει εκεί 20» και είπε «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον 20». Και είπε ο Αβραάμ «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου, εάν λαλήσω έτι άπαξ. Εάν ευρεθώσει εκεί 10» και είπε «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον 10». Και ανεχώρησε ο Κύριος, αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον, και η νύξ προς τη νύκτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά, ουδέ λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων, και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού, και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαχμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος, και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός Κάπα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθειαν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στας προσφορά σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σοι δώσει κατά την καρδίαν σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις την σωτηρίαν σου θέλομεν χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλομεν υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Τώρα εγνώρισα ότι έσωσεν ο Κύριος των Χριστών αυτού. Θέλει εισακούσει αυτού εκ του ουρανού της αγιότητος αυτού, η σωτηρία της δεξιάς αυτού γίνεται εν δυνάμει. Ημέν εις αμάξας, ιδέ εις ύπους, αλλημείς εις το όνομα Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν καυχάστε. Ούτοι συνεκάμφθησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα, και εισάκουσον ημών, καθήν ημέραν σε επικαλεσθόμεν.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 17. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Και ιδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας, συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούεται». Και ακούσαντες οι μαθητέ, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, επίασεν αυτούς και είπεν «Εγέρθητε και μη φοβήστε, υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον». Και ενώ κατέβαιναν από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγον: «Μη είπετε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών». Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες: «Γιατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν». Τότε ενόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασεν εις αυτόν άνθρωπός της γονιπετών εις αυτόν και λέγον: «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, διότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει. Διότι πολλάκης πίπτει εις το πυρ και πολλάκης εις το είδωρ. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδυνήθησαν να θεραπεύσω συν αυτόν». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς, φέρετε με αυτόν εδώ». Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη το παιδίον από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί προς τον Ιησούν κατηδίαν, είπων: «Γιατί ημείς δεν ειδυνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δια την απιστίαν σας, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί, και δεν θελείστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας». Και ενώ διέτριβον εν τη Γαλιλαία, είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων, και θέλουσι θανατώσει αυτόν, και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί. Και ελυπήθησαν σφόδρα. Ότε δε ήλθον εις την Καπερναούμ, προσήλθον προς τον Πέτρον οι λαμβάνοντες τα δίδραχμα και είπων: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα?» Λέγει: «Ναι». Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, προέλαβεν αυτόν ο Ιησούς λέγον: «Τι συμφαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από τίνον λαμβάνουσι φόρους, ιδασμών, από τον Υιόν αυτόν ή από τον ξένον?» Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Από τον ξένον». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Άρα ελεύθερε είναι η Υιή. Πλην, για να μη σκανδαλίσομεν αυτούς, ύπαγε εις την θάλασσαν και ρίψον άγκιστρον και το πρώτον οψάριον το οποίον αναβεί, λάβε και ανοίξα στο στόμα αυτού, θέλει σε βρει στατήρα. Εκείνον λαβών δώσεις αυτούς διεμέ και σε».
0: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες: «Τι άρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών?» Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και είπεν: «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ώστις δεχθεί εν τη ούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης. Ουέ εις τον κόσμον δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθω εις τα σκάνδαλα. Πλην, ουέ εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλον έρχεται. Και εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρυφθείς εις το πύρ το αιώνιον. Και εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρυφθείς εις το πύρ το αιώνιον. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκφαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι μονόφθαλμος να εισέλθεις εις την ζωήν, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής
2: διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε δια να σώσει το απολωλός. Τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπός της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγων επί τα όρη ζητεί το πλανόμενον? Και εάν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι το θέλημα έμπροσθεν του πατρός σας του εν ουρανής να απολεσθεί εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησίαν. Αλλά αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλιν σας λέγω, ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστις ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξεν ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε, λέγον, «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Πεσών λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν, λέγον, «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος θέλει κάμι εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω ένα γράφει από την προς Εφεσίους. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Μιλάει λίγο πριν ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στις διακονίες τις οποίες έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και λέει στο 12 προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαστε πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός.
2: Αμήν.
1: Και το εδάφιο που θέλω να δούμε είναι το 16. Λέει, εξού παν το σώμα, από την κεφαλή δηλαδή που είναι ο Χριστός, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος μας έχει συνδέσει με την αγάπη Του. Είμαστε ένα σώμα το οποίο είμαστε συνδεμένο μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από ανάμεσά μας ο οποίος να είναι μόνος Του. Και καθώς μας έχει συνδέσει, περιμένει ο Κύριος, λέει, κατά την ανάλογη ενέργεια που δίνει το κάθε μέρος του σώματος. Που τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος περιμένει να δώσεις την ενέργειά σου, λέει, για να γίνει η αύξηση του σώματος. Βλέπεις, εάν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πόδι, ή σε κάλεσε να είσαι χέρι, ή σε κάλεσε να είσαι δάχτυλο, ό,τι και αν σε κάλεσε ο Θεός να είσαι, καθώς αυξάνεται το σώμα, το μέρος αυτό τι πρέπει να κάνει? Να αυξηθεί, γιατί εάν ένα μέλος του σώματος δεν αυξάνεται, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Κύριος έχει δώσει, τι παθαίνει το σώμα? Ασθενεί. Ασθενεί. Και μας κάλεσε όλους μαζί, σύμφωνα με την ενέργεια που εργάζεται μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού, εν αγάπη, να δώσουμε αυτή την ενέργεια, ώστε να έρθει η αύξηση. Να έρθει η αύξηση. Και αυτό σημαίνει ότι καθώς εργάζονται τα χαρίσματα της διακονίας προς αυτό το σκοπό, είναι για να μας φέρουν σε αυτό το σημείο, να καταντήσουμε, λέει, πάντες στην ενότητα της πίστης, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Γι' αυτό δουλεύουν τα χαρίσματα. Λέει, να μορφωθεί ο κάθε ένας Άγιος για το έργο της διακονίας. Που σημαίνει ότι και εσύ και εγώ καλεστήκαμε, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Να διακονήσουμε, να υπηρετήσουμε, να εργαστούμε για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλιώς δεν θα γίνει. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε και λατρεύαμε τον ύμνο αυτό του Μωυσή που έψαλαν όλοι οι Ισραηλίτες και που βλέπουμε να το ψάλουν και μέσα στην παρουσία του Θεού στο 4ο κεφάλαιο. Λέει, έψαλαν την οδή του Μωυσή. Την Αποκάλυψη. Το λέει στην Έξοδο στο 15. Η οδή του Μωυσή, έψαλε ο Μωυσής με όλη του την καρδιά. Και σκεφτόμουν και λέω, ήταν ο Μωυσής πάνω στο Σινά, μέσα στην παρουσία του Θεού, ήταν με τον Κύριο πόσες μέρες? 40 μέρες. Και έκανα, λέω, 40 μέρες είναι 960 ώρες. Τι έκανα μου εσείς 40 μέρες ή 960 ώρες μέσα στην παρουσία του Θεού, έρφη, μέσα πάνω στο Σινά? Τι έκανε, λέτε? Τι έκανε που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε? Οι οποίοι... Καταρχήν, για να ήταν ο Μωυσής 40 μέρες πάνω στο όρος, σημαίνει ότι το χρόνο αυτό τον έδωσε. Το καταλαβαίνουμε. Τον έδωσε. Και ρωτάω πρώτα για τον εαυτό μου και για όλους εμάς. Εμείς τι είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε? Τι είμαστε πρόθυμοι? Γιατί θέλουμε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει, θέλουμε να γίνει αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, η βουλή του να εκπληρωθεί, και θέλουμε αυτή η βουλή να συμπεριλαμβάνει και όλους εμάς μέσα σαν μέρος της, προκειμένου να έρθει στο πέρας. Αλλά όπως ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, έτσι θέλει να χρησιμοποιήσει και εμάς, αλλά απαιτείται να πληρωθεί ένα κόστος. Και ο Μωυσής έδωσε 40 μέρες. Ξαναπήγε δεύτερη φορά. Πιθανόν άλλες 40 μέρες. Και δεν τον ένοιαζε ούτε το να φάει, ούτε το να πιει. Τι τον ένοιαζε? Δεν νομίζω ότι 40 μέρες ο Θεός του έδινε τον νόμο. Δεν νομίζω. Του τα έδωσε όλα εκεί πέρα. Και θα μιλήσουμε και απόψε, ίσως για την επόμενη φορά, για όλα αυτά τα οποία ο Θεός θέλει τώρα να δώσει σε εμάς. Σε όλους εμάς. Μηδενός εξαιρουμένου, ώστε με την ενέργεια που ο Θεός εργάζεται μέσα από την καρδιά μας να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό, που είναι το να φτάσει η Εκκλησία εκεί που ο Θεός τη θέλει για να την πάρει. Αμήν. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Συνεχώς έχω μέσα με αυτό το πράγμα. Σας έχω πει ότι μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες έπονται. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, είτε είναι τα παιδιά σου. Βάλε ό,τι θέλεις. Έπονται. Και δεν νομίζω ότι θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβει. Ιδιαίτερα το καταλαβαίνουν αυτοί που είναι πιο μεγάλοι και έχουν παντρεμένα παιδιά. Αμήν. Αλλά δεν είναι στο σπίτι τους. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε για τους άλλους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Όχι ότι δεν αγαπάμε την οικογένειά μας ή ότι δεν είναι η οικογένειά μας. Αλλά το πρώτο μέρος της ζωής μας ποιο είναι? Ποιο είναι? Μωυσής, λέτε, είχε παιδιά. Γυναίκα είχε. Και τι έκανε ο Μωυσής 40 μέρες απάνω? Τι θα κάνει η γυναίκα του κάτω? Δεν ήταν να διαμαρτυρότανε? Ε? Μ' άφησε 40 μέρες και έφυγες. Ήξερε, και αυτή ήξερε, ποιος είναι ο πρώτος στόχος της ζωής του Μωυσή. Ότι ο πρώτος στόχος δεν ήταν η οικογένειά του να είναι με πλούτη και αγαθά και σπίτια. Ο πρώτος στόχος ήταν ο Κύριος. Για να γίνει το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να γίνει μέσα στη ζωή του. Και ρωτάω, εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας κάλεσε? Ξέρουμε, ο κάθε ένας από εμάς, τι ο Θεός μας κάλεσε να εκπληρώσουμε στη ζωή μας? Νομίζεις ότι ο Θεός σε κάλεσε να δουλεύεις το 8ωρό σου και να αποταμιεύεις χρήματα, ή να είσαι στο σπίτι σου μετά τη δουλειά σου και να κάνεις, να ξεκουράζεσαι, να αναπαύεσαι? Θέλω να γυρίσουμε στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Σας είπα και την Τρίτη, αδελφοί, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είμαστε εμείς. Ώστε να δούμε εμείς εδώ στον τόπο μας αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, να το κάνει μέσα από εμάς. Και να μην χρειαστεί να σηκωθούν πέτρες. Αμήν. Προκειμένου να γίνει. Και λέει στο πρώτο εδάφιο: «Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, και ας τρέχομαι με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα». Λέει, το δούμε λίγο στο αρχαίο το πρώτο εδάφιο. Λέει, έχοντες περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων, αποθέμενοι, τι να αποθέσουμε, λέει? Το πριν. Όγκο. Το βάρος το ονομάζει, το βάρος που μεταφράζει ο Βάμβας, το λέει στο αρχαίο κείμενο όγκο. Δηλαδή, μας καλεί ο Κύριος όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω μας, τα οποία μας απασχολούν, η ρουτίνα αυτή της καθημερινότητας, που σχηματίζουν στη ζωή μας ένα όγκο. Ο Κύριος θέλει να τον αποθέσουμε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Μην προσεύχεσαι ο Θεός να σου σηκώσει τον όγκο αυτό. Αυτόν τον όγκο που μας λέει. Λέει να τον αποθέσεις εσύ. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί προσευχόμαστε, οπότε αφού δεν φεύγει ο όγκος, τι να κάνουμε? Ο Θεός τον σηκώνει. Ναι, αλλά ο Παύλος λέει ότι εσύ και εγώ πρέπει να τον αποθέσουμε τον όγκο. Λέει να απορρίψουμε το βάρος. Να απορρίψουμε την αμαρτία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να σε περιπλέξει. Δεν είναι δουλειά του Θεού να το κάνει, με την έννοια ότι ο Κύριος το έχει κάνει και τώρα περιμένει εμείς να το βάλουμε σε ενέργεια. Ξέρετε, οι χριστιανοί ζουν μέσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι ο Θεός πρέπει να κάνει τα πάντα και το άλλο άκρο είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος κάνει το μέρος του και ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε το δικό μας μέρος προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό που ο Θεός είπε. Και όταν θα σταθούμε μπροστά του, ποιος θα πει στο Θεό, Κύριε, εσύ δεν έκανες το μέρος σου. Γιατί εγώ σου ζήτησα να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο και εσύ δεν το έκανες. Ποιος θα το πει αυτό? Τώρα μπορεί να το λέμε έμεσα, γιατί άμεσα ποιος μπορεί να το πει, αλλά μας καλεί ο Κύριος να απορρίψουμε τον όγκο, λέει, και την αμαρτία, και λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Λέει, αφορώντες, δηλαδή επικεντρώνεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, στο να βλέπεις εκείνον τον Ιησού, ο οποίος, λέει, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Και αυτή την πίστη θέλω να μιλήσουμε απόψε. Την οποία ο Κύριος την τελείωσε, γιατί αυτός είναι και ο αρχηγός και ο τελειωτής της. Και με αυτή την πίστη ο Κύριος μπόρεσε να σταθεί μέχρι τέλους και υπέφερε το σταυρό, καταφρόνησε την εσχήνη. Γιατί τι έβλεπε ο Κύριος με πίστη? Τη χαρά. Τη χαρά. Όταν ο Κύριος ήταν, αδερφοί, και περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε. Ή να το πάρουμε και από την αρχή, όταν ξεκίνησε τη διακονία του και οι άνθρωποι τον απέρριπταν, τον κοροϊδεύαν, συνεχώς είχαν πέτρες μαζί τους να τον λιθοβολήσουν. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Κύριο να στέκεται πιστός και να ζει όπως ο Θεός τον κάλεσε να ζει, προκειμένου να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του? Τι ήταν αυτό? Η αγάπη. Αλλά τι τον κρατούσε? Η πίστη, η ακέραια που είχε στον Κύριο, και έβλεπε μπροστά αυτό που ο Θεός είχε σκοπό να κάνει δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος είχε χαρά. Υπό μία έννοια, η χαρά ήταν προκείμενη. Αμήν. Θα ερχόταν. Εκείνη την ώρα που ήταν στη Γεθσημανή και περνούσε όλο αυτό τον αγώνα, όλο αυτό το μαρτύριο, με ποιον ήταν ο Κύριος μαζί? Με ποιον ήταν? Μόνος του. Μόνος του. Πήρε τους 3 μαθητές μαζί, του ζήτησε να προσεύχονται, να αγωνιστούν μαζί του στην προσευχή για μία ώρα. Κοιμήθηκα. Ξαναγυρίζει, τους ξυπνάει. Δεν μπορέσατε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνήθηκε, προσεύχεστε να μην συνέρχεστε, να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξαναπάει να προσευχηθεί. Ξαναγυρίζει, τους βλέπει τους μαθητές πώς. Κοιμούνται. Κοιμούνται. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Την ώρα τη δύσκολη κοιμούνται. Μόλις έρθουμε, αδερφοί, στον Κύριο, ο Κύριος μας καλεί να πιστέψουμε. Μας καλεί να αποφασίσουμε να πιστέψουμε. Και θέλω να δούμε αυτή την πίστη που ο Κύριος θέλει, γιατί είναι πέρα από αυτή την πίστη που εμείς νομίζουμε. Ο Λόγος του την ονομάζει κάπως αλλιώς. Και θα τη δούμε. Γιατί η σφαίρα που ο Θεός μας καλεί να μπούμε και να ζήσουμε είναι μια διαφορετική σφαίρα αντίληψης από αυτή τη σφαίρα μέσα στην οποία ζει ο κόσμος σήμερα. Ο οποίος κόσμος, το περιβάλλον του όλο έχει να κάνει με τις αισθήσεις του. Τι θα ακούσουμε, τι θα πιάσουμε, τι θα αγγίξουμε, τι θα γευθούμε, τι θα δούμε. Αυτό είναι το περιβάλλον των ανθρώπων. Αλλάζεις κάτι? Ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούσουν, ό,τι νομίζουν, ό,τι νιώθουν, αυτό είναι. Αλλά το περιβάλλον το χριστιανικό δεν έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία καλούμαστε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τα οποία δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Γι' αυτό λέει, η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Είσαι πεπισμένος για πράγματα τα οποία τα ελπίζεις. Τα ελπίζεις. Ο Κύριος είχε ελπίδα μέσα του. Θα δούμε, ο Αβραάμ είχε ελπίδα μέσα του. Όλοι οι Άγιοι ζούσαν με την ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει. Ο κόσμος κατεσχύνει, αδερφοί. Αν κάτσεις να δεις τις ειδήσεις ή μπει στο ίντερνετ να ενημερωθεί για όλα τα τεκτενόμενα, τι θα πάθει. Ήμασταν εδώ την Πέμπτη και προσευχόμασταν και ήμουνα μέσα σε μία σφαίρα στην παρουσία του Θεού μέσα και οτιδήποτε μετά που σηκωθήκαμε, οτιδήποτε από αυτά που μου αρέσουν, από αυτά που με ευχαριστούν, δηλαδή που δεν είναι κάτι κακό ερχόταν, ήταν μια ενόχληση. Και λέω, ο Μωυσής άραγε όταν ήταν 40 μέρες πάνω στο Σινά, πιστεύω ότι οτιδήποτε άλλο θα προσπαθούσε να εισχωρήσει θα ήταν μια ενόχληση. Μια ενόχληση. Λέει ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βεβαίωση, βεβαίωση, βεβαίωση. Γιατί η πίστη του Θεού έχει
2: βεβαίωση.
1: Και θέλω να καταλάβουμε απόψε ότι η πίστη που ο Θεός μας καλεί να πάρουμε δεν είναι πηγαινοερχόμενη. Δεν είναι η πίστη η οποία πάει, έρχεται, πάει. Ανάλογα. Όταν όλα είναι καλά, πού είναι η πίστη μας? Όταν το πρόβλημα έρχεται, πού είναι η πίστη μας? Η πίστη πάει ανάλογα. Και το λέει ο Ιάκωβος για τον άνθρωπο ο οποίος όταν ζητάει χωρίς πίστη, με τι μοιάζει? Με το κύμα της θαλάσσης, το συνταρατώμενο, το οποίο το κύμα, ξέρετε, όταν η θάλασσα έχει κύμα, πάει πάνω κάτω. Αν παρακολουθήσετε ένα γλάρο να κάθεται πάνω στο νερό, όταν έχει θαλασσοταραχή, πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και έτσι πάει πίστη πολλές φορές των χριστιανών, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε πίστη. Ή το θέτουμε κάπως αλλιώς, η πίστη μου δεν φτάνει. Όταν ακούς έναν άνθρωπο και σου λέει η πίστη μου δεν φτάνει, σημαίνει ότι δεν έχει πίστη. Δεν έχει πίστη. Γιατί σκέφτεστε λίγο τον Κύριο Ιησού να λέει δεν φτάνει η πίστη μου. Πώς βάδιζε ο Χριστός, αδερφοί? Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Βάδιζε σε αυτά που βλέπει, σε αυτά που δεν βλέπει. Καθώς διάβαζα σήμερα το πρωί, σκεφτόμουν να λέω, όταν περπατούσε στο δρόμο και έβγαινε η πομπή αυτή που ήταν ο γιος της Σύρας της Ναΐν και τον πηγαίνανε να τον θάψουνε, θα είχε δώσει και ο γιατρός και το πιστοποιητικό θανάτου. Θα το είχε σφραγίσει το παιδί, ήταν 100% νεκρό. Όχι λίγο νεκρό. 100% νεκρό. Και είχε βγει το πιστοποιητικό θανάτου, όλα ήταν έτοιμα, ο τάφος ανοιγμένος για να βάλουν το παιδί. Τον Κύριο τον ένοιαζε? Τον ένοιαζε? Ή μήπως η πίστη του ταλαντευότανε ανάλογα με αυτό το οποίο θα έβλεπε? Τον ένοιαζε? Είχε πρόβλημα όταν ήταν σε αυτό τον ανάπηρο, τον οποίο ανοίξαν τη σιεπή, τον κατεβάσανε μέσα, τον βάλανε μπροστά του, είχε πρόβλημα να του πει σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου και άντε στο καλό? Είχε πρόβλημα να το πει? Δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε μέσα, δεν είχε μάχες να μειωθεί η πίστη του ή να αυξηθεί ή να κατέβει η πίστη του, ήταν πλήρης. Πλήρης. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και ο Κύριος θέλει για αυτά τα μη βλεπωμένα να είμαστε βέβαιοι. Δεν αλλάζει η βεβαιότητά μας. Δεν αλλάζει. Το θέμα είναι

Ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν. Υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει κάποιον απ' έξω αν πιστεύει να σου πει ότι δεν πιστεύει. Διάβαζα ένας διάσημος τοπιός, ο οποίος έλεγε: εγώ έχω μέσα στο δωμάτιό μου και μια εικόνα ενός Αγίου και έχω και τη φωτογραφία του Βούδα. Ένα γραμματάκι του Βούδα. Και τα προσκυνάω όλα. Σου λέει να είμαστε σίγουροι, μην ξεφύγουμε. Άμα αυτό το ένα θα πάμε από το άλλο. Όλοι, άμα τους ρωτήσεις, τι κάνουν. Πιστεύουν. Και πιστεύουν τόσο πολύ, μας λέει ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν. Πιστεύουν κι αυτά. Αλλά φρύτουν. Φρύτουν. Το θέμα είναι τώρα εμείς τι πίστη καλούμαστε να πάρουμε. Και θέλω να τη δούμε αυτή την πίστη. Στο Μάρκος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 20. Λέει, εδώ ο Κύριος έχει καταραστεί τη σικιά, ξεράθηκε η σικιά και το πρωί καθώς διαβαίνουν, λέει, βλέπουν τη σικιά ξεραμένη εκ ριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέει προς αυτόν Ραβή, η δέη σικιά την οποία κατηράστης ξεράθηκε. Αυτό ήταν κάτι παράξενο για τον Πέτρο. Για τον Κύριο, από τη στιγμή που εξήλθε ο λόγος, είχε τελειώσει. Δεν είχε δεύτερη σκέψη να βγει ο λόγος και μετά να ζητάει πίσω να δει, θα γίνει βρε παιδί μου, τι θα γίνει. Άρα θα ξεραθεί ή μήπως δεν ξεράθει. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, η σικιά την οποία καταράστηκε ξεράθηκε. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Διότι, δηλαδή, αυτή η πίστη του Θεού είναι η οποία θα φέρει τα επακόλουθα που λέει μετά ο Κύριος. Διότι αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφτη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Το ξαναδιαβάσουμε. Εάν έχεις πίστη Θεού, θα δούμε την πίστη του Θεού, πώς δουλεύει. Γιατί η πίστη του Θεού ξεκλειδώνει, αδερφοί, όλα τα βάθη της παρουσίας του. Γιατί δεν είναι η πίστη, δεν είναι κάτι εγκεφαλικό το οποίο είσαι μέσα στο κεφάλι σου, μέσα στο νου σου, μέσα στη διάνοιά σου. Αυτό η πίστη έχει να κάνει με το να ακολουθήσεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί σαν αρχές, σαν αλήθειες μέσα στο λόγο του. Και λέει, έχετε πίστη Θεού. Διότι σας λέω, όποιος πει στο όρος αυτό, σήκω και ρίξου στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι αυτά τα οποία λέει, γίνονται. Κοιτάξτε, πώς λειτουργεί η πίστη του Θεού. Η πίστη του Θεού δεν διατάζει κάτι να γίνει και περιμένει να το δει για να πιστέψει. Ποια είναι η σειρά που ακολουθείτε, λέει. Θα διατάξεις το όρος να ρευτείς τη θάλασσα, δεν θα διστάσεις μες στην καρδιά σου και θα ξέρεις ότι αυτό το οποίο είπες, τελείωσε. Έχει ήδη γίνει και τότε θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Έτσι δουλεύει η πίστη αυτή που ο Κύριος είχε, την οποία την ονομάζει πίστη Θεού. Βλέπουμε ότι τη συγκεκριμενοποιεί ο Κύριος. Δεν αφήνει να είναι κάτι αόριστο. Όπως έχουν σήμερα οι άνθρωποι αόριστη πίστη, γιατί αόριστος είναι και ο λόγος του Θεού μέσα τους. Δεν ξέρουν το λόγο. Εάν μπεις μες στο λόγο και δεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει, σε τι καλούμαστε να κάνουμε, να τον πιστέψουμε. Σκεφτείτε λίγο, αδερφοί, ότι μας έχει γράψει ο Κύριος και έχουμε στα χέρια μας την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος. Δεν μας αφήνει να ζούμε μέσα σε σύννεφα και σκιές χωρίς να ξέρουμε. Μας τα έχει γράψει μέχρι το τέλος και το Πνεύμα του Θεού μας τα λέει σαν να έχουν τελειώσει. Γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη σε παρελθόντα χρόνο και είδον και ήκουσα και βλέπει την πόλη, βλέπει μέχρι το τέλος το γάμο του αρνίου, βλέπει την κρίση των πάντων, τα βλέπει όλα και μας τα δίνει ο Θεός. Και τώρα καθώς τα βλέπουμε, τα περισσότερα να έχουν εκπληρωθεί και μένει ένα μικρό κομμάτι, μας καλεί εμάς να πάρουμε την πίστη του Θεού. Η οποία πίστη του Θεού, είπαμε, είναι ακέραια. Γιατί ζεις σε αυτά τα

0: οποία δεν βλέπεις, ζεις με αυτά τα οποία δεν βλέπεις. Και ξέρεις όμως ότι ο Κύριος θα έχει πει και θα γίνουν. Λέει στο 24, «Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν σε εσάς». Το ξαναπούμε. «Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνει σε εσάς». Θα μπορούσε να πει «πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε και γίνουν σε εσάς, τότε πιστεύετε ότι τα λάβατε». Που πάμε συνήθως. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Προσεύχεσαι, ζητάς, πιστεύεις ότι ο Κύριος αυτό που ζήτησες το έκανε και θα το λάβεις. Αυτή είναι η πίστη του Θεού, αδερφοί. Αυτή είναι η πίστη Θεού και λέει ο Κύριος, έχετε πίστη Θεού, δηλαδή καλούμαστε να έχουμε αυτή την πίστη, γιατί χωρίς την πίστη αυτή δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει συνδέσει την πίστη με την αρπαγή. Την έχει συνδέσει με την αρπαγή. Λέει στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 5, γιατί μας έβαλε ένα τύπο της αρπαγής. Ποιος είναι αυτός? Ο Ενόχ. Ο Κύριος τον άρπαξε ζωντανό τον Ενόχ. Λέει, διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην είδει θάνατο και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεό. Τι έκανε ο Ενόχ πριν αρπαχτεί? Ήρθε μαρτυρία στον Ενόχ ότι ευαρέστησε τον Κύριο. Αμήν. Και πώς τον ευαρέστησε? Διαβάζουμε το 6. Γιατί ευαρέστησε τον Ενόχ. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαριστήσει τις εις αυτόν. Δηλαδή η μαρτυρία που δόθηκε ότι Ενόχ ευαρέστησε το Θεό, πώς ήταν η ευαρέστηση αυτή, πώς ήρθε? Τι λέει? Για πίστεως. Ο Ενόχ πήρε μέσα του πίστη Θεού και ο Θεός επιβεβαίωσε ότι ο Ενόχ τον ευαρέστησε. Και εξαιτίας αυτής της επιβεβαίωσης και της ευαρέστησης του Ενόχ στο Θεό, ευαριστήθηκε ο Θεός. Ο Θεός τι έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί τον άρπαξε? Για να μην δει θάνατο. Για ποιο λόγο ο Θεός θα αρπάξει την Εκκλησία? Για να μην δει θάνατο. Τύπος είναι ο Ενόχ. Τον άρπαξε ο Κύριος σαν τύπο της Εκκλησίας και μας λέει τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό. Ευαρέστησε το Θεό γιατί έζησε διαπίστεως. Γιατί κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να ευαρεστήσει το Θεό είναι να ζήσεις με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου έχει πει. Να ζήσεις με πίστη. Σκέψου λίγο, αν ερχόταν ο Κύριος και σου έλεγε αύριο θα σε αρπάξω. Εννοείται βέβαια ότι έχει προηγηθεί μια ζωή πίστης, ακέραιας, και σου λέει ο Κύριος αύριο θα σε αρπάξω. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι κάνεις που ο Θεός σου έχει πει ότι θα σε αρπάξει? Περιμένουμε. Τι έκανε ο Ηλίας που ο Θεός του είπε θα σε αρπάξω? Και όχι μόνο το είπε στον Ηλία, ο Ηλίας το είπε στον Ελισέ. Ο Ελισέ ακολουθούσε από πίσω τον Ηλία. Τι έκανε? Δεν σε αφήνω. Τι θέλεις? Δεν θέλω πολλά. Διπλάσια μερίδα χρήσματος. Για να πάρεις διπλάσια μερίδα χρήσματος, πρέπει να με δεις όταν ανεβαίνω. Να με δεις όταν ανεβαίνω. Και τι έκανε ο Ελισέ από τότε και μετά? Πιστεύω ο Ελισέ εκείνη τη μέρα τα μάτια του δεν ανοιγοκλείσανε. Θα βλέπει τον Ηλία. Του μιλούσανε, πάνε στην Ιερικό, έρχονται οι των προφητών. Ξέρεις ότι ο Θεός αρπάζει τον Κύριό σου σήμερα? Το ξέρω. Σιγά, μη με αποσπάτε, βλέπω. Στη Βεθήλ το ίδιο. Φτάνει στον Ιορδάνη. Έρχονται οι μαθητές. Ο Θεός αρπάζει σήμερα. Το ξέρω. Τα μάτια του προσκολλημένα στον Ηλία. Γιατί τι έκανε ο Ηλισέ για να πάρει τη διπλή ευλογία? Πίστεψε. Πίστεψε ότι ο λόγος που ο Κύριος είπε είναι ναι και αμήν και ο Θεός όπως το είπε έτσι θα το έκανε κιόλας. Έτσι θα το έκανε. Το είδε, αδερφοί. Το είδε. Γιατί πίστεψε με όλη του την καρδιά. καρδιά του ήταν ήσυχη, στερεή σε αυτό που ο Κύριος του είχε πει και δεν είχε άλλη μέσα στο μυαλό του άλλη σκέψη να τον τριγωνίζει. Μα λες, ρε παιδί μου, να μην τον αρπάξει. Πώς θα τον αρπάξει, μα δεν γίνεται, εδώ έχουμε νόμους βαρύτητας. Εδώ έχουμε πολλούς νόμους μαζί, οι οποίοι μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλο και χαλάνε αυτή την αρπαγή. Ξέρετε ότι το λένε αυτό οι χριστιανοί σήμερα. Υπάρχουν χριστιανικές αποχρώσεις, αναγεννημένες χριστιανικές αποχρώσεις, οι οποίες επίσημα έχουν αποκηρύξει τη διδασκαλία αυτή ότι θα γίνει αρπαγή των ζώντων και των νεκρών. Τελείωσε. Πώς θα γίνει, αυτά είναι αλληγορικά πράγματα. Αλληγορικά πράγματα. Μετετέθη για να μην δει θάνατο, γιατί ευαρέστησε το Θεό με την πίστη του. Βλέπεις ότι αυτή η πίστη είναι η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι το ότι καλεστήκαμε να γίνουμε χριστιανοί δεν έχει να κάνει με το ότι απλά ο χριστιανισμός θα μπει παράλληλα μες στη ζωή μας. Και θα ζήσουμε αυτή τη ζωή όπως τη ζούμε μέχρι τώρα, απλά θα έχουμε μια απλή αλλαγή διαφόρων χαρακτηριστικών, θα βάλουμε παράλληλα με τη ζωή μας κάποια άλλα πράγματα. Ο χριστιανισμός χώρισε την ιστορία. Ο Ιησούς χώρισε την ιστορία. Την έκανε πρόχριστο και μετά Χριστό. Ο χριστιανισμός άλλαξε τα πάντα. Και τον άλλαξε, έρχεται να αλλάξει τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε ο Παύλος λέει ότι μόλις ο άνθρωπος έρθει στο Χριστό, τα πάντα γίνονται νέα. Και όχι μόνο γίνονται νέα, τα παλαιά παρέρχονται. Και όχι μόνο τα παλαιά παρέρχονται, αλλά λέει όταν απεθάνεται μαζί με το Χριστό. Δηλαδή ο παλιός άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει μάθει να ζει μέσα στη σφαίρα των αντιλήψεων και των αισθήσεων των ανθρώπινων, πλέον τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Δεν σε καλεί ο Κύριος να βάλεις μαζί με τη ζωή σου όπως είναι να βάλεις και το Χριστό. Μπορείς να το κάνεις, άνθρωποι το κάνουν, αλλά δεν θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς να έχεις την πίστη του Θεού έτσι. Θα το δούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, απεθάνουμε μετά του Χριστού. Και αυτοί που απέθαναν με του Χριστού, λέει, πλέον τι πρέπει να ζητάνε? Τα άνω, όχι τα επί της γης. Τα άνω, όχι τα επί της γης. Βάλε, στα επί της γης βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα. Γιατί θέλει ο Κύριος να κάνουμε το βήμα να πάμε αρφή παραπάνω, αν ζεις την πίστη αυτή του Θεού. Όταν λάβεις αυτή την κλίση και έχεις λάβει την κλίση αυτή, η οποία θα έρθει επάνω σου, αυτό είναι κάτι που θα σε αλλάξει για πάντα. Θα σε αλλάξει για πάντα. Μιλούσα σήμερα με ένα αδερφό, με ένα νεαρό παιδί, το οποίο μου έλεγε, θεωρώ δεδομένο ότι ο Χριστός αξίζει να του δώσω τα πάντα. Το θεωρώ δεδομένο. Και άγγιξε την καρδιά μου, λέω, Κύριε, αυτό είναι. Το δεδομένο ότι ανήκουμε σε εκείνον, ανήκει σε εμάς και όλα τα άλλα τι είναι? Ξένα. Ξένα, ο Παύλος τα λέει ακριβώς σκύβαλα. Να το πούμε πιο απλά, σκουπιδαριό. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνω τέρας μορφώσεως. Εάν θες να γίνεις τέρας μορφώσεως, τελικά μάλλον τέρας θα καταλήξεις. Και αναρωτιέμαι όχι τι κάνει κακό η μόρφωση, αλλά η μόρφωση που ο Θεός ζητάει να πάρεις είναι αυτή πρώτα. Αμήν. Γιατί μπορεί να σε ωφελήσει. Όταν έχεις λάβει αυτή την κλίση, αυτό που θα έρθει επάνω σου θα αλλάξει τα πάντα, θα αλλάξει την ιστορία της ζωής σου σε προ και μετά. Άλλαξε ανθρώπους, αδερφοί, άλλαξε έθνη, άλλαξε καταστάσεις, χάραξε τον κόσμο, το χαράζει μέχρι σήμερα και μέχρι σήμερα ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σημείο του αντιλεγόμενου. Σημείο αντιλεγόμενο. Αυτό για το οποίο οι άνθρωποι ακόμα μέχρι σήμερα τσακώνονται. Ο Χριστός. Α Κορινθίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε στο να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, πιστός ο Θεός, διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δεν λέει συγκοινωνή. Λέει, κληθήκαμε για να έρθουμε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ερχόμαστε κάθε μέρα σε κοινωνία με τον Ιησού. Αυτή είναι η κλίση μας. Αυτό κληθήκαμε, λέει. Προσκληθήκαμε για να είμαστε, η ζωή μας να είναι σε κοινωνία με τον Ιησού. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Δηλαδή αδερφοί υπάρχει ένα περπάτημα το οποίο είναι άξιο της κλήσης. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να λάβει την κλήση αλλά να περπατεί και ανάξια. Αυτό λέει ο Παύλος. Καλεί τους Εφέσιους να περπατήσουν αξίως της πρόσκλησης. Αξίως. Και θέλω λίγο να δούμε πώς είναι το ανάξιο περπάτημα. Στο Ματθαίο κεφάλαιο 17, εδάφιο 14. Και λέει ο Κύριος, λέει, όταν ήλθαν προς τον όχλο, πλησίασαν σε αυτόν άνθρωπο τη γονιπετών σε αυτόν και λέγουν, Κύριε, ελέησέ μου τον Υιό. Διότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχει. Διότι πολλάκις πίπτει στο πυρ και πολλάκις στο είδωρ. Και έφερε αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε με αυτόν εδών. Και ρωτώ αδερφοί, ο Κύριος λέει, ω γενναία άπιστη και διεστραμμένη, σε ποιους αναφέρεται? Σε ποιους? Νόμιζε. Στους μαθητές. Λέει, τον έφερα αυτόν στους μαθητές. Και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Και ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές και τους λέει, γενναία, πώς τους ονομάζει? Άπιστη. Και τι κάνει η απιστία στον άνθρωπο? Το διαστρέφει. Τον διαστρέφει. Άρα πρέπει να νομίζεις. Τον διαστρέφει. Γιατί δεν είχαν αυτή την πίστη του Θεού, την οποία όταν πάρει ο άνθρωπος του Θεού είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, να μην τα παίρνουμε όλα δεδομένα. Μπορείς να μην τα πάρεις δεδομένα όταν ζεις έξω από αυτή την πίστη. Όταν ζεις μέσα στην πίστη του Θεού, αυτό τι είναι, τι σε φέρνει. Μπορούσε ο Χριστός να μην πάρει τα δεδομένα ότι θα έδινε τη διαταγή και θα ερχόταν αυτό το οποίο διέταζε στο ακέραιο. Μπορούσε να σκεφτεί, εγώ θα το πω και ό,τι γίνει. Άμα γίνει, καλώς. Άμα δεν γίνει, σκεφτόταν έτσι ο Κύριος. Άμα σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να τους πει, ω γενεά, άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε μαζί σας, έως πότε θέλω υποφέρει εσάς, φέρετε με αυτόν εδώ. Δηλαδή, ο Κύριος εκείνη την ώρα τι έκανε. Τους υπέφερε. Τους υπέφερε. Υπέφερε μαζί τους. Εντάξει, μέχρι πότε θα σας υποφέρω, αλλά το σημαίνει ότι υπέφερε. Κάθε φορά που οι μαθητές στέκονταν με απιστία σε αυτό που ο Κύριος τους είχε δώσει σαν δεδομένο να κάνουν, ο Κύριος υπέφερε μέσα του. Και αυτή είναι η καρδιά του Θεού, γιατί αυτός που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης και έχει την πίστη του Θεού μέσα του, σημαίνει ότι όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία ένιωθε εκείνη την ώρα που υπήρχε όλο αυτό το πνεύμα της απιστίας μέσα από τους μαθητές, γιατί δεν μιλάμε για τους άπιστους, δεν μιλάμε για τον κόσμο, αυτό το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι καλέστηκαν να είναι δίπλα του, να βλέπουν το παράδειγμά του, να ακούνε τη διδασκαλία του και ως έπρεπε το αποτέλεσμα να ήταν το να είναι και αυτοί όπως είναι εκείνος. Γιατί αυτό τους κάλεσε. Γι' αυτό τους έφερε δίπλα του. Για να πάρουν το ίδιο πνεύμα, να πάρουν την ίδια πίστη, να διδαχτούν από αυτόν για να κάνουν τα ίδια πράγματα. Λέει, και επετύχησε αυτόν και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησού κατηδίαν είπαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε. Γιατί. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος του το μετάβηθη εντεύθεν και θέλει μεταβεί. Δηλαδή οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση πόση πίστη είχαν. Ξέρετε πόσο είναι ο κόκκος του συναπιού. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και ο Κύριος λέει, εάν η πίστη σου είναι τόσο μικρούλη, αυτό το οποίο θα πεις, θα γίνει. Τελείωσε. Γιατί η πίστη, αδερφή, δεν έχει μέσα, η πίστη του Θεού δεν έχει μέσα πρόσμιξη. Να είναι πίστη και η απιστία μαζί. Τι είναι? Πίστη. Και λίγο να είναι, εκεί η πίστη αυτή τι κάνει, τι λέει, τι τους λέει. Θα πεις με την πίστη αυτή, που είναι σαν κόκκο συνάπαιος, θα πεις το όρος αυτό να μεταβεί εντεύθεν και θα πάρει. Και συνεχίζει και τους λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Πόσο πιο απλά να το πει ο Κύριος. Εάν η πίστη σας είναι σαν το κόκκο του συναπιού, και ρωτάω απόψε, η πίστη μας εμάς πόση είναι. Δεν θα μου απαντήσει κανένας, ούτε εγώ θα σας απαντήσω για μένα. Αλλά όμως το θέμα δεν είναι που είμαστε, το θέμα είναι που ο Θεός θέλει να είμαστε, προκειμένου να γίνουν τα σχέδια του Θεού και τελικά να μας αρπάξει. Γιατί θα δείτε τι τους λέει πιο κάτω. Τι τους λέει? Λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατο εις εσάς. Ο Κύριος είπε, αδερφοί, ότι όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε εσείς. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος τον άγγιξε η αιμορροούσα. Θεραπεύτηκε? Ναι. Αμέσως. Σταμάτησε η ρήση του αίματος. Είχε, λέει, δαπανίσει όλα της τα χρήματα στους γιατρούς και δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Και σκέφτηκε, λέει, εάν μόνο αγγίξω την άκρη του ιματίου του θα θεραπευτώ. Τον άγγιξε, θεραπεύτηκε. Να διαβάσουμε όμως λίγο στις πράξεις. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 15. Εδώ είναι, μετά που οι μαθητές έλαβαν το πνεύμα το Άγιο, λέει, ώστε έφεραν έξω στα πλατείας τους ασθενείς και έθεταν επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Έβαζαν τους ασθενείς στα κρεβάτια και περνούσε η σκιά του Πέτρου. Και καθώς περνούσε η σκιά του Πέτρου, τι γινότανε? Θεραπεύονταν. Λέει στις πράξεις 19-11. Πράξεις 19-11. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέρονται από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Το σκεφτόμαστε? Δηλαδή, έπαιρναν το μαντίλι του Πέτρου, εκεί που δεν μπορούσε ο Πέτρος να πάει, έπαιρναν το μαντίλι, το έβαζαν πάνω στους ανθρώπους και φεύγανε και οι ασθένειες και οι δαίμονες. Ποιανού λόγου εκπλήρωση είναι αυτό, αδερφοί? Τι τους είπε ο Κύριος? Όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε, και λέει ότι αν έχετε πίστη σαν ο συνάπαιος, δεν θα είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Τίποτε αδύνατο σε εσάς. Μάρκος κεφάλαιο 6, εδάφιο 4. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ή μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικεί αυτού. Και δεν μπορούσε εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ή μη ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσαν αυτούς. Και λέει στο 6, και θαύμαζε για την απιστία αυτών και περιήρχε το τασκόμας κύκλο διδάσκω. Θαύμαζε ο Κύριος βλέποντας την απιστία των ανθρώπων. Και όταν λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, όχι δηλαδή ότι διέταζε πράγματα και δεν γινότανε, απλά δεν πήγαιναν οι άνθρωποι να θεραπευτούν, γιατί δεν τον πίστευαν. Αυτοί οι λίγοι που πήγαν, ο Κύριος τι έκανε? Τους θεράπευσε. Αλλά οι υπόλοιποι τι έλεγαν? Σιγά να μην πάμε εμείς στο γιο του Ιωσήφ του ξυλουργού να πάμε να... Αυτός θα προσευχηθεί επάνω μας. Λέει και θαύμασε για την απιστία τους. Εθαύμαζε. Σκέψου λίγο τι θαυμασμό μπορεί να φέρει στον Κύριο η απιστία. Ελπίζω, αδερφοί, εμείς να μας θαυμάζει ο Κύριος για την πίστη μας, Μην πει, Κώστα, σε θαυμάζω για την απιστία σου. Αλίμονό μας. Μετά από όλα όσα έχουμε δει, να μας πει ο Κύριος κάτι τέτοιο. Το πνεύμα αυτό, αδερφοί, που επιλέγουν οι άνθρωποι αντί της πίστης του Θεού, ενοχλεί τον Κύριο, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 8, εδάφιο 24. Λέει, και ειδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο σκεπαζόταν υπό τον κυμάτων. Αυτός δε κοιμάτου. Τώρα, αυτό σφαίρα της, τη φυσική σφαίρα είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι σηκώνεται μια στιγμή τέτοια τρικυμία, που οποιοδήποτε είναι, τι θα πάθει? Σου λέει, θα πνιγούμε. Αυτό είναι στη φυσική σφαίρα. Στην πνευματική σφαίρα τι συμβαίνει? Ο Κύριος τι κάνει? Ήσυχο. Η πίστη μέσα ήτανε ακέραια, ήσυχος. Τι ήξερε ο Κύριος μέσα του? Είμαι γιος του Θεού. Αμήν. Είμαι γιος του Θεού. Και ρωτάω, είμαστε γη και θυγατέρες του Κυρίου, αδερφοί? Αμήν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία, όχι να κοιμάσαι γενικώς. Αμήν. Να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία. Και μέσα στο πρόβλημα, γιατί ξέρεις ότι είναι κάποιος ο οποίος είναι πάνω από όλα αυτά και σε κρατάει, γιατί σε αυτόν ανήκεις. Και τους λέει, προσελθόντες οι μαθηταί αυτού εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε σώσε μας, χανόμαστε. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είστε? Μιλάμε, είχαν πέσει καθραπακίδια στους μαθητές, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε... Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Τους λέει ο Κύριος εξαιτίας της ολιγοπιστίας δειλούς. Και το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί? Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε, μπορεί να έχουμε αμφιβολία μέσα μας, να έχουμε ολιγοπιστία. Εντάξει. Ή να μην πιστεύουμε σε αυτό που είναι να γίνει, να έχουμε μέσα μας ότι μα και αν δεν. Και ο Κύριος στην ολιγοπιστία τους ονομάζει δειλούς. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι στην Αποκάλυψη ο Κύριος λέει ότι στη Βασιλεία του Θεού μέσα οι δειλοί δεν έχουν θέση. Ούτε οι δειλοί, ούτε οι πόροι, ούτε οι φωνείς, αλλά λέει και τους δειλούς μέσα. Και εδώ τους λέει, γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει αυτό το πνεύμα μέσα του, της ολιγοπιστίας, στην ουσία ο Κύριος λέει, κοίτα, φτιάξου, ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος να μπεις. Αυτό τους λέει. Ενώ η πίστη του Θεού τι κάνει? Διαβάζω στην προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 33. Απ' τη μια έχουμε αυτούς οι οποίοι διστάζουν και απ' την άλλη λέει για όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι έζησαν με την πίστη και λέει ήτινες δια της πίστεως. Καταπολέμησαν βασιλείες. Πώς πολέμησαν βασιλείες? Πώς? Δια της πίστεως. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε πολυπληθείς, ούτε πολυεκπαιδευμένοι για να μπορούν να κάνουν πολέμους. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αυτοί θα κρατούσαν μαζί τους στάχη και για να φτιάξουν κανένα, για καμιά πυραμίδα να φτιάξουν
2: πλήθος. Και
1: λέει, δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ρωτρίων. Πώς τα έκαναν όλα? Δια της πίστεως. Δια της πίστεως. Βλέπεις, εάν νομίζεις εσύ τώρα, γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ δεν έχω δύναμη. Αυτοί είχαν. Τι είχαν? Πίστη. Πίστη. Είχαν πίστη και δια της πίστεως τα έκαναν όλα αυτά. Καταπολέμησαν τις βασιλείες, αμήν, πέτυχαν τις επαγγελίες, έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών και έσβησαν τις φωτιές.
3: Αμήν.
1: Δηλαδή, ό,τι ο διάβολος ήρθε να σηκώσει εναντίον τους, αυτοί πώς τον νίκησαν? Δια της πίστεως του Θεού. Δια της πίστεως του Θεού. Γιατί η πίστη του Θεού έχει θάρρος, έχει δύναμη, έχει ισχύ ενάντια στη δύναμη του εχθρού, ενώ η ολιγοπιστία κάνει τον άνθρωπο δειλό. Και δεν έχει να κάνει, αδερφοί, με μια στιγμή, το ξαναλέω, ούτε εξαρτάται από τις περιπτώσεις, ώστε να πει ο άνθρωπος, κοίτα, τώρα σε αυτή την περίπτωση έχω πίστη. Ή να πούμε, τώρα που το είδα το πιστεύω. Η πίστη αυτή του Θεού έχει να κάνει με όλο το είναι σου, είναι το πώς επιλέγεις να ζήσεις, ώστε ο Θεός να σμιλέψει με αυτό το χαρακτήρα σου, να σε χαράξει και να είναι τελειωμένο, να ξέρεις ότι είσαι πάντα εκεί αμετακίνητος. Έχει να κάνει με το πώς αφήνεις το Θεό να σε φτιάξει και να σε κάνει να είσαι έτσι απέναντι σε όλα, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν έρθει εναντίον σου, και είσαι έτσι πλέον ανεξαρτήτως κατάσταση, γιατί αυτό είσαι. Τελείωσε. Αυτό είμαστε. Είμαστε γη και κόρες του Θεού και έτσι ζούμε, έτσι συμπεριφερόμαστε, έτσι μιλάμε, έτσι διακηρύττουμε, ανεξάρτητα πώς είναι όλα γύρω μας, αν είναι όμορφα, αν είναι άσχημα, αν είναι δύσκολα, αν είναι εύκολα, ό,τι άλλο είναι. Και αυτό το κάνει η πίστη του Θεού, γιατί αποφασίζεις να ζήσεις και δεν στηρίζεσαι πλέον στη γήινη σφαίρα, αλλά στηρίζεσαι στην πεποίθηση στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τη γη. Αυτός βασιλεύει σε όλα, πάνω απ' όλα, την έφτιαξε με το λόγο του. Και δεν ξέρω αν μπορείς, αν έχεις ποτέ σκεφτεί την τη μεγαλοσύνη του. Φτιάξαν, λέει, οι Βορειοκορεάτες ένα πύραυλο, ο οποίος πάει 57 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και λέω, ο άνθρωπος τι κάνει? Και το θεωρούμε μεγάλο επίτευγμα. Σκέφτεστε λίγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε όλους τους γαλαξίες, που υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι ο κάθε γαλαξίας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες έχει περίπου 220 δισεκατομμύρια άστρα. Και μέσα σε αυτά τα άστρα και μέσα σε αυτό το σύμπαν το αχανές, που ο Θεός το καλεί το κάθε άστρο με το όνομά του, έχει βάλει η γη επάνω και όλους εμάς, που αν ανέβεις λίγο να πετάξεις πάνω στο αεροπλάνο, τι θα δεις? Τίποτα. Δεν φαίνεται κανένας, δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνονται τα προβλήματα, δεν φαίνονται το παραμικρό. Και εμείς που έχουμε αυτό τον Κύριο, ο οποίος είναι ο ποιητής των πάντων, σκεφτόμαστε, όταν ο Δαβίδ, νομίζω, λέει, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Από ποιον να φοβηθώ, λέει, από ποιον να φοβηθώ. Πώς το έλεγε, λέτε? Δεν τον ένοιαζε. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τα πάντα και αυτόν μαζί.
3: Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Ναι, αλλά μα δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Όταν δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, ρώτα τον εαυτό σου. Πιστεύω? Γιατί αν πιστεύεις, τι θα περιμένεις να δεις? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να δεις, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να το δεις για σένα. το έχεις προσευχηθεί, το έχεις διατάξει και για σένα έχει ήδη γίνει και είσαι ήσυχος. Σε έχω ξαναπεί, όταν προσευχόμαστε για κάποιον να γίνει καλά και μετά από 2 λεπτά τον ρωτάμε πώς αισθάνεσαι ή είσαι καλά, δεν τον ρωτάς. Είναι θέμα χρόνου.
2: Αμήν.
1: Το πόσο χρόνο ο Κύριος ξέρει. Πολλές φορές άμεσα, άλλες φορές παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν καλούμαστε, αδερφοί, να βαδίσουμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, αλλά είμαστε εδώ να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία ο Θεός έχει φέρει σε ύπαρξη, σύμφωνα με αυτά που διατάζουμε κατά το λόγο Του. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί οι άνθρωποι αυτό βλέπουν, αυτό λένε, αλλά αυτός που κάνει κουμάντο ποιος είναι? Είναι αυτός που τα μη όντα τα κάνει σε όντα. Και έχω ακούσει ομολογίες ανθρώπων. Ξέρουμε τον αδερφό τον Μπόνκε. Προσευχήθηκε πάνω σε μια γυναίκα η οποία δεν είχε μήτρα στην Ινδία. Της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα και δεν ξέρω πώς έχετε δει την ομολογία της. Χωρίς μήτρα. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε. Συνέλαβε και γέννησε. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ο οποίος περιορίζεται στην αντίληψη αυτών των πλασμάτων τα οποία άμα πας ψηλά τι θα δεις? Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα δεις ούτε ανθρώπους, ούτε μηχανήματα, ούτε νοσοκομεία, ούτε φαρμακεία, τίποτα. Είναι αυτός ο Θεός ο οποίος κυβερνάει πάνω απ' όλα.
2: Αμήν.
1: Πάνω απ' όλα. Και μπορεί να κάνει και τη γυναίκα που δεν έχει μήτρα να γεννήσει, μπορεί να κάνει και τη γριά που έχουν τελειώσει τα πάντα και είναι 90 χρονών να γεννήσει και τον άνδρα που είναι 100 χρονών και δεν έχει σπέρμα, να κάνει παιδί. Αμήν. Τα έκανε.
2: Αμήν.
1: Να σας πω κάτι, όχι μόνο τα έκανε. Όλοι εμείς είμαστε η απόρριά τους αυτήν των ανθρώπων, οι οποίοι πίστεψαν. Διαβάσω λίγο τον... γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20. Το 19, τον Αβραάμ. Λέει, «Και μη ασθενεί σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι το ήδη είναι νεκρωμένο, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Τι έκανε ο Αβραάμ, λέει? Συλλογίστηκε. Δηλαδή, άρχισε μέσα του να δουλεύει. Και τι δούλευε μες στο νου του? «Κύριε, είσαι πιστός. Είσαι πιστός σε ό,τι έχεις πει». Δεν είχε μέσα στο συλλογισμό του, «Μα είμαι 100 χρονών, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?» Και λέει πιο κάτω, «Και επεπιθώς». Κοιτάξτε ο Αβραάμ τι έκανε. Λέει, «Και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει».
2: Αμήν.
1: Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Αβραάμ να γεννήσει?
2: Πίστη.
1: Συλλογίστηκε, σκέφτηκε ότι αυτός ο οποίος το είπε είναι ικανός να το κάνει.
2: Αμήν.
1: Και γέννησε τον Ισαάκ. Να δούμε τη Σάρα. Στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο. Λέει, «Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα». Μην νομίζετε ότι κατέβηκε το σπέρμα από τον ουρανό. Δηλαδή, γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός έκανε μια και έβαλε σπέρμα μέσα της και συνέλαβε. Πώς ήρθε το σπέρμα από τον ουρανό? Λέει, «Διαπίστεως». Πήρε πίστη η Σάρα, πίστεψε στον Κύριο και αυτό της έδωσε δύναμη στο να συλλάβει το σπέρμα. Λέει, «Και παρά καιρών ηλικίας», εντάξει, 90 ήταν, γέννησε. Γιατί γέννησε παρά καιρών ηλικίας? Επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Αυτό που έκανε τη Σάρα να συλλάβει και να γεννήσει ήταν ότι στοχάστηκε ότι ο Θεός που υποσχέθηκε είναι πιστός. Τέρμα, τελείωσε. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός ο οποίος μας τα λέει είναι πιστός να τα κάνει.
2: Αμήν.
1: Χωρίς και εάν. Λέω σε κάποιον, στην δουλειά μου μιλούσα για κάποιο αδερφό που ο μπαμπάς του παντρεύτηκε πολύ ηλικιωμένος, ήταν πάνω από 60 τόσο, πολύ ηλικιωμένος δεν είναι πάνω από 60, αλλά ήταν ηλικιωμένος όταν έκανε το τελευταίο παιδί, ήταν 76 χρονών.
3: Μπράβο.
1: Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, το έλεγα, μου λέει, «Και σίγουρα ήταν δικό του παιδί». Γιατί οι άνθρωποι τι νομίζουν. Μπα, 100 χρονών Αβραάμ. Εσύ Αβραάμ είσαι χούφταλο. Και η Σάρα χουφταλάκι. Ναι, αλλά τι είχαν μέσα τους. Πίστη. Πίστη. Και λέει, πάμε πίσω στην προς Ρωμαίους 4 στο 22, λέει, δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, λέει, λογίστηκε δικαιοσύνη στον Αβραάμ, γιατί πίστεψε, γι' αυτό ο Θεός τον όνομασε πατέρα της πίστης. Αμήν. Γιατί πίστεψε ότι αυτός ο οποίος υπόσχεται είναι αξιόπιστος. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, δεν γράφτηκε δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν. Δηλαδή ο Θεός τι περιμένει τώρα από εμάς. Να σκεφτείς και εσύ και να συλλογιστείς ότι αυτός ο οποίος το υποσχέθηκε είναι αξιόπιστος, ώστε ο Θεός να λογίσει και σε σένα, λέει, αλλά και σε εμάς τους οποίους μέλει να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησού τον Κύριό μας. Ξέρεις ότι Αλληλούια. Μέσα στο ίδιο στράτευμα αυτών των Αγίων ο Θεός κατατάσσει και όλους εμάς. Και τον Αβραάμ τον κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Τη Σάρα την κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Και τώρα είμαστε κι εμείς να μας κατατάξει ο Θεός επειδή πιστέψαμε. Πιστεύουμε. Ας σηκωθούμε αυτοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 17. Και όταν ο Άβραμ ήταν 99 χρόνων, ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Περπάτα μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και θα σε πληθύνω σε υπερβολικό βαθμό». Και ο Άβραμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και ο Θεός του μίλησε λέγοντας: «Εγώ, να, η διαθήκη μου είναι σε σένα και θα γίνεις πατέρας πλήθους εθνών και δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Και θα σε αυξήσω σε υπερβολικό βαθμό και θα σε καταστήσω σε έθνη και από σένα θα βγουν βασιλιάδες. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα στις γενιές τους, σε μια αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα. Και θα δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα τη γη της παροικίας σου, ολόκληρη τη γη Χαναάν, σε αιώνια κατάσχεση, και θα είμαι ο Θεός τους». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Εσύ θα φυλάξεις τη διαθήκη μου και το σπέρμα σου μετά από σένα στις γενναίες τους. Τούτη είναι η διαθήκη μου, την οποία θα φυλάξετε ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και το σπέρμα σου μετά από σένα. Κάθε αρσενικό σας θα περιτέμνεται και θα περιτέμνεται τη σάρκα της ακροβιστίας σας και θα είναι για σημείο της διαθήκης μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και ένα παιδί 8 ημερών θα περιτέμνεται μεταξύ σας. Κάθε αρσενικό στις γενναίες σας, εκείνος που γεννιέται στο σπίτι και ο αγορασμένος με αργύρια από κάθε ξένον που δεν είναι από το σπέρμα σου. Εξάπαντος θα περιτέμνεται εκείνος που γεννιέται στο σπίτι σου και ο αγορασμένος σε σένα με αργύρια. Και θα είναι η διαθήκη μου επάνω στη σάρκα σας για αιώνια διαθήκη. Και το απερίτμητο αρσενικό, στο οποίο δεν θα περιτεμνόταν η σάρκα της ακροβιστίας του, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί μέσα από το λαό της. Παρέβηκε τη διαθήκη μου». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Τη γυναίκα σου Σάρα δεν θα αποκαλέσεις πλέον το όνομά της Σάρα, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα, και θα την ευλογήσω και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο, και θα την ευλογήσω και θα γίνει μητέρα πολλών εθνών. Βασιλιάδες λαών θα βγουν από αυτή». Και ο Αβραάμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και γέλασε και είπε στην καρδιά του: «Σε άνθρωπον 100 χρόνων θα γεννηθεί παιδί, και η Σάρα, γυναίκα 90 χρόνων, θα γεννήσει?» Και ο Αβραάμ είπε στο Θεό: «Ήθε να ζήσει μπροστά σου ο Ισμαήλ». Και ο Θεός είπε: «Ναι, η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει σε σένα ένα γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ισαάκ. Και θα στήσω τη διαθήκη μου σε αυτόν για αιώνια διαθήκη και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν. Και για τον Ισμαήλ σε εισάκουσα. Να, τον ευλόγησα και θα τον αυξήσω και θα τον πληθύνω σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θα γεννήσει 12 άρχοντες και θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Αλλά τη διαθήκη μου θα την στήσω στον Ισαάκ, τον οποίο θα γεννήσει σε σένα η Σάρα τον ερχόμενο χρόνο την ίδια αυτή εποχή». Και αφού τέλειωσε να μιλάει μαζί του, ο Θεός ανέβηκε από τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ πήρε το γιο του, τον Ισμαήλ, και όλους τους γεννημένους στο σπίτι του και όλους τους αγορασμένους από αυτόν με αργύρια, κάθε αρσενικό του σπιτιού του Αβραάμ, και έκανε περιτομή της σάρκας της ακροβιστίας τους, την ίδια εκείνη μέρα, καθώς του είπε ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 99 χρόνων όταν περιτιμήθηκε στη σάρκα της ακροβιστίας του. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του, ήταν 13 χρόνων όταν περιτιμήθηκε η σάρκα της ακροβιστίας του. Την ίδια εκείνη ημέρα περιτιμήθηκε ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, ο γιος του, και όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του, οι γεννημένοι στο σπίτι και οι αγορασμένοι με αργύρια από τους αλλογενείς, περιτιμήθηκαν μαζί του. Γένεση, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές Μαμβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ημέρας. Και αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε. Και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και είπε: «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μην προσπεράσεις παρακαλώ το δούλο σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Κι εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσατε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή στη Σάρα και είπε, «Βιάσου, ζύμωσε 3 μέτρα σιμιγδάλι και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι απαλό και καλό και το έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Και είπε, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένη σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας, «Αφού γέρασα θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Κι είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας, αφού εγώ γέρασα πραγματικά θα γεννήσω? Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας, «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά γέλασες». Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Και ο Κύριος είπε, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος μεγάλο έθνος και δυνατό και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν». Και ο Κύριος είπε, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν από εκεί, πήγαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, «Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις και δεν θα συγχωρούσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μήπως ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής? Μη γίνει το ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Και είπε ο Κύριος, «Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους». Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5?» Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μην παροξυνθεί ο Κύριος μου αν μιλήσω ξανά, αν βρεθούν εκεί 30 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Και ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ακόμα μία φορά. Αν βρεθούν εκεί 10 και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10. Και ο Κύριος αναχώρησε αφού έπαυσε να μιλάει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ επέστρεψε στον τόπο του.
2: Ψαλμός 19. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Η ημέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη αντίχησε η φωνή τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Μέσα σε αυτούς έστησε σκηνή για τον ήλιο και αυτός βγαίνει έξω όπως ο γαμπρός από το θάλαμό του. Αγάλεται όπως ο ανδρείος για να τρέξει το στάδιο. Από τη μια άκρη του ουρανού είναι η έξοδός του και το τέρμα του μέχρι την άλλη άκρη του. Και τίποτε δεν κρύβεται από τη θερμότητά του. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή, φωτίζει τα μάτια. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, παραμένει στον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και ταυτόχρονα δίκαιες. Πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, μάλιστα και από πλήθος καθαρό χρυσάφι. Και γλυκύτερες περισσότερο από το μέλι και τα σταλάγματα της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα, νουθετείται διαμέσου αυτών. Στην τήρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Ποιος συναισθάνεται τα δικά του αμαρτήματα? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου αμαρτήματα. Και ακόμα, προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφάνειες. Ας μη με κυριεύσουν. Τότε θα είμαι τέλειος και θα καθαριστώ από μεγάλη παρανομία. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτή μου.
1: Ψαλμός 20. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος να σε εισακούσει σε ημέρα θλίψης. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σου στείλει βοήθεια από το Αγιαστήριο και από τη Σιών να σε υποστηρίξει. Να θυμηθεί όλες τις προσφορές σου και να αποδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει σύμφωνα με την καρδιά σου και να εκπληρώσει κάθε σχέδιο σου. Θα χαρούμε στη σωτηρία σου και στο όνομα του Θεού μας θα υψώσουμε τις σημαίες. Ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου. Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε το χρησμένο του. Θα τον ακούσει από τον ουρανό της αγιότητάς του. Η σωτηρία της δεξιάς του γίνεται με δύναμη. Οι μεν ελπίζουν σε άμαξες, οι δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας. Αυτοί λύγησαν και έπεσαν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε και ανορθωθήκαμε. Κύριε, σώσε το βασιλιά και εισάκουσέ μας την ημέρα που θα σε επικαλεστούμε.
3: Κατά Ματθαίο κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα φορέματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε τους εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας που συνομιλούσαν με τον Ιησού. Κι είπε ο Πέτρος στον Ιησού, «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμη, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Να τον ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές έπεσαν μπρούμητα και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό τους πρόσταξε «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Και οι μαθητές τον ρώτησαν «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Και αυτός απάντησε «Ο Ηλίας έρχεται και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει». Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Ιησούς απάντησε, «Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου τον εδώ». Και επιτίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και αυτός τους λέει, «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας. Σας διαβεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Όταν συνάχτηκαν οι μαθητές στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς, «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και ελυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν, «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει, «Ναι». Μόλις πήγε στο σπίτι, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε, «Τι γνώμη έχεις για το ζήτημα τούτο, Σίμωνα? Οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο? Από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος, «Από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει, «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρια και πιάσε το πρώτο ψάρι που θα τσιμπήσει. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα 1 τετράδραχμο. Πάρτο και δώσ' τους το για μένα και για σένα. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές του Ιησού και τον ρώτησαν, «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε, «Σας διαβεβαιώνω πως, αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στον καινούριο κόσμο του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις 2 χέρια ή 2 πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι γνώμη έχετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να ζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν χάθηκαν. Έτσι ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους ταπεινούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη 1 ή 2 άλλους, για να έχει ισχύ ότι υποθεί, αφού θα το βεβαιώσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Αν για αυτούς δεν τους ακούσει, πέτω στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. σας διαβεβαιώνω πως ό,τι δέσετε στη γη θα είναι δεμένο και στον ουρανό και ό,τι λύσετε στη γη θα είναι λυμένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδελφός μου και θα το συγχωρέσω, ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς, «Δε σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7». Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε εκατομμύρια. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο κύριος εκείνο το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε ένα από τους συνδούλους του, που του όφιλε ένα ασήμαντο ποσό. Τον έπιασε και κόντευε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα στο ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχθηκε αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρέσει τον αδελφό του με όλη του την καρδιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδερφοί, θα ήθελα να δούμε έτσι κάποιες ιστορίες που μας περιγράφει η Γραφή, οι οποίες είναι έτσι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Θα δούμε ότι η Γραφή μας παραθέτει αυτές τις διαφορετικές ιστορίες από γεγονότα που συνέβησαν πραγματικά, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή και οι οποίες θα δούμε στη συνέχεια ότι έγιναν για να φανεί η δόξα του Κυρίου, τα χαρακτηριστικά του, ο χαρακτήρας του Θεού και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Να δούμε στη Γένεση στο 38 κεφάλαιο, στην αρχή, βασικά είναι η ιστορία της Θάμαρ. Να τα πούμε έτσι, χωρίς τα εδάφια, σαν ιστορία, ξεκινάει με τον Ιούδα, έναν από τους 12 γιους του Ιακώβ, ο οποίος έχει τρεις γιους, τον Ήρ, τον Αυνάν και τον Σιλά. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα, τη Θάμαρ, που την προώρησε για τον πρωτότοκο γιον του, τον Ήρ. Η Γραφή μας λέει ότι ο Ήρ στάθηκε κακός μπροστά στο Θεό και έτσι ο Θεός το θανάτωσε. Βέβαια δεν μας λέει τι έπραξε, δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει ότι πέθανε ο Ήρ, άρα η Θάμαρ μένει χείρα. Και όπως είχε διατάξει παλαιότερα ο Κύριος στον Ισραήλ, που λέει στο Δευτερονόμιο 25:5, λέει «Αν συγκατοικούν αδερφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένο. Ο αδερφός του άντρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του αντραδέλφου». Μια χείρα έπρεπε δηλαδή να νυμφευτεί με τον αδερφό του τον αποθανόντα για να αναστήσει το όνομα του αδερφού του. Και αν πάμε πίσω στην ιστορία μας, ο Ιούδας είπε στον Αυνάν να κάνει αυτό που έλεγε ο Θεός, δηλαδή να νυμφευτεί με τη Θάμαρ και να κάνουν παιδιά. Αυτός όμως δεν το θεώρησε δίκαιο να κάνει όλο αυτό για να δώσει παιδιά στον αδερφό του που είχε πεθάνει. Ίσως σκέφτηκε εγωιστικά ότι εγώ θα κάνω τα δικά μου παιδιά γιατί να κληρονομήσουν την περιουσία μου και τα παιδιά του αδερφού μου. Γιατί θεωρούνταν ότι αν πήγαινε με τη γυναίκα τη χείρα του αδερφού του θα θεωρούνταν παιδιά του αδερφού του. Και ενώ συνευρέθηκε με τη Θάμαρ, σκόπιμα δεν την άφησε έγκυο. Και αυτό φάνηκε κακό μπροστά στο Θεό. Και έτσι ο Θεός το θανάτωσε και αυτόν. Τότε ο Ιούδας, ο πατέρας του, σκέφτηκε να στείλει τη Θάμαρ πίσω στο σπίτι του πατέρα της, που ήταν σε μια άλλη πόλη, τη Θαμνά. Και της είπε να παραμείνει εκεί μέχρι να μεγαλώσει ο τρίτος του γιος, ο Σιλά, για να της τον δώσει. Αλλά όπως μας αναφέρει η Γραφή, είναι στο 11 εδάφιο, λέει «Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ την νύμφη του, κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος, επειδή έλεγε μήπως πεθάνει κι αυτός όπως η αδερφή του». Άρα εδώ μας λέει η Γραφή ότι ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να της δώσει τον τρίτον του γιο, το Σιλά, γιατί φοβόταν μήπως θανατωθεί κι αυτός από τον Θεό. Γιατί φαίνεται είχαν κακόν ιστορικό τα παιδιά του. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η γυναίκα του Ιούδα πεθαίνει και μένει και αυτός χείρος. Και μετά από πολλές μέρες, ο Ιούδας θα ανέβαινε στην πόλη που έμενε η Θάμαρ και αυτόν εισακούστηκε στα αυτιά της Θάμαρ από κάποιους σαν είδηση. Τότε αυτή σκέφτηκε ένα σχέδιο με το οποίο έβγαλε τα ενδύματα της σαν χείρα που ήταν και φόρεσε κάποια άλλα ρούχα τα οποία κάλυπταν και το πρόσωπο της. Πήγε επίσης και κάθισε κοντά στην είσοδο της πόλης και η Γραφή μας λέει ότι είδε μάλιστα καθώς ερχόταν ο Ιούδας από μακριά, είδε πως ο Σιλά είχε ήδη μεγαλώσει, αλλά δεν της είχε δοθεί σαν σύζυγος και κατάλαβε ότι ο πεθερός της δεν είχε τέτοια πρόθεση. Με την ενδυμασία που φορούσε και τη θέση που βρισκόταν, ο Ιούδας την περνάει για πόρνη, νομίζει ότι είναι μια πόρνη, και έτσι ζητάει να πάει μαζί της. Αυτή το ρωτάει τι θα της δώσει για αντάλλαγμα και αυτός της προσφέρει μια κατσίκα. Αλλά αυτή ζητάει ενέχειρο μέχρι να της στείλει την κατσίκα και του ζητάει τη σφραγίδα του, το περιδέρεον του και τη ράβδον του. Και έτσι έγινε, συνευρέθησαν μαζί και αυτή συνέλαβε παιδί μαζί του. Όταν ο Ιούδας έφυγε και επέστρεψε και προσπάθησε να τη στείλει την κατσίκα που της υποσχέθηκε, οι άνθρωποι του δεν μπορούσαν να εντοπίσουν αυτήν τη γυναίκα. Είχε εξαφανιστεί. Γιατί η Θάμαρ είχε ξαναντηθεί χείρα όπως ήταν και δεν μπορούσαν να την βρουν. Μετά από κανέναν τρίμηνο, ανήγγειλαν στον Ιούδα ότι η Θάμαρ, η πρώην νύμφη του, είχε πορνεύσει και έμεινε έγκυος. Αυτός αμέσως μόλις το άκουσε, διέταξε να θανατωθεί. Η Θάμαρ όμως ζήτησε πρώτα να τους πει με ποιον άνθρωπο είχε μείνει έγκυος και τους λέει ότι σε αυτόν που ανήκουν τα αντικείμενα αυτά είναι ο άνθρωπος που φέρω το παιδί του. Και ζήτησε να ακουστεί στον Ιούδα αυτό και όταν ο Ιούδας το άκουσε και ειδοποιήθηκε γνώρισε τα αντικείμενα αυτά και αμέσως είπε, να το δούμε στο Γένεση 38:26, και είπε «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στο Σιλά τον γιο μου». Θυμίζει λίγο εδώ την περίπτωση του Δαβίδ, θα έλεγα, όταν επήγαινε ο προφήτης Νάθαν και του έφερε σαν παρομοίωση των φτωχών και των πλούσιων που ήταν γείτονες και ο πλούσιος επράξε ένα αδικία απέναντι στο φτωχόν και ο Δαβίδ αμέσως αντέδρασε και είπε «Το αξίζει να θανατωθεί». Έτσι και εδώ απερίσκεπτα ο Ιούδας, ενώ σκέφτηκε πρέπει να θανατωθεί αυτή η γυναίκα, όταν είδε ότι αυτός ήταν πιο αδικός από αυτή, γιατί τη στέρισε κάτι που ο Θεός ήθελε να πράξει, κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα δεν άξιζε την τιμωρία που είχε μπει να λάβει. Άρα, όπως εδώ η Θάμαρ, εντάξει, μπορεί να μην έπραξε με άγια μέσα, αλλά σίγουρα έφερε μπροστά στον πεθερόν της την αδικία που έπραξε ο ίδιος απέναντί της και βλέπουμε ότι ο Θεός το βλέπει αυτό και έτσι μετά την ευλόγησε και γέννησε δίδυμα και ακόμα βλέπουμε στη συνέχεια ότι την περιέλαβε και στη γενεαλογία του Ιησού. Ας δούμε μια άλλη περίπτωση στο Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 2 εδάφιο 1 που είναι η ιστορία της Ραάβ. Η Ραάβ είναι η γυναίκα που έμενε στα τείχη της Ιεριχώς και ξέρουμε ότι ήρθε ο λαός Ισραήλ να πολιορκήσει την πόλη και θα δούμε λίγο την ιστορία πώς συμπεριφέρθηκε στους κατάσκοπους. Η ζωή της ήταν μέσα στην πορνεία, αλλά θα δούμε ότι μέσα της έτρεφε μια δίψα για απολύτρωση, κάτι που θα της άλλαζε τη ζωή. Βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Ιησούς του Ναβί έστειλε δύο κατάσκοπους για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες που θα τους βοηθούσε ώστε να πολιορκήσουν την πόλη. Είναι μια σύντομη ιστορία όπου οι απεσταλμένοι του Ισραήλ βρέθηκαν στο σπίτι της Ραάβ η οποία τους φιλοξένησε. Έπειτα ο βασιλιάς της Ιεριχώς μαθαίνει ότι ήρθαν κατάσκοποι και τους ψάχνει στο σπίτι της Ραάβ. Κάποιοι δηλαδή του είπαν ότι είδαν τους κατασκόπους να μπαίνουν εκεί. Και εδώ τώρα βλέπουμε πως η Ραάβ πραγματικά να γνωρίζει ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός, εάν δούμε στα εδάφια 9 μέχρι 11, λέει «Και είπε στους άντρες, γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος ξέρανε τα νερά της ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, τον Σιών και τον Ω που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανέναν από το φόβο σας επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη». Θα δει δηλαδή η Ραβ ότι με αυτά που άκουσε ότι κάνει ο Θεός του Ισραήλ, ότι γεμίζει με νίκες στο λαό του, ότι κάνει θαυμάσια, αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι πραγματικά θα κατακτούσε και την Ιεριχώ όπως έκανε σε προηγούμενες μάχες. Και δεν μπορεί αδερφή η πίστη αυτής της γυναίκας να υποτιμηθεί. Δηλαδή βλέπουμε ένα λαό Ισραήλ που στην πλειοψηφία του ενώ πέρασε βίωσε αυτά τα θαυμάσια έργα που του έκαμε ο Θεός μέσα σε όλη την πορεία του και που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, άνοιξε την Ερυθρά και δεν είχαν το συμπίστην όσοι είχε αυτή η γυναίκα η οποία απλά άκουσε αυτά τα συμβάντα και επειδή πίστεψε θα δούμε ότι αποφάσισε να πάρει το μέρος των Ισραηλιτών. Είναι μια γυναίκα αμαρτωλή, είναι μια γυναίκα που ζει μια ζωή η οποία σίγουρα δεν είναι επιθυμητή από τον Θεό, αλλά μόνο που άκουσε αυτά που άκουσε για τον Θεό του Ισραήλ, πίστεψε. Και είναι όπως είπε και ο ίδιος ο Ιησούς το Θωμά που του λέει στο κατά Ιωάννη 20:29, λέει «Θωμά, επειδή με είδες πίστεψες, μακάρι οι όσοι δεν είδαν και πίστεψα». Υπάρχει δηλαδή λίγη πίστη, πολύ πίστη και καθόλου πίστη. Να πάμε πίσω στην ιστορία της Ραβ. Ιησούς του Ναβί 2:3-7. Θα δούμε ότι ο βασιλιάς ψάχνει τους κατασκοπούς και προφανώς είχε σκοπό να τους θανατώσει. Λέει και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραβ λέγοντας «Βγάλτε έξω τους άντρες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη». Και η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άντρες τους έκρυψε και είπε «Ναι μεν οι άντρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν». Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη όταν σκοτίνιασε, οι άντρες βγήκαν έξω. Δεν ξέρω πού πήγαν οι άντρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε. Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει επάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άντρες έτρεξαν από πίσω τους από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους κλείστηκε η πύλη. Δηλαδή η Ραβ έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο εκείνη την ώρα αλλά παράλληλα σκέφτεται και με φόβο προς τον ίδιο το Θεό. Σου λέει αν αποκαλύψω τους Ισραηλίτες στο βασιλιά ίσως βρω χάρη μπροστά στο βασιλιά αλλά από την άλλη θα σταθώ εμπόδιο στον αληθινό Θεό γιατί πλέον αυτόν πιστεύει. Και έτσι προτιμά να ρισκάρει τη ζωή της προκειμένου να πράξει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και μέσα σε όλα αυτά η ιστορία συνεχίζει ως εξής. Η Ραβ λέει στους κατάσκοπους ότι θέλει να τους δώσουν μια υπόσχεση ότι όταν έρθουν να πολιορκήσουν την πόλη δεν θέλει να πειράξουν αυτήν και την οικογένειά της. Και έτσι οι δύο κατάσκοποι της έβαλαν σαν σημάδι να έχει ένα σκηνί με το οποίο τους βοήθησε να διαφύγουν και ένα κόκκινο νήμα ώστε να το δουν και να ξέρουν ότι βρίσκεται εκεί η οικογένειά της και η ίδια για να τους διαφυλάξουν. Αυτό ίσως μπορεί να παρομοιαστεί και με τα άγγελων εξολοθρευτή που πήγε να εξολοθρεύσει τους πρωτόδοκους της Αιγύπτου και είχε βάλει ο Θεός σημάδι στους Ισραηλίτες να βάλουν κόκκινο αίμα στους παραστατούς της εισόδου κάθε σπιτιού. Άρα η Ραάβ, ασχέτως με το αμαρτωλό παρελθόν της, κάνει μια νέα διαθήκη εκείνη την ώρα με την πτώση της Ιεριχώς. Το παρελθόν μας, αδερφοί, δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο στο να μας δεχτεί ο Θεός. Πόσες φορές ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς, έλεγε σε αμαρτωλούς οι οποίοι έρχονταν κοντά του με πίστη, η πίστη σου σε έσωσε. Και είναι φανερό, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα πως κανένα παρελθόν, οποιοδήποτε, όσο βεβαρημένο και αν ήταν, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και σαν παράδειγμα, βλέπουμε στο Λόγο του Θεού την ιστορία μιας γυναίκας η οποία θεωρείται κατώτερη στις κοινωνίες τότε, αλλά στα μάτια του Θεού έχει μια άλλη αξία και αξία πολύ μεγαλύτερη από βασιλιάδες ή από ανθρώπους που έχουν μέσα τους την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Να δούμε την ιστορία της Ρουθ. Ρουθ από την αρχή. Η Ρουθ ήταν μια Μωαβίτισσα, η οποία υπήρξε σύζυγος κάποιου Ισραηλίτη, ενός από τους γιους του Ελιμέλεχ και της Ναομή, οι οποίοι είχαν φύγει από το τόπο τους, τη Βιθλέμ δηλαδή, και είχαν εγκατασταθεί στη γη του Μωάβ για το λόγο ότι τότε είχε πέσει πείνα στον Ισραήλ. Και κάποια στιγμή, αφού ο Ελιμέλεχ είχε πεθάνει και η Ναομή έμεινε χείρα, οι δύο γη της παντρεύτηκαν. Οι δύο νύμφες της ήταν η Ρουθ και η Ορφά. Αργότερα στην ιστορία πεθαίνουν οι δύο γη της Ναομή και έμεινε η ίδια χείρα μαζί με τις δύο νύμφες της, επίσης χείρες. Τότε αποφασίζει η ίδια να πάει πίσω στον τόπο της, γιατί τότε ακούστηκε ότι υπήρξε ευημερία στον Ισραήλ. Οι νύμφες της επέμεναν να έρθουν μαζί της και φαίνεται εδώ ότι υπήρχε μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και σίγουρα για τις δύο νύμφες της Ναομή η παραμονή τους στο Μωάβ θα ήταν πιο ευνοϊκή ώστε να ξαναπαντρευτούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ωστόσο αυτές επέμεναν να πάνε μαζί με την πεθερά τους στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο στα εδάφια στο 11 με 18. Λέει και η Ναομή

ότι εσείς, που το χέρι του Θεού βγήκε εναντίον μου. Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά, και η ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε, «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε κι εσύ πίσω από την συνυφάδα σου». Αλλά η Ρούθ είπε, «Μη με αναγκάσεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου, επειδή όπου αν πας εσύ θα πάω κι εγώ, και όπου θα παραμείνεις εσύ θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου ο λαός μου, και ο Θεός σου ο Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις θα πεθάνω κι εγώ, και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Κύριος και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Τελικά βλέπουμε εδώ μια συνομιλία μεταξύ των τριών τους, όπου η Ορφά τη βλέπουμε να παραμένει πίσω στο Μωάβ, αλλά η Ρούθ να είναι αδιάλαχτη και να επιμένει να πάει με την πεθερά της. Σίγουρα, φαινομενικά, θα έλεγε κάποιος, οι πιθανότητες για τη Ρούθ να ζήσει μια ωραία ζωή θα ήταν να έμενε και αυτή πίσω στο Μωάβ, όπου είχε, φαντάζομαι, τις συγγενείς της, τον κύκλο της, θα μπορούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Αλλά υπήρχε μέσα της κάτι που την ώθησε να επιμένει. Και στο εδάφιο 15 λέει η Ναομή προς τη Ρούθ, «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της». Η Ρούθ, βλέποντας και ζώντας αρκετόν καιρό με τη Ναομή, η οποία ήταν Ισραηλίτισσα και πιστή στο Θεό του Ισραήλ, ίσως είδε κάτι διαφορετικό και ίσως αυτό έκανε τη Ρούθ να έχει μια επιθυμία να γνωρίσει αυτό το Θεό. Λέει στο 16 εδάφιο, «Ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου». Πέρα από αυτό, φαίνεται να έχει σπλάχνα για την πεθερά της. Είδε ότι πέρασε πολλά και θα πήγαινε κάπου μόνη της αβοήθητη. Παρόλο που καταγόταν από εκεί, σίγουρα θα ήταν δύσκολο για μια χείρα μόνη της να πάει πίσω έστω στον τόπο της και να ξαναπιάξει τη ζωή της εκεί. Άρα βλέπουμε η Ρούθ ότι είχε μια αγαθή καρδιά. Βλέπουμε μια γυναίκα που είχε πιστότητα, αφοσίωση και εργατικότητα που θα το δούμε αργότερα. Και έτσι ο Θεός πολλές φορές ανταμείβει τα καλά του χαρακτήρα μας και δίνει μια έξτρα χάρη. Και επίσης ο Θεός μας δείχνει ότι οι εύκολες αποφάσεις δεν είναι πάντα οι πιο σωστές. Γιατί εδώ η Ρούθ επέλεξε τη δύσκολη απόφαση. Θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο για αυτή να μείνει πίσω στο Μωάβ. Είχε καλύτερες πιθανότητες να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια κτλ. Τελικά, ενώ η απόφασή της φαινόταν μη ευνοϊκή για να ξαναφτιάξει τη ζωή της, βλέπουμε ότι ενώ πήρε τη δύσκολη απόφαση, θα έρθει ευλογία γιατί θα γνωρίσει τον Βοός, ο οποίος ήταν κάποιος συγγενής του πεθερού της, ο οποίος ήταν πλούσιος και τελικά νυμφεύεται με αυτόν και ζει μια ζωή μαζί του, μια όμορφη ζωή. Και αντίστοιχα μπορεί να το δούμε και για μας, ότι μπορεί να έρθουν καταστάσεις στις οποίες πρέπει να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Και συνήθως είμαστε πιο ασφαλείς στο να παίρνουμε την απόφαση που θεωρούμε εμείς πιο εύκολη κατά τη δική μας κρίση, αλλά αν ρωτούσαμε τον Θεό να μας φανερώσει, μπορεί να μας εξέπλητε. Και ο Θεός πολλές φορές μπορεί να επιθυμεί για μας αυτόν που φαινομενικά να είναι δύσκολη απόφαση εκείνης της στιγμής, ωστόσο τελικά η δύσκολη απόφαση να είναι πιο ευνοϊκή για μας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν πάρουμε τη λάθος απόφαση θα καταστραφούμε, απλά σίγουρα ο Κύριος θα κάνει χάρη όταν δείχνουμε ταπεινότητα σε αυτό, αλλά σίγουρα μια λαθασμένη απόφαση μπορεί να φέρει κάποια ανεπιθύμητα επακόλουθα στη ζωή μας. Χρειάζεται σίγουρα διάκριση στο να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός για μας και σίγουρα
Κάθε απόφαση δεν είναι εύκολη.

0: πολύ. Και ούτε φυσικά κάθε δύσκολη απόφαση είναι και σωστή απαραίτητα. Στην περίπτωση της Ρουθ φαινόταν η δύσκολη απόφαση σωστή, γιατί έπρεπε να εγκαταλείψει τους θεούς του Μωάβ και να προσκοληθεί στο Θεό του Ισραήλ, που ξέρουμε είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί η ίδια η Ρουθ έτρεφε αυτήν τη λαχτάρα να γνωρίσει αυτόν τον Θεό, αλλά χωρίς να δει κάποια θαύματα. Δεν ήταν σαν την περίπτωση του Σαούλ, του οποίου του αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Ιησούς, τον τύφλωσε και έγινε κάτι φαντασμαγορικό στη ζωή του για να πιστέψει. Η Ρουθ είδε τη ζωή της πεθεράς της, και αυτό σίγουρα επιβραβεύεται από τον Θεό. Δηλαδή βλέπουμε ότι την ανταμείβει επιπλέον, γιατί την εισάγει και αυτή στη γενεαλογία του Ιησού, γιατί με το βοός γέννησαν, λέει, τον Οβίδ, ο οποίος ήταν πατέρας του Ιεσέ και πατέρας του Δαβίδ. Άρα βλέπουμε για μια γυναίκα με τόσο δυνατή πίστη, που πήγαινε κάπου, κανένας δεν της εγγυόταν ότι θα περνούσε καλά, αλλά η ίδια έτρεφε μια δίψα για να γνωρίσει τον Θεό που είχε η Ναομή, τον οποίο Θεό έβλεπε μέσα από τη ζωή της Ναομή. Άρα βλέπουμε αντίστοιχα ότι είναι πολύ σημαντική και η μαρτυρία που αφήνει ο καθένας από μας προς τα έξω, ώστε μια άλλη γυναίκα, Μωαβίτισσα, η οποία μεγάλωσε σε ένα άλλο περιβάλλον με ξένους θεούς, να τρέφει μια τέτοια δίψα για να γνωρίσει το Θεό που πίστευε η Ναομή. Να πάμε στη 1η Σαμουήλ από την αρχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η ιστορία της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Η ιστορία μας δείχνει τον Ελκανά. Ο Ελκανά ήταν ένας Ισραηλίτης από την οικογένεια των Λεβιτών, ο οποίος είχε δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα. Με τη Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και ας δούμε στο εδάφιο 4-8, λέει «Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και τις σιγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλος της την παρόξηνε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξηνε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άντρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Βλέπουμε ότι ο Ελκανά είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Άννα, αλλά αυτό δημιούργησε ζήλια στη Φενίνα. Από την άλλη βλέπουμε την Άννα, η οποία ζούσε μέσα σε θλίψη, γιατί ο Κύριος δεν της χάριζε παιδιά. Και ανάμεσα στις δύο αυτές γυναίκες παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά της Φενίνας γινόταν όλο και πιο τοξική προς την οικογένειά τους, γιατί παρόξενε συνεχώς την Άννα. Με λίγα λόγια τη χλέβαζε, αλλά τη χλέβαζε και στο σημείο ακριβώς που πονούσε. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη χερεκακία από τη Φενίνα και αυτόν ίσως έκανε και τον Ελκανά να αγαπά περισσότερο την Άννα. Και ναι, μεν φαινόταν αρχικά η Φενίνα πιο ευλογημένη από τον Θεό, γιατί είχε παιδιά, αλλά η ευλογία του Θεού, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα στην τότε εποχή ο κόσμος το θεωρούσε, το να έχεις παιδιά ή να μπορείς να κάνεις παιδιά, το θεωρούσε πρωταρχική ευλογία. Να είναι μια γυναίκα στήρα θεωρείται μια συμφορά για μια οικογένεια. Επειδή δεν είχαν τότε και τα μέσα είτε της αναπαραγωγής με κάποιο τρόπο επιστημονικό ή οτιδήποτε, δεν υπήρχαν υιοθεσίες φαντάζομαι, ήταν συμφορά για μια οικογένεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Φενίνα δεν εκτιμούσε αυτήν την ευλογία που της είχε δώσει ο Θεός και επικεντρωνόταν συνεχώς στο να πληγώνει την Άννα. Πολλές φορές αδερφοί και εμείς θεωρούμε δεδομένες πολλές ευλογίες που έχουμε στην κατοχή μας και αντί αυτού ασχολούμαστε συνέχεια με τους άλλους. Αλλά ο Θεός μας θέλει, αδερφοί, να χαιρόμαστε με τις ευλογίες μας και να δίνουμε ευχαριστία στο Θεό και με τις ευλογίες των άλλων. Αν δούμε στη συνέχεια στο 9 εδάφιο, ναι, λέει «Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν και ο Ηλίο ιερέας καθόταν σε μια καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στην ψυχή και προσευχόταν στον Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις την ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». Η Άννα σίγουρα θα είχε προσευχηθεί και άλλες φορές με απόγνωση. Ο Λόγος του Θεού εδώ μας δείχνει μια περίπτωση από τις πολλές που προσευχήθηκε και ίσως εδώ γιατί το έκανε με όλη της την καρδιά. Και επίσης έδωσε μια υπόσχεση στον Κύριο. Του λέει ότι «το γιο που θα μου δώσεις θα τον αφιερώσω σε σένα». Και παρακάτω στα άλλα εδάφια που χρειάζεται να τα δούμε, λέει «προσευχόταν πολύ ένθερμα, αλλά σιωπηλά που λέει κινούνταν τα χείλη της αλλά η φωνή της δεν έβγαινε. Και ο Ηλί, ένας ιερέας Λεβίτης που ήταν εκεί και την είδε, την επέπληξε γιατί νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή μετά του εξήγησε ότι όχι, αυτόν το έκανε γιατί προσευχόταν ένθερμα στον Κύριο με απόγνωση στο να της χαρίσει έναν παιδί. Τότε αυτός την ευλόγησε. Και στη συνέχεια της ιστορίας θα δούμε ότι εισακούγονται οι προσευχές της Άννας και αν πάμε στο εδάφιο 19 του κεφαλαίου που είμαστε, λέει «Ο Κύριος τη θυμήθηκε». Όχι ότι ο Κύριος ξεχνάει, αλλά εννοεί ότι ήρθε η ώρα να απαντήσει στις προσευχές της. Όντως γεννάει γιο και τον ονομάζει Σαμουήλ. Επειδή είπε στο εδάφιο 20, επειδή είπε «τον ζήτησα από τον Κύριο» και επειδή έθεσε μια υπόσχεση όταν ζητούσε στον Κύριο αυτόν το δώρο, τηρεί την υπόσχεσή της. Και είναι καλό και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι θεμητό προς τον Κύριο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια υπόσχεση, αλλά μετά να την τηρήσουμε. Και ο Κύριος το ευλογεί αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι κάθε ένας από εμάς έχουμε πολλούς Σαμουήλ που βάζουμε στην προσευχή μας. Και το να βάλουμε και αυτή την έξτρα υπόσχεση, εκτός το ότι δείχνουμε μια επιπλέον πίστη στο Θεό ότι είναι ικανός να μας δώσει αυτό που του ζητάμε, αλλά επίσης του δείχνουμε και μια επιπλέον ευγνωμοσύνη ότι αφού λάβουμε αυτό που πήραμε, τηρούμε και την υπόσχεσή μας και ναι, θα στερηθούμε κάτι, όχι γιατί το χρειάζεται ο Κύριος, αλλά για να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ότι μας έδωσε το δώρο που θέλαμε. Θα δούμε επίσης την προσευχή της Άννας στο 1 Σαμουήλ κεφάλαιο 2 από το 1 μέχρι το 10, αφού απέκτησε το γιο που ζητούσε, λέει «Και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατήθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μην καυχάστε, μην μιλάτε υπερήφανα, ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν, τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσωσαν τον εαυτό τους για ψωμί και όσοι πεινούσαν σταμάτησαν, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολυτέκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον άδη και ανεβάζει από τον άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει στον πένιντα από το χώμα και ανυψώνει τον φτωχό από την κοπριά για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη». Και λέει και διάφορα άλλα. Ανεβάζει δηλαδή μια προσευχή γεμάτη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο και τηρεί την υπόσχεση της να αφιερώσει το γιον της που το κάνει με όλη της τη χαρά και όχι με γονκισμό και με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται και πέρα από αυτό ενώ η Φενίνα καταντροπιάζεται με τη συμπεριφορά της. Και πολλές φορές ο Θεός μας δείχνει ότι με κάποιον τρόπο ο εχθρός θέλει να μας πειράξει εκεί που πονάμε, είτε χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους, είτε μέσα στη σκέψη μας και τη διάνοια μας, μας πειράζει ο εχθρός πολλές φορές. Αλλά αν εμείς μείνουμε αγέροχοι και πιστοί στο Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός βλέπει καλύτερα από εμάς, θα φέρει μια τέτοια ανατροπή στη ζωή μας που θα καταντροπιάσει τον εχθρό. Αλλά εκτός από αυτό βλέπουμε στην περίπτωση της Άννας ότι έλαβε κι άλλη ευλογία. Γιατί ο Σαμουήλ βλέπουμε να γίνεται ο Σαμουήλ, ένας μεγάλος προφήτης, αλλά και η ίδια στη συνέχεια αποκτήσε κι άλλα παιδιά. Και θα δούμε ότι μπορεί και εμείς να ζητάμε κάτι πολύ έντονα από τον Θεό και με υπομονή και προσευχή ο Θεός να μας το δώσει. Αλλά την περίοδο εκείνη νιώθουμε θλιμμένοι γιατί δεν λαμβάνουμε. Μπορεί να αισθανόμαστε και κατά κάποιον τρόπο ξεχασμένοι από τον Θεό. Ο Κύριος όμως δεν ξεχνάει. Απλά έχει κάτι υπόψη του που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Φτάνει να μένουμε πιστοί στην προσευχή και όχι με προσευχή δυνατή ή επιδεικτική, αλλά ήσυχη, ειλικρινή και ταπεινή. Θα ήθελα τώρα να δούμε την ιστορία της Μαριάμ στο Λουκά 1:26. Είναι η ιστορία της Μαριάμ, της μητέρας του Κυρίου, και να δούμε λίγα εδάφια εδώ που μας φέρουν μπροστά την ιστορία που ήρθε ο άγγελος να της αναγγείλει τα καλά νέα. Λέει και κατά τον 6ο μήνα ο άγγελος Γαβρίλ στάλθηκε από τον Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας που λέγεται Ναζαρέτ σε μια παρθένα κόρη αραβωνιασμένη με άντρα που λεγόταν Ιωσήφ από τον οίκο του Δαβίδ και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και ο άγγελος όταν μπήκε μέσα προς αυτήν είπε «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Και εκείνη βλέποντας ταράχτηκε εξαιτίας του λόγου του και σκεφτόταν ποιος θα είχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριά, επειδή βρήκες χάρη στο Θεό και πρόσεξε θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο «Πώς θα είναι αυτό επειδή δεν γνωρίζω άντρα». Και ο άγγελος απαντώντας της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε η Ελισάβετ τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γυρατιά της. Και αυτός είναι ο 6ος μήνας σε αυτήν που αποκαλείται στήρα. Επειδή κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό». Και η Μαριάμ είπε «Να, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». Και ο άγγελος αναχώρησε από αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω την ιστορία της Μαριάμ σίγουρα. Και ο άγγελος της είπε στο εδάφιο 28 «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι ανάμεσα στις γυναίκες». Της λέει ότι είναι γεμάτη χάρη γιατί ο Κύριος είδε σε αυτή μια καρδιά με αρκετά χαρίσματα. Και γενικότερα ο άγγελος της μιλά με πολύ όμορφα λόγια και της λέει ότι είναι ευνοημένη από το Θεό. Και αυτό αδερφοί δεν μπορεί ο Θεός να το αποκαλύψει εύκολα σε κάποιον. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι η καρδιά αυτού που θα ακούσει αυτά τα λόγια μπορεί να σηκώσει υπερηφάνεια. Άρα σίγουρα ο Θεός για να διαλέξει την Μαριάμ για μητέρα του ίδιου του του Υιού θα πρέπει να έβλεπε μια καρδιά όχι απλά με πολλά χαρίσματα, αλλά κυρίως να είναι ταπεινή, να την κυριεύει η ταπεινότητα. Γιατί χωρίς ταπεινή καρδιά δεν θα μπορούσε φυσικά ο άγγελος του Κυρίου να της αποκαλύψει τόσα θαυμάσια πράγματα. Και η Μαριάμ είναι ένα 38 παράδειγμα για έναν αναγεννημένο χριστιανό, ο οποίος δεν πέρασε από μια κοιλάδα θανάτου σε εισαγωγικά προτού αναγεννηθεί και είναι ένα παράδειγμα για αυτούς που δεν έχουν αυτήν την τρανταχτή ομολογία που είχε ο Παύλος κατά τη διαδρομή του προς τη Δαμασκό, ούτε μια ομολογία όπως του Άσο του Ιού. Πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε ομολογίες του τύπου «Κάποιος ήταν μέσα στα ναρκωτικά, αλλά ξαφνικά πίστεψε και ο Κύριος μέσα σε μια στιγμή τον ελευθέρωσε» ή «Κάποιος ή κάποια που ήταν στην πορνεία», όπως η γυναίκα που ήρθε στον Ιησού και ήταν έτοιμος ο λαός να τη λιθοβολήσει και ο Κύριος την έσωσε. και γενικότερα όλοι θαυμάζουν ομολογίες από αδερφούς που ζούσαν στα πολύ χαμηλά και σε σημεία ακόμα που κινδύνευε η ίδια τους η ζωή, αλλά ο Κύριος τους ελευθέρωσε και έφτασαν ψηλά. Μας αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι αδερφοί οι οποίοι πριν αναγεννηθούν ζούσαν μια σχετικά ευσεβή ζωή. Πολλοί ίσως μεγάλωσαν και μέσα στην εκκλησία και μπορεί να μην πέρασαν ποτέ περίοδο έντονης άσωτης ζωής. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το εκφράζουν, αλλά να το έχουν και σαν παράπονο μέσα τους. Και ενώ αγαπούν τον Θεό και έχουν δυνατή πίστη και ζήλο, να νομίζουν ότι δεν έχουν ισχυρή νομολογία της πίστης τους. Ωστόσο, ο Θεός δεν μετράει την αντίθεση του πριν και το μετά. Μπορεί η ομολογία κάποιου που δεν είχε διαφορά το πριν και το μετά να χρησιμοποιηθεί όπως η ομολογία της Μαριά, η οποία είχε τεράστια ευλογία στο να είναι μητέρα αυτού που θα ονομαζόταν Μεσσίας και όχι μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας. Είχε όμως κάτι πολύ δυνατόν η Μαριά. Είχε μια πίστη σε όλη της τη ζωή, η οποία ευδοκιμούσε μέσα στην καρδιά της. Είχε τόση πίστη με την οποία μόλις της ανήγγειλε ο Θεός μέσω του Αγγέλου το σχέδιο που είχε για αυτήν, αμέσως είπε ναι. Ξέρετε αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να περάσει όλα αυτά. Κατάλαβε η Μαριά μου ότι έπρεπε να μείνει έγκυος προτού παντρευτεί. Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια εγκυμοσύνη προς τον κόσμο έξω? Δεν είναι κάτι που μπορείς να κρύψεις. Άρα πώς θα μπορούσε να βιώσει όλη αυτή την κατάκριση? Θα κινδύνευε και η ζωή της πιθανό, γιατί τότε η Μιχαία υποτίθεται τιμωρούταν με θάνατο. Άρα, κοίταξε προς το Θεό, είδε περισσότερον την τεράστια ευλογία που της υποσχόταν ο Θεός, αλλά δεν μιλάμε μόνο για ευλογία που πρόκειται να ζήσει κάποιος σε αυτήν τη ζωή. Για το Θεό ευλογία μπορεί να είναι κάτι που αποσκοπεί στην αιωνιότητα. Και όταν η Μαριά είχε μείνει έγκυος στον Ιησού και είχε πάει να επισκεφτεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, η οποία ήταν επίσης έγκυος, και όπως λέει ο λόγος έγινε πλήρης με Άγιον Πνεύμα, λέει στο Λουκάν 1.42, «Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου». Δηλαδή αναγνώρισε η Ελισάβετ πόση ευλογία είχε λάβει η Μαριά. Είχε λάβει και η ίδια μια ευλογία η Ελισάβετ, ενώ ήταν μεγάλη σε ηλικία συνέλαβε, αλλά όντας πλήρης Πνεύματος Αγίου αναγνώρισε την ευλογία που είχε πάρει η Μαριά. Και θα δούμε μετά ότι και η ίδια η Μαριά άρχισε να ευγνωμονεί τον Κύριον όπως είχε κάνει η Άννα, γιατί γνώριζε τη βαρύτητα της ευλογίας που της έδωσε ο Θεός. Και πολλοί χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι ευλογίες του Θεού, ειδικά αν πρόκειται για ευλογίες που δεν τις βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, και συνήθως έχουμε την τάση να ευχαριστούμε το Θεό μόνο για πράγματα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή για μας. Όπως για παράδειγμα το να γίνει μια θεραπεία πάνω μας ή να μας βγάλει από μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε αυτά μπορούμε να πούμε εύκολα ευχαριστώ. Αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε ευχαριστώ για πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμα ότι έχουμε λάβει, αλλά μέσα μας να έχουμε την υπόσχεση. Και αυτοί που πραγματικά μελετούν τον Λόγο του Θεού αντιλαμβάνονται πόσον αγαθός είναι. Λέει στο 2 Κορινθίους 1, 3 με 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των νυχτηρμών και Θεός κάθε παρηγορίας, Αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψη, με την παρηγορία με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από τον Θεό. Είναι Θεός ελεήμων, νυχτήρμων, που στέκεται παρηγορητής σε κάθε ένα. Γιατί όλοι μας περνάμε στιγμές που χρειαζόμαστε μια βοήθεια, μια παρηγορία. Οι ιστορίες αυτές, αδερφοί, όπως και πολλές άλλες, ενδεχομένως μας δίνουν πολλά και ποικίλα στοιχεία, ώστε να γνωρίσουμε χαρακτηριστικά που εκφράζουν τον ίδιο τον Θεό. Είναι δηλαδή ιστορίες που μιλάνε σε κάθε πιστό ξεχωριστά. Και εμείς οι χριστιανοί σήμερα μπορεί να είμαστε ένα σώμα μεν, αλλά ο καθένας μας έχει μια διαφορετική ιστορία πίσω του. Και ο Θεός χρειάζεται αυτήν την ποικιλία μέσα στο σώμα του, γιατί ο καθένας μας έχει και κάτι ξεχωριστό να δώσει προς τα έξω. Και όταν μιλάμε σε άλλους για τον Κύριο, ο καθένας μας θα μιλήσει διαφορετικά. Θα μιλήσει με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική προσέγγιση, με τα δικά του βιώματα, για να αγγιχτούν οι άνθρωποι γύρω του διαφορετικά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Μαριάμ ήταν πάντοτε ευσεβής και πιστή στο Θεό, όπως ήταν και ο Ιώβ. Η Ρουθ είχε απλά μια καλή ομολογία της πεθεράς της και αυτόν και μόνο την έλκυσε προς το Θεό. Η Ραάβ είχε πίστη μόνο επειδή άκουσε τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός με τους Ισραηλίτες και ενήργησε προς όφελος του Θεού αυτού, παρά το γεγονός ότι ρίσκαρε την ίδια της τη ζωή. Η Άννα είχε υπομονή και πίστη και τελικά έλαβε περισσότερο από όσα ζήτησε. Οι ιστορίες που ανέφερα πριν αφορούν μόνο γυναίκες της Γραφής, αλλά μόνο και μόνο γιατί δεν είναι ιστορίες τόσο διαδεδομένες όσο άλλες. Παρόλο που οι ιστορίες αυτές μας θέτουν σαν κεντρικά πρόσωπα γυναίκες, που υπάρχουν κι άλλες βέβαια, μας δίνουν πολύ διαφορετικά μηνύματα η μια με την άλλη. Αλλά παράλληλα έχουν και ένα κοινό παρονομαστή, ότι ο Θεός ευλογεί κάθε αγαθή καρδιά και ευλογία δεν σημαίνει μόνο υλική ή κάτι που θα αποκτήσουμε σύντομα ή σε αυτήν τη ζωή απαραίτητα. Εφόσον έχουμε πίστη, προσδοκούμε προς την αιώνια ζωή. Άρα θεωρώ ότι μας ενδιαφέρει κάθε ευλογία και κυρίως οι ευλογίες που προορίζονται για μια αιωνιότητα. Ευχαριστούμε, Κύριε, για ό,τι λόγον έχεις να μας πεις, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα λόγια σου μέσα μας, Κύριε. Φέρε καρποφορία, Κύριε. Φέρε μέσα μας περισσότερη αποκάλυψη μέσα από κάθε τι που ακούσαμε, Κύριε, να ανοίξουν πτυχές του εαυτού σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Να μας φέρεις, Κύριε, την αποκάλυψη σου, Κύριε, να μας κάνεις ζηλωτές, Κύριε, του λόγου σου, του πνεύματος σου, Κύριε, και να μεταδώσουμε προς τα έξω, Κύριε, ότι είσαι ζωντανός Θεός και ότι είσαι δίπλα μας σε κάθε τι που περνούμε, Κύριε. Να αυξήσεις την πίστη μας, Κύριε, σε σένα και το ζήλο μας, Ιησού μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 19. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το Εσπέρας, και κάθητο ο Λότ παρά την πύλη των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ, εσηκώθη η συνάντησιν αυτών, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους, και είπεν: «Ιδού, κύριοι μου, εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικίαν του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδα σας, και σηκωθέντες πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδέ είπον, ουχή, αλλεν την πλατεία θέλομεν διανυκτερεύσει. Αφού δε εβίασεν αυτούς πολλοί, εξέκλυναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού, και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον και έψησεν άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσιν οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν. Και έκραζον προς τον Λότ και έλεγον προς αυτόν: «Πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς έτη νύκτα? Έκβαλε αυτούς προς ημάς, δια να γνωρίσομεν αυτούς». Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρον και έκλεισε την θύραν ο πίσω αυτού και είπε: «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε τιούτων κακών. Ιδού έχω δύο θυγατέρας, έτινες δεν εγνώρισαν άνδρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω, και κάμετε εις αυτάς όπως φανεί εις εσάς αρεστών. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου». Ιδέ είπον, φύγε απ' εκεί. Και είπον, ούτως ήλθε δια να παρικήσει, θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θέλομεν κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και εβίαζον τον άνθρωπο τον Λότ καθ' υπερβολήν και επλησίασαν δια να συντρίψωσι την θύραν. Εκτείνοντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύραν. Τους δε ανθρώπους τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την θύραν. Και είπον οι άνδρες προς τον Λότ: «Έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις εν τη πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου, διότι ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου, και απέστειλεν ημάς ο Κύριος δια να καταστρέψομεν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσι τας θυγατέρας αυτού, και είπε: «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Αλεφάνει στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος». Και ότε έγινε να βγει, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες: «Σηκώθητη, λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας, τας ευρισκομένας εδώ, δια να μη συναπολεσθείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως». Επειδή δε ευράδινεν, οι άνδρες πιάσαντες την χείραν αυτού και την χείραν της γυναικός αυτού και τας χείρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Διότι εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος: «Διάσωσον την ζωήν σου, μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μη απολεσθείς». Και είπεν ο Λότ προς αυτούς: «Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και εμεγάλινα στο έλεό σου, το οποίον έκαμες προς εμέ, φυλάτων την ζωήν μου, αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ιδού, επίκουσά σου και εις το πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάλησας. Τάχινον, διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ». Ο ήλιος ανέτειλεν επί την γην, ότε ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ, και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλης ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. αλληγινή αυτού, περιβλέψασα όπισθεν αυτού, έγινε στήλη άλατος. Ο δε Αβραάμ, σηκωθείς ενωρίς το πρωί, ήλθεν εις τον τόπον όπου είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου, και βλέψας επί τα Σόδωμα και Γόμορα, και εφόλην την γην της περιχώρου, είδε και ειδού ανέβαινε καπνός από της γης ως καπνός καμίνου. Ούτω λοιπόν, ότε ο Θεός κατέστρεψε τας πόλεις της περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις εις τας οποίας κατόκει ο Λότ. Ανέβη δε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκισεν εν το Όρι και μετ' αυτού εδίω θυγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατόκισεν εν Σπηλαίο αυτός και εδίω θυγατέρες αυτού. Και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν, «Ο πατήρ ημών είναι γέρον και άνθρωπος δεν είναι επί της γης δια να εισέλθει προς ημάς κατά την συνήθειαν πάσης της γης. Ελθέ, ας ποτίσομεν τον πατέρα ημών ίνων και ας κοιμηθόμεν μετ' αυτού και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν τον πατέρα αυτών ίνων κατ' εκείνη τη νύχτα. Και εισήλθεν η πρεσβυτέρα και εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής και εκείνος δεν ενόησε ούτε πότε επλαγίεσεν αυτή και πότε σηκώθη. Και την επαύριον είπε η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν, «Ιδού, εγώ εκοιμήθην χθες τη νύχτα μετά του πατρός ημών. Ας ποτίσομεν αυτόν ίνων και τη νύχτα ταύτην και εισελθούσα εσύ κοιμήθητη μετά αυτού και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν και τη νύχτα εκείνην τον πατέρα αυτών ίνων και σηκωθήσε η νεοτέρα εκοιμήθη μετ' αυτού και εκείνος δεν ενόησεν ούτε πότε επλαγίασεν αυτή και πότε εσηκώθη. Και συνέλαβον εδίο θυγατέρες του Λότ εκ του πατρός αυτών και εγέννησεν η πρεσβυτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ, ούτως είναι ο πατήρ των Μωαβιτών έως της σήμερον. Εγέννησε δε και η νεοτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Αμή, ούτως είναι ο πατήρ των Αμμονιτών έως της σήμερον. Γένεσις, κεφάλαιο 20. Και εκίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ εις την γην την προς Μεσημβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν εν Γεράρης. Και είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, «Αδελφή μου είναι». Έστειλε δε Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε την Σάραν. Και ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Ιδού, σύ αποθνίσκεις εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα». Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει εις αυτήν και είπε, «Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δίκαιον? Δεν μη είπεν αυτός, αδελφή μου είναι? Και αυτή πάλιν, αυτή είπεν, αδελφός μου είναι. Εν ευθύτητη της καρδίας μου και εν καθαρότητη των χειρών μου έπραξα τούτο». Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ, «Κι εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύτητη της καρδίας σου έπραξα τούτο. Όθεν και εγώ σε εμπόδισα από του να αμαρτήσεις εις εμέ, δια τούτο δεν σε αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν, απόδος την γυναίκα προς τον άνθρωπον, διότι είναι προφήτης, και θέλει προσευχηθεί υπέρ σου, και θέλεις ζήσει. Αλλά αν δεν αποδώσεις αυτήν, έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει, σύ και πάντα όσα έχεις». Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ ενωρίς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και ελάλησε πάντα στους λόγους τούτους εις επίκοον αυτών. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και εκάλεσεν ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Τι έπραξα εις ημάς και τι αμάρτημα έπραξα εις ε, ώστε επέφερες επ' εμέ και επί το βασίλειόν μου αμαρτίαν μεγάλην? Έπραξα εις εμέ πράγμα το οποίον δεν έπρεπε να πραχθεί». Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, «Τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο?» Και είπε ο Αβραάμ, «Επειδή εγώ είπον, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο, και θέλω εις με φωνεύσει δια την γυναίκα μου. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι, θυγάτηρ του πατρός μου, αλουχή θυγάτηρ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμεν ο Θεός να εξέλθε εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν, ταύτην την χάριν θέλεις κάμει εις εμέ, εις πάντα τόπον όπου ανυπάγομεν, λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου». Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκεν εις τον Αβραάμ και απέδωκεν εις αυτόν Σάραν την γυναίκαν αυτού. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Ιδού η γη μου έμπροσθέν σου, κατοίκησον όπου σοι αρέσκει». Και προς την Σάραν είπε, «Ιδού εδωκα χίλια αργύρια εις τον αδελφόν σου, ιδού αυτός είναι εις σε, σκέπη των οφθαλμών προς πάντας τους μετά σου και προς πάντας τους άλλους. Ούτως αυτή επεπλήχθη». Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεόν και εθεράπευσεν ο Θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και ετεκνοποίησαν. Διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Ψαλμός ΚΑ. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει ευφρένεστε ο βασιλεύς. Και πόσον θέλει υπεραγάλεστε εν τη σωτηρία σου. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκα εις αυτόν και της αιτήσεως των χιλέων αυτού δεν εστέρισα σε αυτόν. Διότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Έθεσας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ καθαρού χρυσίου. Ζωήν σε ζήτησε και έδωκα εις αυτόν μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού δια τη σωτηρία σου. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν έθεσας επ' αυτόν. Διότι έθεσας αυτόν ευλογίαν εις τον αιώνα. Υπερέφρανας αυτόν δια του προσώπου σου. Διότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και δια του ελέους του υψίστου δεν θέλει σαλευθεί. Η χείρ σου θέλει ευρύ πάντα στους εχθρούς σου, η δεξιά σου θέλει ευρύ τους μισούντασε. Θέλεις κάμι αυτούς ως κάμινον πυρός εν το καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θέλει καταπίει αυτούς εν το θυμό αυτού και πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Θέλεις αφανίσει από τις γης των καρπών αυτών και το σπέρμα αυτών από τον ιών των ανθρώπων, διότι εμηχανεύθησαν κακά εναντίον σου, διελογίστησαν βουλήν αλλά δεν ίσχυσαν. Δια τούτο θέλεις κάμι αυτούς να τρέψωσι τα νότα όταν επί τα σχορδά σου ετοιμάσεις τα βέλη σου κατά του προσώπου αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, θέλομεν υμνή και ψαλμωδή την δύναμήν σου. Ψαλμός ΚΒ. Εις των πρώτων μουσικών επί Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί ίστασε μακράν από τη σωτηρίας μου και από των λόγων των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέραν και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σίδε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών. Ήλπισαν και ηλευθέρωσα σ' αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος. Όν είδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες, ήλπισεν επί των Κύριων, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπής μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ερήφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψης είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκ βασάν με περιεστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοσθείων μου. Η δύναμής μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη εις τον λάριγγά μου και εσύ με κατεβίβασας εις το χώμα του θανάτου. Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισεν. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου, ούτι με ανατενίζουσι και με παρατηρούσι. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις εαυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Σύ, η δύναμής μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφαία στην ψυχήν μου, την μεμονωμένην μου από δυνάμεως κοινός. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και εις άκουσόν μου, ελευθερώνον με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου εν μέσω συνάξεως θέλω σε επενή. Οι φοβούμενοι των Κύριων, ενείτε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν. Και φοβήθητε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφει την θλίψη του τεθλιμμένου, και δεν έκρυψε το πρόσωπον αυτού από αυτού, και ότι ευώησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμμένοι θέλουσι φάγει και θέλουσι χορταστεί. Θέλουσιν ενέση των Κύριων οι εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θέλει ζύγει στον αιώνα. Θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφυλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσι κλείνει πάντες οι καταβαίνοντες εις το χώμα. Και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Οι μεταγενέστεροι θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Θέλουσιν αναγραφθεί εις τον Κύριον ως γενεά αυτού. Θέλουσιν ελθεί και αναγγείλει την δικαιοσύνην αυτού προς λαόν ως της μέλη να γεννηθεί. Διότι αυτός έκαμε τούτο.
0: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 19. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και εθεράπευσαν αυτούς εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν. Συγχωρείτε εις τον άνθρωπον να χωριστεί την γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλι έπλασεν αυτούς. Και είπεν. Εν εκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν, λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί την γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλην γίνεται μιχός. Και ως της νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένην γίνεται μιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού. Εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς την γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς. Δεν δίνανται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι, ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ώστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπεν, αφήσατε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκεν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ειδού, προσελθόν της, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις, ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις την ζωήν, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν, ποιας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα τα αυτά εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' εις πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε εκτίματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω, ότι δυσκόλως θέλει έλθει πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. Και πάλιν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντες «Τις λοιπόν δίνεται να σωθεί?» Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς «Παρανθρώπιος τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν «Ιδού, εμείς αφήκαμεν πάντα και σοι οικολουθήσαμεν. Τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές μη εν τη παλιγγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσω ως της αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως της εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια τον αμπελώνα αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δυνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους ισταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει». Και εκείνοι υπήγον. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν, εξελθών, έβρεν άλλους ισταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, «Γιατί είσταστε εδώ όλην την ημέραν αργοί?» Λέγουσι προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμίστος εν ημάς». Λέγει προς αυτούς, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει». Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού. «Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσης αυτούς των μισθών αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες έλαβον ανά εν δυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα. Έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δυνάριον. Και λαβώντες εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς ήτινες ευαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα». Ο δε αποκριθής είπε προς ένα εξ αυτών, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συνεφώνησας εν δυνάριον με τεμού. Λάβε το σον και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον, ως και εισέ. Ή δεν έχω την εξουσία να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλου συνείστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί». Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπε προς αυτούς, «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, για να εμπέξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής, προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω συν ούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι». Λέγουσι προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «Το μεν ποτήριόν μου θέλετε πει, και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμένα δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου». Και ακούσαντες οι 10, ηγανάκτησαν περί των 2 αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν συν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν συν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών, καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και ενώ εξήρχοντο από της Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτόν όχλος πολλής. Και ειδού, δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι ο Ιησούς διαβαίνει, έκραξαν λέγοντες: «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Ο δε όχλος επέπληξεν αυτούς δια να σιωπήσωσιν. Αλλά εκείνοι έκραζον δυνατότερα λέγοντες: «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Και σταθείς ο Ιησούς, έκραξεν αυτούς και είπε: «Τι θέλετε να σας κάμω?» Λέγουσι προς αυτόν: «Κύριε, να ανοιχθώσιν οι οφθαλμοί ημών». Και ο Ιησούς σπλαχνιστής ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών. Και ευθύς ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και οικολούθησαν αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε, Κύριε, να μοιραζόμαστε πράγματα, να ακούμε, Κύριε μας, μαζί όλοι μας, να λαμβάνουμε από το Λόγο Σου, από τα ρήματα Σου, Κύριε, από τα διδάγματα Σου, Χριστέ μας, Άγιε, ούτως ώστε να πατούμε σε στερεό ενέδαφος, Κύριε, μέσα σε μια εποχή που υπάρχουν τόσα και τόσα σκοτάδια, Κύριε, απατηλά, που ξεγελούν τον κόσμο, Χριστέ μας. Θυμάστε, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος πριν ήταν Σαύλος και είχε πολύ ζήλο για το Θεό, αλλά όχι με την επίγνωση που ο Θεός ήθελε και ήταν, μπορούμε να πούμε, σε μια πλάνη και καταδίωκε τους πιστούς χριστιανούς που αγαπούσαν τον Κύριο γιατί θεωρούσε ότι ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Τώρα πώς αντιλαμβανόταν το Θεό? Ήτανε σπουδασμένος, ήξερε καλή θεολογία, ήξερε τις προφητείες, αλλά βλέπετε είναι φορές που αν δεν έρθει ο Κύριος να ανοίξει και να ξεκλειδώσει πράγματα μέσα στη διάνοιά μας, μπορεί να γνωρίζουμε και εδάφια και κομμάτια από το Λόγο του Θεού, προφητείες κλπ, αλλά να πέφτουμε σε λάθος ερμηνείες. Και μάλιστα τους πιστούς που καταδίωκε, τους έβαζε σε φυλακή, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, όχι μόνος του, μαζί με άλλους. Τέλος πάντων, ήταν ενάντια στο λαό του Θεού. Και προφανώς οι Ρωμαϊκές αρχές δεν κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να καταστήλουν αυτή την αγριότητα, αλλά βοηθούσαν κρυφά τους Ιουδαίους, ίσως για να τα έχουν καλά μαζί τους με τις αρχές των Ιουδαίων, να έχουν μια εύνοια, ούτως ώστε ό,τι τους λένε να κάνουν. Και μετά το θάνατο του Στέφανου, του πρωτομάρτυρα, όσοι το θυμάστε, ο Σαύλος, γιατί ήταν Σαύλος τότε, εκλέχθηκε μέλος του Ιερατικού Συμβουλίου, γιατί είχε παίξει ρόλο σε εκείνη την περίπτωση, γιατί ήταν ένας νέος με ζήλο και το θαύμαζαν οι γύρω του. Και για ένα διάστημα χρησίμευσε σαν ισχυρό όργανο στα χέρια του Σατανά, για να συνεχίσει την ανταρσία του κατά του Υιού του Θεού. Αλλά, όπως θα ξέρουμε και θα δούμε και απόψε, αυτός ο αμήλικτος διώχτης, αυτός που ήθελε να καταστρέψει αυτή την οδό, αυτή την αίρεση, αυτό το δρόμο, ο Θεός θα τον χρησιμοποιούσε να χτίσει τελικά αυτό που ήθελε να χαλάσει. Ακούγεται λίγο ειρωνικό ο εχθρός να μετατραπεί με τη δύναμη του Θεού σε φίλο, αλλά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάποιος ισχυρότερος από τον Σατανά είχε διαλέξει τον Σαύλο, λέει είναι σκεύος εκλογής για μένα, για να κηρύξει και να υποφέρει στο όνομά του αυτός ο νέος δούλος. Ίσως στη θέση του Στέφανου, γιατί ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας ήταν πολύ δυνατός στις γραφές. Θυμάστε τι θαυμάσιο μήνυμα έκανε όταν ήταν να τον λιθοβολήσουν πριν και άρχισε και μιλούσε, αλλά στο τέλος επειδή διότι έτριζαν τα δόντια τους, το επίσπευσε και το άλλαξε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν δυνατός και σε λόγια και σε έργα. Πράξεις 8 στην αρχή. Και μετά το θάνατο του πρωτομάρτυρα ξεσηκώθηκε ένας άγριος διωγμός εναντίον των πιστών στην Ιερουσαλήμ. Λέει, και Σαύλος ευαρεστούταν συμφωνώντας στη θανάτωσή του. Εκείνη την ημέρα έγινε τότε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και όλοι διασπάρθηκαν στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Αποφύγει, φύγει, γιατί έπεσε μεγάλος διωγμός. Και λέει στο 3, ενώ ο Σαύλος προξενούσε φθορά στην εκκλησία, μπαίνοντας από οίκο σε οίκο, σέρνοντας άνδρες και γυναίκες και παρέδινε στη φυλακή. Ήταν κάτι τρομερό. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Ήταν εγκληματίες. Ωραία, είχαν μια δοξασία ότι αυτός ο Ιησούς αναστήθηκε και ζούσε και ήθελαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αλλά βλέπουμε, αν πάμε μερικά χρόνια αργότερα, στις πράξεις 26-9, γιατί για το ζήλο του στο άγριο αυτό έργο, ο Σαύλος αναφέρεται αργότερα με αυτά τα λόγια. «Εγώ πράγματι λοιπόν νόμισα μέσα μου ότι κατά του ονόματος Ιησού του Ναζωραίου πρέπει να πράξω πολλά ενάντια. Έτσι ένιωθε μέσα του. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Και πολλούς από τους Αγίους εγώ κατέκλυσα μέσα σε φυλακές, αφού έλαβα την εξουσία από τους αρχιερείς. Και όταν ήθελαν να τους θανατώνουν, έδωσα ψήφο εναντίον τους. Και σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές τιμωρώντας, τους ανάγκαζα να βλαστημούν και έχοντας μανία περισσή, τους καταδίωκα ως και στις πόλεις έξω, από την Ιουδαία δηλαδή. Όταν λέει τους ανάγκαζα, τους υπέβαλε σε σωματικά βασανιστήρια, σε ψυχικά ίσως βία, σε κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί ξέρετε ότι όταν ένας δεν είναι σαν εμάς, το βγάζουμε έξω. Δεν είναι απλά ότι δεν έχεις κοινωνία με τους άλλους, δεν σου μιλάνε, δεν σε δέχονται, γυρίζουν από την άλλη, σε φτύνουν. Ήταν δύσκολη περίοδος για κάποιον ο οποίος ζει σε μια κοινωνία που όλοι πιστεύουν κάτι άλλο και εσύ πιστεύεις το διαφορετικό. Δηλαδή μια αποκοπή από την Ιουδαϊκή κοινότητα. Και το ότι ο Στέφανος δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε με θάνατο, φαίνεται από τα ίδια τα λόγια του Σαύλου που λέει στο 10, εδώ που είδαμε, στο τέλος, λέει «Ανερουμένονται αυτόν κατήνεγκα ψήφων». Ήθελαν να τους ανατώνουν και εγώ έδωσα ψήφων εναντίον τους, πληθυντικός. Προσέξτε κάτι, ο διωγμός, γιατί λέμε κύριε, αφού ήταν οι μαθητές πλήρης Πνεύματος Αγίου, ήταν μόλις έφυγε ο Κύριος και άρχισε η Εκκλησία δυναμικά, με σημεία, με τεράστια κλπ. Γιατί να επιτρέψει ο Κύριος το διώγμα, δεν μπορούσε πνευματικά να το σταματήσει, να μην υποφέρει ο λαός του Θεού. Αλλά ο διωγμός που ξέσπασε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια μεγάλη όθηση του Ευαγγελίου προς τα έξω. Δεν είναι ότι ο Κύριος θέλει το διωγμό, αλλά τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Έρχεται αυτή η πίεση από τον εχθρό. Λοιπόν, το κήρυγμα του λόγου γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε αυτό το μέρος. Τώρα υπήρχαν οι μαθητές να έχουν καλοκάτσει εκεί στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, εκεί στα εκείματα που ήταν η ωραία η πύλη. Θυμάστε τη ιστορία του Σολομώντος με το χολό που πηδούσε και όλοι λέγανε τι ωραία. Πολλοί κόσμος να μιλάνε, οι μαθητές να τους θέλουν, οι ιερείς να μην μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα γιατί ο λαός τους ήθελε. Και ήταν ωραία, πλούσια, σημεία τεράστια, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Κύριος είχε δώσει εντολή, πηγαίνετε παντού. Όχι να κάτσετε μες στην Ιερουσαλήμ και επειδή έχει πολύ κόσμο εκεί να καταναλώσετε όλη τη δύναμη του Κυρίου ανάμεσα στους αδερφούς σας. Και θα παρέβλεπαν έτσι την εντολή του Κυρίου να πάνε σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει ο Θεός να έρθει ο διωγμός προκειμένου να σκορπίσει τους αντιπρόσωπους του έξω από την Ιερουσαλήμ και έξω από τη χώρα ακόμη, παντού, για να εργαστούν για τους άλλους. Πράξεις 8.4. Και διωγμένοι από τα Ιεροσόλυμα οι πιστοί, διασπάρισαν, πέρασαν ευαγγελιζόμενοι το λόγο του Θεού. Φεύγοντας και πηγαίνοντας αλλού, μιλούσαν βέβαια για τον Κύριο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους 12 μαθητές. Εντάξει, ήταν 11, γιατί ο Ιούδας έφυγε, αλλά επειδή είχαν διαλέξει τον Ματθία, έγιναν πάλι 12. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς, στους οποίους ο Χριστός είχε δώσει την εντολή, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήτανε πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που είχαν μάθει να αγαπούν τον Κύριόν τους, ήταν αφιερωμένοι, αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ταπεινής υπηρεσίας του. Και αυτοί έπρεπε να φέρουν το μήνυμα της χαράς, της εξαγγελίας των καλών νέων, του Ευαγγελίου των καλών νέων για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Κύριος πάντα ήταν μαζί τους και με τα σημεία και τα τεράστια τους αποδείκνυε. Δεν είναι ότι μιλούσαν, καμιά θεραπεία, τίποτα δεν άλλαζε και ο κόσμος ήταν εκεί θλιμμένος, αλλά ενεργούσε ο Κύριος και αυτά που λέγανε τα πιστοποιούσε το Πνεύμα του Άγιου που ήταν μαζί τους. Γιατί όταν σκορπίστηκαν με το διωγμό, πήγαιναν παντού γεμάτοι ιεραποστολικό ζήλο. Αναγνώριζαν δηλαδή την ευθύνη της αποστολής τους. Ήξεραν ότι στα χέρια τους είχαν το ψωμί της ζωής, τον άρτον της ζωής. Και έπρεπε να το δώσουν στον πεινασμένο πνευματικά κόσμο. Γιατί όντως ο κόσμος ήταν πεινασμένος. Μπορεί να είχαν θρησκεία, να είχαν την καλύτερη θρησκεία. Εμείς είμαστε τα τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι, οι δολολάτρες, οι Ρωμαίοι που μας κατέκτησαν. Εμείς έχουμε την αληθινή πίστη. Αλλά παράδειγμα ο Παύλος, που ήταν από τους θρησκούς και τελικά ήταν ενάντια τους. Ο Κύριος λοιπόν εργαζόταν χρησιμοποιώντας τους. Όπου πήγαιναν, Οι άρρωστοι θεραπεύονταν, οι φτωχοί ευαγγελίζονταν. Και ο Σαούλ της Ταρσού ήταν μεταξύ των Ιουδαίων αρχηγών που είχαν θορυβηθεί βαθιά γιατί αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή η κίνηση να προοδεύει παρά τους διωγμούς. Ήταν κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλό του. Δεν γινόταν δηλαδή αυτό το λάθος να το αφήσουμε να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Αν και γεννημένος με ρωμαϊκή υπηκότητα, ο Σαούλ ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή. Φιλιππισίους 3:5 και είχε αποκτήσει τη μόρφωσή του στα Ιεροσόλυμα κάτω από την επίβλεψη φημισμένων ραβίνων. Λέει έτσι σύντομα γιατί ποιος ήταν, με περιτομή την 8η μέρα, δηλαδή κανονικός Ισραηλίτης που έλεγε ο νόμος ότι κάθε άρσεν την 8η μέρα θα περιτέμνεται, από γένος Ισραήλ, από φιλή Βενιαμίν, Εβραίος από Εβραίους, ενώ οι γονείς του ήταν Εβραίοι, κατά νόμο Φαρισαίος, ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι Φαρισαίος, ήταν η τιμή. Κατά ζήλο διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη που υπάρχει στον νόμο, έγινα άμεμπτος. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο νόμος, τα έκανα. Άρα ήταν ένας τέλειος εισαγωγικά Ισραηλίτης. Και οι ραβίνοι τον έβλεπαν σαν ένα νεαρό άτομο που υποσχόταν πολλά και στήριζαν πάνω του πολλές ελπίδες, θεωρώντας τον ικανόν υπερασπιστή της πατρώας πίστης. Και η προαγωγή του σε μέλος του Ιερατικού Συνεδρίου τον έβαλε σε μια περίοπτη θέση. Και ο Σαύλος είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη και στην καταδίκη του Στέφανου. Έστω και αν έβλεπε μέσα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι διαφορετικό, ότι αυτά που έλεγε τα πίστευε. Μπορεί να θεωρούσε ο Παύλος ότι είναι λάθος όλο αυτό, αλλά έβλεπε εκεί ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος και μιλάει με το συμπίστη. Και ο νους του είχε να αναστατωθεί. Και τι έκαμε, μέσα στην αμηχανία του, πήγε σε αυτούς που τον δίδαξαν, που είχε εμπιστοσύνη στους ραβίνους και όλους αυτούς και τα επιχειρήματα των ιερέων και των αρχηγών προφανώς τον έπεισαν τελικά ότι αυτός ο Στέφανος ήταν ένας βλάσφημος. Και ότι ο Χριστός, τον οποίο ο μάρτυρας μαθητής κήρυτε, ήταν μια πλάνη και ότι είναι σωστό να το σταματήσουμε, να μην προχωράει αυτό το πράγμα. Και η μόρφωση του, οι προκαταλήψεις του, ο σεβασμός του προς τους πρώην δασκάλους του, καθώς και η περηφάνεια του και η δημοτικότητά του τον έκαναν να επαναστατήσει ενάντια στη φωνή της συνείδησης που ίσως μέσα του του έλεγε «Μα τι κάνεις, βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο». Όχι. Και όταν πίστηκε τελείως ότι είχαν δίκιο ιερείς και γραμματείς, ο Σαύλος έγινε ο πιο αδυσόπιτος ανταγωνιστής της διδαχής των μαθητών του Χριστού. Ενάντια. Ό,τι έκαναν ενάντια τους. Και όπως είπαμε, η δράση του ανάγκασε πολλούς άγιους άνδρες και γυναίκες να σέρνονται στα δικαστήρια. Όπου άλλοι καταδικάζοντας σε φυλάκιση και άλλοι μάλιστα σε θάνατο στο τέλος, μόνο και μόνο γιατί πίστευα στον Ιησού. Μπορεί να μην τους φώνευαν καθαρά, αλλά με τα χτυπήματα, με τις κακουχίες, αργότερα να πέθαιναν. Και το γεγονός αυτό προξένησε μεγάλη λύπη και στεναχώρια στη νεοσύστατη Εκκλησία και όπως είπα, αναγκάστηκαν να φύγουν, να σωθούν, να γλιτώσουν τη ζωή τους. Όχι ότι δεν ήθελαν τον Κύριο, αλλά αντιλήφθηκαν ότι δεν τους χωρούσε πια ο τόπος. Και μια από τις πόλεις που διασκορπίστηκαν ήταν η Δαμασκός. Είναι ψηλά η Δαμασκός, προς τη Συρία, αν δούμε το χάρτη. Και εκεί η καινούρια πίστη απέκτησε πολλούς οπαδούς. Τώρα, οι ιερείς πίστευαν ότι αυτή η αίρεση, αυτή η οδός, με τον κατάλληλο διωγμό θα σταματήσει, θα σβήσει, θα ξεχαστεί. Έτσι υπολόγισαν με τις πολλές προσπάθειες. Τώρα όμως ένιωθαν ότι αυτά τα μέτρα ενάντια των πιστών στην Ιερουσαλήμ έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλα μέρη, γιατί έρχονταν οι αναφορές από αλλού ότι αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν από εδώ έχουν μολύνει και άλλους τόπους και αρχίζουν και πιστεύουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Τι θα κάνουμε? Πράξεις 9 στην αρχή. Για τον ιδιαίτερο αυτό έργο που ήθελαν να εκτελέσουν στη Δαμασκό, ο Σαύλος προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εγώ να πάω. Εγώ να πάω να τους καθαρίσω εκεί στη Δαμασκό που λένε ότι φουντώνει το έργο, να τους σβήσω και αυτό όπως αλλού, να κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Σαύλος λοιπόν, πνέοντας ακόμη μέσα του απειλή και φόνο για τους μαθητές του Κυρίου, προσήλθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν επιστολές για Δαμασκό προς τις συναγωγές, ώστε αν βρει κάποιους που ήταν της οδού, αυτού του δρόμου δηλαδή, αυτών των πιστών, άνδρες και γυναίκες, να οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ήταν οι συναγωγές, και εκεί ήταν οι Ιουδαίοι. Οι πιστοί εκεί πήγαιναν στις συναγωγές και έλεγαν τα δικά τους, τα του Κυρίου. Και αναστάτωναν τους Ιουδαίους. Ο Παύλος λέει να έχω εξουσία τις επιστολές, να μπω στις συναγωγές, να τους δέσω και να τους φέρω στην Ιερουσαλήμ. Πάμε στο 26 στις πράξεις 12, που διηγείται αργότερα. Ενώ ασχολούμουν με αυτά και πορευόμουν στη Δαμασκό με εξουσία και έγκριση των αρχιεραίων, βλέπετε, ήταν εξοπλισμένος με εξουσία, δεν πήγαινε από μόνος του, και όταν λέει εξουσία δεν ήταν απλά τα χαρτιά, μπορεί μαζί του να έχει και ένα μικρό στρατό, άτομα που το βοηθούσαν, και δεν μπορούσε κάποιος να πει μαζί ποιος είσαι. Είμαστε εδώ με τα όπλα μας, με αυτά τι είχανε, κάτω από την ομπρέλα της ρωμαϊκής κατοχής, ή τα θέματα εσωτερικά δικά τους, να βάλουμε μια εντάξει, γιατί αυτή είναι ανυπόταχτη, γιατί αυτή είναι επαναστάτης. Τι λέγανε στους Ρωμαίους. Και έτσι λοιπόν ο Σαύλος της Θαρσού ξεκίνησε για το αξέχαστο εκείνον ταξίδι, με την δύναμη και τη ζετικότητα της νεαρής του ηλικίας, αλλά και το ζήλο που είχε αυτόν το στρεβλόν όμως. Όμως, ξέρετε, τα περίεργα περιστατικά που συνάντησε έμελαν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ζωής του. Πράξεις 26-13. Την τελευταία μέρα του ταξιδιού, ενώ ο Σαύλος με τους συντρόφους του κατάκοποι πλησίαζαν στη Δαμασκό, όπως διηγείται ο Παύλος μετά, στο μέσο της ημέρας, μεσημέρι δηλαδή, κατά την οδό είδα φως από τον ουρανό πιο δυνατό από τη λαμπόρτα του ήλιου, που έλαμψε γύρω μου και γύρω από αυτούς που πορεύονταν μαζί μου. Φανταστείτε, ήταν η μέρα, έτσι, φως. Αλλά ήταν τέτοιο φως εκτυφλωτικό, λέει, που ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να έχει τέτοιο λαμπρό φως. Και τέτοιο φως δεν μπορούσαν βέβαια να αντικρίσουν τα φυσικά μάτια του ανθρώπου. Και τυφλωμένος και σαστισμένος ο Παύλος έπεσε μπρούμητα στη γη. Και λέει στο 14, ενώ το φως εξακολουθούσε να λάμπει γύρω του, και ενώ όλοι εμείς είχαμε πέσει κάτω στη γη, άκουσα φωνή να λέει προς εμένα στην εβραϊκή διάλεκτο: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Σκληρό είναι για σένα να κλωτσάς προς τα βούκεντρα», λέει η μετάφραση. «Σκληρό είναι να λαχτίζεις προς κέντρα», λέει το κείμενο. Τώρα αυτό είναι μια παρομοίωση από την αγροτική ζωή. Τα κέντρα ήταν μακριά ξύλινα αγκάθια καρφιά, μακρόστενα ή μεταλλικά, που χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί για να καθοδηγούν τα ζώα, τα βόδια. Δηλαδή τα χτυπούσαν και αυτά κάποτε από αντίδραση κλωτσούσαν πίσω και χτυπούσαν πάνω στα καρφιά. Δηλαδή τελικά πληγωνόντουσαν από μόνα τους. Και του λέει, είναι σκληρό να κλωτσάς εσύ από μόνος σου τώρα τα κέντρα αυτά, τα καρφιά αυτά. Γιατί προφανώς, επειδή ο Σαύλος έβλεπε το ζήλο των μαθητών, ήθελε να τους καταστρέψει, αλλά έβλεπαν ότι είχαν μέσα τους κάτι πηγαίο που έβγαινε πίσω. Και ότι γίνονταν θεραπείες και πράγματα, και είχαν ένα θάρρος και ήξεραν τις γραφές και μιλούσε για τον Κύριο. Και αυτό μέσα του τώρα ήταν μια μάχη. Αλλά από την άλλη ήξερε ότι αυτός είναι ο σωστός και αυτή είναι λάθος. Γι' αυτόν ίσως ο Κύριος του μίλησε ότι είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά. Δεν σου βγαίνει, σαν να αυτοπληγώνεσαι. Οι σύντροφοι του Σαούλ, τρομοκρατημένοι και σχεδόν τυφλωμένοι από αυτόν το φως, γιατί και αυτοί το είδαν, άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν διέκριναν κανένα. Απλώς άκουσαν μια φωνή που δεν κατάλαβαν καλά-καλά τι είπε. Ο Σαούλ όμως κατάλαβε τα λόγια που είχαν υποθεί. Σε εκείνον αποκαλύφθηκε ολοφάνερα εκείνος που του μίλησε. Ο Θεός, αδερφοί, μπορεί να μιλήσει σε έναν άτομο που είναι εδώ και

κάνει. Αν θέλει να δείξει κάτι σε κάποιον και να μην το δει κάποιος άλλος. Και σε εκείνη την ένδοξη ύπαρξη που έστεκε μπροστά του, που ήταν ο Παύλος κάτω εκείνη την ώρα, κατάλαβε τον εσταυρωμένο. Γιατί τα λόγια που άκουσε βρήκαν συγκλονιστική απήχηση στην καρδιά του. Γιατί, αδερφοί, ήξερε ο Παύλος τις γραφές, αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήλο, αλλά έχει σκοτάδι στο μυαλό. Και έρχεται τώρα ο κύριος και φωτίζει όλες τους νευρώνες, να πω, του μυαλού και ξεκαθαρίζει πράγματα. Και αποκαλύπτει την άγνοια και την πλάνη της πρώτερης ζωής, καθώς έρχεται ο κύριος και σε φωτίζει τώρα. Και λες, δηλαδή έλαμψε το μυαλό μου, τώρα κατάλαβα. Γιατί τώρα ο Σαύλος είδε ότι με το να καταδιώκει τους μαθητές του Κυρίου, τους οπαδούς του Χριστού, τελικά στην πραγματικότητα εκτελούσε το έργο του Σατανά. Αλλά τώρα το καταλαβαίνει αυτό. Είδε δηλαδή ότι η αντίληψη του για το ορθό, καθώς και το ατομικό του καθήκον, βασιζόταν κυρίως στην απερίωριστη εμπιστοσύνη που είχε στους ιερείς, στους άρχοντες που τον έστειλαν. Τους πίστεψε όταν του είπαν ότι η ιστορία της Ανάστασης ήταν ένα τέχνασμα των μαθητών επιδέξιο. Δήθεν αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά δεν αναστήθηκε και έκλεψαν το σώμα. Και αυτό κυριάρχησε, γιατί ο Σαύλος δεν ήταν εκεί, δεν είδε ποτέ το Χριστό. Ήταν μακριά, μετά ήρθε. Μετά όταν άρχισε η Εκκλησία και προχωρούσε, μπήκε μέσα στο έργο. Και ο ίδιος ο Ιησούς τώρα όμως που φανερώθηκε μπροστά του, του έδειξε και πίστηκε ο Σαύλος ότι οι ισχυρισμοί των μαθητών τελικά είναι αληθινοί. Και είναι λάθος οι Ιουδαίοι που ενόμιζαν ότι ήταν σωστοί μέχρι τώρα. Και την ώρα εκείνη της ουράνιας φωταψίας, το μυαλό του Παύλου πήρε στροφές, όπως ο Κύριος τον οδήγησε. Δηλαδή, κατάλαβε ότι η απόρριψη του Ιησού από τους Ιουδαίους, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του, είχαν προελεχθεί από τις προφητείες που ήξεραν και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τελικά. Αποδεικνύονταν. Ξαναέζησε δηλαδή το κήρυγμα του Στέφανου την ημέρα του μαρτυρίου του και αναγνώρισε ότι ο μάρτυρας είχε δει πράξεις 7:56, λέει που είπε ο Στέφανος, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Το διανοιγμένο σημαίνει εντελώς ανοιχτούς τέλεια. Κάποια κείμενα το έχουν ανεγουμένους, αλλά το διανοιγμένο είναι στο κείμενο. Και οι ιερείς τότε είχαν χαρακτηρίσει εκείνα τα λόγια βέβαια βλάσφημα. Από πού και ως πού αυτός βλέπει τους ουρανούς, ο αιρετικός, ο Στέφανος. Αλλά ο Σαύλος τώρα ήξερε ότι όλα αυτά ήταν αληθινά. Δηλαδή αντιλήφθηκε ότι ενώ κυνηγούσε τους πλανεμένους, ότι ήταν αυτός σε μια πλάνη. Και τώρα άνοιξε μπροστά του όλο. Δηλαδή τι αποκάλυψη αποτελούσαν όλα αυτά για το διώχτη. Αναγνώρισε με βεβαιότητα ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας είχε πράγματι έρθει στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Το ότι μάλιστα είχε αναπορριφθεί, είχε σταυρωθεί από εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Και εκείνη τη στιγμή της θεϊκής αποκάλυψης, ο Σαύλος θυμήθηκε, τρομοκρατημένος προφανώς, ότι ο Στέφανος έδωσε τη μαρτυρία του για το σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα. Παρ' όλα αυτά είχε ανεκτελεστεί με τη δική του συγκατάθεση. Και αργότερα με τη δική του μεσολάβηση, όπως είπαμε, βασάνισαν και άλλους πιστούς και άλλους πιστούς και ακόμα σε θάνατο ύστερα από σκληρούς διωγμούς. Είχε προσέξει την ανεκτικότητα του Στέφανου έναντι των εχθρών του, καθώς και τη συγχωρητική του στάση προς αυτούς, που λέει: «Πατέρα μου, μην δογαριάσεις την αμαρτία αυτή που κάνουν». Και δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται, σε λιθοβολούν, σε σκοτώνουν, εσύ να παρακαλάς τον Θεό να μην λογαριάσει την αδικία. Καταλάβαινε δηλαδή κάποια πράγματα ότι δεν στέκουν με τη λογική. Και παρατήρησε βέβαια και το ψυχικό σθένος πολλών, τους οποίους είχε οδηγήσει σε βασανισμούς και μαρτύρια, ότι οι άνθρωποι αυτοί τελικά ήταν απλοί άνθρωποι, αγνοί. Και τώρα ο Χριστός, πράξεις 9 στο 4, είχε μιλήσει στο Σαύλο με την ίδια του φωνή, λέγοντας: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και στην ερώτηση που του λέει: «Τι είσαι, Κύριε?», εδώ η απάντηση δόθηκε από την ίδια πάλι φωνή: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις, διώκεις». Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Ιησούς, γιατί θα πει ο Παύλος: «Εγώ καταδιώκω εσένα, Κύριε, αφού εσύ είσαι στον ουρανό». Ταυτίζει ο Κύριος τον εαυτόν του με το λαόν του. Δηλαδή καταδιώκεις το παιδί του Θεού
το μαθητή του Χριστού.

0: Χριστού, καταδιώκεις τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί του λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Διώκοντας τους οπαδούς του Ιησού, ο Σαούλ κατάφερε ένα κέριο μπλήγμα κατά του Κυρίου του ουρανού. Κατηγορώντας άδικα και μαρτυρώντας εναντίον αυτών, είχε κατηγορήσει άδικα και μαρτυρήσει εναντίον του σωτήρα του κόσμου. Δηλαδή, επήγαινε ο Σαύλος ενάντια στον Ιησού Χριστό. Και δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία στη σκέψη του Σαύλου ότι εκείνος που του μίλησε ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος επί τόσα χρόνια ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρηγοριά και ο λυτρωτής του Ισραήλ, που όλοι περίμεναν τόσο πολύ, πόσο μάλλον οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί. Και πέρασαν από ανάμεσά τους και δεν πήρα χαμπάρι. Και τώρα το καταλαβαίνει. Και λέει στο 6, τρέμον και έκθαμβος γενόμενος, είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σήκω, εισέλθε στην πόλη και θα σου υποθεί ό,τι πρέπει να κάνεις. Και όταν η ουράνια δόξα αποσύρθηκε, ο Παύλος αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει το φως του. Δεν έβλεπε τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο έντονη η λαμπρότητα της δόξας του Χριστού, που όταν απομακρύθηκε το φως, τα θυνερά του μάτια δεν έβλεπαν τίποτα. Δηλαδή με την απομάκρυνσή της, πυκνό σκοτάδι μαύρισε την όρασή του. Ξέρετε τι λέει στο λεξικό? Τι είναι σκοτάδι? Το definition είναι έλλειψη φωτός. Όταν αφαιρέσεις το φως, έχει σκοτάδι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς. Εδώ ήταν τόσο λαμπρόν το φως, που όταν έφυγε αυτό το φως, ενώ ήταν μέρα, για τον Παύλο, για τον Σαύλο, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει Παύλος, ήταν απόλυτο σκοτάδι. Και πίστευε προφανώς ότι η τύφλωσή του ήταν μια τιμωρία από το Θεό για τους σκληρούς διωγμούς που επέβαλε στους οπαδούς του Ιησού. Και μπορούσε να ήταν έτσι, γιατί έκανε τόσα άδικα σε αθώους ανθρώπους. Και ψηλαφώντας αφέθηκε στη φροντίδα των συντρόφων του, οι οποίοι και αυτοί ήταν τρομοκρατισμένοι και σαστισμένοι, γιατί δεν κατάλαβαν καλά-καλά τι έγινε, αλλά ήξεραν ότι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός. Και λέει στο 8, σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από τη γη, και ενώ ήταν ανοιγμένα τα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα, χειραγωγώντας λοιπόν αυτόν, τον εισήγαγαν στη Δαμασκό. Σκεφτείτε την ανατροπή των γεγονότων που γίνονται σε μια στιγμή, σε μερικά δευτερόλεπτα. Το πρωί ακόμα εκείνη τη μέρα, ο Σαύλος πλησίαζε στη Δαμασκό, γεμάτος με αισθήματα εμπιστοσύνης, ικανοποίησης που του είχαν δείξει οι αρχιερείς, γιατί, οι αδερφοί, ήταν σοβαρότατες ευθύνες να μπορείς να πάρεις μαζί σου επιστολές, να ηγείς σε μια ομάδα ανθρώπων, να μπαίνεις στην πόλη εκείνη και να μπορείς να πάρεις κόσμο, ανθρώπους, χειροπέδαρα να τους πάρεις στην Ιερουσαλήμ. Τον είχαν εξουσιοδοτήσει να προάγει τα συμφέροντα της Ιουδαϊκής θρησκείας, αναχαιτίζοντας όσον το δυνατό να σταματήσει την εξάπλωση της νέας πίστης στη Δαμασκό. Και ήταν αποφασισμένος να δει την αποστολή του να στέφεται με επιτυχία. Και ήθελε να δει τα γεγονότα να εξελιχθούν, πώς θα τα αντιμετώπιζε. Ήξερε αυτός. Ποιος θα μου αντισταθεί, θα σκεφτότανε. Να κάνω και μια παρέθεση. Και επειδή οι χριστιανοί ήταν καλοκάγαθοι άνθρωποι λόγω του πνεύματος του Κυρίου μέσα τους, που σου λέει, αν σε βάλει κάποιος ένα μίλιν, πήγαινε και δεύτερο, ας σου δώσει ένα χαστούκι, γύρισε και το άλλο. Δεν ήταν εκδικητικοί τύποι οι χριστιανοί να μαζευτούν όλοι εναντίον να πολεμήσουν οι Ιουδαίοι τους χριστιανούς. Ήταν άνθρωποι που λέγανε, περίμεναν από τον Κύριο. Και ήταν εύκολη λία να τους αρπάζουν και να τους βασανίζουν. Αλλά πόσο διαφορετική τελικά από τις βλέψεις του ήταν η είσοδος του στην πόλη. Τυφλός, ανίκανος, βασανιζόμενος από τύψεις, μη ξέροντας τι τιμωρία ακόμα τον περίμενε, πήγαινε και πήγε σε ένα σπίτι ενός μαθητή, λέει, του Ιούδα. Πράξεις 9-9. Και εκεί απομονωμένος είχε όλο τον καιρό να σκεφτεί και να προσευχηθεί. Ήταν, λέει, 3 ημέρες που δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Που τι να πάει κάτω. Σκεφτείτε δηλαδή εκεί πόσα περνούσαν από το μυαλό του. Όλη αυτή την αναστάτωση που είχε. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι ένας άνθρωπος που είδε ένα φως και άκουσε μια φωνή. Ήταν γνώστης. Ήταν βαθιά μέσα στο έργο, στραβό, και έρχεται τώρα κάτι και του αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του. Όλα που ήξερε, έγινε, γι' αυτό λέει μετά, τα θεώρησα άλλα σκύβαλα, σκουπίδια, για το έξοχο της γνώσεως. Και προφανώς αυτές οι 3 ημέρες της ψυχικής αγωνίας μπορεί να του φάνηκαν και εβδομάδες. Να μην θες να φας να πιεις, σίγουρα δεν κοιμότανε. Συνέχεια ήταν εκεί και θα ζητούσε συγχώρεση, θα προσπαθούσε φαντάζομαι, αναλογιζόταν με τρόμο την ενοχή του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, τον Πατέρον του, και άφησε να παρασυρθεί από την κακία και την προκατάληψη του λαού του, των ιερέων και των υποκρίτων, αλλά ήταν ένας μορφωμένος, δεν ήταν εύκολο να παρασυρθεί. Δηλαδή, θα είχε και τύψει με τον εαυτό του ότι πώς την έπαθα έτσι. Επειδή μου είπαν οι άλλοι στο κάτω-κάτω, εγώ δεν είχα μυαλό να σκεφτώ, αφού ήξερα τις γραφές. Γιατί ήμουν τόσο ακραίος. Και θυμόταν πόσες φορές είχε κλείσει τα μάτια και τα αυτιά του στις πιο ακαταμάχητες ενδείξεις και αμήλικτος είχε επιβάλει το διωγμό στους πιστούς του Ιησού του Ναζωραίου. Και αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες τώρα πέρασαν μέσα σε έναν αυτοέλεγχο και ταπείνωση ψυχής, σε πλήρη απομόνωση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επεισόδιο βέβαια έγινε γνωστό, γιατί ήταν κάτι που έγινε στο ύπαιθρο μπροστά. Και όταν μπήκε μέσα ο Σαύλος και τον κρατούσαν, το είδαν και οι μαθητές και ο κόσμος ο υπόλοιπος, αλλά οι πιστοί, έχοντας ειδοποιηθεί για το σκοπό του Σαύλου στη Δαμασκό, ότι έρχεται και αλλή μονός σας, αυτός που σας έκανε τόσα κακά εδώ και εκεί, έρχεται και εδώ, φοβόντουσαν ότι υποκρινόταν προκειμένου να πετύχει να τους εξαπατήσει ευκολότερα, ότι είναι αρρώστησα και δεν βλέπω κλπ. Ελάτε κοντά και να σας αρπάξω. Και βέβαια δεν τον εμπιστεύτηκαν λόγω του παρελθόντος του. Γι' αυτό τον κρατούσαν σε απόσταση, χωρίς να του δείχνουν καμιά συμπάθεια. Από την άλλη, και ο ίδιος δεν είχε καμιά επιθυμία να αποταθεί στους Εβραίους της Δαμασκού εκεί, τους αμετανόητους, που είχε σκοπό να συνεργαστεί μαζί τους για να καταδιώξουν τους πιστούς. Επειδή ήξερε ότι δεν θα πίστευαν την εξιστόρησή του. Θα του πούν τώρα σιγά, είδες ένα φως και άκουσες μια φωνή, η ιδέα σου ήταν, ας πούμε. Θα λέγαμε σήμερα, έπαθες ένα κεφαλικό και είδες κάτι. Καταλαβαίνετε, όπως το δικαιολογεί ο σαρκικός άνθρωπος. Εμείς τώρα έχουμε την πίστη μας όλα αυτά και θα αλλάξουμε για ένα φως που είδες. Αν δεν το περάσεις εσύ, δεν είναι εύκολο να πείσεις τους άλλους. Και έτσι, οπωσδήποτε φαινόταν ότι είχε αποκοπεί από κάθε ανθρώπινη υποστήριξη. Η μόνη του ελπίδα, δηλαδή ούτε πιστή τα μαζί του, ούτε έβρε τα μαζί του, ήταν ο πολυέσφραχνος Θεός, αυτός που του μίλησε. Και σε αυτόν στράφηκε τώρα με συντριβή καρδιάς. Και κατά τις μακρές εκείνες ώρες, όταν ο Σαύλος βρισκόταν μόνος του με τον Κύριο, θυμήθηκε όλα αυτά τα γραμμένα για την πρώτη έλευση του Μεσσία, πώς αρχότανε ο Κύριος. Εξακρύβωνε προσεκτικά τις προφητείες με τις οποίες είχε σπουδάσει. Δεν τα είχε μπροστά του, δεν έβλεπε, αλλά ήταν στη μνήμη του. Και τα έφερε σιγά σιγά. Α, εκεί λέει έτσι ο Ισαΐας το 1, το 53. Δηλαδή, φαντάζομαι το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε και μέσα σε όλον αυτό έκτισε ξανά και έβαλε σαν το puzzle που ήταν χαλασμένο και το έβαλε στη θέση του κομμάτι-κομμάτι. Εξακρύβωνε δηλαδή τις προφητείες. Και η πεποίθηση κυρίεψε τη σκέψη του. Και αναλογιζόμενος την έννοια των προφητείων αυτών, απορούσε με την πρώτερη του αντίδραση, καθώς και με την γενική τύφλωση των ιδέων που τους έκανε να απορρίψουν τον Ιησού ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Τώρα δηλαδή φωτίστηκαν τα μάτια του, ενώ πριν ήταν αλλιώς. Τώρα του φαίνονταν όλα απλά και συμβαίνει αυτό. Όταν ο Κύριος επέμβει, τα σπάει όλα και βλέπεις μπροστά σου και λες «Α, έτσι είναι, απλά». Περήφανος Φαρισαίος που ήταν, σίγουρος ότι είχε αποκτήσει τη δικαίωσή του με τα καλά του έργα, τώρα υποκλινόταν μπροστά στον Κύριο με την ταπείνωση και την απλότητα ενός μικρού παιδιού. Και η επιστροφή του αδερφή αποτελεί μια ολοφάρινη απόδειξη της θαυματουργής δύναμης των έλεγχων των ανθρώπων από την αμαρτία. Γιατί μέχρι τότε ο Σαύλος πίστευε ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζαρέος ήρθε και κήρυξε και έλεγε αυτά που έλεγε χωρίς κύρος. Δηλαδή δεν είχε εξουσία. Μετά τη μετάλλαξή του όμως ο Σαύλος αναγνώρισε ότι ο Κύριος ήρθε με σκοπό να υπερασπιστεί τον νόμο του πατέρα του. Και είχε τώρα πιστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο εισηγητής ολόκληρου του Ιουδαϊκού τελετουργικού συστήματος. Γιατί αδερφοί δεν ήταν εύκολο. Εμείς τα ξέρουμε τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ δύσκολο να βάλεις όλες τις θυσίες που γίνονταν, τα ζώα που σφάζονταν καθημερινά στον ναό, όλα αυτά να ανατραπούν για τη μία την αιώνια θυσία. Είδαν δηλαδή ότι στο Σταυρό ο τύπος συνάντησε τον αντίτυπο και ότι ο Ιησούς είχε εκπληρώσει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες αφορούσαν τον λυτρωτή του Ισραήλ. Τώρα ξεκαθάριζαν μπροστά του. Γι' αυτόν, αδερφοί, αυτή η αφήγηση που μας λέει ο Σαύλος με την μεταστροφή του παρουσιάζει θαυμάσιες αρχές τις οποίες πρέπει και εμείς να τις βάζουμε κατά νου. Ναι, μεν είναι ιστορικό γεγονός, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, ο Σαύλος υπήρξε πολέμιος της παρουσίας του Χριστού. Ωστόσο, ήταν ένας που προοριζόταν για ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο Κύριος τον ονομάζει σκεύος εκλογής για μένα. Γι' αυτό λέω να προσέξουμε μάθημα, όπως βλέπουμε ότι ο Κύριος του μίλησε, από την άλλη όμως δεν το αποκάλυψε όλο το θέλημά του. Να πει ο Σαύλος μετά, Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν άλλο, μόνο τον Κύριο. Ο Κύριος μου παρουσιάστηκε, ο Κύριος μου μίλησε, εγώ και ο Κύριος. Δεν έχω ανάγκη να δώσω εξηγήσεις σε κανένα. Όχι, ο Κύριος τον αναχέτησε στην αμαρτωλή πορεία του, τον έλεξε για την αμαρτία του, αλλά όταν ο Σαύλος τον ρώτησε τι να κάνω, ο Κύριος του είπε πήγαινε και θα σου υποθεί τι θα κάνεις. Τι έκανε, τον έφερε σε επαφή με την Εκκλησία, με τους πιστούς. Και από εκεί θα μάθαινε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για αυτόν. Γιατί δεν μπορούσε να το τα πει όλα ο Κύριος? Όχι, για να μάθει ότι το θαυμάσιο φως που ήρθε στη ζωή του ήταν το φως του Κυρίου. Παράλληλα όμως υπήρχαν κάποιων έργων που έπρεπε οι μαθητές να κάνουν γι' αυτό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος αφήνει εξουσία και αφήνει τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών, αναγνωρίζει αυτόν τον γκρουπ των ανθρώπων σαν αντιπρόσωποι του, σαν δικοί του. Γιατί, ναι, ο Κύριος είχε κάνει το έργο της Αποκάλυψης, τώρα ο μεταμελημένος ήταν σε θέση να μαθητεύσει κοντά σε εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε εξουσιοδοτήσει να διδάξουν την αλήθεια του. Δηλαδή, αδερφοί, γιατί πώς κινείται το πνεύμα του Κυρίου, όπως στην κινηματογραφική ταινία. Τώρα, δύο σκηνές, δύο εικόνες. Ο Σαύλος είναι απομενωμένος στο σπίτι του Ιούδα, εξακολουθεί να προσεύχεται, να εκετεύει, δέτε τον εκεί γονατισμένο, ξέρω εγώ, και ο Κύριος ταυτόχρονα παρουσιάζεται σε όραμα σε κάποιο μαθητή της Δαμασκού. Πάμε τώρα, αλλάζει η σκηνή, πάμε στον Ανανία και του λέει ο Κύριος, Πράξεις 9:10, ότι ο Σαούλ ο Ταρσέας προσευχόταν και χρειαζόταν βοήθεια. Δηλαδή συνδέει τις δύο σκηνές, τις δύο εικόνες και βλέπουμε πώς ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Λέει στο 10, «Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκώ ονόματι Ανανίας». Και είπε προς αυτόν ένα οράματι ο Κύριος, «Ανανία», ο δε είπε, «Ιδε εγώ Κύριε». Ο δε Κύριος προς αυτόν, «Αναστάς», σηκωπάνω δηλαδή, «πορεύθητη επί την ρήμην», ρήμην είναι η στενή οδός που λέμε ρήμοτομία, απ' εκεί βγαίνει, «τη ρήμην την καλούμενη ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσέα». Ιδού γάρ προσεύχεται και είδε άνδρα, εν οράματι, Ανανίαν, ονόματι, εισελθόντα και επιθέντα αυτό τα σχήρα όπως αναβλέψει. Ακούτε και λίγο ένα αστείο. Να σου λέει ο Κύριος, θα πας σε αυτόν τον τόπο, θα βρεις τον τάδε, και αυτός ο τάδε, αυτήν την ώρα, βλέπει όραμα ότι είσαι εσύ και εσύ θα πάει να του μιλήσεις. Δηλαδή τα εξηγάει και ο Ανανίας, βέβαια, όταν είπε Σαύλον ονόματι Ταρσέα, δεν ήταν κανένας άγνωστος, ξέρανε ποιος ήταν. Και δεν τολμούσε να πιστέψει στα λόγια του Κυρίου, επειδή είχαν διαδοθεί τα νέα, τα τρομερά, ότι θα ερχόταν αυτός να τους καταδιώξει και να τους πάρει με τα χειρόδεσμα στην Ιερουσαλήμ. Και τόλμησε, τώρα να μου πείτε, μα μη σου μιλάει ο Κύριος και εσύ φέρνεις αντίρρηση, αλλά ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής. Και λέει στο 13, «Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά της Αγίης σου επίησεν εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Το δίσε είναι από το αρχαίο δες, να τους δες. Αλλά βλέπουμε στο 15 η εντολή του Κυρίου ήταν επιτακτική. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο και να μην φέρνουμε αντίδραση. Ο Ανανίας ξέρει ενός εκεί. Ο Κύριος του λέει, «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογήσε στην μου αυτός, του βαστάσε το όνομά μου». Ποιος μιλάει εδώ το όνομά μου? Δεν μιλούσε άγγελος, δεν μιλούσε κάποιος άλλος, γιατί το όνομα που βάστασε ο Παύλος όλα τα χρόνια ήταν του Ιησού Χριστού. «Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνώντε και βασιλέων ιόντε Ισραήλ». Όπως και έγινε. Πόσες φορές στάθηκε ο Παύλος και στο βασιλιά και μπροστά σε άλλους. Και υπακούοντας τις υποδείξεις του Κυρίου Ανανίας, ζήτησε και βρήκε τον άνθρωπο που κυνήγησε όλους όσους πίστευαν στον Ιησού. Και στο 17, τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του μετανοημένο αμαρτωλού, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκεν με, Ιησούς ο οφθήσει εν διωδώ ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς Πνεύματος Αγίου». Και ευθέως απέπεσαν αυτό από τον οφθαλμόν ως λεπίδες, όπως τα λέπια δηλαδή, ανέβλεψε δε και αναστάσε βαπτίστη. Βλέπετε τι όμορφα που τα καταστρώνει ο Κύριος. Έχει τη μια σκηνή, έχει την άλλη σκηνή και οδηγεί τον ένα με τον άλλο για να γίνει η δουλειά του. Τώρα, σαν λέπια, με τι είναι αυτά που έπεσαν από τα μάτια του? Προφανώς μετά την τύφλωση του από αυτόν το εκτυφλωτικό φως, μπορεί να δημιουργήσει στα μάτια του Παύλου μια κρούστα και ένα ξηρό στρώμα δηλαδή ιστού ή εκκρίσεων, και αυτή η απότομη αποβολή αυτής της κρούστας ήταν σαν τα λέπια του ψαριού και θεραπεύτηκε, είδε. Αυτό βέβαια στο φυσικό, έτσι. Πνευματικά οι λεπίδες, τα λέπια αυτά, τι συμβολίζουν? Είναι το κάλυμα της πλάνης του φανατισμού που λέει τυφλώθηκα από θυμό ή από μανία ή από μίσος. Ήταν κλειστά τα μάτια του, ήταν ένα μπέπλο που δεν επέτρεπε στον Παύλο ως τότε να αναγνωρίσει τον Κύριο Ιησού ως τον αληθινό Μεσσία. Δευτέρα Κορυθίους 3:15. Αλλά ως σήμερα λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. Και αν είναι το παράδειγμα του Μωυσή που είχε βάλει αυτόν το κάλυμα όταν κατέβηκε από το όρος και φωτίζαν το πρόσωπό του και λέγανε «Μαλάμπης, δεν μπορούμε να σε βλέπουμε». Και προτιμούσε να το βάλει αυτό για να μην νομίσω ότι ήθελε να κάνει και το Θεό. Απλά επειδή στην παρουσία του Κυρίου τόσο καιρό είχε ένα φως στο πρόσωπό του. Και λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. Όποτε κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται από γύρω του το κάλυμα. Δηλαδή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, φεύγει αυτόν το αόρατο κάλυμα και καταλαβαίνει στις γραφές, όπως έπαθε και ο Παύλος, που ενώ τα ήξερε και πριν, τώρα τα έβαλε στην τάξη. Δηλαδή, η πτώση, αυτά τα λέπια που λέμε, δείχνει ότι μπήκε το σωστό, το αληθινό φως, ο απόλυτος πνευματικός φωτισμός και η καθαρότητα με την οποία άρχισε πλέον να βλέπει την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος Ιησούς επικύρωσε την εξουσία της Εκκλησίας του, της οργανωμένης, και έφερε τον Παύλο σε επαφή με τα διορισμένα όργανα του. Γιατί ποιος ήταν ο Ανανίας? Ένας απλός άνθρωπος πιστός. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Χριστός είχε τώρα την αντιπροσωπευτική του Εκκλησία και σε αυτήν ανήκε το έργο να καθοδηγήσει τον μετανοημένο αμαρτωλό στον δρόμο της ζωής. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι για το φως και την εμπειρία τους θεωρούνται υπεύθυνοι μόνο έναντι του Χριστού. Εμένα ο Κύριος μου μίλησε, με τον Κύριο έχω να κάνω. Και ότι είναι ανεξάρτητοι από τους μαθητές τους υπόλοιπους, τους αναγνωρισμένους στη γη. Ναι, ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών και η καρδιά του συγκινείται από τις θλίψεις τους. Ναι, έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος, να μιλήσει σε όποιο θέλει. Όμως σέβεται τα μέσα που έχει εξουσιοδοτήσει για τη διαφώτιση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή οδηγεί τους αμαρτωλούς στην Εκκλησία, την οποία κατέστησε κανάλι φωτός για τον κόσμο. Ο Σαύλος λοιπόν, ενώ πάλευε με το σκοτάδι της πλάνης και της προκατάληψης, δέχθηκε την αποκάλυψη του Χριστού, τον οποίον καταδίωκε. Και τότε ήρθε σε άμεση επικοινωνία με την τοπική εκκλησία, όπως τον οδήγησε ο Κύριος. Γιατί στην περίπτωση αυτή, ο Ανανίας παριστάνει τον Χριστό, τον Ιησού. Παριστάνει επίσης και τους λειτουργούς του στη γη, οι οποίοι έχουν οριστεί για να εργάζονται στη θέση του. Και στη θέση του Ιησού έρχεται ο Ανανίας και αγγίζει τον Παύλο, τα μάτια του, για να ξαναδούν το φως. Στη θέση του Χριστού βάζει τα χέρια του πάνω σε αυτό και καθώς προσεύχεται στο όνομα του Ιησού να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή όλα γίνονται στο όνομα και με την εξουσία του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς είναι η πηγή, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποίησε τον Ανανία και τον όποιον Ανανία διαλέξει. Πράξεις 9:19. Αφού βαπτίστηκε ο Σαύλος, τέλειωσε και την νηστεία του. Λέει, λαβών τραφήν ενίσχυσε, έμεινε δε μετά των ενδαμασκό μαθητών ημέρα στινάς και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσεν τον Ιησούν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Φανταστείτε τώρα τι θα σκέφτονταν οι άλλοι Εβραίοι. Δηλαδή ο διώχτης των χριστιανών τώρα λέει, κήρυσεν τον Ιησούν ότι αυτός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους Ιουδαίους η μεταστροφή του Σαύλου και τόσο απότομη. Δηλαδή εκείνος που είχε ταξιδεύσει στη Δαμασκό με την εξουσία και έγκριση των αρχιεραίων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, τώρα εκήρυτε το Ευαγγέλιο του εσταυρωμένου και αναστημένου Σωτήρα. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυε εκείνους που ήταν ήδη μαθητές του και προσέθετε διαρκώς καινούργιους προσήλυτους στην πίστη, την οποία τόσο αμήλικτα κατέτρεχε. Δηλαδή είναι λίγο, δεν μπορεί να το καταλάβει, να το χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου. Γιατί ήταν ο Σαύλος ζηλωτής, τολμηρός, ανεξάρτητος, επίμονος, είχε ταλέντα, είχε μόρφωση, που μπορούσαν να το εξασφαλίσουν οποιαδήποτε θέση ήθελε. Ήταν μόνο να ήταν μαζί στον ναό εκεί, αλλά τώρα οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον νεαρό, πρικισμένο με τόσα χαρίσματα, να ενώνεται με εκείνους που εκαταδίωκαν και να κηρύττει ατρόμητος το όνομα του Ιησού. Πάλι εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα, αδερφοί. Γιατί, αν έχεις ένα στρατηγό, για παράδειγμα, ένα στρατό και έχεις το στρατηγό, και ο στρατηγός αυτός πεθαίνει στη μάχη. Ωραία. Ποια είναι η απώλεια? Ότι ο αρχηγός του στρατεύματος πέθανε, αφαιρείται. Μέχρι εκεί είναι η ζημιά. Για τους μεν και για τους δε, για τον εχθρό εννοώ και για αυτούς που είναι στο στράτευμα. Δεν προσθέτει δηλαδή ο θάνατος του άλλη δύναμη στον εχθρό. Όταν όμως ένας άνθρωπος περιοπής, όπως ήταν ο Σαύλος, ενώνεται με την αντίθετη παράταξη, δηλαδή σκεφτείτε τον στρατηγό αυτό να φύγει από το στράτευμα και να πάει στο άλλο στράτευμα και να διηγεί το άλλο στράτευμα και να πει όλα τα μυστικά του στρατεύματος του προηγούμενου στον εχθρό, που τώρα δεν είναι εχθρός. Τότε όχι μόνο χάνονται οι υπηρεσίες του, αλλά και εκείνοι με τους οποίους συμπράττει αναμφισβήτητα κερδίζουν προνόμια. Καμιά φορά το λέμε για τους διπλούς πράκτορες. Είμαι εγώ πράκτορας της χώρας μου σε μια χώρα, με ανακαλύπτουν και με εκβιάζουν και μου λένε: για να μην σε σκοτώσουμε, θα κάνεις τον πράκτορα σε εμάς. Και πάω στη χώρα μου, λέω λίγα μυστικά του εχθρού και παίρνω τα μυστικά της χώρας μου και τα δίνω στον εχθρό. Τι κερδίζουν τελικά? Αν ο Σαύλος έλεγε: φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Ιερείς και Φαρισαίοι κλπ. Σταματώ. Εντάξει. Θα χάνανε ένα καλό εργαλείο στα χέρια τους. Κάποιοι άλλοι θα αναλάβαναν. Αλλά να γίνει σαν τους χριστιανούς. Δηλαδή, ενώ οδηπερούσε προς τη Δαμασκό ο Σαύλος της Ταρσού, μπορούσε κάλλιστα να πει ο Κύριος: θα τον έχω αυτό στα πόδια μου να μου καταστρέφει τον λαό μου. Μια καρδιακή ανακοπή, πέθανε. Τι θα λέγαμε σήμερα, και τόσο στρες που είχε αυτός και ήταν τόσο θυμωμένος και με ζήλο. Εντάξει, πέθανε. Μια σημαντική δύναμη θα είχε αποσπαστεί από την καταδιωκτική παράταξη. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος μέσα στην αγαθή του πρόνοια, γιατί βλέπει μπροστά ο Κύριος, όχι τώρα δεκαετίες και αιώνες, γιατί μιλάμε για τον Παύλο και Σαύλο σήμερα, διάλεξε να φυλάξει τον Σαύλο ζωντανό, να τον μεταπίσει και μεταθέτει έτσι έναν πρωταθλητή από την παράταξη του εχθρού στην παράταξη του Χριστού. Δεν είναι μεγαλύτερο κέρδος? Ενώ ο Σαύλος κήρυτε για τον Χριστό στη Δαμασκό, όλοι, λέει στο Πράξεις 9:29, έμεναν εκστατικοί τότε όλοι όσοι άκουγαν και έλεγαν: δεν είναι αυτός εκείνος που κατέτρεξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που επικαλούνται το όνομα τούτο? Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους οδηγήσει δεμένους στους αρχιερείς? Ούχουτος έστιν οπορθήσας εις Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη είναι δεδεμένους αυτούς αγάγοι επί τους αρχιερείς? Διαρωτούν οι άνθρωποι, λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά ο Σαύλος δήλωνε ότι η αλλαγή της πίστης του δεν ήταν απλά σε μια παρόρμηση, ένα φανατισμό, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας συντριπτικής μαρτυρίας. Γι' αυτόν ήταν μεγάλο πράγμα. Δεν ήταν μόνο το φως και ότι του μίλησε ο Κύριος. Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ. Αλλά σκεφτόμενος αργότερα, εκείνο το τριήμερο, μπήκαν όλα στη θέση τους, το ένα μετά το άλλο. Και όταν παρουσίασε το Ευαγγέλιο, προσπαθούσε να απλοποιήσει τις προφητείες που αναφέρονταν στον Κύριο Ιησού, για να δείξει και στους άλλους γύρω. Και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι προφητείες αυτές είχαν κατά γράμμα εκπληρωθεί στη ζωή του Ιησού του Ναζωραίου. Και την πίστη του τη στήριζε πάνω στο βέβαιο λόγο της προφητείας. Βέβαια, πολλοί σκλήραν τις καρδιές τους και δεν δέχονταν να ανταποκριθούν στο μήνυμά του, ενώ από τους Εβραίους. Και μετά από λίγο η έκπληξή τους για τη θρησκευτική του μεταλλαγή μεταβλήθηκε σε μίσος, όπως αυτό που έδειξαν στον Ιησού. Και λέμε: Κύριε, πώς συμπεριφέρονται έτσι? Ο Ιησούς ήταν ένας ξένος από αυτούς, αλλά ο Σαύλος ήταν δικός τους. Μαζί μεγάλωσε. Δηλαδή αλλάζει, άκουσε τον, άκουσε τα επιχειρήματά του. Όχι, αφού έγινε σαν αυτούς, δεν το θέλουμε. Και η αντίδραση κατάντησε τόσο βίαιη, λέει, ώστε δεν επιτρέπει στον Σαύλο να συνεχίσει τις προσπάθειες στην Δαμασκό, λέει στο 23. Αφού δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία των επιχειρημάτων του, καθώς συμπληρώνονταν αρκετές μέρες, έκαναν συμβούλιο οι Ιουδαίοι και αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Βλέπετε, ο διάβολος τυφλώνει. Όπως ήταν τυφλός ο Παύλος, ο Σαύλος. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το φίλο σου. Εφόσον δεν είναι όπως εσύ το θέλεις, λέει να τον καθαρίσουμε, να φύγει. Να μην μας κάνει και ζημιά. Και παραφύλαγαν στις πύλες της πόλης μέρα νύχτα για να εμποδίσουν τη φυγή του. 9:25. Και στο σημείο αυτό τι έκαναν, ζήτησαν έφερμα την καθοδίκηση του κυρίου. Κύριε, τι να κάνουμε, θα το σκοτώσουν. Παραμονεύουνε. Λαβώντες δε οι μαθητές αυτού νυχτός, δια του τείχους, καθήκαν αυτόν, χαλάσαντες εν σπυρίδι. Τον πήραν οι μαθητές στη διάρκεια της νύχτας και το φυγάδευσαν, κατεβάζοντάς τον από το τείχος μέσα σε κοφίνι. Φανταστείτε τώρα, ήταν το τείχος ψηλό, από κάτω-κάτω μέσα σε έναν κοφίνι κατεβάζουν τον άνθρωπο. Ποιον, το Σαύλο που διάταζαν και οι φρουροί υπάκουαν, που το φοβόντουσαν όλοι. Και τώρα, σαν κυνηγημένος, να φεύγει, γιατί θα το σκότωναν αν τον έβρεσκαν. Και μετά την απόδρασή του από τη Δαμασκό, ο Σαύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, λέει στο 26. Και ο Σαύλος, όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, όμως όλοι τον φοβόνταν, μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Τους ήταν δύσκολο να πιστέψουν ένας τόσο αδιάλαχτος Φαρισαίος, που είχε κάνει τόσα πολλά κακά για να εξοντώσει την Εκκλησία, μπορούσε να γίνει πραγματικός μαθητής του Χριστού. Άτε να αποχωρήσει και να ησυχάσει να μην ασχολείται, αλλά να κηρύττει και τον Χριστό, φαινόταν ύποπτο. 27. Τότε όμως ο Βαρνάβας, αφού τον πήρε, τον έφερε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στο δρόμο και ότι του μίλησε και πώς στη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του Ιησού. Και στο άκουσμα όλων αυτών οι μαθητές τον δέχτηκαν σαν ένα από τους δικούς του. Και σύντομα απέκτησαν ικανή απόδειξη για τη γνησιότητα της χριστιανικής του πείρας. Και ο μελλοντικός Απόστολος των Εθνών τι ήθελε? Ήταν στην πόλη τώρα την Ιερουσαλήμ, όπου ζούσαν πολλοί από τους προηγούμενους συντρόφους του, που λέγαμε καμιά φορά φάγαμε ψωμί και ελιά μαζί με αυτόν. Δηλαδή αδειμονούσε να εξηγήσει στους Ιουδαίους αρχηγούς τις προφητείες που μιλούσαν για το Μεσσία, με τις οποίες είχε εκπληρωθεί η προέλευση του Κυρίου. Γιατί ο Σαύλος ήταν σίγουρος ότι οι δάσκαλοι αυτοί του Ισραήλ, με τους οποίους σχετιζόταν τόσο στενά στο παρελθόν, ήταν εξίσου ειλικρινείς και έντιμοι όπως αυτός. Όμως, στο 29, όπως υπολόγισε λανθασμένα το πνεύμα των Ιουδαίων αδελφών του, και εκεί που έλπιζε στη σύντομη μετάλλαξή τους, θα ερχόταν μια μεγάλη απογοήτευση. Και ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε μαζί με τους Ελληνιστές, οι Ελληνιστές ήταν Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν εκτός του Ισραήλ, σαν να λέμε, ας πούμε, απόδημοι που φεύγουν και έρχονται πάνω και έρχονται και ήταν εκτός. Δηλαδή, τι έκαναν οι επικεφαλείς της Ιουδαϊκής Σύναξης που αρνούνταν να τον πιστέψουν, ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε με τους Ελληνιστές, εκείνοι καταγίνονταν στο πώς να το θανατώσουν. Και η καρδιά του γέμισε λύπη, γιατί όπως και στη Δαμασκό, έτσι τώρα και εδώ. Βλέπετε, αδερφοί, το ίδιο πνεύμα αντίδρασης, ο ίδιος διάβολος. Κυνηγήσαν τον Σαύλο, γιατί δεν τον συνέφερε βέβαια να συνεχίσει να μιλάει για τον Κύριο. Αλλά ο Σαύλος ήταν πρόθυμος να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη, αν μπορούσε να φέρει μερικούς σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά στο Πράξεις 22:18, προσευχόταν δηλαδή, και όπως ο ίδιος πιστοποιεί αργότερα, ήρθε σε έκσταση και ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε «Διάσου και βγες γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, επειδή δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Ο Σαύλος δεν ήθελε να φύγει, το θεωρούσε έναν άνδρο. «Θα μείνω εδώ μέχρι τέλος να το δεχτούν, αφού θα τους μιλήσω με ειλικρίνεια». Γι' αυτόν απάντησε στο 19. «Κύριε, αυτοί γνωρίζουν καλά ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα από συναγωγή σε συναγωγή αυτούς που πιστεύουν σε σένα. Και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, και εγώ ίδιος είχα σταθεί και αισθανόμουν ευαρέσκεια, συμφωνώντας μαζί με τους άλλους και φύλαγα τα ρούχα αυτών που το θανάτωναν». Δεν ήταν όμως σύμφωνο με το θέλημα, την πρόθεση του Θεού, να κινδυνεύσει άσκοπα τη ζωή του. Και ο Κύριος του λέει στο 21, «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Και όταν το μάθαν αυτόν οι μαθητές, οι αδελφοί, επέστρεψαν την μυστική φυγή του Σαύλου από τα Ιεροσόλυμα, μας λέει στο 9:30, γιατί, λέει, θα το σκοτώσουν, αφού ξέρανε το πνεύμα τους. Και όταν οι αδελφοί το έμαθαν, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην Ταρσό, ψηλά πάνω. Και η φυγή του Σαύλου ανέστειλε για ένα διάστημα το βίο ανταγωνισμό των Ιουδαίων. Δηλαδή η Εκκλησία γνώρισε μια περίοδο ειρήνης τότε, κατά την οποία πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Βλέπετε αδερφοί, τελειώσαμε. Πόσο πνευματική πίεση χρειάζεται για να τρέξει το έργο του Κυρίου. Και ήταν η περίοδος που ο Θεός ενεργούσε δυναμικά, έτσι. Πόσοι διωγμοί, πόσοι βασανισμοί, πόσες αντιδράσεις. Αλλά τουλάχιστον έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα και τα βάζουμε μπροστά μας για να παίρνουμε μαθήματα, να μην χάνουμε την όρασή μας. Εμείς θέλουμε ένα Ευαγγέλιο που ο Κύριος να ενεργεί, να τρέχει μπροστά και εμείς να παρακολουθούμε και να μην μας συμβαίνει τίποτα. Βλέπετε πόσον αγώνα είχαν οι μαθητές. Και δεν είναι ότι δεν ήταν καλοί μαθητές και κάνανε λάθη και είχαν αμαρτίες και γι' αυτό είχαν τιμωρίες. Αλλά όλη αυτή η πνευματική πίεση ήταν μέσα σε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά. Όπως ο Κύριος μας έπαθεν και υπέστη τόσα, και οι αληθινοί μαθητές, αν χρειαστεί, λέει ο Κύριος, να είσαι έτοιμος να υποστείς και εσύ. Είμαι το παράδειγμά σου και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμενοι σου μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε για αυτήν την ιστορία του Σαύλου, Κύριε μας, που εσύ τον μετάτρεψες σε Παύλο, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτόν το εκτυφλωτικό σου φως, Κύριε μας, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, που μετέτρεψες αυτόν τον διώχτην, Κύριε μας, και τον έκανες Απόστολο, τον Μέγαν Απόστολο, Χριστέ μας, Άγιε. Και όπως εκείνος ερώτησε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, έτσι κι εμείς, Κύριε μας, αξίωσε μας να αναγνωρίζουμε το θέλημά σου, Κύριε μας, και να πραγματικά να έχουμε καρδιά να ανοιχτεί, να ζητούμε τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε μας. Μετέτρεψε, Κύριε μας, σε παρακαλούμε, τον εγωισμό μας σε αγάπη, Κύριε μας, την αμφιβολία μας σε ακλόνητη την πίστη, Χριστέ μας, Άγιε. Κάθε κακία σε αρετή, Χριστέ μας, Κύριε μας. Κάνε τη ζωή μας, Κύριε μας, μια καλή μαρτυρία για το Ευαγγέλιο σου, Ιησού μας, Άγιε, ώστε να δοξάζεται το όνομά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για κάθε παράδειγμα που δίνεις μέσα από το Λόγο σου και είναι για μας σήμερα φρέσκο, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 19. Και οι δύο άγγελοι ήρθαν το δειλινό στα Σόδομα. Και ο Λότ καθόταν δίπλα στην πύλη των Σοδομών. Και ο Λότ, βλέποντάς τους, σηκώθηκε σε συνάντησή τους και προσκύνησε με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος και είπε: «Να, κύριοι μου, στραφείτε παρακαλώ στο σπίτι του δούλου σας και διανυκτερεύστε και πλύνετε τα πόδια σας. Και αφού σηκωθείτε το πρωί, θα πάτε στο δρόμο σας». Και εκείνοι είπαν: «Όχι, αλλά θα διανυκτερεύσουμε στην πλατεία». Και αφού τους βίασε πολύ, στράφηκαν σε αυτόν και μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Και τους έκανε συμπόσιο και έψησε άζημα και έφαγαν. Και πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλης, οι άνδρες των Σοδόμων, περικύκλωσαν το σπίτι, νέοι και γέροντες, ολόκληρος ο λαός μαζί από παντού. Και έκραζαν στο Λότ και του έλεγαν: «Πού είναι οι άνδρες, εκείνοι που μπήκαν μέσα σε σένα τη νύχτα? Βγάλ τους έξω σε μας, για να τους γνωρίσουμε». Και ο Λότ βγήκε σε αυτούς στο πρόθυρο και έκλεισε πίσω του την πόρτα και είπε: «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε ένα τέτοιο κακό. Να, έχω δύο θυγατέρες που δεν γνώρισαν άνδρα. Να σας τις φέρω λοιπόν έξω και κάντε σε αυτές όπως σας φανεί αρεστό. Μόνο σε αυτούς τους άνδρες μην πράξετε τίποτε, επειδή για τούτο μπήκαν κάτω από τη σκιά της στέγης μου». Και εκείνοι είπαν: «Φύγε απ' εκεί». Και είπαν ακόμα: «Αυτός ήρθε για να παρικήσει. Θέλει να γίνει και κριτής? Τώρα θα κακοποιήσουμε μάλλον εσένα παρά εκείνους». Και βίαζαν υπερβολικά τον άνθρωπο, το Λότ, και πλησίασαν για να σπάσουν την πόρτα. Και απλώνοντας οι άνδρες τα χέρια τους, τράβηξαν το Λότ κοντά τους στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Και τους ανθρώπους, εκείνους που ήσαν στην πόρτα του σπιτιού, τους χτύπησαν με αορασία από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ώστε απέκαναν να ζητούν την πόρτα. Και οι άνδρες είπαν στο Λότ: «Έχεις εδώ κάποιον άλλον, γαμπρό ή γιους ή θυγατέρες ή οποιονδήποτε άλλον έχεις στην πόλη, να τους βγάλεις έξω από τον τόπο. Επειδή εμείς καταστρέφουμε τούτο το τόπο, για το λόγο ότι η κραυγή τους μεγάλωσε μπροστά στον Κύριο και μας έστειλε ο Κύριος για να τον καταστρέψουμε». Βγήκε λοιπόν ο Λότ και μίλησε στους γαμπρούς του, εκείνους που επρόκειτο να πάρουν τις θυγατέρες του, και είπε: «Σηκωθείτε, βγείτε έξω από τούτο τον τόπο, επειδή ο Κύριος καταστρέφει την πόλη». Αλλά φάνηκε στους γαμπρούς του σαν αστεϊζόμενος. Και όταν έγινε αυγή, οι άγγελοι βίαζαν το Λότο λέγοντας: «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δύο θυγατέρες σου που βρίσκονται εδώ, για να μην καταστραφείς και εσύ μαζί με την ανομία της πόλης». Και επειδή καθυστερούσε, πιάνοντας οι άνδρες το χέρι του και το χέρι της γυναίκας του και τα χέρια των δύο θυγατέρων του, επειδή ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε, τον έβγαλαν και τον πήγαν έξω από την πόλη. Και όταν τους έβγαλαν έξω, ο Κύριος είπε: «Διάσωσε τη ζωή σου, μην περιβλέψεις πίσω σου και μη σταθείς σε ολόκληρη την περίχωρο, διάσωσε τον εαυτό σου στο βουνό για να μην καταστραφείς». Και ο Λότ τους είπε: «Μη, παρακαλώ, Κύριε, να, ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου και μεγάλινες το ελαιό σου που έκανες σε μένα φυλάττοντας τη ζωή μου, αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να διασωθώ στο βουνό, μήπως με προφτάσει το κακό και πεθάνω. Να, παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι κοντά, ώστε να καταφύγω εκεί. Και είναι μικρή. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ. Δεν είναι μικρή και θα ζήσει η ψυχή μου». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν: «Να, σε εισάκουσα και σε τούτο το πράγμα, να μην καταστρέψω την πόλη για την οποία μίλησες. Βιάσου να διασωθείς εκεί, επειδή δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτε μέχρι ότου φτάσεις εκεί». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομα της πόλης Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω στη γη όταν ο Λότ μπήκε στη Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα θιάφη και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού. Και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλλά η γυναίκα του, πίσω από αυτόν, καθώς κοίταξε ολόγυρα, έγινε στήλη από αλατή. Και ο Αβραάμ, καθώς σηκώθηκε νωρίς το πρωί, ήρθε στον τόπο που είχε σταθεί μπροστά στον Κύριο. Και κοιτάζοντας επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα και επάνω σε ολόκληρη τη γη της περιχώρου, είδε και να, καπνός ανέβαινε από τη γη, σαν καπνός από καμίνι. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ από μέσα από την καταστροφή, όταν κατέστρεφε τις πόλεις στις οποίες κατοικούσε ο Λότ. Και ο Λότ ανέβηκε από τη Σιγόρ και κατοίκησε στο βουνό, και μαζί του οι δύο θυγατέρες του, επειδή φοβήθηκε να κατοικήσει στη Σιγόρ, και κατοίκησε σε σπήλαιο, αυτός και οι δύο θυγατέρες του. Και η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Ο πατέρας μας είναι γέροντας και άνθρωπος δεν υπάρχει επάνω στη γη για να μπει σε μας σύμφωνα με τη συνήθεια ολόκληρης της γης. Έλα, ας ποτίσουμε τον πατέρα μας κρασί και ας κοιμηθούμε μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν τον πατέρα τους κρασί κατά τη νύχτα εκείνη και η μεγαλύτερη μπήκε και κοιμήθηκε με τον πατέρα της. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και την επαύριο η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Να, εγώ κοιμήθηκα χθες τη νύχτα με τον πατέρα μας. Ας τον ποτίσουμε κρασί και τούτη τη νύχτα και μπαίνοντας εσύ κοιμήσου μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν και εκείνη τη νύχτα τον πατέρα τους κρασί και αφού σηκώθηκε νεότερη κοιμήθηκε μαζί του. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και συνέλαβαν οι δύο θυγατέρες του Λότ από τον πατέρα τους. Και η μεγαλύτερη γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Μωάβ. Αυτός είναι ο πατέρας των Μωαβιτών μέχρι σήμερα. Αλλά και η νεότερη γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Βεναμί. Αυτός είναι ο πατέρας των Αμμονιτών μέχρι σήμερα. Γένεση κεφάλαιο 20. Και ο Αβραάμ κίνησε από εκεί προς τη γη που βρίσκεται προς τα μεσηβρινά και κατοίκησε ανάμεσα στην Κάδης και στην Σουρ και παρήκησε στα Γέραρα. Και ο Αβραάμ είπε για τη γυναίκα του τη Σάρα: «Είναι αδελφή μου». Και ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς των Γεράρων, έστειλε και πήρε τη Σάρα. Και ο Θεός ήρθε στον Αβιμέλεχ σε όνειρο τη νύχτα και του είπε: «Να, εσύ πεθαίνεις εξαιτίας της γυναίκας που πήρες, επειδή είναι παντρεμένη με άντρα». Και ο Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτή και είπε: «Κύριε, θα θανάτωνες ένα έθνος ακόμα και ένα δίκαιο? Αυτός δεν μου είπε είναι αδελφή μου? Και αυτή πάλι, αυτή είπε είναι αδελφός μου. Με ευθύτητα της καρδιάς μου και με καθαρότητα το χεριό μου το έπραξε αυτό». Και ο Θεός είπε σε αυτόν σε όνειρο: «Και εγώ γνώρισα ότι με ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Αλλά αν δεν την αποδώσεις να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις, εσύ και όλα όσα έχεις». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους δούλους του και μίλησε όλα αυτά τα λόγια σε επίκο τους και οι άνθρωποι φοβήθηκαν υπερβολικά. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι μας έκανες και ποιο αμάρτημα έκανα σε σένα ώστε να φέρεις επάνω μου και επάνω στο βασίλειό μου μια μεγάλη αμαρτία? Έκανες σε μένα ένα πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει». Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ: «Τι είδες ώστε να κάνεις αυτό το πράγμα?» Και ο Αβραάμ είπε: «Επειδή εγώ είπα βέβαια δεν υπάρχει φόβος Θεού σε τούτο τον τόπο και θα με θανατώσουν εξαιτίας της γυναίκας μου. Κι όμως, στα αλήθεια είναι αδελφή μου, θυγατέρα του πατέρα μου, αλλά όχι θυγατέρα της μητέρας μου, και έγινε γυναίκα μου. Και όταν ο Θεός με έκανε να βγω έξω από την οικογένεια του πατέρα μου, της είπα: αυτή τη χάρη θα κάνει σε μένα, σε κάθε τόπο όπου αν πάμε, να λες για μένα, αυτός είναι αδελφός μου». Και ο Αβιμέλεχ πήρε πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες και τα έδωσε στον Αβραάμ και απέδωσε σε αυτόν την γυναίκα του τη Σάρα. Και ο Αβιμέλεχ είπε: «Να η γη μου μπροστά σου, κατοίκησε όπου σου αρέσει». Και στη Σάρα είπε: «Να, έδωσα 1000 αργύρια στον αδελφό σου. Να, αυτός είναι σε σένα σκέπη το ματιό σου, σε όλους όσους είναι μαζί σου και σε όλους τους άλλους». Έτσι επιπλήχθηκε αυτή. Και ο Αβραάμ προσευχήθηκε στο Θεό. Και ο Θεός θεράπευσε τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα του και τις θεράπαινές του και τεκνοποίησαν. Επειδή ο Κύριος είχε κλείσει ολοκληρωτικά κάθε μήτρα στο σπίτι του Αβιμέλεχ εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Αβραάμ. Ψαλμός 21. Στον Αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, στη δύναμή σου θα εφραίνεται ο βασιλιάς και πόσο θα υπεραγάλλεται στη σωτηρία σου». Του έδωσες την επιθυμία της καρδιάς του και δεν του στέρισες το αίτημα των χιλέων του. Επειδή τον πρόφτασες με ευλογίες αγαθότητας, έβαλες στο κεφάλι του στεφάνι από καθαρό χρυσάφι. Σου ζήτησε ζωή και του έδωσες μακρότητα ημερών στον αιώνα του αιώνα. Μεγάλη δόξα του διαμέσου τη σωτηρία σου, τιμή και μεγαλοπρέπεια έβαλες επάνω του. Επειδή τον έβαλες ως ευλογία στον αιώνα, τον υπερέφρανες με το πρόσωπό σου. Για το λόγο ότι ο βασιλιάς ελπίζει στον Κύριο και με το έλεος του υψίστου δεν θα σαλευτεί. Το χέρι σου θα βρει όλους τους εχθρούς σου. Το δεξί σου χέρι θα βρει εκείνους που σε μισούν. Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θα τους καταπκεί μέσα στο θυμό του και φωτιά θα τους καταφάει. Θα αφανίσεις από τη γη τον καρπό τους και το σπέρμα τους από τους γιους των ανθρώπων. Επειδή μηχανεύτηκαν κακά εναντίον σου, συλλογίστηκαν ένα σχέδιο αλλά δεν μπόρεσαν να το εκτελέσουν. Γι' αυτό θα τους κάνεις να στρέψουν τα νότα όταν επάνω στις χορδές σου ετοιμάσεις τα βέλη σου ενάντια στο πρόσωπό τους. Υψώσου, Κύριε, στη δύναμή σου. Θα υμνούμε και θα ψαλμοδούμε τη δύναμή σου. Ψαλμός 22. Στον αρχιμουσικό, σε τόνο Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί στέκεσαι μακριά από τη σωτηρία μου και από τα λόγια των στεναγμών μου? Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν απαντάς, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Εσύ μάλιστα, ο Άγιος, κατοικείς ανάμεσα στις δοξολογίες του Ισραήλ. Σε σένα είχαν ελπίσει οι πατέρες μας. Έλπισαν και τους ελευθέρωσες. Σε σένα έκραξαν και σώθηκαν. Σε σένα έλπισαν και δεν ντροπιάστηκαν. Εγώ όμως είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με περιέπεξαν όσοι με βλέπουν. Ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το κεφάλι και λένε «Έλπισε στον Κύριο, ας τον ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει, επειδή του είναι αρεστός». Εσύ όμως είσαι που με ανέλαβες από τη μητρική κοιλιά. Είσαι η ελπίδα μου από τους μαστούς της μητέρας μου. Σε σένα ρίχτηκα από τη μήτρα. Από την κοιλιά της μητέρας μου εσύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς από μένα, επειδή η θλίψη είναι κοντά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος για να βοηθήσει. Ταύροι πολλοί με περικύκλωσαν, ταύροι δυνατοί από τη Βασάν με περιτριγύρισαν. Άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μου, σαν λιοντάρι που αρπάζει και βριχάζει. Ξεχύθηκα σαν νερό και όλα τα κόκαλά μου εξαρθρώθηκαν. Η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει ολοκληρωτικά μέσα στα εντόστια μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν κεραμίδι και η γλώσσα μου κόλλησε στον ουρανίσκο μου. Κι εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Επειδή σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να παριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον αιματισμό μου έβαλαν κλήρο. Όμως εσύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Εσύ η δύναμή μου, σπεύσε σε βοήθειά μου. Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από ρομφαία, τη μοναδική μου ψυχή από δύναμη σκύλου. Σώσε με από στόμα λιονταριού και εισάκουσέ με. Ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκέρατων ζώων. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Μέσα σε σύναξη θα σε επαινώ. Οι φοβούμενοι τον Κύριο δοξολογείτε τον. Ολόκληρο το σπέρμα του Ιακώβ δοξάστε τον και φοβηθείτε τον, ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Επειδή δεν περιφρόνησε ούτε αποστράφηκε τη θλίψη του θλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά όταν βόησε σε αυτόν, τον εισάκουσε. Από σένα θα αρχίζει η δοξολογία μου μέσα σε μεγάλη σύναξη. Θα αποδώσω τις ευχές μου μπροστά σε εκείνους που τον φοβούνται. Οι θλιμμένοι θα φάνε και θα χορτάσουν. Θα δοξολογήσουν τον Κύριο όσοι τον εξητούν. Η καρδιά σας θα ζει στον αιώνα. Θα θυμηθούν και θα επιστρέψουν προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της γης και θα προσκυνήσουν μπροστά σου όλες οι φυλές των εθνών. Επειδή Του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα εθνή. Θα φάνε και θα προσκυνήσουν όλοι οι παχύσαρκοι της γης. Μπροστά του θα υποκληθούν όλοι όσοι κατεβαίνουν στο χώμα και κανένας δεν θα μπορέσει να φυλάξει τη ζωή του. Οι μεταγενέστεροι θα γίνουν δούλοι του. Θα αναγραφούν στο Κύριο ως δική του γενεά. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη του σε λαό που πρόκειται να γεννηθεί, επειδή αυτός το έκανε αυτό.
2: Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Όταν ο Ιησούς τέλειωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από την Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκεί τους θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του είπαν «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα?» Και είπε «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος». Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Του λένε, γιατί τότε Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει? Τους λέει, ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και επαντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Του λένε τότε οι μαθητές του, αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς. Και αυτός τους είπε, αυτό δεν το μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Γιατί υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι, και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίζει αυτό το δρόμο, ας τον προχωρήσει. Έφεραν τότε στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει βάζοντας τα χέρια του πάνω τους και να προσευχηθεί για αυτά, αλλά οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν κοντά μου, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά». Και αφού τα ευλόγησε, έφυγε από εκεί. Κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Και αυτός του είπε «Τι με ρωτάς για το καλό, ένας είναι ο καλός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». Του λέει «Ποιες?» Και ο Ιησούς είπε «Το μη σκοτώσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». Του λέει ο νεαρός «Όλα αυτά τα τηρώ. Σε τι ύστερο ακόμα?» Του είπε ο Ιησούς «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Σας διαβεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?». Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε «Να, εμείς εδώ τα εγκαταλείψαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ξανακτιστεί ο κόσμος, τότε δηλαδή που θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια, ή αδερφούς ή αδερφές, ή πατέρα ή μητέρα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι όμοια με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε: «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Και αυτοί έφυγαν για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3 το απόγευμα, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους λέει: «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη τη μέρα?» Του λένε: «Γιατί κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά». Τους λέει: «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι μου». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον διαχειριστή του: «Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους». Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, νόμισαν πως θα πάρουν παραπάνω. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα, λέγοντας: «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσωσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας?» Εκείνος όμως γύρισε σε ένα από αυτούς και του είπε: «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρτο και πήγαινε στο καλό. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Καθώς ανηφόριζε ο Ιησούς για τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε: «Ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εκεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Τον πλησίασαν τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. Και αυτός της είπε: «Τι θέλεις?» Και του λέει: «Πες να καθίσουν οι δυο γιοι μου, ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου, όταν γίνεις βασιλιάς». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ?» Του λένε: «Μπορούμε». Τους απαντάει: «Το ποτήρι μου θα το πιείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδερφούς. Ο Ιησούς τους κάλεσε τότε και τους είπε: «Ξέρετε πως οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε σας όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έφυγαν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλοί κόσμος. 2 τυφλοί, που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν: «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν πιο δυνατά: «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» Του λένε: «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους σπλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απόκτησαν το φως τους και τον ακολούθησαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφοί, ζούμε σε παράξενους καιρούς, καιρούς που ο Κύριος μας έχει προφητεύσει. Βλέπουμε σημεία τα οποία ο Κύριος μας έχει πει. Και όλα αυτά ο Κύριος τα έχει κάνει για εμάς, δηλαδή όλο αυτό το προφητικό λόγο που ο Κύριος μας έχει δώσει, δεν τον έχει δώσει απλά για να πούμε «Α, ο Θεός ξέρει τα μέλλοντα», αλλά τα έδωσε όλα αυτά για να μας είμαστε έτοιμοι, να μας προετοιμάσει. Να μας προετοιμάσει για όλα αυτά που έρχονται, αλλά κυρίως να μας προετοιμάσει να είμαστε έτοιμοι για την ώρα του ερχομού Του. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θα μας φυλάξει, όπως λέει ο λόγος Του, καθώς είμαστε παιδιά Του. Εάν αγρυπνούμε, εάν προσευχόμαστε, εάν αγιαζόμαστε, ο Κύριος θα μας φυλάξει. Είναι υπόσχεση δικιά Του. Από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έρθει σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει τους κατοικούντες, λέει, επί της γης. Αυτή τη δοκιμασία, αδελφοί, εμείς θα τη γλιτώσουμε, καθώς ο Κύριος θα μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Βλέπουμε με πολύ έκπληξη, έβλεπα σήμερα το πρωί, πήγα λίγο να δω τα νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο είδατε αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που έκαναν πρώτα επίθεση οι Ισραηλινοί πριν κάποιες μέρες στο Ιράν, και τώρα το Ιράν απαντάει με πυράβλους, με ντρόνους, περίπου 300 επιθέσεις δέχτηκε το Ισραήλ. Έχουν σύστημα αρκετά καλό ώστε να αμήνονται. Όμως όλα αυτά, αδελφοί, είναι προμηνύματα. Είδα φωτογραφία που είχαν φτάσει μέχρι το ναό. Το ναό, ο οποίος ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το τέμενος θα πέσει, το ΟΜΑΡ, και θα χτίσουν το ναό, είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι. Για να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα θα πρέπει να γίνει μια αναταραχή. Μπορεί έτσι ξαφνικά να το ρίξουν. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς θα το κάνουν. Όλα είναι σχεδιασμένα. Και μην νομίζετε ότι και οι άλλες κυβερνήσεις δεν είναι επηρεασμένες ή κατευθυνόμενες πολλές φορές, αν και πολλές φορές φαίνεται ότι είναι εχθρικές στο Ισραήλ. Τη στιγμή που θα πέσει το τέμενος, ξεκινάει ο ναός. Και από τη στιγμή που θα ετοιμαστεί ο ναός, ο Αντίχριστος θα καθίσει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να προσευχόμαστε. Λέει μέσα να προσευχόμαστε να έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, Ψαλμός 122. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, λέει στο 6 εδάφιο. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Όταν λέει ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στο θρόνο του Θεού, για ποιο θρόνο μιλάει? Εκεί στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει το παραπάνω εδάφιο. Διότι στην Ιερουσαλήμ, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίση, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Εκεί είναι η θρόνη, εκεί κάθισαν οι βασιλείς του Ισραήλ, εκεί είναι ο θρόνος που ο Αντίχριστος θα καθίσει, στο ναό του Θεού, που θα χτίσουν για το Θεό, υποτίθεται. Θέμα, αδελφοί, είναι το εξής όμως, ότι όλα αυτά, γιατί είναι γραμμένα για μας, γιατί τα διαβάζουμε εμείς? Όπως είπα στην αρχή, για να είμαστε έτοιμοι. Όλο αυτό το έχει προειδεί ο Θεός και θα γίνει. Θα γίνει, θα συμβεί. Δεν είναι ότι δεν θα συμβεί. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό. Και αν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Οι θερμοί, οι άνθρωποι που είναι δοσμένοι στον Κύριο, που η καρδιά τους δεν είναι καν χλιαρή, πόσο μάλλον ψυχρή. Μιλάει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, Υπάρχει όμως και το άλλο που λέει ότι η Λαοδίκεια θα είναι χλιαρή. Άρα ποιος θα πάρει ο Κύριος? Αυτούς που είναι ζέοντες μέσα στο πνεύμα τους. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Αυτοί που θα προσέξουν την ψυχή τους. Αυτοί που θα ζητήσουν και θα ζητούν τον Κύριο και θα προσμένουν την παρουσία Του. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Λουκάς 21:34 λέει, προσέχετε δε εις εαυτούς, προσέχετε τους εαυτούς σας. Μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος ευμάς η ημέρα εκείνη. Πρόσεχε. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος μας έχει επισημάνει πολλές φορές. Από κρεπάλι, από μέθη και από μέριμνες, βιωτικές μέριμνες. Μα να μην δουλέψω. Και βέβαια θα πρέπει να δουλέψουμε. Θεσσαλονικής είχανε πολλοί εκείνης της εποχής του Παύλου, δεν ήθελαν να δουλέψουνε, ήταν και τεμπέλτες λίγο, επειδή ο Κύριος έρχεται. Και τι τους λέει? Όποιος δεν θέλει να δουλεύει να μην τρώει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε. Θεός μας θέλει να είμαστε δημιουργικοί, να μην είμαστε τεμπέλιδες και να περιμένουμε όλα εξ ουρανού. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Θεός δεν περιμένει από την τύχη να συμβούν πράγματα. Εργάζεται ο Θεός. Είναι Θεός δημιουργός. Δεν περίμενε, μήπως γίνει κανένα μεγάλο μπαμ και να μην μπω εγώ στον κόπο να φτιάξω τίποτα. Κατά τύχη μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι είναι ο Θεός μας. Πάντα εν σοφία επίησε. Ο Κύριος εργάζεται συνέχεια, όπως και σήμερα εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και όχι μόνο, δεν ξέρουμε τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός. Είναι Θεός δημιουργός και θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν λέμε λοιπόν να μην δουλεύει, αλλά μην βάζουμε τους εαυτούς μας στις μέρημνες συνέχεια. Η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με τις σκέψεις, το τι θα κάνω, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει, θα το κάνω αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και το άλλο, όλα εδώ θα μείνουνε. Και τι θα πάρουμε μαζί μας? Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που μεριμνούμε. Γι' αυτό ενός είναι, λέει, χρία, είπε ο Κύριος στη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλών, πλην ενός είναι χρία. Να καθίσουμε στα πόδια του Κυρίου, όπως η Μαρία που εξέλεξε την καλή και την αγαθή μερίδα. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί του προσώπου της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, να στο κάνει πιο λιανά, δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει, λέει, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Τι να αγρυπνούμε, πώς να προσευχόμαστε, για τι πράγμα να προσευχόμαστε? Θυμάστε που λέει ο Κύριος εκεί στη Β' Θεσσαλονικής για τον Αντίχριστο και λέει εκεί ότι υπάρχει ο κολλίον, ο οποίος δεν αφήνει, λέει, να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρών, δηλαδή στον καιρό που έχει προγραμματίσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος να φανερωθεί. Ο κολλίον, δηλαδή δεν τον αφήνει να δημιουργήσει τα σχέδιά του στον καιρό που έχει σχεδιάσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Τον πάμε προς τα πίσω. Πώς γίνεται αυτό? Στο κείμενο δεν λέει κολλίον, λέει κατέχουν. Και κατέχουν πάει να πει είναι μια σύνθετη λέξη. Κατά έχω. Και μου θυμίζει αυτό που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού στην Αποκάλυψη ο Κύριος στις εκκλησίες. Έχω κατά σου. Έχω κατά σου. Εμείς έχουμε εναντίον του. Για να γίνουμε ο κατέχον. Για να γίνουμε εμπόδιο σε όλο αυτό το κύμα που ο διάβολος θέλει να φέρει στο πρόσωπο της γης. Είμαστε βολεμένοι. Έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε το ψωμί μας, έχουμε το σπιτάκι μας, καλά είμαστε. Οι άλλοι άνθρωποι τώρα που πεθαίνουν δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πεινάνε δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πάνε στην κόλαση δεν μας νοιάζει και πολύ. Άνθρωποι που στρέφονται ενάντια στο Θεό και τα βάζουμε το Θεό εξαιτίας της ανέχειας, της κακομοιριάς, των ασθενειών που σπέρνουν σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι που πεθαίνουν με καρκίνους, δεν μας νοιάζει και πολύ, εμείς να είμαστε καλά. Και όλο αυτό το σύστημα, το ολοκληρωτικό σύστημα που θα έρθει στο πρόσωπο της γης, ο Αντίχριστος που θα φέρει όλο αυτό το μακελιό, το 1/4 της γης, με το που έρχεται ο Αντίχριστος, θα γίνει στο πρόσωπο της γης. Το 1/4, κατευθείαν. Θα λέει ειρήνη και ασφάλεια και μετά θα έρθει ο πόλεμος. Και το 1/4 της γης θα πεθάνει στα πρώτα 3,5 χρόνια. Από τον πόλεμο, από την πείνα, από όλη αυτή την κατάσταση που θα φέρει ο Αντίχριστος. Και εμείς δεν μας νοιάζει. Θέλουμε να ζούμε σε μια απάθεια. Σε μια απάθεια. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος, αδελφοί, για τον κολλίοντα, τον κατέχοντα, θυμάστε που λέει ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται και μας δίνει δύο παραδείγματα ο Κύριος όσον αφορά την ημέρα του ερχομού του. Όπως τον καιρό του Νόε και όπως τον καιρό του Λότ. Οι άνθρωποι ήταν τρώγοντες, πίνοντες, ο Λότ ήταν μέσα σε Σόδομα και στα Γόμορα, ξέρουν την ιστορία. Και ο Κύριος τον πήρε, όπως τον Νόε που τον έσωσε με την κυβωτό, έτσι και τον Λότ τον πήρε μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αυτό για την οικογένειά του ήθελε να πάρει ο Κύριος. Αυτή είναι η εικόνα της αρπαγής. Αλλά η εικόνα του κολλίοντα σε αυτή την ιστορία, πού τη βλέπουμε? Βλέπουμε στον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ τι έκανε? Τι έκανε ο Αβραάμ για να σωθεί ο Λότ? Ήρθε ο Κύριος και του λέει θα καταστρέψω το Σόδομα και τα Γόμορα και άρχισε το παζάρι. Άρχισε το παζάρι ο Αβραάμ. Κύριε, αν είναι 50 δίκαιοι σε αυτή την πόλη, θα την καταστρέψεις? Δεν θα την καταστρέψω για τους 50. 40, 30, 20, 10, 5. Αυτή είναι η δουλειά του κολλίοντα. Το να μην φανερωθεί, να μην εμφανιστεί ο Αντίχριστος στο σύστημα αυτό στην ώρα που έχουν σχεδιάσει εκείνοι. Αλλά θα φανερωθεί πότε? Όταν ο Κύριος σώσει τους δικαίους. Τότε. Γι' αυτό και λέει ότι μακροθυμεί ο Θεός. Μη θέλουν να απολεστώ σιτηνές, αλλά πάντες να έρθουν, λέει, στη μετάνοια. Αυτή είναι η ώρα του Θεού. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Είμαστε εκεί όπως ο Αβραάμ ή είμαστε στον κόσμο μας? Για φαντάσου τον Αβραάμ να λέει, δεν με νοιάζει. Α, αυτός ο ανιψιός μου τώρα, εντάξει, τσακωθήκαμε και πριν κάπως ο καιρό και πήγα εγώ στα κατατράχα, στα κατσάβραχα και αυτός πήρε την καλή μερίδα. Άστονα. Άστονα να πληρώσει το τίμημα της επιλογής του. Έτσι είπε ο Αβραάμ. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε στάση, αδερφοί. Θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και να ζητήσουμε τον Κύριο και να τοποθετηθούμε σωστά όσον αφορά τον ερχομό του. Μέσα στη γραφή αναφέρονται τρία παραδείγματα τριών ανθρώπων. που είχαν μια στάση τελείως διαφορετική ίσως από όλους τους υπόλοιπους, να μην πω από όλους, αλλά από εκείνους που δεν τους ενδιέφερε όλες αυτές οι υποσχέσεις, δεν τους ενδιέφεραν οι υποσχέσεις του Θεού όσον αφορά το Μεσσία. Και τόσο οι Φαρισαίοι ήταν τακτοποιημένοι, οι γραμματείς το ίδιο, όμως υπήρχαν άνθρωποι που πρόσμεναν τον Κύριο. Δεν μου λέτε τώρα εμείς προσμένουμε τον Κύριο να έρθει ο Κύριος? Θέλει ο Θεός να επιποθούμε την επιφάνειά Του? Θέλει ο Θεός να δούμε τον Κύριο στο μεσουράδημα? Το θέλουμε? Δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα είναι θετικό, πολύ θετικό, το άλλο θα είναι αρνητικό. Και αυτά θα συμβούν σε λίγο καιρό. Το θετικό ποιο είναι? Ότι θα έρθει ο Κύριος και θα ζούμε πάντοτε μαζί Του. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όσοι, λέει, επιποθούν την επιφάνειά Του. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό ποιο είναι? Ο Αντίχριστος θα έρθει. Και ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης. Ουέ εις αυτούς. Εμείς τι θέλουμε για τον κόσμο, αδερφοί? Βαθιά μες στην καρδιά μας, θέλουμε να έρθει το θετικό ή θέλουμε να έρθει το αρνητικό? Να έρθει το θετικό. Να έρθει ο Κύριος να μας πάρει μαζί Του. Και όχι μόνο εμάς. Μακάρι να πάρει όλο τον κόσμο. Να αδειάσει η γη. Μπορεί να γίνει? Το θέλουμε? Αμήν. Τι κάνουμε γι' αυτό όμως? Για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, που θέλει ο Θεός, για να είμαστε και εμείς καταλήτες στη σωτηρία του Κυρίου, θα δούμε τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σήμερα, εάν πραγματικά επιποθούμε την παρουσία του Θεού. Αυτά τα βλέπουμε στην πρώτη έλευση του Κυρίου, όταν ήρθε ο Κύριος να περπατήσει στη γη. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι μέσα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που πρόσμεναν την παρουσία Του, που επιποθούσαν να έρθει ο Μεσσίας να σώσει. Δεν ήτανε αυτοδικαιωμένοι να πούνε ότι εμείς είμαστε δίκαιοι, εμάς ο Θεός μας μιλάει, εμάς ο Θεός μας αγαπάει, δεν μας νοιάζει για τους υπόλοιπους. Πρόσμεναν τη σωτηρία του Ισραήλ. Αυτό πρόσμεναν. Αυτό ποθούσαν και αυτό ζητούσαν. Το πρώτο πρόσωπο που θα δούμε είναι ο Ζαχαρίας. Το είχε βάλει πολύ μέσα στην καρδιά μου πριν κάποιες μέρες στην προσευχή μου όσον αφορά τον Ζαχαρία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο πατέρας του Ιωάννη. Δίκαιος. Άνθρωπος δίκαιος. Και βλέπουμε το πώς επιλέγει και ποιους επιλέγει ο Θεός για να κάνει το έργο Του. Θέλουμε να μας επιλέξει ο Θεός για να κάνουμε το έργο Του? Ή να είμαστε μέσα στην αφάνεια, μέσα στην αδιαφορία, μέσα στην αμεριμνησία, μέσα στον μπούγιο, μέσα στον όχλο? Για φανταστείτε, ο Κύριος πως βλέπει αυτούς τους ανθρώπους στο πρόσωπο της γης. Πως βλέπει τον όχλο, την αδιαφορία, και πως βλέπει τους εκλεκτούς, εκείνους που ζητούν τον Κύριο. Ακούστε τι λέει για τον Ζαχαρία. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου, Λουκάς 1:5-6, ένας ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας, και η γυναίκα του, λέει, ήταν από τις θυγατέρες του Ααρών και λεγόταν Ελισάβετ. Και ακούστε τι λέει. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Δεν τοποθέτησε τον Ιωάννη σε ένα ζευγάρι άσχετο. Ούτε κάλεσε έτσι τυχαία τον Ιωσήφ και τη Μαριάμου ο Κύριος για να φέρουν τον Μεσσία. Με ποιους εργάζεται ο Κύριος? Με δίκαιους ανθρώπους. Με δίκαιους ανθρώπους. Ήταν άμεμπτη. Και έρχεται, όπως ξέρουμε, ο Γαβριήλ, καθώς ήταν να θυμιάσει, και του εμφανίζεται, ήταν στήρα η Ελισάβετ, του λέει ότι θα γεννήσει γιο, του λέει ότι θα είναι προφήτης. Και λίγο απίστησε ο άνθρωπος και έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννησή του. Και διαβάζουμε στο Λουκά, στο 67 εδάφιο, 1-67, και ο Ζαχαρίας, ο πατήρ αυτού, λέει, «Επλήστη πνεύματος Αγίου όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και προφήτευσε». Ξέρουμε ότι οι προφήτες τελειώσανε στον καιρό του Μαλαχία, 400 χρόνια πριν. Και έρχεται ο Ζαχαρίας μετά από 400 χρόνια, ανοίγει το στόμα του και προφητεύει για το Μεσσία. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη προφητεία μέσα στην Καινή Διαθήκη μετά από το Μαλαχία. Θα δούμε ότι και ο Σιμεών ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, και η Άννα, προφήτησα. Για αυτά τα τρία άτομα θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά προφητεία για τον Ιησού βλέπουμε να ανοίγει το στόμα του ποιος? Ο Ζαχαρίας. Και λέει, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθη και έκαμε λύτρωση στον λαόν αυτού». Πότε τον επισκέφθηκε και πότε έκανε λύτρωση? Ακόμα δεν είχε έρθει.

0: οι οποίοι περιμένουν και προσμένουν τον Κύριο είναι η μαρτυρία τους. Να είναι δίκαιοι άνθρωποι, άμεμπτοι, όχι αναμάρτητοι, αλλά να αγιάζουν τους εαυτούς τους για τον ερχομό του Κυρίου. Και αν μπορούσαν αυτοί να το κάνουν, μπορούμε και εμείς, γιατί άνθρωποι ήταν αυτοί, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα, με όλα αυτά που μας βορβαδίζουν καθημερινά. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δεν σταματάει να μάχεται. Και όποιος θέλει να αγιαστεί μπροστά στο Θεό, μπορεί να το κάνει και ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη. Ο Ζαχαρίας δεν ήταν βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν κατοικούσε το πνεύμα του Θεού συνεχώς μέσα του, όμως. Σε εμάς κατοικεί. Σε εμάς κατοικεί. Και επιποθεί, λέει, προσφθώνω το πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας να κατακάψει κάθε αμαρτία, κάθε ανομία. Είμαστε από αυτούς που προσμένουν τον Κύριο. Η πρώτη στάση, η σωστή στάση των παιδιών του Θεού είναι η μαρτυρία. Μαρτυρία στη ζωή τους και μαρτυρία στο στόμα τους. Άρχισε και μαρτυρούσε για τον Κύριο, για τον Μεσσία, ότι ήδη η λύτρωση στον Ισραήλ έχει έρθει. Ήδη. Γιατί ήδη υπήρχε. Ήδη υπήρχε. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα, αλλά ήδη υπήρχε. Και συνεχίζει στο 69 και λέει «Και ανήγυρισι μας κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ, του δούλου αυτού», μιλάει για τον Χριστό, «καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιών ως προφητών αυτού, σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού». Ας συνεχίζω παρακάτω. Προφητεία. Προφητεία μετά από 400 χρόνια για τον Μεσσία. Αδελφοί, ο Κύριος μας δίνει όμορφα παραδείγματα που θέλει ο Θεός να ακολουθήσουμε. Λέει ότι επλήστη Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο πού κατοικεί? Σε Άγιο Τόπο κατοικεί. Αμήν. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ακόμα έρθει για να πλύνει την αμαρτία και την ανομία του λαού του, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να πλημμυρίσει τους ανθρώπους. Όμως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ζαχαρία και στην περίπτωση του Ιωάννη μετά, λέει, «επλήστη Πνεύματος Αγίου». Άνθρωποι δίκαιοι. Και είναι η πρώτη στάση μας. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά είναι η μαρτυρία μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο βλέπουμε στο Σιμεών, ο οποίος ήταν εκεί στο ναό. Και λέει στο Λουκάς το 2:25, η δεύτερη στάση, καθώς περιμένουμε τον Κύριο. Το πρώτο είναι η μαρτυρία, το δεύτερο είναι η προσμονή. Λέει και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής προσμένων. Τι έκανε? Πρόσμεν την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτών. Ξανά το ίδιο. Άγιος άνθρωπος. Αφιερωμένος. Και έρχεται ο Κύριος και προφητεύει. Θυμάστε όταν ήρθε ο Κύριος. Λέει, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Τώρα Κύριε μπορείς να με πάρεις κοντά σου. Γιατί είδα το σωτήριό σου. Τώρα μπορείς Κύριε. Του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα του Θεού ότι δεν θα γεβόταν θάνατο. Έως σου έρθει ήδη το Μεσσία. Ο άνθρωπος αυτός. Πρόσμενε. Όλη τη ζωή ήταν γέρος άνθρωπος και όμως πρόσμενα να δει το Μεσσία. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται και να παραλαμβάνει την ύφη του. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Αυτή η προσμονή αδερφή γεννάει πράγματα μέσα μας. Αμήν. Γεννάει πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που γεννάει είναι αδερφή η προσευχή. Η ηκεσία για σωτηρία. Τι γίνεται στους προσμένοντες? Ψαλμός 25:3. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντες δεν θέλουν σε κατεσχυνθεί. Δεν θα ντραπούν ποτέ. Δεύτερον, 37 ψαλμός 9 εδάφιο. Οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξυλοθρευτεί, οι προσμένοντες στον Κύριο θα κληρονομήσουν τη γη. Δίνει μακαρισμό στους προσμένοντες στον Ισαΐα στο 30:18. Μακάρι πάντες οι προσμένοντες αυτόν. Και ένα θαυμάσιο εδάφιο στον Ισαΐα που λέει ότι οι νέοι θα τονίσουν, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει, λέει, τη δύναμή τους. Αμήν. Θέλουσι αναβεί με πτέρυγας όσοι αετοί, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Θα τρέξουν, θα πάνε, θα ευαγγελίσουν, θα μιλήσουν, θα στηρίξουν, θα οικοδομήσουν συνέχεια και η δύναμη τους ανανεώνεται συνέχεια. Γιατί? Γιατί προσμένουν τον Κύριο. Δεν είναι σε μια στάση απάθειας, αλλά προσμένουν τον Κύριο. Αμήν. Προσμένουν την παρουσία του. Και είπα ότι αδελφοί είναι το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό και το αρνητικό. Απ' τη μια προσμένουμε τον Κύριο και απ' την άλλη ξέρουμε το τι θα συμβεί σε αυτούς που θα είναι σε απιστία. Λουκάς 12:35. Αυτή είναι η στάση της προσμονής. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι οικαιόμενοι. Αυτή είναι η στάση. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν. Προσμονή. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξω σε ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει? Προσμένοντες. Προσμένουν. Πότε θα έρθει ο Κύριος μας? Μακάρι η δουλειά εκείνη τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, διότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις η τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον προσμένουν. Όταν όμως δεν αγρυπνάει ο άνθρωπος και τον έχει πάρει το φρόνημα του κόσμου, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Μου κάνει εντύπωση, αδερφή, εκεί στον Ιερεμία, σε ένα σημείο που μιλάει εκεί και φανερώνται τρεις πτυχές της επίθεσης του διαβόλου στους εργάτες του Θεού και στους υπηρέτες, αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν. Θα ερχόταν η Βαβυλώνα. Το πρώτο σημείο που βλέπουμε στην Ιερεμία είναι ότι τον κοροϊδεύαν. Ο λόγος του Κυρίου είχε περάσει μέσα του. Και έπρεπε αυτός ο λόγος να δοθεί προς τα έξω. Και καθώς μιλούσε ο Ιερεμίας, τον κοροϊδεύαν. Και είπα, λέει, στην καρδιά μου, δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Όμως ο λόγος του Κυρίου ήταν σαν πυρ μέσα του. Δεν μπορούσε να τον τυθασεύσει το λόγο του Κυρίου. Είχε το ζήλο αυτό. Το πρώτο σημείο είναι ότι μπορεί να σε κοροϊδέψω. Μην το βάζεις κάτω. Το δεύτερο είναι, λέει, ας κατηγορήσω μεν αυτόν. Κατηγορία. Εάν περάσεις το πρώτο στάδιο και δεν σε νοιάζει η κοροϊδία, θα έρθει κατηγορία εναντίον σου. Αλλά το χειρότερο από τα τρία είναι το τελευταίο. Που λέει μετά, ας δελεάσω μεν αυτόν. Τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο είναι από εκείνο. Ο προφήτης δελεάστηκε.
0: Όχι.
1: Γιατί. Γιατί είχε δελεαστεί από τον Κύριο πιο πάνω. Αν διαβάσετε στο εδάφιο πάνω. Με δελέα σας, λέει, και δελεάστη. Λέει ο Ιερεμίας. Αν σε είχε δελεάσει ο Κύριος, δεν θα σε δελεάσει ο κόσμος. Σε έχει δελεάσει ο Κύριος. Έχεις δει την ομορφιά του, την αγαθότητα, την αγάπη του. Αυτό προσμένουμε. Να έρθει ο Κύριος. Δεν προσμένουμε, αδερφοί, την κρίση, αλλά τη σωτηρία. Προσμένουμε την παρουσία, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και αν είναι δυνατόν, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και γι' αυτό και θα πρέπει να γρυπνούμε, να προσευχόμαστε, να εκετεύουμε. Ο Σιμεών ήθελε να δει το πρόσωπο του σωτήρα του. Και πρόσμενε συνέχεια. Και ο Κύριος τον αντάμεψε. Και το τελευταίο πρόσωπο είναι η Άννα. Η Άννα, η οποία από μικρή, λέει στο Λουκάς το 2:36, μετά από 7 χρόνια από την παρθενία της, καθώς είχε παντρευτεί, πέθανε ο άντρας της. Και η γυναίκα είχε αφαιρωθεί τέλεια στον Κύριο. Ήταν συνέχεια στο ναό. Λέει, δεν απομακρυνόταν από το ιερό νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγει τον Κύριο και ελάγει περί αυτού το Χριστό, ο οποίος ήταν μωράκι, προς πάντας τους προσμένοντες λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Τι όμορφο περιβάλλον μεγάλωσε ο Κύριος, τι άγιοι άνθρωποι υπήρχαν τότε. Αλλά σήμερα, αδελφοί, δεν άλλαξε κάτι. Και σήμερα θέλει ο Θεός να δημιουργήσει με το Πνεύμα του το Άγιο τέτοιους ανθρώπους. Αφιερωθήκε 100% στον Κύριο. Από τότε που ήταν μικρή μέχρι που ήταν λέει, προβεβικία εις την ηλικία. 7 χρόνια ζήσε με τον άντρα της. Αλλά ποιος τη δελέασε περισσότερο? Ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος. Μαρτυρία του Ζαχαρία. Άγιος και άμεμπτος, όπως και η γυναίκα του. Μια Άγια μαρτυρία. Αμήν. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η προσμονή. Προσμένουμε τον Κύριο. Και το τρίτο, αδερφοί, είναι η λατρεία μας και η υπηρεσία μας στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Υπηρετούσε και λάτρευε τον Κύριο νύχτα και μέρα. Με νηστείες, με προσευχές. Όπου έβρισκε κάποια ανάγκη ήταν εκεί. Ήταν η γυναίκα που καθόταν εκεί συνέχεια τόσα χρόνια στο ιερό μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. Μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο για να μην σας κρατάω πολύ, που περιγράφει τι, που περιγράφει αυτό το εδάφιο, αδερφοί, αυτές τις τρεις στάσεις. Τίτος 2:11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντες ανθρώπους. Φανερώθηκε. Διδάσκουσα ημάς η χάρις του Κυρίου να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμία. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να ζούμε τη ζωούλα μας και να λέμε ότι είμαστε απλά χριστιανοί. Δόθηκε και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν διαιώνει. Το πρώτο στοιχείο ποιο είναι? Του Ζαχαρία. Μαρτυρία. Η ευσέβεια. Άπνιπτος. Η χάρις του Κυρίου. Το δεύτερο. 13 εδάφιο. Προσμένοντες, καθώς έχουμε τη μαρτυρία, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Δικαιοσύνη, δίκαιος, άγιος, άμεμπτος, προσμονή, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού, όπως ο Σημεών. Ως της έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Τρίτο στοιχείο. Λατρεία πάει να πει υπηρεσία επίσης. Σαν λέξη, όπως η Άννα, λαός εκλεκτός, ζηλωτής καλών έργων, μαρτυρία Άγια, προσμονή και υπηρεσία, λατρεία, όλη μας η ζωή να είναι λατρεία στον Κύριο. Είναι αυτό που λέει στους Ρωμαίους. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τον εαυτό σας θυσία ως Αγία ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτα, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού. Τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία σήμερα. Εάν θέλουμε και ζητάμε τον Κύριο να φανερωθεί, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Αν είμαστε από εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουν μια στάση παθητική, αλλά μια στάση ενεργητική. Εάν θέλουμε να είμαστε κι εμείς ο κατέχων, ο οποίος θα εμποδίζει όλο αυτό το έργο του σατανά. Αδερφοί, και όταν έρθει ο Κύριος και σώσει. Αμήν. Και σώσει. Γι' αυτό και λέμε ότι από τη μεριά του διαβόλου όλα είναι έτοιμα, αδερφοί. Όλα είναι έτοιμα για να κάνουν αυτό που θέλουν. Την παγκόσμια κυβέρνηση, τον Αντίχριστο. Όμως η Εκκλησία δεν είναι έτοιμη. Και είναι δουλειά μας να προσευχόμαστε ο Κύριος να ετοιμάσει την Εκκλησία Του. Να δημιουργηθεί η νύφη Του. Ο Υιός ο Άρσεν. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ας κάνουν αυτοί που θέλουν. Αν και μας ενδιαφέρει και πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να το σταματήσει, να το πάει πίσω. Αλλά το μέρημνά μας περισσότερο είναι να δούμε τους Αγίους. Αμήν. Και δεν είναι να φοβόμαστε, ούτε να σταματήσουμε, ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε να κάνουμε τις δουλειές μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε με τη χάρη του Κυρίου, αλλά όμως θα είμαστε όπως ο Ζαχαρίας, όπως ο Σημεών και όπως η Άννα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσις, κεφάλαιο 17. Και ότε ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνη ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος, και θέλω στήσει την διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου, και θέλω σε πληθύνει σφόδρα σφόδρα». Και έπεσεν ο Άβραμ επί πρόσωπον αυτού και ελάλησε προς αυτόν ο Θεός λέγον: «Εγώ, ιδού, η διαθήκη μου είναι προσέ, και θέλεις γίνει πατήρ πλήθους εθνών, και δεν θέλει καλείστε πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θέλει είστε Αβραάμ, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα, και θέλω σε καταστήσει εις έθνη, και βασιλείς θέλου συνεξέλθει εξού, και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσων εμού και σου, και του σπέρματός σου μετασέ εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον, δια να είμαι Θεός εισέ και εις το σπέρμα σου μετάσε. Και θέλω δώσει εισέ και εις το σπέρμα σου μετάσε την γην της παροικίας σου πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον, και θέλω είστε ο Θεός αυτών». Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ: «Σύ δε την διαθήκην μου θέλεις φυλάξει, σύ και το σπέρμα σου μετάσε εις τας γενεάς αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποίαν θέλετε φυλάξει αναμέσων εμού και ημών και του σπέρματός σου μετάσε. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε, και θέλετε περιτέμνη την σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλει είστε η σημείον της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Και πεδίον 8 ημερών θέλει περιτέμνεστε μεταξύ σας, παν άρσεν εις τας γενεάς ημών ο γεγεννημένος εν τη οικία και ο αργυρώνητος εκ παντός ξένου, ώστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου. Θέλει εξάπαντος περιτέμνεστε ο γεγεννημένος εν τη οικία σου και ο αργυρώνητός σου. Και θέλει είστε η διαθήκη μου επί της σαρκός ημών εις διαθήκην αιώνιον. Και το απερίτμητον άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξ της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτής. Την διαθήκην μου παρεύει». Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ: «Σάραν την γυναίκα σου δεν θέλεις καλέσει πλέον το όνομα αυτής Σάραν, αλλά Σάρα θέλει είστε το όνομα αυτής. Και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλω προσέτη δώσει εισέ ιών εξ αυτής. Και θέλω ευλογήσει αυτήν, και θέλει γίνει μήτηρ εθνών, βασιλής λαών θέλου συνεξέλθει εξ αυτής». Και έπεσον ο Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και γέλασε και είπεν εν τη καρδία αυτού: «Εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθεί τέκνον, και η Σάρα γινή 90 ετών θέλει γεννήσει». Και είπεν ο Αβραάμ προς τον Θεόν: «Ήθε ο Ισμαήλ να ζήσει ενώπιον σου». Και είπεν ο Θεός: «Ναι, η γινή σου Σάρα θέλει γεννήσει Ιόνισε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ. Και θέλω στήσει την διαθήκην μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και προς το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Περί δε του Ισμαήλ σου εισήκουσα, ιδού ευλόγησα αυτόν και θέλω αυξήσει αυτόν και θέλω πληθύνει αυτόν σφόδρα σφόδρα. 12 άρχοντας θέλει γεννήσει και θέλω κάμει αυτόν έθνος μέγα. Αλλά την διαθήκην μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει γεννήσει η Σάρα εισέ το ερχόμενον έτος, εν το αυτό τούτο καιρό». Αφού δε ετελείωσε να λαλεί με ταυτού, ανέβη ο Θεός από του Αβραάμ. Και έλαβεν ο Αβραάμ Ισμαήλ τον ιών αυτού, και πάντα στους γεγεννημένους εν τη οικία αυτού, και πάντα στους αργυρονίτους αυτού, παν άρσεν των ανθρώπων της οικίας του Αβραάμ, και περιέτε με την σάρκα της ακροβιστίας αυτών, την αυτήν εκείνην ημέραν, καθώς είπε προς αυτόν ο Θεός. Ο δε Αβραάμ ήτο 99 ετών, ότε περιετμήθη την σάρκα της ακροβιστίας αυτού. Ισμαήλ δε ο υιός αυτού ήτο 13 ετών, ότε περιετμήθη τη σάρκαν της ακροβιστίας αυτού. Την αυτήν εκείνην ημέραν περιετμήθη ο Αβραάμ και Ισμαήλ ο υιός αυτού. Και πάντες οι άνθρωποι της οικίας αυτού, οι γεγεννημένοι εν τη οικία και οι εξαλλογενών αργυρώνητοι περιετμήθησαν μεταυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 18. και εφάνης αυτόν ο Κύριος εις τας δρύς μαμβρή, ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού. Και ως είδεν, έδραμεν εις προϋπάντησιν αυτών από τη θύρα της σκηνής και προσεκίνησεν έως εδάφους. Και είπε, «Κύριέ μου, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, μη παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου. Ας φερθεί παρακαλώ ο λίγον είδωρ και νύψατε τους πόδα σας και αναπαύθητε υπό το δέντρον. Και εγώ θέλω φέρει ο λίγον άρτον και στηρίξατε την καρδίαν σας. Έπειτα θέλετε παρέλθει, επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλον σας. Ιδέ είπον, κάμε ούτω καθώς είπας». Και έσπευσεν ο Αβραάμ εις την σκηνήν προς την Σάραν και είπε, «Σπεύσον, ζήμωσον τρία μέτρα σεμιδάλεως και κάμε εγκριφίας. Ο δε Αβραάμ έδραμεν εις τους βόας και έλαβε μοσχάριον απαλών και καλών και έδωκεν εις τον δούλον. Ο δε έσπευσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον, το οποίον ετοίμασε, και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν. Αυτός δε ίστατο πλησίον αυτόν υπό το δέντρον και αυτοί έφαγον. Είπον δε προς αυτόν, «Πού είναι Σάρα η γηνή σου?» Ο δε είπεν, «Ιδού εν τη σκηνή». Και είπεν, «Εξάπαντος θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτων καιρών του έτους. Και ιδού Σάρα η γηνή σου θέλει έχει ιών». Η δε Σάρα ήκουσεν εν τη θύρα της σκηνής, ή της ήτο όπισθεν αυτού. Ο δε Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προβεβικότες εις ηλικίαν. Εις την Σάραν είχον πάυσει να γίνονται τα γυναικεία. Εγέλασε δε η Σάρα καθεαυτήν, λέγουσα, «Αφού εγύρασα, θέλει γίνει εις εμέ ειδονή, και ο Κύριος μου γέρον». Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, «Διατί εγέλασεν η Σάρα, λέγουσα, αφού εγώ εγύρασα, θέλω το όντι γεννήσει, είναι έτι αδύνατον εις τον Κύριον? Εν το ορισμένο καιρό θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτων καιρών του έτους, και η Σάρα θέλει έχει ιών». Τότε η Σάρα ειρνήθη, λέγουσα, «Δεν εγέλασα, διότι εφοβήθη». Ο δε είπεν, «Ουχή, αλλά γέλασας». Σηκωθέντες δε εκείθεν οι άνδρες, διευθύνθησαν προς τα Σόδωμα. Και ο Αβραάμ επορεύεται με ταυτόν, για να συμπροπέμψει αυτούς. Και είπε Κύριος, «Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω? Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν, και θέλω συνευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν, ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, και θέλω συφυλάξει την οδόν του Κυρίου, για να πράττωσει δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν». Είπε δε Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επλήθυνε, και η αμαρτία αυτών βαρία σφόδρα. Θέλω λοιπόν καταβεί και θέλω ειδή αν έπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγήν την επερχομένην προς εμέ, και θέλω γνωρίσει αν ουχή». Και αναχωρήσαντε σε κήθεν οι άνδρες, υπήγον προς τα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστα το έτη ενώπιον του Κυρίου. Και πλησιάσας ο Αβραάμ, είπε, «Μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιον μετά του ασεβούς? Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν τη πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς? Και δεν ήθελε συγχωρήσει εις τον τόπον δια τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό? Μη γέννητο ποτέ συναπράξεις τιούτον πράγμα, να θανατώσεις δίκαιον μετά ασεβούς, και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ είσαι, ο κρίνων πάσαν την γην, δεν θέλει καμή κρίσιν». Είπε δε Κύριος, «Εάν εύρω εν Σοδόμης πεντήκοντα δικαίους εν τη πόλη, θέλω συγχωρήσει εις πάντα των τόπων δι' αυτούς». Και αποκριθείς ο Αβραάμ, είπεν, «Ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριόν μου, ενώ είμαι γη και σποδός. Εάν λείψωσι πέντε εκ των πεντήκοντα δικαίων, θέλεις απολέσει πάσαν την πόλην εξαιτίας των πέντε?» Και είπε, «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν εύρω εκεί τεσσαράκοντα πέντε». Και προσέθεσεν έτι ο Αβραάμ να λαλήσει προς αυτόν και είπεν, «Εάν ευρεθώσει εκεί τεσσαράκοντα?» Και είπε, «Δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον τεσσαράκοντα». Και είπεν ο Αβραάμ, «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριος μου, εάν έτι λαλήσω. εάν ευρεθώ συνεκεί τριάκοντα, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν ευρω εκεί τριάκοντα. Και είπε ο Αβραάμ, ιδού τώρα ετόλμησα να λαλήσω προς τον Κύριόν μου. Εάν ευρεθώ συ εκεί 20, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον 20. Και είπε ο Αβραάμ, ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου, εάν λαλήσω έτι άπαξ. Εάν ευρεθώ συ εκεί 10, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάριν τον 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος, αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον, και η νύξ προς τη νύκτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά, ουδέ λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων, και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού, και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαχμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος, και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός Κάπα. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθειαν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στας προσφορά σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σι δώσει κατά την καρδίαν σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις την σωτηρίαν σου θέλομεν χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλομεν υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Τώρα εγνώρισα ότι έσωσεν ο Κύριος των Χριστών αυτού. Θέλει εις ακούσει αυτού εκ του ουρανού της αγιότητος αυτού, η σωτηρία της δεξιάς αυτού γίνεται εν δυνάμει. Ημέν εις αμάξας, ιδέ εις ύπους, αλλημείς εις το όνομα Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν καυχάστε. Ούτι συνεκάμφθησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και εις άκουσον ημών, καθήν ημέραν σε επικαλεσθόμεν.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 17. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Και ιδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας, συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούεται». Και ακούσαντες οι μαθητέ, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, επίασεν αυτούς και είπεν «Εγέρθητε και μη φοβήστε, υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα, ημί των Ιησούν μόνον. Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, λέγον, μη είπετε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, γιατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Τότε ενόησαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασεν εις αυτόν άνθρωπός της γονιπετών εις αυτόν και λέγον, «Κύριε, ελέησον μου τον Υιόν, διότι εσεληνιάζεται και κακός πάσχει. Διότι πολλάκης πίπτει εις το πυρ και πολλάκης εις το ίδωρ. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσωσιν αυτόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς, φέρετε με αυτόν εδώ. Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη το παιδίον από τη ώρα εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί προς τον Ιησούν κατηδίαν, είπων, γιατί ημείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δια την απιστίαν σας, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβεί, και δεν θελείστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Και ενώ διέτριβον εν τη Γαλιλαία, είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων, και θέλους η θανατώσει αυτόν, και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί. Και ελυπήθησαν σφόδρα. Ότε δε ήλθον εις την Καπερναούμ, προσήλθον προς τον Πέτρον οι λαμβάνοντες τα δίδραχμα και είπων, ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα? Λέγει, ναι. Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, προέλαβεν αυτόν ο Ιησούς, λέγον, τι συμφαίνεται, Σίμων? Η βασιλής της γης από τίνον λαμβάνουσι φόρους, ιδασμών, από τον Υιόν αυτόν ή από τον ξένον? Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, από τον ξένον. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, άρα ελεύθερη είναι η Υιή. Πλην, για να μη σκανδαλίσομεν αυτούς, ύπαγε εις την θάλασσαν και ρίψον άγκιστρον και το πρώτον οψάριον το οποίον αναβεί, λάβε και ανοίξα στο στόμα αυτού, θέλει σε βρει στα τύρα. Εκείνον λαβών, δώσεις αυτούς διεμέ και σε.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 18. Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες, τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών? Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και είπεν, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ώστις δεχθεί εν τη ούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης. Ουέ εις τον κόσμον δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα. Πλην ουέ εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλον έρχεται. Και εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρυφθείς εις το πύρ το αιώνιον. Και εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρυφθείς εις το πύρ το αιώνιον. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκφαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι μονόφθαλμος να εισέλθεις εις την ζωήν, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής
2: διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε δια να σώσει το απολωλός. Τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπός της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγων επί τα όρη ζητεί το πλανόμενον? Και εάν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι το θέλημα έμπροσθεν του πατρός σας του εν ουρανής να απολεσθεί εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησίαν. Αλλά αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλιν σας λέγω, ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πως άκης αναμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστι συθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξεν ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε, λέγον, «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Πεσών λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν, λέγον, «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει πάν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος θέλει κάμι εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω ένα γράφει από την προς Εφεσίους. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Μιλάει λίγο πριν ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στις διακονίες τις οποίες έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και λέει στο 12 προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαστε πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός.
2: Αμήν.
1: Και το εδάφιο που θέλω να δούμε είναι το 16. Λέει, εξού παν το σώμα, από την κεφαλή δηλαδή που είναι ο Χριστός, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος μας έχει συνδέσει με την αγάπη Του. Είμαστε ένα σώμα το οποίο είμαστε συνδεμένο μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από ανάμεσά μας ο οποίος να είναι μόνος Του. Και καθώς μας έχει συνδέσει, περιμένει ο Κύριος, λέει, κατά την ανάλογη ενέργεια που δίνει το κάθε μέρος του σώματος. Που τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος περιμένει να δώσεις την ενέργειά σου, λέει, για να γίνει η αύξηση του σώματος. Βλέπεις, εάν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πόδι, ή σε κάλεσε να είσαι χέρι, ή σε κάλεσε να είσαι δάχτυλο, ό,τι και αν σε κάλεσε ο Θεός να είσαι, καθώς αυξάνεται το σώμα, το μέρος αυτό τι πρέπει να κάνει? Να αυξηθεί, γιατί εάν ένα μέλος του σώματος δεν αυξάνεται, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Κύριος έχει δώσει, τι παθαίνει το σώμα? Ασθενεί. Ασθενεί. Και μας κάλεσε όλους μαζί, σύμφωνα με την ενέργεια που εργάζεται μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού, εν αγάπη, να δώσουμε αυτή την ενέργεια, ώστε να έρθει η αύξηση. Να έρθει η αύξηση. Και αυτό σημαίνει ότι καθώς εργάζονται τα χαρίσματα της διακονίας προς αυτό το σκοπό, είναι για να μας φέρουν σε αυτό το σημείο, να καταντήσουμε, λέει, πάντες στην ενότητα της πίστης, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Γι' αυτό δουλεύουν τα χαρίσματα. Λέει, να μορφωθεί ο κάθε ένας Άγιος για το έργο της διακονίας. Που σημαίνει ότι και εσύ και εγώ καλεστήκαμε, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Να διακονήσουμε, να υπηρετήσουμε, να εργαστούμε για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλιώς δεν θα γίνει. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε και λατρεύαμε τον ύμνο αυτό του Μωυσή που έψαλαν όλοι οι Ισραηλίτες και που βλέπουμε να το ψάλουν και μέσα στην παρουσία του Θεού στο 4ο κεφάλαιο. Λέει, έψαλαν την οδή του Μωυσή στην Αποκάλυψη. Το λέει στην Έξοδο στο 15. Η οδή του Μωυσή, έψαλε ο Μωυσής με όλη του την καρδιά. Και σκεφτόμουν και λέω, ήταν ο Μωυσής πάνω στο Σινά, μέσα στην παρουσία του Θεού, ήταν με τον Κύριο πόσες μέρες? 40 μέρες. Και έκανα, λέω, 40 μέρες είναι 960 ώρες. Τι έκανα μου εσείς 40 μέρες ή 960 ώρες μέσα στην παρουσία του Θεού, έρφη, μέσα πάνω στο Σινά? Τι έκανε, λέτε? Τι έκανε που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε? Οι οποίοι... Καταρχήν, για να ήταν ο Μωυσής 40 μέρες πάνω στο όρος, σημαίνει ότι το χρόνο αυτό τον έδωσε. Το καταλαβαίνουμε? Τον έδωσε. Και ρωτάω πρώτα για τον εαυτό μου και για όλους εμάς. Εμείς τι είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε? Τι είμαστε πρόθυμοι? Γιατί θέλουμε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει, θέλουμε να γίνει αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, η βουλή του να εκπληρωθεί, και θέλουμε αυτή η βουλή να συμπεριλαμβάνει και όλους εμάς μέσα σαν μέρος της, προκειμένου να έρθει στο πέρας. Αλλά όπως ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, έτσι θέλει να χρησιμοποιήσει και εμάς, αλλά απαιτείται να πληρωθεί ένα κόστος. Και ο Μωυσής έδωσε 40 μέρες. Ξαναπήγε δεύτερη φορά. Πιθανόν άλλες 40 μέρες. Και δεν τον ένοιαζε ούτε το να φάει, ούτε το να πιει. Τι τον ένοιαζε? Δεν νομίζω ότι 40 μέρες ο Θεός του έδινε τον νόμο. Δεν νομίζω. Του τα έδωσε όλα εκεί πέρα. Και θα μιλήσουμε και απόψε, ίσως για την επόμενη φορά, για όλα αυτά τα οποία ο Θεός θέλει τώρα να δώσει σε εμάς. Σε όλους εμάς. Μηδενός εξαιρουμένου, ώστε με την ενέργεια που ο Θεός εργάζεται μέσα από την καρδιά μας να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό, που είναι το να φτάσει η Εκκλησία εκεί που ο Θεός τη θέλει για να την πάρει. Αμήν. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Συνεχώς έχω μέσα με αυτό το πράγμα. Σας έχω πει ότι μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες έπονται. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, είτε είναι τα παιδιά σου. Βάλε ό,τι θέλεις. Έπονται. Και δεν νομίζω ότι θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβει. Ιδιαίτερα το καταλαβαίνουν αυτοί που είναι πιο μεγάλοι και έχουν παντρεμένα παιδιά. Αμήν. Αλλά δεν είναι στο σπίτι τους. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε για τους άλλους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Όχι ότι δεν αγαπάμε την οικογένειά μας ή ότι δεν είναι η οικογένειά μας. Αλλά το πρώτο μέρος της ζωής μας ποιο είναι? Ποιο είναι? Μωυσής, λέτε, είχε παιδιά. Γυναίκα είχε. Και τι έκανε ο Μωυσής 40 μέρες απάνω? Τι θα κάνει η γυναίκα του κάτω? Δεν ήταν να διαμαρτυρότανε? Ε? Μ' άφησε 40 μέρες και έφυγες. Ήξερε, και αυτή ήξερε, ποιος είναι ο πρώτος στόχος της ζωής του Μωυσή. Ότι ο πρώτος στόχος δεν ήταν η οικογένειά του να είναι με πλούτη και αγαθά και σπίτια. Ο πρώτος στόχος ήταν ο Κύριος. Και να γίνει το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να γίνει μέσα στη ζωή του. Και ρωτάω, εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας κάλεσε? Ξέρουμε, ο κάθε ένας από εμάς, τι ο Θεός μας κάλεσε να εκπληρώσουμε στη ζωή μας? Νομίζεις ότι ο Θεός σε κάλεσε να δουλεύεις το 8ωρό σου και να αποταμιεύεις χρήματα, ή να είσαι στο σπίτι σου μετά τη δουλειά σου και να κάνεις, να ξεκουράζεσαι, να αναπαύεσαι? Θέλω να γυρίσουμε στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Σας είπα και την Τρίτη, αδελφοί, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είμαστε εμείς. Ώστε να δούμε εμείς εδώ στον τόπο μας αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, να το κάνει μέσα από εμάς. Και να μην χρειαστεί να σηκωθούν πέτρες. Αμήν. Προκειμένου να γίνει. Και λέει στο πρώτο εδάφιο: «Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, και ας τρέχομαι με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα». Λέει, το δούμε λίγο στο αρχαίο το πρώτο εδάφιο. Λέει, έχοντες περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων, αποθέμενοι, τι να αποθέσουμε, λέει? Το πριν. Όγκο. Το βάρος το ονομάζει, το βάρος που μεταφράζει ο Βάμβας, το λέει στο αρχαίο κείμενο όγκο. Δηλαδή, μας καλεί ο Κύριος όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω μας, τα οποία μας απασχολούν, η ρουτίνα αυτή της καθημερινότητας, που σχηματίζουν στη ζωή μας ένα όγκο. Ο Κύριος θέλει να τον αποθέσουμε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Μην προσεύχεσαι ο Θεός να σου σηκώσει τον όγκο αυτό. Αυτόν τον όγκο που μας λέει. Λέει να τον αποθέσεις εσύ. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί προσευχόμαστε, οπότε αφού δεν φεύγει ο όγκος, τι να κάνουμε? Ο Θεός τον σηκώνει. Ναι, αλλά ο Παύλος λέει ότι εσύ και εγώ πρέπει να τον αποθέσουμε τον όγκο. Λέει να απορρίψουμε το βάρος. Να απορρίψουμε την αμαρτία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να σε περιπλέξει. Δεν είναι δουλειά του Θεού να το κάνει, με την έννοια ότι ο Κύριος το έχει κάνει και τώρα περιμένει εμείς να το βάλουμε σε ενέργεια. Ξέρετε, οι χριστιανοί ζουν μέσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι ο Θεός πρέπει να κάνει τα πάντα και το άλλο άκρο είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος κάνει το μέρος του και ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε το δικό μας μέρος προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό που ο Θεός είπε. Και όταν θα σταθούμε μπροστά του, ποιος θα πει στο Θεό, Κύριε, εσύ δεν έκανες το μέρος σου. Γιατί εγώ σου ζήτησα να κάνεις εκείνο, να κάνεις τα άλλο και εσύ δεν το έκανες. Ποιος θα το πει αυτό? Τώρα μπορεί να το λέμε έμεσα, γιατί άμεσα ποιος μπορεί να το πει, αλλά μας καλεί ο Κύριος να απορρίψουμε τον όγκο, λέει, και την αμαρτία, και λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Λέει, αφορώντες, δηλαδή επικεντρώνεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, στο να βλέπεις εκείνον τον Ιησού, ο οποίος, λέει, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Και αυτή την πίστη θέλω να μιλήσουμε απόψε. Την οποία ο Κύριος την τελείωσε, γιατί αυτός είναι και ο αρχηγός και ο τελειωτής της. Και με αυτή την πίστη ο Κύριος μπόρεσε να σταθεί μέχρι τέλους και υπέφερε το σταυρό, καταφρόνησε την εσχήνη. Γιατί τι έβλεπε ο Κύριος με πίστη? Τη χαρά. Τη χαρά. Όταν ο Κύριος ήταν, αδερφοί, και περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε, ή να το πάρουμε και από την αρχή, όταν ξεκίνησε τη διακονία του και οι άνθρωποι τον απέρριπταν, τον κοροϊδεύαν, συνεχώς είχαν πέτρες μαζί τους να τον λιθοβολήσουν. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Κύριο να στέκεται πιστός και να ζει όπως ο Θεός τον κάλεσε να ζει, προκειμένου να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του? Τι ήταν αυτό? Η αγάπη. Αλλά τι τον κρατούσε? Η πίστη, η ακέραια που είχε στον Κύριο, και έβλεπε μπροστά αυτό που ο Θεός είχε σκοπό να κάνει δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος είχε χαρά. Υπό μία έννοια, η χαρά ήταν προκείμενη. Αμήν. Θα ερχόταν. Εκείνη την ώρα που ήταν στη Γεθσημανή και περνούσε όλο αυτό τον αγώνα, όλο αυτό το μαρτύριο, με ποιον ήταν ο Κύριος μαζί? Με ποιον ήταν? Μόνος του. Μόνος του. Πήρε τους 3 μαθητές μαζί, του ζήτησε να προσεύχονται, να αγωνιστούν μαζί του στην προσευχή για μία ώρα. Κοιμήθηκα. Ξαναγυρίζει, τους ξυπνάει. Δεν μπορέσατε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνήθηκε, προσεύχεστε να μην συνέρχεστε, να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξαναπάει να προσευχηθεί. Ξαναγυρίζει, τους βλέπει τους μαθητές πώς. Κοιμούνται. Κοιμούνται. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Την ώρα τη δύσκολη κοιμούνται. Μόλις έρθουμε, αδερφοί, στον Κύριο, ο Κύριος μας καλεί να πιστέψουμε. Μας καλεί να αποφασίσουμε να πιστέψουμε. Και θέλω να δούμε αυτή την πίστη που ο Κύριος θέλει, γιατί είναι πέρα από αυτή την πίστη που εμείς νομίζουμε. Ο Λόγος του Θεού την ονομάζει κάπως αλλιώς. Και θα τη δούμε. Γιατί η σφαίρα που ο Θεός μας καλεί να μπούμε και να ζήσουμε είναι μια διαφορετική σφαίρα αντίληψης από αυτή τη σφαίρα μέσα στην οποία ζει ο κόσμος σήμερα. Ο οποίος κόσμος, το περιβάλλον του όλο έχει να κάνει με τις αισθήσεις του. Τι θα ακούσουμε, τι θα πιάσουμε, τι θα αγγίξουμε, τι θα γευθούμε, τι θα δούμε. Αυτό είναι το περιβάλλον των ανθρώπων. Αλλάζεις κάτι? Ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούσουν, ό,τι νομίζουν, ό,τι νιώθουν, αυτό είναι. Αλλά το περιβάλλον το χριστιανικό δεν έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία καλούμαστε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τα οποία δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Γι' αυτό λέει, η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Είσαι πεπισμένος για πράγματα τα οποία τα ελπίζεις. Τα ελπίζεις. Ο Κύριος είχε ελπίδα μέσα του. Θα δούμε, ο Αβραάμ είχε ελπίδα μέσα του. Όλοι οι Άγιοι ζούσαν με την ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει. Ο κόσμος κατεσχύνει, αδερφοί. Αν κάτσεις να δεις τις ειδήσεις ή μπει στο ίντερνετ να ενημερωθεί για όλα τα τεκτενόμενα, τι θα πάθει. Ήμασταν εδώ την Πέμπτη και προσευχόμασταν και ήμουνα μέσα σε μία σφαίρα στην παρουσία του Θεού μέσα και οτιδήποτε μετά που σηκωθήκαμε, οτιδήποτε από αυτά που μου αρέσουν, από αυτά που με ευχαριστούν, δηλαδή που δεν είναι κάτι κακό ερχόταν, ήταν μια ενόχληση. Και λέω, ο Μωυσής άραγε όταν ήταν 40 μέρες πάνω στο Σινά, πιστεύω ότι οτιδήποτε άλλο θα προσπαθούσε να εισχωρήσει θα ήταν μια ενόχληση. Μια ενόχληση. Λέει ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βεβαίωση, βεβαίωση, βεβαίωση. Γιατί η πίστη του Θεού έχει
2: βεβαίωση.
1: Και θέλω να καταλάβουμε απόψε ότι η πίστη που ο Θεός μας καλεί να πάρουμε δεν είναι πήγαινο ερχόμενη. Δεν είναι πίστη η οποία πάει, έρχεται, πάει. Ανάλογα. Όταν όλα είναι καλά, πού είναι η πίστη μας? Όταν το πρόβλημα έρχεται, πού είναι η πίστη μας? Η πίστη πάει ανάλογα. Και το λέει ο Ιάκωβος για τον άνθρωπο ο οποίος όταν ζητάει χωρίς πίστη, με τι μοιάζει? Με το κύμα της θαλάσσης, το συνταρατώμενο, το οποίο το κύμα, ξέρετε, όταν η θάλασσα έχει κύμα, πάει πάνω κάτω. Αν παρακολουθήσετε ένα γλάρο να κάθεται πάνω στο νερό, όταν έχει θαλασσοταραχή, πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και έτσι πάει πίστη πολλές φορές των χριστιανών, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε πίστη. Ή το θέτουμε κάπως αλλιώς, η πίστη μου δεν φτάνει. Όταν ακούς έναν άνθρωπο και σου λέει η πίστη μου δεν φτάνει, σημαίνει ότι δεν έχει πίστη. Δεν έχει πίστη. Γιατί σκέφτεστε λίγο τον Κύριο Ιησού να λέει δεν φτάνει η πίστη μου. Πώς βάδιζε ο Χριστός, αδερφοί? Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Βάδιζε σε αυτά που βλέπει, σε αυτά που δεν βλέπει. Καθώς διάβαζα σήμερα το πρωί, σκεφτόμουν να λέω, όταν περπατούσε στο δρόμο και έβγαινε η πομπή αυτή που ήταν ο γιος της Σύρας της Ναΐν και τον πηγαίνανε να τον θάψουνε, θα είχε δώσει και ο γιατρός και το πιστοποιητικό θανάτου. Το είχε σφραγίσει το παιδί, ήταν 100% νεκρό. Όχι λίγο νεκρό. 100% νεκρό. Και είχε βγει το πιστοποιητικό θανάτου, όλα ήταν έτοιμα, ο τάφος ανοιγμένος για να βάλουν το παιδί. Τον Κύριο τον ένοιαζε? Τον ένοιαζε? Ή μήπως η πίστη του ταλαντευότανε ανάλογα με αυτό το οποίο θα έβλεπε? Τον ένοιαζε? Είχε πρόβλημα όταν ήταν σε αυτό τον ανάπηρο, τον οποίο ανοίξαν τη σιεπή, τον κατεβάσανε μέσα, το βάλανε μπροστά του, είχε πρόβλημα να του πει σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου και άντε στο καλό? Είχε πρόβλημα να το πει? Δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε μέσα, δεν είχε μάχες να μειωθεί η πίστη του ή να αυξηθεί ή να κατέβει η πίστη του, ήταν πλήρης. Πλήρης. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και ο Κύριος θέλει για αυτά τα μη βλεπωμένα να είμαστε βέβαιοι. Δεν αλλάζει η βεβαιότητά μας. Δεν αλλάζει. Το θέμα είναι η δική μας πίστη σήμερα που είναι. Είναι καθαρή, αμυγής ή είναι μια ανάμιξη μέσα στις δύο σφαιρικές αυτές αντιλήψεις. Δηλαδή στη σφαίρα του κόσμου και στη σφαίρα του Θεού. Γιατί πολλές φορές η πίστη τι κάνει? Αναμειγνύεται. Βέβαια, όταν αναμειχθεί η πίστη, σίγουρα δεν είναι αυτή η πίστη που βλέπουμε, του Θεού. Μόλις η πίστη σου αναμειχθεί με την αντίληψη του κόσμου, έχει χαλάει το γλυκό. Χαλάει. Και ο Κύριος δεν το θέλει. Ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν. Υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει κάποιον απ' έξω αν πιστεύει, να σου πει ότι δεν πιστεύει? Διάβαζα ένας διάσημος τοπιός, ο οποίος έλεγε, εγώ έχω μέσα στο δωμάτιό μου και μια εικόνα ενός Αγίου και έχω και τη φωτογραφία του Βούδα, ένα γραμματάκι του Βούδα, και τα προσκυνάω όλα. Σου λέει, να είμαστε σίγουροι, μην ξεφύγουμε, άμα αυτό το ένα θα πάμε από το άλλο. Όλοι άμα τους ρωτήσεις τι κάνουν, πιστεύουν. Και πιστεύουν τόσο πολύ, μας λέει ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν. Πιστεύουν κι αυτά. Αλλά φρύτουν. Φρύτουν. Το θέμα είναι τώρα εμείς τι πίστη καλούμαστε να πάρουμε. Και θέλω να τη δούμε αυτή την πίστη. Στο Μάρκος κεφάλαιο 11 εδάφιο 20 λέει, εδώ ο Κύριος έχει καταραστεί τη σικιά, ξεράθηκε η σικιά και το πρωί καθώς διαβαίνουν, λέει, βλέπουν τη σικιά ξεραμένη εκ ριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν Ραβή, η δέη σικιά την οποία κατηράστης ξεράθηκε. Αυτό ήταν κάτι παράξενο για τον Πέτρο. Για τον Κύριο από τη στιγμή που εξήλθε ο λόγος, είχε τελειώσει. Δεν είχε δεύτερη σκέψη να βγει ο λόγος και μετά να ζητάει πίσω να δει, θα γίνει βρε παιδί μου, τι θα γίνει. Άρα θα ξεραθεί ή μήπως δεν ξεράθει. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε η σικιά την οποία καταράστηκε ξεράθηκε και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Διότι, δηλαδή αυτή η πίστη του Θεού είναι η οποία θα φέρει τα επακόλουθα που λέει μετά ο Κύριος. Διότι αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφτη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Το ξαναδιαβάσουμε. Εάν έχεις πίστη Θεού. Θα δούμε την πίστη του Θεού πώς δουλεύει. Γιατί η πίστη του Θεού ξεκλειδώνει, αδερφοί, όλα τα βάθη της παρουσίας του. Γιατί δεν είναι η πίστη, δεν είναι κάτι εγκεφαλικό το οποίο είσαι μέσα στο κεφάλι σου, μέσα στο νου σου, μέσα στη διάνοιά σου. Αυτό η πίστη έχει να κάνει με το να ακολουθήσεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί σαν αρχές, σαν αλήθειες μέσα στο λόγο του. Και λέει, έχετε πίστη Θεού. Διότι σας λέω ότι όποιος πει στο όρος αυτό σήκω και ρίξω στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του αλλά πιστέψει ότι αυτά τα οποία λέει γίνονται. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί η πίστη του Θεού. Η πίστη του Θεού δεν διατάζει κάτι να γίνει και περιμένει να το δει για να πιστέψει. Ποια είναι η σειρά που ακολουθείτε? Λέει, θα διατάξεις το όρος να ρευτείς τη θάλασσα, δεν θα διστάσεις μες στην καρδιά σου και θα ξέρεις ότι αυτό το οποίο είπες, τελείωσε. Έχει ήδη γίνει και τότε θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Έτσι δουλεύει η πίστη αυτή που ο Κύριος είχε, την οποία την ονομάζει πίστη Θεού. Βλέπουμε ότι τη συγκεκριμενοποιεί ο Κύριος. Δεν αφήνει να είναι κάτι αόριστο. Όπως έχουν σήμερα οι άνθρωποι αόριστη πίστη, γιατί αόριστος είναι και ο λόγος του Θεού μέσα τους. Δεν ξέρουν τον λόγο. Εάν μπεις μέσα στο λόγο και δεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει, σε τι καλούμαστε να κάνουμε, να τον πιστέψουμε. Σκεφτείτε λίγο, αδερφοί, ότι μας έχει γράψει ο Κύριος και έχουμε στα χέρια μας την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος. Δεν μας αφήνει να ζούμε μέσα σε σύννεφα και σκιές χωρίς να ξέρουμε. Μας τα έχει γράψει μέχρι το τέλος και το Πνεύμα του Θεού μας τα λέει σαν να έχουν τελειώσει. Γράφει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη σε παρελθόντα χρόνο και είδον και ήκουσα και βλέπει την πόλη, βλέπει μέχρι το τέλος το γάμο του αρνίου, βλέπει την κρίση των πάντων, τα βλέπει όλα και μας τα δίνει ο Θεός. Και τώρα καθώς τα βλέπουμε, τα περισσότερα να έχουν εκπληρωθεί και μένει ένα μικρό κομμάτι, μας καλεί εμάς να πάρουμε την πίστη του Θεού. Η οποία πίστη του Θεού, είπαμε, είναι ακέραια. Γιατί ζεις σε αυτά τα οποία δεν βλέπεις, ζεις με αυτά τα οποία δεν βλέπεις. Και ξέρεις όμως ότι

που πάμε συνήθως. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Προσεύχεσαι, ζητάς, πιστεύεις ότι ο Κύριος αυτό που ζήτησες το έκανε και θα το λάβεις. Αυτή είναι η πίστη του Θεού, αδερφοί. Αυτή είναι η πίστη Θεού και λέει ο Κύριος, έχετε πίστη Θεού, δηλαδή καλούμαστε να έχουμε αυτή την πίστη, γιατί χωρίς την πίστη αυτή δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει συνδέσει την πίστη με την αρπαγή. Την έχει συνδέσει με την αρπαγή. Λέει στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 5, γιατί μας έβαλε ένα τύπο της αρπαγής. Ποιος είναι αυτός? Ο Ενόχ. Ο Κύριος τον άρπαξε ζωντανό τον Ενόχ. Λέει, διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην είδει θάνατο και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεό. Τι έκανε ο Ενόχ πριν αρπαχτεί? Ήρθε μαρτυρία στον Ενόχ ότι ευαρέστησε τον Κύριο. Αμήν. Και πώς τον ευαρέστησε? Διαβάζουμε το 6. Γιατί ευαρέστησε τον Ενόχ. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Αμήν. Δηλαδή η μαρτυρία που δόθηκε ότι Ενόχ ευαρέστησε τον Θεό. Πώς ήταν η ευαρέστηση αυτή? Πώς ήρθε? Πίστε. Τι λέει? Διαπίστεως. Ο Ενόχ πήρε μέσα του πίστη Θεού και ο Θεός επιβεβαίωσε ότι ο Ενόχ τον ευαρέστησε. Και εξαιτίας αυτής της επιβεβαίωσης και της ευαρέστησης του Ενόχ στο Θεό, ευαριστήθηκε ο Θεός. Ο Θεός τι έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί τον άρπαξε? Για να μην δει θάνατο. Για ποιο λόγο ο Θεός θα αρπάξει την Εκκλησία? Να μην δει θάνατο. Τύπος είναι ο Ενόχ. Τον άρπαξε ο Κύριος σαν τύπο της Εκκλησίας και μας λέει τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό. Ευαρέστησε το Θεό γιατί έζησε διαπίστεως. Γιατί κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να ευαρεστήσει το Θεό είναι να ζήσεις με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου έχει πει. Να ζήσεις με πίστη. Σκέψου λίγο. Αν ερχόταν ο Κύριος και σου έλεγε αύριο θα σε αρπάξω. Εννοείται βέβαια ότι έχει προηγηθεί μια ζωή πίστης, ακέραιας, και σου λέει ο Κύριος αύριο θα σε αρπάξω. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι κάνεις που ο Θεός σου έχει πει ότι θα σε αρπάξει? Περιμένουμε. Τι έκανε ο Ηλίας που ο Θεός του είπε θα σε αρπάξω? Και όχι μόνο το είπε στον Ηλία, ο Ηλίας το είπε στον Ελισέ, ο Ελισέ ακολουθούσε από πίσω τον Ηλία. Τι έκανε? Δεν σε αφήνω. Τι θέλεις? Δεν θέλω πολλά. Διπλάσια μερίδα χρήσματος. Για να πάρεις διπλάσια μερίδα χρήσματος πρέπει να με δεις όταν ανεβαίνω. Να με δεις όταν ανεβαίνω. Και τι έκανε ο Ελισέ από τότε και μετά? Πιστεύω ο Ελισέ εκείνη τη μέρα τα μάτια του δεν ανοιγοκλείσανε. Θα βλέπε τον Ηλία. Του μιλούσανε, πάνε στην Ιερικό, έρχονται οι των προφητών. Ξέρεις ότι ο Θεός αρπάζει τον Κύριό σου σήμερα? Το ξέρω, σιγά μη με αποσπάτε, βλέπω. Στη Βεθήλ το ίδιο. Φτάνει στον Ιορδάνη, έρχονται οι μαθητές. Ο Θεός αρπάζει σήμερα, το ξέρω. Τα μάτια του προσκολλημένα στον Ηλία. Γιατί τι έκανε ο Ηλισέ για να πάρει τη διπλή ευλογία? Πίστεψε. Πίστεψε ότι ο λόγος που ο Κύριος είπε είναι ναι και αμήν και ο Θεός όπως το είπε έτσι θα το έκανε κιόλα. Έτσι θα το έκανε. Το είδε αδερφή. Το είδε. Γιατί πίστεψε με όλη του την καρδιά. Η καρδιά του ήταν ήσυχη, στερεή σε αυτό που ο Κύριος του είχε πει και δεν είχε άλλη μέσα στο μυαλό του άλλη σκέψη να τον τριγωνίζει. Μα λες ρε παιδί μου να μην τον αρπάξει. Πώς θα τον αρπάξει? Μα δεν γίνεται. Εδώ έχουμε νόμους βαρύτητας. Εδώ έχουμε πολλούς νόμους μαζί οι οποίοι μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλο και χαλάνε αυτή την αρπαγή. Ξέρετε ότι το λένε αυτό οι χριστιανοί σήμερα. Υπάρχουν χριστιανικές αποχρώσεις, αναγεννημένες χριστιανικές αποχρώσεις, οι οποίες επίσημα έχουν αποκηρύξει τη διδασκαλία αυτή ότι θα γίνει αρπαγή των ζώντων και των νεκρών. Τελείωσε. Πώς θα γίνει αυτά? Θα είναι αλληγορικά πράγματα. Αλληγορικά πράγματα.

0: μετετέθη για να μην δει θάνατο, γιατί ευαρέστησε το Θεό με την πίστη του. Βλέπεις ότι αυτή η πίστη είναι η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι το ότι καλεστήκαμε να γίνουμε χριστιανοί δεν έχει να κάνει με το ότι απλά ο χριστιανισμός θα μπει παράλληλα μες στη ζωή μας. Και θα ζήσουμε αυτή τη ζωή όπως τη ζούμε μέχρι τώρα, απλά θα έχουμε μια απλή αλλαγή διαφόρων χαρακτηριστικών, θα βάλουμε παράλληλα με τη ζωή μας κάποια άλλα πράγματα. Ο χριστιανισμός χώρισε την ιστορία. Ο Ιησούς χώρισε την ιστορία. Την έκανε πρόχριστο και μετά Χριστό. Ο χριστιανισμός άλλαξε τα πάντα. Και τον άλλαξε, έρχεται να αλλάξει τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε ο Παύλος λέει ότι μόλις ο άνθρωπος έρθει στο Χριστό, τα πάντα γίνονται νέα. Και όχι μόνο γίνονται νέα, τα παλαιά παρέρχονται. Και όχι μόνο τα παλαιά παρέρχονται, αλλά λέει όταν απεθάνεται μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή ο παλιός άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει μάθει να ζει μέσα στη σφαίρα των αντιλήψεων και των αισθήσεων των ανθρώπινων, πλέον τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Δεν σε καλεί ο Κύριος να βάλεις μαζί με τη ζωή σου όπως είναι να βάλεις και τον Χριστό. Μπορείς να το κάνει, άνθρωποι το κάνουν, αλλά δεν θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς να έχεις την πίστη του Θεού έτσι. Θα το δούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, απεθάνουμε μετά του Χριστού και αυτοί που απέθαναν με του Χριστού λέει, πλέον τι πρέπει να ζητάνε? Τα άνω, όχι τα επί της γης. Τα άνω, όχι τα επί της γης. Βάλε, στα επί της γης βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα. Γιατί θέλει ο Κύριος να κάνουμε το βήμα να πάμε αρφή παραπάνω, αν ζεις την πίστη αυτή του Θεού. Όταν λάβεις αυτή την κλίση και έχεις λάβει την κλίση αυτή η οποία θα έρθει επάνω σου, αυτό είναι κάτι που θα σε αλλάξει για πάντα. Θα σε αλλάξει για πάντα. Μιλούσα σήμερα με ένα αδερφό, με ένα νεαρό παιδί, το οποίο μου έλεγε, θεωρώ δεδομένο ότι ο Χριστός αξίζει να του δώσω τα πάντα. Το θεωρώ δεδομένο. Και άγγιξε την καρδιά μου, λέω, Κύριε, αυτό είναι. Το δεδομένο ότι ανήκουμε σε εκείνον, ανήκει σε εμάς και όλα τα άλλα τι είναι? Ξένα. Ξένα, ο Παύλος τα λέει ακριβώς σκύβαλα. Να το πούμε πιο απλά, σκουπιδαριό. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνω τέρας μορφώσεως. Εάν θες να γίνεις τέρας μορφώσεως, τελικά μάλλον τέρας θα καταλήξεις. Και αναρωτιέμαι, όχι τι κάνει κακό η μόρφωση, αλλά η μόρφωση που ο Θεός ζητάει να πάρεις είναι αυτή πρώτα. Αμήν. Γιατί μπορεί να σε ωφελήσει. Όταν έχεις λάβει αυτή την κλίση, αυτό που θα έρθει επάνω σου θα αλλάξει τα πάντα. Θα αλλάξει την ιστορία της ζωής σου σε προ και μετά. Άλλαξε ανθρώπους, αδερφοί, άλλαξε έθνη, άλλαξε καταστάσεις, χάραξε τον κόσμο, το χαράζει μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σημείο του αντιλεγόμενου. Σημείο αντιλεγόμενο. Αυτό για το οποίο οι άνθρωποι ακόμα μέχρι σήμερα τσακώνονται. Ο Χριστός, Α Κορινθίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 9, λέει ο Παύλος, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, πιστός ο Θεός, διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δεν λέει συγκοινωνοί. Λέει, κληθήκαμε για να έρθουμε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ερχόμαστε κάθε μέρα σε κοινωνία με τον Ιησού. Αυτή είναι η κλίση μας. Αυτό κληθήκαμε, λέει. Προσκληθήκαμε για να είμαστε, η ζωή μας να είναι σε κοινωνία με τον Ιησού. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Δηλαδή, αδερφοί, υπάρχει ένα περπάτημα το οποίο είναι άξιο της κλίσης. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να λάβει την κλίση αλλά να περπατεί και ανάξια. Αυτό λέει ο Παύλος. Καλεί τους Εφέσιους να περπατήσουν αξίως της πρόσκλησης. Αξίως. Και θέλω λίγο να δούμε πώς είναι το ανάξιο περπάτημα. Στο Ματθαίο κεφάλαιο 17, εδάφιο 14. Και λέει ο Κύριος, λέει, όταν ήλθαν προς τον όχλο, πλησίασαν σε αυτόν άνθρωπος τις γονιπετών εις αυτόν και λέγουν, Κύριε, ελέησέ μου τον Υιό. Διότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχει. Διότι πολλάκις πίπτει στο πυρ και πολλάκις στο είδωρ. Και έφερε αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, ο γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε με αυτόν εδόν. Και ρωτώ, αδερφοί, ο Κύριος λέει, ο γενναία άπιστη και διεστραμμένη, σε ποιους αναφέρεται? Σε ποιους? Νόμιζε. Στους μαθητές. Λέει, τον έφερα αυτόν στους μαθητές. Και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Και ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές και τους λέει, γενναία, πώς τους ονομάζει? Άπιστη. Και τι κάνει η απιστία στον άνθρωπο? Το διαστρέφει. Τον διαστρέφει. Άρα πρέπει να νομίζεις. Τον διαστρέφει. Γιατί δεν είχαν αυτή την πίστη του Θεού, την οποία όταν πάρει ο άνθρωπος του Θεού είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά του. Το καταλαβαίνουμε, αρφή. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, να μην τα παίρνουμε όλα δεδομένα. Μπορείς να μην τα πάρεις δεδομένα όταν ζεις έξω από αυτή την πίστη. Όταν ζεις μέσα στην πίστη του Θεού, αυτό τι είναι, τι σε φέρνει. Μπορούσε ο Χριστός να μην πάρει στα δεδομένα ότι θα έδινε τη διαταγή και θα ερχόταν αυτό το οποίο διέταζε στο ακέραιο. Μπορούσε να σκεφτεί, εγώ θα το πω και ό,τι γίνει. Άμα γίνει, καλώς. Άμα δεν γίνει, σκεφτόταν έτσι ο Κύριος. Άμα σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να τους πει, ω γενεά, άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε μαζί σας, έως πότε θέλω υποφέρει εσάς, φέρετε με αυτόν εδώ. Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα τι έκανε. Τους υπέφερε. Τους υπέφερε. Υπέφερε μαζί τους. Εντάξει, μέχρι πότε θα σας υποφέρω, αλλά σημαίνει ότι υπέφερε. Κάθε φορά που οι μαθητές στέκονταν με απιστία σε αυτό που ο Κύριος τους είχε δώσει σαν δεδομένο να κάνουν, ο Κύριος υπέφερε μέσα του. Και αυτή είναι η καρδιά του Θεού, γιατί αυτός που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης και έχει την πίστη του Θεού μέσα του, σημαίνει ότι όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία ένιωθε εκείνη την ώρα που υπήρχε όλο αυτό το πνεύμα της απιστίας μέσα από τους μαθητές, γιατί δεν μιλάμε για τους άπιστους, δεν μιλάμε για τον κόσμο, αυτό το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι καλέστηκαν να είναι δίπλα του, να βλέπουν το παράδειγμά του, να ακούνε τη διδασκαλία του και ως έπρεπε το αποτέλεσμα να ήταν το να είναι και αυτοί όπως είναι εκείνος. Γιατί αυτό τους κάλεσε. Αυτό τους έφερε δίπλα του. Για να πάρουν το ίδιο πνεύμα, να πάρουν την ίδια πίστη, να διδαχτούν από αυτόν για να κάνουν τα ίδια πράγματα. Λέει, και επετύχησε αυτόν και εξήλθερα από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησού κατηδίαν είπαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε. Γιατί. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος του το μετάβηθι εντεύθεν και θέλει μεταβεί. Δηλαδή οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση πόση πίστη είχαν. Ξέρετε πόσο είναι ο κόκκος του συναπιού. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και ο Κύριος λέει, εάν η πίστη σου είναι τόσο μικρούλη, αυτό το οποίο θα πεις, θα γίνει. Τελείωσε. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν έχει μέσα, η πίστη του Θεού δεν έχει μέσα πρόσμιξη. Να είναι πίστη και η απιστία μαζί. Τι είναι? Πίστη. Και λίγο να είναι, εκεί η πίστη αυτή τι κάνει, τι λέει, τι τους λέει. Θα πεις με την πίστη αυτή, που είναι σαν κόκκο συνάπεως, θα πεις το όρος αυτό να μεταβεί εντεύθεν και θα πάρει. Και συνεχίζει και τους λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Πόσο πιο απλά να το πει ο Κύριος. Εάν η πίστη σας είναι σαν το κόκκο του συναπιού, και ρωτάω απόψε, η πίστη μας εμάς πόση είναι. Δεν θα μου απαντήσει κανένας, ούτε εγώ θα σας απαντήσω για μένα. Αλλά όμως το θέμα δεν είναι που είμαστε, το θέμα είναι που ο Θεός θέλει να είμαστε, προκειμένου να γίνουν τα σχέδια του Θεού και τελικά να μας αρπάξει. Γιατί θα δείτε τι τους λέει πιο κάτω. Τι τους λέει. Λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατο εις εσάς. Ο Κύριος είπε, αδερφοί, ότι όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε εσείς. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος τον άγγιξε η αιμορροούσα. Θεραπεύτηκε. Ναι. Αμέσως. Σταμάτησε η ρίση του αίματος. Είχε, λέει, δαπανίσει όλα της τα χρήματα στους γιατρούς και δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Και σκέφτηκε, λέει, εάν μόνο αγγίξω την άκρη του ιματίου του θα θεραπευτώ. Τον άγγιξε, θεραπεύτηκε. Να διαβάσουμε όμως λίγο στις πράξεις. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 15. Εδώ είναι, μετά που οι μαθητές έλαβαν το πνεύμα το Άγιο, λέει, ώστε έφεραν έξω στις πλατείες τους ασθενείς και έθεταν επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Τι έκαναν οι άνθρωποι. Έβαζαν τους ασθενείς στα κρεβάτια και περνούσε η σκιά του Πέτρου. Και καθώς περνούσε η σκιά του Πέτρου, τι γινότανε. Θεραπεύονταν. Θεραπεύονταν. Λέει στις πράξεις 19-11. Πράξεις 19-11. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέρονται από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, έπαιρναν το μαντίλι του Πέτρου, εκεί που δεν μπορούσε ο Πέτρος να πάει, έπαιρναν το μαντίλι. Το έβαζαν πάνω στους ανθρώπους και φεύγανε και οι ασθένειες και οι δαίμονες. Ποιανού λόγου εκπλήρωση είναι αυτό, αδερφοί? Τι τους είπε ο Κύριος? Όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε, και λέει ότι αν έχετε πίστη σαν ο συνάπαιος, δεν θα είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Τίποτε αδύνατο σε εσάς. Μάρκος κεφάλαιο 6, εδάφιο 4. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ή μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν μπορούσε εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ή μη ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τα σχήρας, εθεράπευσεν αυτούς. Και λέει στο 6, και θαύμαζε για την απιστία αυτών. Και περιήρχε το τασκόμας κύκλο διδάσκω. Θαύμαζε ο Κύριος βλέποντας την απιστία των ανθρώπων. Και όταν λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, όχι δηλαδή ότι διέταζε πράγματα και δεν γινόταν, απλά δεν πήγαιναν οι άνθρωποι να θεραπευτούν, γιατί δεν τον πίστευαν. Αυτοί οι λίγοι που πήγαν, ο Κύριος τι έκανε? Τους θεράπευσε. Αλλά οι υπόλοιποι τι έλεγαν? Σιγά να μην πάμε εμείς στο γιο του Ιωσήφ του ξυλουργού να πάμε να... Αυτός θα προσευχηθεί επάνω μας. Λέει και θαύμασε για την απιστία τους. Εθαύμαζε. Σκέψου λίγο τι θαυμασμό μπορεί να φέρει στον Κύριο η απιστία. Ελπίζω αδερφοί εμείς να μας θαυμάζει ο Κύριος για την πίστη μας. Μην πει, Κώστα, σε θαυμάζω για την απιστία σου. Αλίμονό μας. Μετά από όλα όσα έχουμε δει, να μας πει ο Κύριος κάτι τέτοιο. Το πνεύμα αυτό, αδερφοί, που επιλέγουν οι άνθρωποι αντί της πίστης του Θεού, ενοχλεί τον Κύριο, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 8, εδάφιο 24. Λέει, και ιδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο σκεπαζόταν υπό το κυμάτι. Αυτός δε κυμάτου. Τώρα, αυτό σφαίρα της, τη φυσική σφαίρα είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι σηκώνεται μια στιγμή τέτοια τρικυμία που οποιοδήποτε είναι τι θα πάθει. Σου λέει θα πνιγούμε. Αυτό είναι στη φυσική σφαίρα. Στην πνευματική σφαίρα τι συμβαίνει? Ο Κύριος τι κάνει? Ήσυχος. Η πίστη μέσα ήταν ακέραια, ήσυχος. Τι ήξερε ο Κύριος μέσα του? Είμαι γιος του Θεού. Αμήν. Είμαι γιος του Θεού. Και ρωτάω, είμαστε γη και θυγατέρες του Κυρίου, αδερφή? Αμήν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία, όχι να κοιμάσαι γενικός. Αμήν. Να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία. Και μέσα στο πρόβλημα, γιατί ξέρεις ότι είναι κάποιος ο οποίος είναι πάνω από όλα αυτά και αμήν, σε κρατάει, γιατί σε αυτόν ανήκεις. Αμήν. Και τους λέει, προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε σώσε μας, χανόμαστε. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είστε, μιλάμε, είχαν πέσει καθραπακίδια στους μαθητές, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε... Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Τους λέει ο Κύριος εξαιτίας της ολιγοπιστίας δειλούς. Και το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί? Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε, μπορεί να έχουμε αμφιβολία μέσα μας, να έχουμε ολιγοπιστία. Εντάξει. Ή να μην πιστεύουμε σε αυτό που είναι να γίνει, να έχουμε μέσα μας ότι μα και αν δεν. Και ο Κύριος στην ολιγοπιστία τους ονομάζει δειλούς. Yeah. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι στην Αποκάλυψη ο Κύριος λέει ότι στη Βασιλεία του Θεού μέσα οι δειλοί δεν έχουν θέση. Δεν έχουν θέση. Ούτε οι δειλοί, ούτε οι πόροι, ούτε οι φωνείς, αλλά λέει και τους δειλούς μέσα. Και εδώ τους λέει, γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει αυτό το πνεύμα μέσα του, της ολιγοπιστίας, στην ουσία ο Κύριος λέει, κοίτα, φτιάξου, ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος να μπεις. Αυτό τους λέει. Ενώ η πίστη του Θεού τι κάνει? Διαβάζω στην προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 33. Απ' τη μια έχουμε αυτούς οι οποίοι διστάζουν και απ' την άλλη λέει για όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι έζησαν με την πίστη και λέει ήτινες δια της πίστεως. Καταπολέμησαν βασιλείες. Πώς πολέμησαν βασιλείες? Πώς? Δια της πίστεως. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε πολυπληθείς, ούτε πολυεκπαιδευμένοι για να μπορούν να κάνουν πολέμους. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αυτοί θα κρατούσαν μαζί τους στάχια και για να φτιάξουν κανένα, για καμιά πυραμίδα να φτιάξουν
2: πλήθος. Και λέει,
1: δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ρωτρίων. Πώς τα έκαναν όλα? Δια της πίστεως. Δια της πίστεως. Βλέπεις, εάν νομίζεις εσύ τώρα, γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ δεν έχω δύναμη. Αυτοί είχαν. Τι είχαν? Πίστη. Πίστη. Είχαν πίστη και δια της πίστεως τα έκαναν όλα αυτά. Καταπολέμησαν τις βασιλείες, αμήν, πέτυχαν τις επαγγελίες, έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών και έσβησαν τις φωτιές.
3: Αμήν.
1: Δηλαδή ό,τι ο διάβολος ήρθε να σηκώσει εναντίον τους, αυτοί πώς τον νίκησαν? Δια της πίστεως του Θεού. Δια της πίστεως του Θεού. Γιατί η πίστη του Θεού έχει θάρρος, έχει δύναμη, έχει ισχύ ενάντια στη δύναμη του εχθρού, ενώ η ολιγοπιστία κάνει τον άνθρωπο δειλό. Και δεν έχει να κάνει, αδερφοί, με μια στιγμή, το ξαναλέω, ούτε εξαρτάται από τις περιπτώσεις, ώστε να πει ο άνθρωπος, κοίτα, τώρα σε αυτή την περίπτωση έχω πίστη. Ή να πούμε, τώρα που το είδα το πιστεύω. Η πίστη αυτή του Θεού έχει να κάνει με όλο το είναι σου, είναι το πώς επιλέγεις να ζήσεις, ώστε ο Θεός να σμιλέψει με αυτό το χαρακτήρα σου, να σε χαράξει και να είναι τελειωμένο, να ξέρεις ότι είσαι πάντα εκεί αμετακίνητος. Αμήν. Έχει να κάνει με το πώς αφήνεις το Θεό να σε φτιάξει και να σε κάνει να είσαι έτσι απέναντι σε όλα, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν έρθει εναντίον σου, και είσαι έτσι πλέον ανεξαρτήτως κατάσταση, γιατί αυτό είσαι. Τελείωσε. Αυτό είμαστε. Είμαστε γη και κόρες του Θεού και έτσι ζούμε, έτσι συμπεριφερόμαστε, έτσι μιλάμε, έτσι διακηρύττουμε, ανεξάρτητα πώς είναι όλα γύρω μας, αν είναι όμορφα, αν είναι άσχημα, αν είναι δύσκολα, αν είναι εύκολα, ό,τι άλλο είναι. Και αυτό το κάνει η πίστη του Θεού, γιατί αποφασίζεις να ζήσεις και δεν στηρίζεσαι πλέον στη γήινη σφαίρα, αλλά στηρίζεσαι στην πεποίθηση στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τη γη. Αυτός βασιλεύει σε όλα, πάνω απ' όλα, την έφτιαξε με το λόγο του. Και δεν ξέρω αν μπορείς, αν έχεις ποτέ σκεφτεί την τη μεγαλοσύνη του. Φτιάξαν, λέει, οι Βορειοκορεάτες ένα πύραυλο, ο οποίος πάει 57 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και λέω, ο άνθρωπος τι κάνει, και το θεωρούμε μεγάλο επίτευγμα. Σκέφτεστε λίγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε όλους τους γαλαξίες, που υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι ο κάθε γαλαξίας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες έχει περίπου 220 δισεκατομμύρια άστρα. Και μέσα σε αυτά τα άστρα και μέσα σε αυτό το σύμπαν το αχανές, που ο Θεός το καλεί το κάθε άστρο με το όνομά του, έχει βάλει η γη επάνω και όλους εμάς, που αν ανέβεις λίγο να πετάξεις πάνω στο αεροπλάνο, τι θα δεις? Τίποτα. Δεν φαίνεται κανένας, δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνονται τα προβλήματα, δεν φαίνονται το παραμικρό. Και εμείς που έχουμε αυτό τον Κύριο, ο οποίος είναι ο ποιητής των πάντων, σκεφτόμαστε, όταν ο Δαβίδ, νομίζω, λέει, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Από ποιο να φοβηθώ, λέει, από ποιο να φοβηθώ. Πώς το έλεγε, λέτε? Δεν τον ένοιαζε. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τα πάντα και αυτόν μαζί.
3: Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Ναι, αλλά μα δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Όταν δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, ρώτα τον εαυτό σου. Πιστεύω. Γιατί αν πιστεύεις, τι θα περιμένεις να δεις? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να δεις, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να το δεις για σένα. Το έχεις προσευχηθεί, το έχεις διατάξει και για σένα έχει ήδη γίνει και είσαι ήσυχος. Σε έχω ξαναπεί, όταν προσευχόμαστε για κάποιον να γίνει καλά και μετά από 2 λεπτά τον ρωτάμε πώς αισθάνεσαι ή είσαι καλά. Δεν τον ρωτάς. Είναι θέμα χρόνου. Αμήν. Το πόσο χρόνο ο Κύριος ξέρει. Πολλές φορές άμεσα, άλλες φορές παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν καλούμαστε, αδερφοί, να βαδίσουμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, αλλά είμαστε εδώ να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία ο Θεός έχει φέρει σε ύπαρξη, σύμφωνα με αυτά που διατάζουμε κατά το λόγο Του. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί οι άνθρωποι αυτό βλέπουν, αυτό λένε, αλλά αυτός που κάνει κουμάντο ποιος είναι? Είναι αυτός που τα μη όντα τα κάνει σε όντα. Και έχω ακούσει ομολογίες ανθρώπων. Ξέρουμε τον αδερφό τον Μπόνκε. Προσευχήθηκε πάνω σε μια γυναίκα η οποία δεν είχε μήτρα στην Ινδία. Της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα και δεν ξέρω πώς έχετε δει την ομολογία της. Χωρίς μήτρα. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος περιορίζεται στην αντίληψη αυτών των πλασμάτων τα οποία άμα πας ψηλά τι θα δεις? Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα δεις ούτε ανθρώπους, ούτε μηχανήματα, ούτε νοσοκομεία, ούτε φαρμακεία, τίποτα. Είναι αυτός ο Θεός ο οποίος κυβερνάει πάνω απ' όλα.
2: Αμήν.
1: Πάνω απ' όλα. Και μπορεί να κάνει και τη γυναίκα που δεν έχει μήτρα να γεννήσει, μπορεί να κάνει και τη γριά που έχουν τελειώσει τα πάντα και είναι 90 χρονών να γεννήσει και τον άνδρα που είναι 100 χρονών και δεν έχει σπέρμα, να κάνει παιδί. Τα έκανε. Να σας πω κάτι, όχι μόνο τα έκανε. Όλοι εμείς είμαστε η απόρριά τους αυτήν των ανθρώπων, οι οποίοι πίστεψαν. Διαβάσω λίγο τον... γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20. Το 19, τον Αβραάμ. Λέει, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι το ήδη είναι νεκρωμένο, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Τι έκανε ο Αβραάμ, λέει? Συλλογίστηκε. Δηλαδή, άρχισε μέσα του να δουλεύει. Και τι δούλευε μες στο νου του? «Κύριε, είσαι πιστός. Είσαι πιστός σε ό,τι έχεις πει». Δεν είχε μέσα στο συλλογισμό του, «Μα είμαι 100 χρονών, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?». Και λέει πιο κάτω, «Και επεπιθώς». Κοιτάξτε ο Αβραάμ τι έκανε. Λέει, «Και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει».
2: Αμήν.
1: Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Αβραάμ να γεννήσει? Πίστη. Συλλογίστηκε, σκέφτηκε ότι αυτός ο οποίος το είπε είναι ικανός να το κάνει.
2: Αμήν.
1: Και γέννησε τον Ισάκ. Να δούμε τη Σάρα. Στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο. Λέει, «Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα». Μην νομίζετε ότι κατέβηκε το σπέρμα από τον ουρανό. Δηλαδή, γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός έκανε μια και έβαλε σπέρμα μέσα της και συνέλαβε. Πώς ήρθε το σπέρμα από τον ουρανό? Λέει, διαπίστεως. Πήρε πίστη η Σάρα, πίστεψε στον Κύριο και αυτό της έδωσε δύναμη στο να συλλάβει το σπέρμα. Λέει, και παρακαιρών ηλικίας, εντάξει 90 ήταν, γέννησε. Γιατί γέννησε παρακαιρών ηλικίας? Επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Αυτό που έκανε τη Σάρα να συλλάβει και να γεννήσει ήταν ότι στοχάστηκε ότι ο Θεός που υποσχέθηκε είναι πιστός. Τέρμα, τελείωσε. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός ο οποίος μας τα λέει είναι πιστός να τα κάνει.
2: Αμήν.
1: Χωρίς και εάν. Λέω σε κάποιον, στην δουλειά μου μιλούσα για κάποιο αδερφό που ο μπαμπάς του παντρεύτηκε πολύ ηλικιωμένος, ήταν πάνω από 60 τόσο, πολύ ηλικιωμένος δεν είναι πάνω από 60, αλλά ήταν ηλικιωμένος όταν έκανε το τελευταίο παιδί, ήταν 76 χρονών.
3: Μπράβο.
1: Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, το έλεγα, μου λέει, και σίγουρα ήταν δικό του παιδί. Γιατί οι άνθρωποι τι νομίζουν? Μπα, 100 χρονών Αβραάμ, Εσύ, Αβραάμ, είσαι χούφταλο. Και η Σάρα χουφταλάκι. Ναι, αλλά τι είχαν μέσα τους? Πίστη. Πίστη. Και λέει, πάμε πίσω στην προς Ρωμαίους 4 στο 22, λέει, «Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη». Κοιτάξτε, λέει, λογίστηκε δικαιοσύνη στον Αβραάμ, γιατί πίστεψε, γι' αυτό ο Θεός τον όνομασε πατέρα της πίστης. Γιατί πίστεψε ότι αυτός ο οποίος υπόσχεται είναι αξιόπιστος. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, «Δεν γράφτηκε δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν». Δηλαδή ο Θεός τι περιμένει τώρα από εμάς? Να σκεφτείς και εσύ και να συλλογιστείς ότι αυτός ο οποίος το υποσχέθηκε είναι αξιόπιστος, ώστε ο Θεός να λογίσει και σε σένα, λέει, αλλά και σε εμάς τους οποίους μέλει να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησού τον Κύριό μας. Αμήν. Ξέρεις ότι μέσα στο ίδιο στράτευμα αυτών των Αγίων ο Θεός κατατάσσει και όλους εμάς. Και τον Αβραάμ τον κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Τη Σάρα την κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Και τώρα είμαστε και εμείς να μας κατατάξει ο Θεός επειδή πιστέψαμε. Πιστεύουμε. Ας σηκωθούμε αυτοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 17. Και όταν ο Άβραμ ήταν 99 χρόνων, ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Περπάτα μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και θα σε πληθύνω σε υπερβολικό βαθμό». Και ο Άβραμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και ο Θεός του μίλησε λέγοντας: «Εγώ, να, η διαθήκη μου είναι σε σένα και θα γίνεις πατέρας πλήθους εθνών και δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Και θα σε αυξήσω σε υπερβολικό βαθμό και θα σε καταστήσω σε έθνη και από σένα θα βγουν βασιλιάδες. Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα στις γενιές τους, σε μια αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα. Και θα δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα τη γη της παρικίας σου, ολόκληρη τη γη Χανάν, σε αιώνια κατάσχεση, και θα είμαι ο Θεός τους». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Εσύ θα φυλάξεις τη διαθήκη μου και το σπέρμα σου μετά από σένα στις γενναίες τους. Τούτη είναι η διαθήκη μου, την οποία θα φυλάξετε ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και το σπέρμα σου μετά από σένα. Κάθε αρσενικό σας θα περιτέμνεται. Και θα περιτέμνεται τη σάρκα της ακροβιστίας σας και θα είναι για σημείο της διαθήκης μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και ένα παιδί 8 ημερών θα περιτέμνεται μεταξύ σας. Κάθε αρσενικός στις γενναίες σας, εκείνος που γεννιέται στο σπίτι και ο αγορασμένος με αργύρια από κάθε ξένον που δεν είναι από το σπέρμα σου. Εξάπαντος θα περιτέμνεται εκείνος που γεννιέται στο σπίτι σου και ο αγορασμένος σε σένα με αργύρια. Και θα είναι η διαθήκη μου επάνω στη σάρκα σας για αιώνια διαθήκη. Και το απερίτμητο αρσενικό, στο οποίο δεν θα περιτεμνόταν η σάρκα της ακροβιστίας του, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί μέσα από το λαό της. Παρέβηκε τη διαθήκη μου». Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Τη γυναίκα σου Σάρα δεν θα αποκαλέσεις πλέον το όνομα της Σάρα, αλλά το όνομα της θα είναι Σάρα. Και θα την ευλογήσω και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο. Και θα την ευλογήσω και θα γίνει μητέρα πολλών εθνών. Βασιλιάδες λαών θα βγουν από αυτή». Και ο Αβραάμ έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και γέλασε και είπε στην καρδιά του: «Σε άνθρωπον 100 χρόνων θα γεννηθεί παιδί και η Σάρα γυναίκα 90 χρόνων θα γεννήσει». Και ο Αβραάμ είπε στο Θεό: «Ήθε να ζήσει μπροστά σου ο Ισμαήλ». Και ο Θεός είπε: «Ναι, η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει σε σένα ένα γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ισαάκ. Και θα στήσω τη διαθήκη μου σε αυτόν για αιώνια διαθήκη και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν. Και για τον Ισμαήλ σε εισάκουσα. Να, τον ευλόγησα και θα τον αυξήσω και θα τον πληθύνω σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θα γεννήσει 12 άρχοντες και θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Αλλά τη διαθήκη μου θα την στήσω στον Ισαάκ, τον οποίο θα γεννήσει σε σένα η Σάρα τον ερχόμενο χρόνο την ίδια αυτή εποχή». Και αφού τέλειωσε να μιλάει μαζί του, ο Θεός ανέβηκε από τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ πήρε το γιο του, τον Ισμαήλ, και όλους τους γεννημένους στο σπίτι του και όλους τους αγορασμένους από αυτόν με αργύρια, κάθε αρσενικό του σπιτιού του Αβραάμ, και έκανε περιτομή της σάρκας της ακροβιστίας τους, την ίδια εκείνη μέρα, καθώς του είπε ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 99 χρόνων όταν περιτιμήθηκε στη σάρκα της ακροβιστίας του. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του, ήταν 13 χρόνων όταν περιτιμήθηκε η σάρκα της ακροβιστίας του. Την ίδια εκείνη ημέρα περιτιμήθηκε ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, ο γιος του. Και όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του, οι γεννημένοι στο σπίτι και οι αγορασμένοι με αργύρια από τους αλλογενείς, περιτιμήθηκαν μαζί του. Γένεση, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές Μαμβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ημέρας. Και αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε. Και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και είπε: «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μην προσπεράσεις παρακαλώ το δούλο σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Κι εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσατε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή στη Σάρα και είπε, «Βιάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι απαλό και καλό και το έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Και είπε, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένης ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας, «Αφού γέρασα θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Κι είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας, αφού εγώ γέρασα πραγματικά θα γεννήσω? Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας, «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά γέλασες». Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα. Και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Και ο Κύριος είπε, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω, και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος μεγάλο έθνος και δυνατό, και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν». Και ο Κύριος είπε, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν από εκεί, πήγαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε είπε, «Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις και δεν θα συγχωρούσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μήπως ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής? Μη γέννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Και είπε ο Κύριος, «Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους». Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5 Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45 Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40 Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40 Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μην παροξυνθεί ο Κύριος μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30 Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30 Και ο Αβραάμ είπε, «Να, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20 Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20 Και ο Αβραάμ είπε, «Ας μη παροξυνθεί ο Κύριος μου αν μιλήσω ακόμα μία φορά. Αν βρεθούν εκεί 10 Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10 Και ο Κύριος αναχώρησε αφού έπαυσε να μιλάει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ επέστρεψε στον τόπο του. Ψαλμός 19. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Η ημέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη αντύχησε η φωνή τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Μέσα σε αυτούς έστησε σκηνή για τον ήλιο. Και αυτός βγαίνει έξω όπως ο γαμπρός από το θάλαμό του. Αγάλεται όπως ο ανδρείος για να τρέξει το στάδιο. Από τη μια άκρη του ουρανού είναι η έξοδός του και το τέρμα του μέχρι την άλλη άκρη του. Και τίποτε δεν κρύβεται από τη θερμότητά του. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή, φωτίζει τα μάτια. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, παραμένει στον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και ταυτόχρονα δίκαιες. Πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, μάλιστα και από πλήθος καθαρό χρυσάφι. Και γλυκύτερες περισσότερο από το μέλι και τα σταλάγματα της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα, νουθετείται διαμέσου αυτών. Στην τήρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Ποιος συναισθάνεται τα δικά του αμαρτήματα? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου αμαρτήματα. Και ακόμα, προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφάνειες. Ας μη με κυριεύσουν. Τότε θα είμαι τέλειος και θα καθαριστώ από μεγάλη παρανομία. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτή μου. Ψαλμός 20. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος να σε εισακούσει σε ημέρα θλίψης. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σου στείλει βοήθεια από το Αγιαστήριο και από τη Σιών να σε υποστηρίξει. Να θυμηθεί όλες τις προσφορές σου και να αποδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει σύμφωνα με την καρδιά σου και να εκπληρώσει κάθε σχέδιο σου. Θα χαρούμε στη σωτηρία σου και στο όνομα του Θεού μας θα υψώσουμε τις σημαίες. Ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου. Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε το χρησμένο του. Θα τον ακούσει από τον ουρανό της αγιότητάς του. Η σωτηρία της δεξιάς του γίνεται με δύναμη. Οι μεν ελπίζουν σε άμαξες, οι δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας. Αυτοί λύγησαν και έπεσαν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε και ανορθωθήκαμε. Κύριε, σώσε το βασιλιά και εισάκουσέ μας την ημέρα που θα σε επικαλεστούμε.
2: Κατά Ματθαίο κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα φορέματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε τους εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας που συνομιλούσαν με τον Ιησού. Κι είπε ο Πέτρος στον Ιησού, «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμη, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Να τον ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές έπεσαν μπρούμητα και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό τους πρόσταξε «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Και οι μαθητές τον ρώτησαν «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Και αυτός απάντησε «Ο Ηλίας έρχεται και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει». Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Ιησούς απάντησε, «Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου τον εδώ». Και επιτίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και αυτός τους λέει, «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας. Σας διαβεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Όταν συνάχτηκαν οι μαθητές στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς, «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και ελυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για το ναό και του είπαν, «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει, «Ναι». Μόλις πήγε στο σπίτι, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε, «Τι γνώμη έχεις για το ζήτημα τούτο, Σίμωνα? Οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος, «Από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει, «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρια και πιάσε το πρώτο ψάρι που θα τσιμπήσει. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 4 δραχμό. Πάρ' το και δώσ' τους το για μένα και για σένα. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές του Ιησού και τον ρώτησαν, «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε, «Σας διαβεβαιώνω πως, αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στον καινούριο κόσμο του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις 2 χέρια ή 2 πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι γνώμη έχετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να ζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν χάθηκαν. Έτσι ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους ταπεινούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, κέρδισε τον αδελφό σου. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη 1 ή 2 άλλους, για να έχει ισχύ ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Αν για αυτούς δεν τους ακούσει, πέτω στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. σας διαβεβαιώνω πως ό,τι δέσετε στη γη θα είναι δεμένο και στον ουρανό και ό,τι λύσετε στη γη θα είναι λυμένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδελφός μου και θα το συγχωρέσω, ως 7 φορές» Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7». Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 100 000 000. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο κύριος εκείνο το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε ένα από τους συνδούλους του, που του όφιλε ένα ασήμαντο ποσό. Τον έπιασε και κόντευε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα στο ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχθηκε αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρέσει τον αδελφό του με όλη του την καρδιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδερφοί, θα ήθελα να δούμε έτσι κάποιες ιστορίες που μας περιγράφει η Γραφή, οι οποίες είναι έτσι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Θα δούμε ότι η Γραφή μας παραθέτει αυτές τις διαφορετικές ιστορίες από γεγονότα που συνέβησαν πραγματικά, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή και οι οποίες θα δούμε στη συνέχεια ότι έγινα για να φανεί η δόξα του Κυρίου, τα χαρακτηριστικά του, ο χαρακτήρας του Θεού και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Να δούμε στη Γένεση στο 38 κεφάλαιο, στην αρχή, βασικά είναι η ιστορία της Θάμαρ. Να τα πούμε έτσι χωρίς τα εδάφια σαν ιστορία. Ξεκινάει με τον Ιούδα, έναν από τους 12 γιους του Ιακώβ, ο οποίος έχει 3 γιους, τον Ήρ, τον Αυνάν και τον Σιλά. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα, τη Θάμαρ, που την πρόρισε για τον πρωτότοκο γιο του, τον Ήρ. Η Γραφή μας λέει ότι ο Ήρ στάθηκε κακός μπροστά στο Θεό και έτσι ο Θεός το θανάτωσε. Βέβαια δεν μας λέει τι έπραξε, δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει ότι πέθανε ο Ήρ, άρα η Θάμαρ μένει χείρα και όπως είχε διατάξει παλαιότερα ο Κύριος στον Ισραήλ, που λέει στο Δευτερονόμιο 25:5, λέει αν συγκατοικούν αδερφοί και ένας από αυτούς πεθάνει και δεν έχει παιδιά, η γυναίκα εκείνου που πέθανε δεν θα παντρευτεί με ξένο. Ο αδερφός του άντρα της θα μπει μέσα σε αυτή και θα την πάρει στον εαυτό του για γυναίκα και θα εκπληρώσει σε αυτή το χρέος του αντραδέλφου. Μια χείρα έπρεπε δηλαδή να νυμφευτεί με τον αδερφό του τον αποθανόντα για να αναστήσει το όνομα του αδερφού του. Και αν πάμε πίσω στην ιστορία μας, ο Ιούδας είπε στον Αυνάν να κάνει αυτό που έλεγε ο Θεός, δηλαδή να νυμφευτεί με τη Θάμαρ και να κάνουν παιδιά. Αυτός όμως δεν το θεώρησε δίκαιο να κάνει όλο αυτό για να δώσει παιδιά στον αδερφό του που είχε πεθάνει. Ίσως σκέφτηκε εγωιστικά ότι εγώ θα κάνω τα δικά μου παιδιά γιατί να κληρονομήσουν την περιουσία μου και τα παιδιά του αδερφού μου. Γιατί θεωρούνταν ότι αν πήγαινε με τη γυναίκα τη χείρα του αδερφού του, θα θεωρούνταν παιδιά του αδερφού του. Και ενώ συνευρέθηκε με τη Θάμαρ, σκόπιμα δεν την άφησε ενέγκυο. Και αυτό φάνηκε κακό μπροστά στο Θεό και έτσι ο Θεός το θανάτωσε και αυτό. Τότε ο Ιούδας, ο πατέρας του, σκέφτηκε να στείλει τη Θάμαρ πίσω στο σπίτι του πατέρα της, που ήταν σε μια άλλη πόλη, τη Θαμνά. Και της είπε να παραμείνει εκεί μέχρι να μεγαλώσει ο τρίτος του γιος, ο Σιλά, για να της τον δώσει. Αλλά όπως μας αναφέρει η Γραφή, είναι στο 11 εδάφιο, λέει «Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ την νύμφη του, κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος, επειδή έλεγε μήπως πεθάνει κι αυτός όπως η αδερφή του». Άρα εδώ μας λέει η Γραφή ότι ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να της δώσει τον τρίτον του γιο, το Σιλά, γιατί φοβόταν μήπως θανατωθεί κι αυτός από τον Θεό. Γιατί φαίνεται είχαν κακόν ιστορικό τα παιδιά του. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η γυναίκα του Ιούδα πεθαίνει και μένει και αυτός χείρος. Και μετά από πολλές μέρες ο Ιούδας θα ανέβαινε στην πόλη που έμενε η Θάμαρ και αυτόν εισακούστηκε στα αυτιά της Θάμαρ από κάποιους σαν είδηση. Τότε αυτή σκέφτηκε ένα σχέδιο με το οποίο έβγαλε τα ενδύματα της σαν χείρα που ήταν και φόρεσε κάποια άλλα ρούχα τα οποία κάλυπταν και το πρόσωπο της. Πήγε επίσης και κάθισε κοντά στην είσοδο της πόλης και η Γραφή μας λέει ότι είδε μάλιστα καθώς ερχόταν ο Ιούδας από μακριά, είδε πως ο Σιλά είχε ήδη μεγαλώσει αλλά δεν της είχε δοθεί σαν σύζυγος και κατάλαβε ότι ο πεθερός της δεν είχε τέτοια πρόθεση. με την ενδυμασία που φορούσε και τη θέση που βρισκόταν, ο Ιούδας την περνάει για πόρνη. Νομίζει ότι είναι μια πόρνη. Και έτσι ζητάει να πάει μαζί της. Αυτή το ρωτάει τι θα της δώσει για αντάλλαγμα και αυτός της προσφέρει μια κατσίκα. Αλλά αυτή ζητάει ενέχειρο μέχρι να της στείλει την κατσίκα και του ζητάει τη σφραγίδα του, το περιδέρεον του και τη ράβδον του. Και έτσι έγινε, συνευρέθησαν μαζί και αυτή συνέλαβε παιδί μαζί του. Όταν ο Ιούδας έφυγε και επέστρεψε και προσπάθησε να τη στείλει την κατσίκα που της υποσχέθηκε, οι άνθρωποι του δεν μπορούσαν να εντοπίσουν αυτήν τη γυναίκα. Είχε εξαφανιστεί. Γιατί η Θάμαρ είχε ξαναντηθεί χείρα όπως ήταν και δεν μπορούσαν να την βρουν. Μετά από κανέναν τρίμηνο, ανήγγειλαν στον Ιούδα ότι η Θάμαρ, η πρώην νύμφη του, είχε πορνεύσει και έμεινε έγκυος. Αυτός αμέσως μόλις το άκουσε, διέταξε να θανατωθεί. Η Θάμαρ όμως ζήτησε πρώτα να τους πει με ποιον άνθρωπο είχε μείνει έγκυος και τους λέει ότι σε αυτόν που ανήκουν τα αντικείμενα αυτά είναι ο άνθρωπος που φέρω το παιδί του. Και ζήτησε να ακουστεί στον Ιούδα αυτό και όταν ο Ιούδας το άκουσε και ειδοποιήθηκε γνώρισε τα αντικείμενα αυτά και αμέσως είπε, να το δούμε στο Γένεση 38:26, και είπε «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στο σιλά τον γιο μου». Θυμίζει λίγο εδώ την περίπτωση του Δαβίδ, θα έλεγα, όταν επήγαινε ο προφήτης Νάθαν και του έφερε σαν παρομοίωση των φτωχών και των πλούσιων που ήταν γείτονες και ο πλούσιος επράξε ένα αδικία απέναντι στο φτωχόν και ο Δαβίδ αμέσως αντέδρασε και είπε «Του αξίζει να θανατωθεί». Έτσι και εδώ απερίσκεπτα ο Ιούδας, ενώ σκέφτηκε πρέπει να θανατωθεί αυτή η γυναίκα, όταν είδε ότι αυτός ήταν πιο αδικός από αυτή, γιατί τη στέρισε κάτι που ο Θεός ήθελε να πράξει, κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα δεν άξιζε την τιμωρία που είχε μπει να λάβει. Άρα, όπως εδώ η Θάμαρ, εντάξει, μπορεί να μην έπραξε με άγια μέσα, αλλά σίγουρα έφερε μπροστά στον πεθερόν της την αδικία που έπραξε ο ίδιος απέναντί της και βλέπουμε ότι ο Θεός το βλέπει αυτό και έτσι μετά την ευλόγησε και γέννησε δίδυμα και ακόμα βλέπουμε στη συνέχεια ότι την περιέλαβε και στη γενεαλογία του Ιησού. Ας δούμε μια άλλη περίπτωση στο Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 2 εδάφιο 1 που είναι η ιστορία της Ραάβ. Η Ραάβ είναι η γυναίκα που έμενε στα τείχη της Ιεριχώς και ξέρουμε ότι ήρθε ο λαός Ισραήλ να πολιορκήσει την πόλη και θα δούμε λίγο την ιστορία πώς συμπεριφέρθηκε στους κατάσκοπους. Η ζωή της ήταν μέσα στην πορνεία αλλά θα δούμε ότι μέσα της έτρεφε μια δίψα για απολύτρωση, κάτι που θα της άλλαζε τη ζωή. Βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Ιησούς του Ναβί έστειλε δύο κατάσκοπους για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες που θα τους βοηθούσε ώστε να πολιορκήσουν την πόλη. Είναι μια σύντομη ιστορία όπου οι απεσταλμένοι του Ισραήλ βρέθηκαν στο σπίτι της Ραάβ η οποία τους φιλοξένησε. Έπειτα ο βασιλιάς της Ιεριχώς μαθαίνει ότι ήρθαν κατάσκοποι και τους ψάχνει στο σπίτι της Ραάβ. Κάποιοι δηλαδή του είπαν ότι είδαν τους κατασκόπους να μπαίνουν εκεί. Και εδώ τώρα βλέπουμε πως η Ραάβ πραγματικά αναγνωρίζει ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός. Εάν δούμε στα εδάφια 9 μέχρι 11, λέει «Και είπε στους άντρες, γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη». και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος ξέρανε τα νερά της ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο. Και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, τον Σιών και τον Ό που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανέναν από το φόβο σας, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Θα δει δηλαδή η Ραάβ ότι με αυτά που άκουσε ότι κάνει ο Θεός του Ισραήλ, ότι γεμίζει με νίκες στο λαό του, ότι κάνει θαυμάσια, αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι πραγματικά θα κατακτούσε και την Ιεριχώ όπως έκανε σε προηγούμενες μάχες. Και δεν μπορεί, αδελφοί, η πίστη αυτής της γυναίκας να υποτιμηθεί. Δηλαδή βλέπουμε ένα λαό Ισραήλ που στην πλειοψηφία του, ενώ πέρασε, βίωσε αυτά τα θαυμάσια έργα που του έκαμε ο Θεός, μέσα σε όλη την πορεία του και που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, άνοιξε την Ερυθρά και δεν είχαν το συμπίστην όσο είχε αυτή η γυναίκα, η οποία απλά άκουσε αυτά τα συμβάντα και επειδή πίστεψε, θα δούμε ότι αποφάσισε να πάρει το μέρος των Ισραηλιτών. Είναι μια γυναίκα αμαρτωλή, είναι μια γυναίκα που ζει μια ζωή η οποία σίγουρα δεν είναι επιθυμητή από τον Θεό, αλλά μόνο που άκουσε αυτά που άκουσε για τον Θεό του Ισραήλ, πίστεψε. Και είναι όπως είπε και ο ίδιος ο Ιησούς στο Θωμά, που του λέει στο κατά Ιωάννη 20:29, λέει: «Θωμά, επειδή με είδες πίστεψες, μακάρι οι όσοι δεν είδαν και πίστεψα». Υπάρχει δηλαδή λίγη πίστη, πολύ πίστη και καθόλου πίστη. Να πάμε πίσω στην ιστορία της Ραάβ. Ιησούς του Ναβί 2:3-7. Θα δούμε ότι ο βασιλιάς ψάχνει τους κατασκοπούς και προφανώς είχε σκοπό να τους θανατώσει. Λέει και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραάβ λέγοντας: «Βγάλτε έξω τους άντρες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη». Και η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άντρες τους έκρυψε και είπε: «Ναι μεν οι άντρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν». Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτίνιασε, οι άντρες βγήκαν έξω. Δεν ξέρω πού πήγαν οι άντρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε. Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει επάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άντρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Δηλαδή, η Ραάβ έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο εκείνη την ώρα, αλλά παράλληλα σκέφτεται και με φόβο προς τον ίδιο το Θεό. Σου λέει, αν αποκαλύψω τους Ισραηλίτες στο βασιλιά, ίσως βρω χάρη μπροστά στο βασιλιά. Αλλά από την άλλη θα σταθώ εμπόδιο στον αληθινό Θεό, γιατί πλέον αυτόν πιστεύει. Και έτσι προτιμά να ρισκάρει τη ζωή της προκειμένου να πράξει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και μέσα σε όλα αυτά η ιστορία συνεχίζει ως εξής. Η Ραάβ λέει στους κατάσκοπους ότι θέλει να τους δώσουν μια υπόσχεση ότι όταν έρθουν να πολιορκήσουν την πόλη δεν θέλει να πειράξουν αυτήν και την οικογένειά της. Και έτσι οι δύο κατάσκοποι της έβαλαν σαν σημάδι να έχει ένα σκηνή με το οποίο τους βοήθησε να διαφύγουν και ένα κόκκινο νήμα ώστε να το δουν και να ξέρουν ότι βρίσκεται εκεί η οικογένειά της και η ίδια για να τους διαφυλάξουν. Αυτό ίσως μπορεί να παρομοιαστεί και με τα άγγελον εξολοθρευτή που πήγε να εξολοθρεύσει τους πρωτόδοκους της Αιγύπτου και είχε βάλει ο Θεός σημάδι στους Ισραηλίτες να βάλουν κόκκινο αίμα στους παραστατούς της εισόδου κάθε σπιτιού. Άρα η Ραάβ ασχέτως με το αμαρτωλό παρελθόν της κάνει μια νέα διαθήκη εκείνη την ώρα με την πτώση της Ιεριχώς. Το παρελθόν μας, αδερφοί, δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο στο να μας δεχτεί ο Θεός. Πόσες φορές ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς, έλεγε σε αμαρτωλούς οι οποίοι έρχονταν κοντά του με πίστη, η πίστη σου σε έσωσε. Και είναι φανερό, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα πως κανένα παρελθόν, οποιοδήποτε, όσο βεβαρημένο και αν ήταν, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και σαν παράδειγμα, βλέπουμε στο Λόγο του Θεού την ιστορία μιας γυναίκας η οποία θεωρείται κατώτερη στις κοινωνίες τότε, αλλά στα μάτια του Θεού έχει μια άλλη αξία και αξία πολύ μεγαλύτερη από βασιλιάδες ή από ανθρώπους που έχουν μέσα τους την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Να δούμε την ιστορία της Ρουθ. Ρουθ από την αρχή. Η Ρουθ ήταν μια Μωαβίτισσα, η οποία υπήρξε σύζυγος κάποιου Ισραηλίτη, ενός από τους γιους του Ελιμέλεχ και της Ναομή, οι οποίοι είχαν φύγει από το τόπο τους, τη Βιθλέμ δηλαδή, και είχαν εγκατασταθεί στη γη του Μωάβ για το λόγο ότι τότε είχε πέσει πείνα στον Ισραήλ. Και κάποια στιγμή, αφού ο Ελιμέλεχ είχε πεθάνει και η Ναομή έμεινε χείρα, οι δύο γη της παντρεύτηκαν. Οι δύο νύμφες της ήταν η Ρουθ και η Ορφά. Αργότερα στην ιστορία πεθαίνουν οι δύο γη της Ναομή και έμεινε η ίδια χείρα μαζί με τις δύο νύμφες της, επίσης χείρες. Τότε αποφασίζει η ίδια να πάει πίσω στον τόπο της, γιατί τότε ακούστηκε ότι υπήρξε ευημερία στον Ισραήλ. Οι νύμφες της επέμεναν να έρθουν μαζί της και φαίνεται εδώ ότι υπήρχε μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και σίγουρα για τις δύο νύμφες της Ναομή η παραμονή τους στο Μωάβ θα ήταν πιο ευνοϊκή ώστε να ξαναπαντρευτούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ωστόσο, αυτές επέμεναν να πάνε μαζί με την πεθερά τους στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο στα εδάφια στο 11 με 18. Λέει και η Ναομή είπε «Επιστρέψτε θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άντρες σας. Επιστρέψτε θυγατέρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άντρα. Αν έλεγα έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν. Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο από ότι εσείς, που το χέρι του Θεού βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε κι εσύ πίσω από την συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε «Μη με αναγκάσεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου, επειδή όπου αν πας εσύ θα πάω κι εγώ και όπου θα παραμείνεις εσύ θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις θα πεθάνω κι εγώ και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Κύριος και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Τελικά βλέπουμε εδώ μια συνομιλία μεταξύ των τριών τους, όπου η Ορφά τη βλέπουμε να παραμένει πίσω στο Μωάβ, αλλά η Ρουθ να είναι αδιάλαχτη και να επιμένει να πάει με την πεθερά της. Σίγουρα, φαινομενικά, θα έλεγε κάποιος, οι πιθανότητες για τη Ρουθ να ζήσει μια ωραία ζωή θα ήταν να έμενε και αυτή πίσω στο Μωάβ, όπου είχε φαντάζομαι τις συγγενείς της, τον κύκλο της, θα μπορούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Αλλά υπήρχε μέσα της κάτι που την όθησε να επιμένει. Και στο εδάφιο 15 λέει η Ναομή προς τη Ρουθ Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Η Ρουθ, βλέποντας και ζώντας αρκετόν καιρό με την Ναομή, η οποία ήταν Ισραηλίτισσα και πιστή στο Θεό του Ισραήλ, ίσως είδε κάτι διαφορετικό και ίσως αυτό έκανε τη Ρουθ να έχει μια επιθυμία να γνωρίσει αυτό το Θεό. Λέει στο 16 εδάφιο, «Ο λαός σου, ο λαός μου και ο Θεός σου, ο Θεός μου». Πέρα από αυτό, φαίνεται να έχει σπλάχνα για την πεθερά της. Είδε ότι πέρασε πολλά και θα πήγαινε κάπου μόνη της αβοήθητη. Παρόλο που καταγόταν από εκεί, σίγουρα θα ήταν δύσκολο για μια χείρα μόνη της να πάει πίσω έστω στον τόπο της και να ξαναπτιάξει τη ζωή της εκεί. Άρα βλέπουμε η Ρουθ ότι είχε μια αγαθή καρδιά. Βλέπουμε μια γυναίκα που είχε πιστότητα, αφοσίωση και εργατικότητα που θα το δούμε αργότερα. Και έτσι ο Θεός πολλές φορές ανταμείβει τα καλά του χαρακτήρα μας και δίνει μια έξτρα χάρη. Και επίσης ο Θεός μας δείχνει ότι οι εύκολες αποφάσεις δεν είναι πάντα οι πιο σωστές. Γιατί εδώ η Ρουθ επέλεξε τη δύσκολη απόφαση. Θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο για αυτή να μείνει πίσω στο Μωάβ. Είχε καλύτερες πιθανότητες να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια κτλ. Τελικά, ενώ η απόφασή της φαινόταν μη ευνοϊκή για να ξαναφτιάξει τη ζωή της, βλέπουμε ότι ενώ πήρε τη δύσκολη απόφαση, θα έρθει ευλογία γιατί θα γνωρίσει τον Βοός, ο οποίος ήταν κάποιος συγγενής του πεθερού της, ο οποίος ήταν πλούσιος και τελικά νυμφεύεται με αυτόν και ζει μια ζωή μαζί του, μια όμορφη ζωή. Και αντίστοιχα μπορεί να το δούμε και για μας, ότι μπορεί να έρθουν καταστάσεις στις οποίες πρέπει να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Και συνήθως είμαστε πιο ασφαλείς στο να παίρνουμε την απόφαση που θεωρούμε εμείς πιο εύκολη κατά τη δική μας κρίση, αλλά αν ρωτούσαμε τον Θεό να μας φανερώσει, μπορεί να μας εξέπλητε. Και ο Θεός πολλές φορές μπορεί να επιθυμεί για μας αυτόν που φαινομενικά να είναι δύσκολη απόφαση εκείνης της στιγμής, ωστόσο τελικά η δύσκολη απόφαση να είναι πιο ευνοϊκή για μας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν πάρουμε τη λάθος απόφαση θα καταστραφούμε, απλά σίγουρα ο Κύριος θα κάνει χάρη όταν δείχνουμε ταπεινότητα σε αυτό, αλλά σίγουρα μια λαθασμένη απόφαση μπορεί να φέρει κάποια ανεπιθύμητα επακόλουθα στη ζωή μας. Χρειάζεται σίγουρα διάκριση στο να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός για μας και σίγουρα κάθε απόφαση

0: Αλλά χωρίς να δει κάποια θαύματα, δεν ήταν σαν την περίπτωση του Σαούλ, του οποίου του αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Ιησούς, τον τύφλωσε και έγινε κάτι φαντασμαγορικό στη ζωή του για να πιστέψει. Η Ρουθ είδε τη ζωή της πεθεράς της και αυτό σίγουρα επιβραβεύεται από τον Θεό. Δηλαδή βλέπουμε ότι την ανταμείβει επιπλέον, γιατί την εισάγει και αυτή στη γενεαλογία του Ιησού, γιατί με το Βος γέννησαν, λέει, τον Οβίδ, ο οποίος ήταν πατέρας του Ιεσέ και πατέρας του Δαβίδ. Άρα βλέπουμε για μια γυναίκα με τόσο δυνατή πίστη που πήγαινε κάπου, κανένας δεν της εγκυόταν ότι θα περνούσε καλά, αλλά η ίδια έτρεφε μια δίψα για να γνωρίσει το Θεό που είχε η Ναομή, τον οποίο Θεόν έβλεπε μέσα από τη ζωή της Ναομή. Άρα βλέπουμε αντίστοιχα ότι είναι πολύ σημαντική και η μαρτυρία που αφήνει ο καθένας από μας προς τα έξω, ώστε μια άλλη γυναίκα, Μωαβίτισσα, η οποία μεγάλωσε σε ένα άλλο περιβάλλον με ξένους θεούς, να τρέφει μια τέτοια δίψα για να γνωρίσει το Θεό που πίστευε η Ναομή. Να πάμε στη 1η Σαμουήλ από την αρχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η ιστορία της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Η ιστορία μας δείχνει τον Ελκανά. Ο Ελκανά ήταν ένας Ισραηλίτης από την οικογένεια των Λεβιτών, ο οποίος είχε δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα. Με τη Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και ας δούμε στο εδάφιο 4-8, λέει «Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και τις σιγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλος της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άντρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Βλέπουμε ότι ο Ελκανά είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Άννα, αλλά αυτό δημιούργησε ζήλια στη Φενίνα. Από την άλλη, βλέπουμε την Άννα, η οποία ζούσε μέσα σε θλίψη, γιατί ο Κύριος δεν της χάριζε παιδιά. Και ανάμεσα στις δύο αυτές γυναίκες παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά της Φενίνας γινόταν όλο και πιο τοξική προς την οικογένειά τους, γιατί παρόξινε συνεχώς την Άννα. Με λίγα λόγια τη χλέβαζε, αλλά τη χλέβαζε και στο σημείο ακριβώς που πονούσε. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη χερεκακία από τη Φενίνα και αυτόν ίσως έκανε και τον Ελκανά να αγαπά περισσότερο την Άννα. Και ναι μεν φαινόταν αρχικά η Φενίνα πιο ευλογημένη από τον Θεό, γιατί είχε παιδιά, αλλά η ευλογία του Θεού, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα στην τότε εποχή ο κόσμος το θεωρούσε, το να έχεις παιδιά ή να μπορείς να κάνεις παιδιά, το θεωρούσε πρωταρχική ευλογία. Να είναι μια γυναίκα στήρα θεωρείται μια συμφορά για μια οικογένεια. Επειδή δεν είχαν τότε και τα μέσα είτε της αναπαραγωγής με κάποιο τρόπο επιστημονικό ή οτιδήποτε, δεν υπήρχαν υιοθεσίες φαντάζομαι, ήταν συμφορά για μια οικογένεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Φενίνα δεν εκτιμούσε αυτήν την ευλογία που της είχε δώσει ο Θεός και επικεντρωνόταν συνεχώς στο να πληγώνει την Άννα. Πολλές φορές, αδερφοί, και εμείς θεωρούμε δεδομένες πολλές ευλογίες που έχουμε στην κατοχή μας και αντί αυτού ασχολούμαστε συνέχεια με τους άλλους. Αλλά ο Θεός μας θέλει, αδερφοί, να χαιρόμαστε με τις ευλογίες μας και να δίνουμε ευχαριστία στο Θεό και με τις ευλογίες των άλλων. Αν δούμε στη συνέχεια στο 9 εδάφιο, ναι, λέει «Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν, και ο Ηλίο ιερέας καθόταν σε μια καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στην ψυχή και προσευχόταν στον Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις την ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις τη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». Η Άννα σίγουρα θα είχε προσευχηθεί και άλλες φορές με απόγνωση. Ο Λόγος του Θεού εδώ μας δείχνει μια περίπτωση από τις πολλές που προσευχήθηκε και ίσως εδώ γιατί το έκανε με όλη της την καρδιά. Και επίσης έδωσε μια υπόσχεση στον Κύριο. Του λέει ότι το γιο που θα μου δώσεις θα τον αφιερώσω σε σένα. Και παρακάτω στα άλλα εδάφια που χρειάζεται να τα δούμε, λέει προσευχόταν πολύ ένθερμα αλλά σιωπηλά, που λέει κινούνταν τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν έβγαινε. Και ο Ηλί, ένας ιερέας Λεβίτης, που ήταν εκεί και την είδε, την επέπληξε γιατί νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή μετά του εξήγησε ότι όχι, αυτόν το έκανε γιατί προσευχόταν ένθερμα στον Κύριο με απόγνωση στο να της χαρίσει έναν παιδί. Τότε αυτός την ευλόγησε. Και στη συνέχεια της ιστορίας θα δούμε ότι εισακούγονται οι προσευχές της Άννας. Και αν πάμε στο εδάφιο 19 του κεφαλαίου που είμαστε, λέει «Ο Κύριος τη θυμήθηκε». Όχι ότι ο Κύριος ξεχνάει, αλλά εννοεί ότι ήρθε η ώρα να απαντήσει στις προσευχές της. Όντως γεννάει γιο και τον ονομάζει Σαμουήλ. Επειδή είπε στο εδάφιο 20, επειδή είπε «Τον ζήτησα από τον Κύριο». Και επειδή έθεσε μια υπόσχεση όταν ζητούσε στον Κύριο αυτόν το δώρο, τηρεί την υπόσχεσή της. Και είναι καλό και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι θεμητό προς τον Κύριο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια υπόσχεση, αλλά μετά να την τηρήσουμε. Και ο Κύριος το ευλογεί αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι κάθε ένας από εμάς έχουμε πολλούς Σαμουήλ που βάζουμε στην προσευχή μας. Και το να βάλουμε και αυτή την έξτρα υπόσχεση, εκτός το ότι δείχνουμε μια επιπλέον πίστη στο Θεό ότι είναι ικανός να μας δώσει αυτό που του ζητάμε, αλλά επίσης του δείχνουμε και μια επιπλέον ευγνωμοσύνη ότι αφού λάβουμε αυτό που πήραμε, τηρούμε και την υπόσχεσή μας και ναι, θα στερηθούμε κάτι, όχι γιατί το χρειάζεται ο Κύριος, αλλά για να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ότι μας έδωσε το δώρο που θέλαμε. Θα δούμε επίσης την προσευχή της Άννας στο 1 Σαμουήλ κεφάλαιο 2 από το 1 μέχρι το 10, αφού απέκτησε το γιο που ζητούσε, λέει «Και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατήθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου». Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μην καυχάστε, μην μιλάτε υπερήφανα, ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν, τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσωσαν τον εαυτό τους για ψωμί, και όσοι πεινούσαν σταμάτησαν, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολυτέκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον άδη και ανεβάζει από τον άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει στον πένιντα από το χώμα και ανυψώνει τον φτωχό από την κοπριά για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη. Και λέει και διάφορα άλλα. Ανεβάζει δηλαδή μια προσευχή γεμάτη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο και τηρεί την υπόσχεση της να αφιερώσει το γιον της που το κάνει με όλη της τη χαρά και όχι με γονκισμό και με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται και πέρα από αυτό ενώ η Φενίνα καταντροπιάζεται με τη συμπεριφορά της. Και πολλές φορές ο Θεός μας δείχνει ότι με κάποιον τρόπο ο εχθρός θέλει να μας πειράξει εκεί που πονάμε, είτε χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους, είτε μέσα στη σκέψη μας και τη διάνοια μας, μας πειράζει ο εχθρός πολλές φορές. Αλλά αν εμείς μείνουμε αγέροχοι και πιστοί στο Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός βλέπει καλύτερα από εμάς, θα φέρει μια τέτοια ανατροπή στη ζωή μας που θα καταντροπιάσει τον εχθρό. Αλλά εκτός από αυτό βλέπουμε στην περίπτωση της Άννας ότι έλαβε κι άλλη ευλογία. Γιατί ο Σαμουήλ βλέπουμε να γίνεται ο Σαμουήλ, ένας μεγάλος προφήτης, αλλά και η ίδια στη συνέχεια αποκτήσε κι άλλα παιδιά. Και θα δούμε ότι μπορεί και εμείς να ζητάμε κάτι πολύ έντονα από τον Θεό και με υπομονή και προσευχή ο Θεός να μας το δώσει. Αλλά την περίοδο εκείνη νιώθουμε θλιμμένοι γιατί δεν λαμβάνουμε. Μπορεί να αισθανόμαστε και κατά κάποιον τρόπο ξεχασμένοι από τον Θεό. Ο Κύριος όμως δεν ξεχνάει. Απλά έχει κάτι υπόψη του που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Φτάνει να μένουμε πιστοί στην προσευχή και όχι με προσευχή δυνατή ή επιδεικτική, αλλά ήσυχη, ειλικρινή και ταπεινή. Θα ήθελα τώρα να δούμε την ιστορία της Μαριάμ στο Λουκά 1:26. Είναι η ιστορία της Μαριάμ, της μητέρας του Κυρίου, και να δούμε λίγα εδάφια εδώ που μας φέρουν μπροστά την ιστορία που ήρθε ο άγγελος να της αναγγείλει τα καλά νέα. Λέει, και κατά τον έκτο μήνα ο άγγελος Γαβρίλ στάλθηκε από το Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας που λέγεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένα κόρη αραβωνιασμένη με άντρα που λεγόταν Ιωσήφ από τον οίκο του Δαβίδ, και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και ο άγγελος όταν μπήκε μέσα προς αυτήν είπε, «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Και εκείνη βλέποντας ταράχτηκε εξαιτίας του λόγου του και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι Μαριά, επειδή βρήκες χάρη στο Θεό, και πρόσεξε, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου, και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του, και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο, «Πώς θα είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άντρα?» Και ο άγγελος απαντώντας της είπε, «Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει, γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε, η Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γυρατιά της, και αυτός είναι ο έκτος μήνας σε αυτήν που αποκαλείται στήρα, επειδή κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό». Και η Μαριάμ είπε, «Να, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». Και ο άγγελος αναχώρησε από αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω την ιστορία της Μαριάμ σίγουρα. Και ο άγγελος της είπε στο εδάφιο 28, «Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη είσαι ανάμεσα στις γυναίκες». Της λέει ότι είναι γεμάτη χάρη, γιατί ο Κύριος είδε σε αυτήν μια καρδιά με αρκετά χαρίσματα. Και γενικότερα ο άγγελος της μιλά με πολύ όμορφα λόγια και της λέει ότι είναι ευνοημένη από το Θεό. Και αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί ο Θεός να το αποκαλύψει εύκολα σε κάποιον. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι η καρδιά αυτού που θα ακούσει αυτά τα λόγια μπορεί να σηκώσει υπερηφάνεια. Άρα σίγουρα ο Θεός, για να διαλέξει την Μαριάμ για μητέρα του ίδιου του του Υιού, θα πρέπει να έβλεπε μια καρδιά όχι απλά με πολλά χαρίσματα, αλλά κυρίως να είναι ταπεινή, να την κυριεύει η ταπεινότητα. Γιατί χωρίς ταπεινή καρδιά δεν θα μπορούσε φυσικά ο άγγελος του Κυρίου να της αποκαλύψει τόσα θαυμάσια πράγματα. Και η Μαριάμ είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα για έναν αναγεννημένο χριστιανό, ο οποίος δεν πέρασε από μια κοιλάδα θανάτου σε εισαγωγικά προτού αναγεννηθεί, και είναι ένα παράδειγμα για αυτούς που δεν έχουν αυτήν την τρανταχτή ομολογία που είχε ο Παύλος κατά τη διαδρομή του προς τη Δαμασκό, ούτε μια ομολογία όπως του Άσο του Υιού. Πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε ομολογίες του τύπου, κάποιος ήταν μέσα στα ναρκωτικά αλλά ξαφνικά πίστεψε και ο Κύριος μέσα σε μια στιγμή τον ελευθέρωσε, ή κάποιος ή κάποια που ήταν στην πορνεία, όπως η γυναίκα που ήρθε στον Ιησού και ήταν έτοιμος ο λαός να τη λιθοβολήσει και ο Κύριος την έσωσε. και γενικότερα όλοι θαυμάζουν ομολογίες από αδερφούς που ζούσαν στα πολύ χαμηλά και σε σημεία ακόμα που κινδύνευε η ίδια τους η ζωή, αλλά ο Κύριος τους ελευθέρωσε και έφτασα ψηλά. Μας αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι αδερφοί οι οποίοι πριν αναγεννηθούν ζούσαν μια σχετικά ευσεβή ζωή. Πολλοί ίσως μεγάλωσαν και μέσα στην εκκλησία και μπορεί να μην πέρασαν ποτέ περίοδο έντονης άσωτης ζωής. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το εκφράζουν, αλλά να το έχουν και σαν παράπονο μέσα τους. Και ενώ αγαπούν τον Θεό και έχουν δυνατή πίστη και ζήλο, να νομίζουν ότι δεν έχουν ισχυρή νομολογία της πίστης τους. Ωστόσο, ο Θεός δεν μετράει την αντίθεση του πριν και το μετά. Μπορεί η ομολογία κάποιου που δεν είχε διαφορά το πριν και το μετά να χρησιμοποιηθεί όπως η ομολογία της Μαριά, η οποία είχε τεράστια ευλογία στο να είναι μητέρα αυτού που θα ονομαζόταν Μεσσίας και όχι μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας. Είχε όμως κάτι πολύ δυνατόν η Μαριά. Είχε μια πίστη σε όλη της τη ζωή, η οποία ευδοκιμούσε μέσα στην καρδιά της. Είχε τόση πίστη με την οποία μόλις της ανήγγειλε ο Θεός μέσω του Αγγέλου το σχέδιο που είχε για αυτήν, αμέσως είπε ναι. Ξέρετε αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να περάσει όλα αυτά. Κατάλαβε η Μαριά μου ότι έπρεπε να μείνει έγκυος προτού παντρευτεί. Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια εγκυμοσύνη προς τον κόσμο έξω? Δεν είναι κάτι που μπορείς να κρύψεις. Άρα πώς θα μπορούσε να βιώσει όλη αυτή την κατάκριση? Θα κινδύνευε και η ζωή της πιθανό, γιατί τότε η Μιχαία υποτίθεται τιμωρούταν με θάνατο. Άρα, κοίταξε προς το Θεό, είδε περισσότερον την τεράστια ευλογία που της υποσχόταν ο Θεός, αλλά δεν μιλάμε μόνο για ευλογία που πρόκειται να ζήσει κάποιος σε αυτήν τη ζωή. Για το Θεό ευλογία μπορεί να είναι κάτι που αποσκοπεί στην αιωνιότητα. Και όταν η Μαριά είχε μείνει έγκυος στον Ιησού και είχε πάει να επισκεφτεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, η οποία ήταν επίσης έγκυος και όπως λέει ο λόγος έγινε πλήρης με Άγιον Πνεύμα, λέει στο Λουκάν 1.42, «Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου». Δηλαδή αναγνώρισε η Ελισάβετ πόση ευλογία είχε λάβει η Μαριά. Είχε λάβει και η ίδια μια ευλογία η Ελισάβετ, ενώ ήταν μεγάλη σε ηλικία, συνέλαβε, αλλά όντας πλήρης Πνεύματος Αγίου αναγνώρισε την ευλογία που είχε πάρει η Μαριά. Και θα δούμε μετά ότι και η ίδια η Μαριά άρχισε να ευγνωμονεί τον Κύριον όπως είχε κάνει η Άννα, γιατί γνώριζε τη βαρύτητα της ευλογίας που της έδωσε ο Θεός. Και πολλοί χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι ευλογίες του Θεού, ειδικά αν πρόκειται για ευλογίες που δεν τις βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και συνήθως έχουμε την τάση να ευχαριστούμε το Θεό μόνο για πράγματα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή για μας. Όπως για παράδειγμα το να γίνει μια θεραπεία πάνω μας ή να μας βγάλει από μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε αυτά μπορούμε να πούμε εύκολα ευχαριστώ. Αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε ευχαριστώ για πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμα ότι έχουμε λάβει, αλλά μέσα μας να έχουμε την υπόσχεση. Και αυτοί που πραγματικά μελετούν τον Λόγο του Θεού αντιλαμβάνονται πόσον αγαθός είναι. Λέει στο 2 Κορινθίους 1, 3 με 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των νυχτηρμών και Θεός κάθε παρηγορίας, αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψη, με την παρηγορία με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από τον Θεό. Είναι Θεός ελεήμων, νυχτήρμων, που στέκεται παρηγορητής σε κάθε ένα. Γιατί όλοι μας περνάμε στιγμές που χρειαζόμαστε μια βοήθεια, μια παρηγορία. Οι ιστορίες αυτές, αδερφοί, όπως και πολλές άλλες, ενδεχομένως μας δίνουν πολλά και ποικίλα στοιχεία, ώστε να γνωρίσουμε χαρακτηριστικά που εκφράζουν τον ίδιο τον Θεό. Είναι δηλαδή ιστορίες που μιλάνε σε κάθε πιστό ξεχωριστά. Και εμείς οι χριστιανοί σήμερα μπορεί να είμαστε ένα σώμα μεν, αλλά ο καθένας μας έχει μια διαφορετική ιστορία πίσω του. Και ο Θεός χρειάζεται αυτήν την ποικιλία μέσα στο σώμα του, γιατί ο καθένας μας έχει και κάτι ξεχωριστό να δώσει προς τα έξω. Και όταν μιλάμε σε άλλους για τον Κύριο, ο καθένας μας θα μιλήσει διαφορετικά. Θα μιλήσει με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική προσέγγιση, με τα δικά του βιώματα, για να αγγιχτούν οι άνθρωποι γύρω του διαφορετικά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Μαριάμ ήταν πάντοτε ευσεβής και πιστή στο Θεό, όπως ήταν και ο Ιώβ. Η Ρουθ είχε απλά μια καλή ομολογία της πεθεράς της και αυτόν και μόνο την έλκυσε προς το Θεό. Η Ραάβ είχε πίστη μόνο επειδή άκουσε τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός με τους Ισραηλίτες και ενήργησε προς όφελος του Θεού αυτού, παρά το γεγονός ότι ρίσκαρε την ίδια της τη ζωή. Η Άννα είχε υπομονή και πίστη και τελικά έλαβε περισσότερο από όσα ζήτησε. Οι ιστορίες που ανέφερα πριν αφορούν μόνο γυναίκες της Γραφής, αλλά μόνο και μόνο γιατί δεν είναι ιστορίες τόσο διαδεδομένες όσο άλλες. Παρόλο που οι ιστορίες αυτές μας θέτουν σαν κεντρικά πρόσωπα γυναίκες, που υπάρχουν κι άλλες βέβαια, μας δίνουν πολύ διαφορετικά μηνύματα η μια με την άλλη. Αλλά παράλληλα έχουν και ένα κοινό παρονομαστή, ότι ο Θεός ευλογεί κάθε αγαθή καρδιά και ευλογία δεν σημαίνει μόνο υλική ή κάτι που θα αποκτήσουμε σύντομα ή σε αυτήν τη ζωή απαραίτητα. Εφόσον έχουμε πίστη, προσδοκούμε προς την αιώνια ζωή. Άρα θεωρώ ότι μας ενδιαφέρει κάθε ευλογία και κυρίως οι ευλογίες που προορίζονται για μια αιωνιότητα. Ευχαριστούμε, Κύριε, για ό,τι λόγον έχεις να μας πεις, Κύριε. Ευλόγησε, Κύριε, τα λόγια σου μέσα μας, Κύριε. Φέρε καρποφορία, Κύριε. Φέρε μέσα μας περισσότερη αποκάλυψη μέσα από κάθε τι που ακούσαμε, Κύριε, να ανοίξουν πτυχές του εαυτού σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Να μας φέρεις, Κύριε, την αποκάλυψη σου, Κύριε, να μας κάνεις ζηλωτές, Κύριε, του λόγου σου, του πνεύματος σου, Κύριε, και να μεταδώσουμε προς τα έξω, Κύριε, ότι είσαι ζωντανός Θεός και ότι είσαι δίπλα μας σε κάθε τι που περνούμε, Κύριε. Να αυξήσεις την πίστη μας, Κύριε, σε σένα και το ζήλο μας, Ιησού μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 19. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το Εσπέρας και κάθητο ο Λότ παρά την πύλην των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ εσηκώθη η συνάντησιν αυτών και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους και είπεν «Ιδού, Κύριοι μου, εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικίαν του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδα σας και σηκωθέντες πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδέ είπον ουχή, αλλά εν τη πλατεία θέλομεν διανυκτερεύσει. Αφού δε εβίασεν αυτούς πολλοί, εξέκλυναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον και έψησεν άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσιν οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν. Και έκραζον προς τον Λότ και έλεγον προς αυτόν,

0: Πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς έτη νύκτα? Έκβαλε αυτούς προς ημάς, δια να γνωρίσομεν αυτούς. Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρον και έκλεισε την θύρανο πίσω αυτού και είπε: «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε τιού των κακών. Κιδού έχω δύο θυγατέρας, έτινες δεν εγνώρισαν άνδρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω και κάμετε εις αυτάς όπως φανεί σε εσάς αρεστών. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου». Ιδέ είπον: «Φύγε απ' εκεί». Και είπον: «Ούτως ήλθε δια να παρικήσει, θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θέλομεν κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους». Και εβίαζον τον άνθρωπο τον Λότ καθ' υπερβολήν και επλησίασαν δια να συντρίψωσει την θύραν. Εκτείνοντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύραν. Τους δε ανθρώπους τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την θύραν. Και είπον οι άνδρες προς τον Λότ: «Έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις εν τη πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου, διότι ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου. Και απέστειλεν ημάς ο Κύριος δια να καταστρέψομεν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσει τα θυγατέρας αυτού, και είπε: «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλην. Αλεφάνει εις τους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος». Και ότε έγινε να βγει, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες: «Σηκώθητη, λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας, τας ευρισκομένας εδώ, δια να μη συναπολεσθείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως». Επειδή δε ευράδινεν, οι άνδρες πιάσαντες την χείραν αυτού και την χείραν της γυναικός αυτού και τας χείρας των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος: «Διάσωσον την ζωήν σου, μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μη απολεσθείς». Και είπεν ο Λότ προς αυτούς: «Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και εμεγάλινα στο έλεος σου, το οποίον έκαμες προς εμέ, φυλάτων την ζωήν μου, αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ, η πόλης αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ιδού, επίκουσά σου και εις το πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλην περί της οποίας ελάλησας. Τάχινον, διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ». Ο ήλιος ανέτειλεν επί την γην, ότε ο Λότ εισήλθεν η Σιγόρ, και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλης ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλληγινή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού, έγινε στήλη άλατος. Ο δε Αβραάμ, σηκωθείς ενωρίς το πρωί, ήλθεν εις τον τόπον όπου είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου, και βλέψας επί τα Σόδωμα και Γόμορα, και εφόλην την γην της περιχώρου, είδε και ιδού ανέβαινε καπνός από της γης ως καπνός καμίνου. Ούτω λοιπόν, ότε ο Θεός κατέστρεψε τας πόλεις της περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις εις τας οποίας κατόκει ο Λότ. Ανέβη δε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκησεν εν το όρι και μετ' αυτού εδίω θυγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατόκησεν εν Σπηλαίο αυτός και εδίω θυγατέρες αυτού. Και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν: «Ο πατήρ ημών είναι γέρον και άνθρωπος δεν είναι επί της γης δια να εισέλθει προς ημάς κατά την συνήθειαν πάσης της γης. Ελθέ, ας ποτίσομεν τον πατέρα ημών ίνων και ας κοιμηθόμεν μετ' αυτού και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν τον πατέρα αυτόν ίνον κατ' εκείνη τη νύχτα. Και εισήλθεν η πρεσβυτέρα και εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής, και εκείνος δεν ενόησε ούτε πότε επλαγίεσεν αυτή και πότε σηκώθη. Και την επαύριον είπε η πρεσβυτέρα προς την νεοτέραν: «Ιδού, εγώ εκοιμήθην χθες τη νύχτα μετά του πατρός ημών. Ας ποτίσομεν αυτόν ίνον και τη νύχτα ταύτην, και εισελθούσα σύ κοιμήθητη μετ' αυτού, και ας αναστήσομεν σπέρμα εκ του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν και τη νύχτα εκείνην τον πατέρα αυτόν ίνον, και σηκωθήσε η νεοτέρα εκοιμήθη μετ' αυτού, και εκείνος δεν ενόησεν ούτε πότε επλαγίασεν αυτή και πότε εσηκώθη. Και συνέλαβον εδύο θυγατέρες του Λότ εκ του πατρός αυτών. Και εγέννησεν η πρεσβυτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ, ούτως είναι ο πατήρ των Μωαβιτών έως τη σήμερον. Εγέννησε δε και η νεοτέρα Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Αμή, ούτως είναι ο πατήρ των Αμμονιτών έως τη σήμερον. Γένεσις, κεφάλαιο 20. Και εκίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ εις την γήν την προς Μεσημβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν εν Γεράρης. Και είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού: «Αδελφή μου είναι. Έστειλε δε Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε την Σάραν. Και ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν: «Ιδού, σύ αποθνίσκεις εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα». Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει εις αυτήν και είπε: «Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δίκαιον? Δεν μη είπεν αυτός αδελφή μου είναι? Και αυτή πάλιν, αυτή είπεν αδελφός μου είναι. Εν ευθύτητη της καρδίας μου και εν καθαρότητη των χειρών μου έπραξα τούτο». Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ: «Κι εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύτητη της καρδίας σου έπραξα τούτο. Όθεν και εγώ σε εμπόδισα από του να αμαρτήσεις εις εμέ, δια τούτο δεν σε αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδος την γυναίκα προς τον άνθρωπον, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί υπέρ σου και θέλεις ζήσει. Αλλά αν δεν αποδώσεις αυτήν, έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει σύ και πάντα όσα έχεις». Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ εν ωρίς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και ελάλησε πάντα στους λόγους τούτους εις επίκοον αυτών. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και εκάλεσεν ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Τι έπραξας εις ημάς και τι αμάρτημα έπραξα εις ε, ώστε επέφερες επ' εμέ και επί το βασίλειόν μου αμαρτίαν μεγάλην? Έπραξας εις εμέ πράγμα το οποίον δεν έπρεπε να πραχθεί». Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ: «Τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο?» Και είπε ο Αβραάμ: «Επειδή εγώ είπων, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο, και θέλω εις με φωνεύσει δια την γυναίκα μου. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι, θυγάτηρ του πατρός μου, αλουχή θυγάτηρ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμεν ο Θεός να εξέλθε εκ του οίκου του πατρός μου, είπων προς αυτήν: «Ταύτην την χάριν θέλεις κάμει εις εμέ, εις πάντα τόπον όπου ανυπάγομεν, λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου». Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκεν εις τον Αβραάμ και απέδωκεν εις αυτόν Σάραν την γυναίκαν αυτού. Και είπεν ο Αβιμέλεχ: «Ιδού η γη μου έμπροσθέν σου, κατοίκησον όπου σοι αρέσκει». Και προς την Σάραν είπε: «Ιδού εδωκα χίλια αργύρια εις τον αδελφόν σου. Ιδού αυτός είναι εις σε, σκέπη των οφθαλμών προς πάντα στους μετά σου και προς πάντα στους άλλους. Ούτως αυτή επεπλήχθη». Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεόν και εθεράπευσεν ο Θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και ετεκνοποίησαν. Διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Ψαλμός ΚΑ εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει ευφρένεστε ο βασιλεύς, και πόσον θέλει υπεραγάλεστε εν τη σωτηρία σου. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας εις αυτόν, και της αιτήσεως των χειλαίων αυτού δεν εστέρισας αυτόν. Διότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Έθεσας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ καθαρού χρυσίου. ζωήν σε ζήτησε και έδωκασε σε αυτόν μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού δια τη σωτηρία σου. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν έθεσα σε αυτόν. Διότι έθεσα σε αυτόν ευλογίαν εις τον αιώνα. Υπερέφρανα σε αυτόν δια του προσώπου σου. Διότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων. Και δια του ελαίους του υψίστου δεν θέλει σαλευθεί. Η χείρ σου θέλει ευρύ πάντα στους εχθρούς σου. Η δεξιά σου θέλει ευρύ τους μισούντασε. Θέλεις κάμι αυτούς ως κάμινον πυρός εν το καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θέλει καταπίει αυτούς εν το θυμό αυτού και πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Θέλεις αφανίσει από τις γης των καρπών αυτών και το σπέρμα αυτών από τον ιόν των ανθρώπων, διότι εμηχανεύθησαν κακά εναντίον σου, διελογίστησαν βουλήν αλλά δεν ίσχυσαν. Δια τούτο θέλεις κάμι αυτούς να τρέψω σιτανότα όταν επί τα σχορδά σου ετοιμάσεις τα βέλη σου κατά του προσώπου αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, θέλομεν υμνή και ψαλμωδή την δύναμήν σου. Ψαλμός ΚΒ. Εις των πρώτων μουσικών, επί Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί ίστασε μακράν από τη σωτηρίας μου και από των λόγων των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέραν και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σίδε ο Άγιος, κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών. Ήλπισαν και ηλευθέρωσα σ' αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόληξ και ουχή άνθρωπος. Όν είδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν, λέγοντες, ήλπισεν επί των Κύριων, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπής μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ερήφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψης είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκ βασάν με περιεστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοσθείων μου. Η δύναμής μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη εις τον λάριγγά μου. Και εσύ με κατεβίβασας εις το χώμα του θανάτου. Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισεν. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτι με ανατενίζουσι και με παρατηρούσι. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις εαυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Σύ, η δύναμής μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφέας την ψυχήν μου, την μεμονωμένην μου από δυνάμεως κοινός. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και εις άκουσόν μου, ελευθερώνον με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Εν μέσω συνάξεως θέλω σε επενή. Οι φοβούμενοι των Κύριων, ενείτε αυτόν, άπαν το σπέρμα, Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν. Και φοβήθητε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφει την θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπον αυτού από αυτού. Και ότι ευώησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμμένοι θέλουσι φάγει και θέλουσι χορταστεί. Θέλουσιν ενέση των Κύριων οι εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θέλει ζει στον αιώνα. Θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφιλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσι κλείνει πάντες οι καταβαίνοντες εις το χώμα. Και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Οι μεταγενέστεροι θέλουσι δουλεύσει αυτόν. Θέλουσιν αναγραφθεί εις τον Κύριον ως γενεά αυτού. θέλου συνελθεί και αναγγείλει την δικαιοσύνη αυτού προς λαόν ως της μέλη να γεννηθεί, διότι αυτός έκαμε τούτο.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και εθεράπευσαν αυτούς εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: «Συγχωρείτε εις τον άνθρωπον να χωριστεί την γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη έπλασεν αυτούς?» Και είπεν: «Ένεκεν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Λέγουσι προς αυτόν: «Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι ο Μωυσής δια την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί την γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλην, γίνεται μοιχός. Και ως της νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένην, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού: εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς την γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευθεί?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Δεν δίνανται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι, ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ως της δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί». Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθηταί επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπεν: «Αφήσατε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών». Και αφού επέθηκεν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ειδού, προσελθόν της, είπε προς αυτόν: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδής αγαθός ημί εις, ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις την ζωήν, φύλαξον τας εντολάς». Λέγει προς αυτόν: «Ποίας?» Και ο Ιησούς είπε: «Το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος: «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη?» Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' εις πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε εκτήματα πολλά». Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλως θέλεις έλθει πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. Και πάλιν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού». Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντες: «Τις λοιπόν δίνεται να σωθεί?» Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: «Παρανθρώπιος τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν: «Ιδού, εμείς αφήκαμεν πάντα και σοι ακολουθήσαμεν. Τι λοιπόν θέλει είστε εις εμάς?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω ότι σεις οι ακολουθήσαντές μη εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως της αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι, και έσχατοι πρώτοι». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ώστις εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια τον αμπελώνα αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δινάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους συσταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει». Και εκείνοι υπήγον. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμενος αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν, εξελθών, έβρεν άλλους συσταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, «Γιατί είσταστε εδώ όλην την ημέραν αργοί?» Λέγουσι προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμίστος εν ημάς». Λέγει προς αυτούς, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει». Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, «Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσης αυτούς των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες, έλαβον ανά εν δινάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα. Έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δινάριον. Και λαβώντες, εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς, ήτινες ευαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα». Ο δε αποκριθής είπε προς ένα εξ αυτών, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συνεφώνησας εν δινάριον με τεμού. Λάβε το σον και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον, ως και εις σε. Ή δεν έχω την εξουσία να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλου συνείστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί». Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπε προς αυτούς, «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, δια να εμπέξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής, προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω συν ούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι». Λέγουσι προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «Το μεν ποτήριόν μου θέλετε πει, και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμένα δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου». Και ακούσαντες οι 10, ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν συν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν συν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Και ενώ εξήρχοντο από τη Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτόν όχλος πολλής. Και ιδού, δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι ο Ιησούς διαβαίνει, έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Ο δε όχλος επέπληξεν αυτούς δια να σιωπήσωσιν. Αλλά εκείνοι έκραζον δυνατότερα λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ». Και σταθείς ο Ιησούς, έκραξεν αυτούς και είπε, «Τι θέλετε να σας κάμω?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, να ανοιχθώσιν οι οφθαλμοί ημών». Και ο Ιησούς σπλαχνιστής ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών. Και ευθύς ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και οικολούθησαν αυτόν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε, Κύριε, να μοιραζόμαστε πράγματα, να ακούμε, Κύριε μας, μαζί όλοι μας, να λαμβάνουμε από το Λόγο Σου, από τα ρήματα Σου, Κύριε, από τα διδάγματα Σου, Χριστέ μας, Άγιε, ούτως ώστε να πατούμε σε στερεό ενέδαφος, Κύριε, μέσα σε μια εποχή που υπάρχουν τόσα και τόσα σκοτάδια, Κύριε, απατηλά, που ξεγελούν τον κόσμο, Χριστέ μας. Θυμάστε, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος πριν ήταν Σαύλος και είχε πολύ ζήλο για το Θεό, αλλά όχι με την επίγνωση που ο Θεός ήθελε. Και ήταν, μπορούμε να πούμε, σε μια πλάνη. Και καταδίωκε τους πιστούς χριστιανούς που αγαπούσαν τον Κύριο, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Τώρα, πώς αντιλαμβανόταν το Θεό? Ήτανε σπουδασμένος, ήξερε καλή θεολογία, ήξερε τις προφητείες, αλλά βλέπετε, είναι φορές που αν δεν έρθει ο Κύριος να ανοίξει και να ξεκλειδώσει πράγματα μέσα στη διάνοιά μας, μπορεί να γνωρίζουμε και εδάφια και κομμάτια από το Λόγο του Θεού, προφητείες κλπ, αλλά να πέφτουμε σε λάθος ερμηνείες. Και μάλιστα τους πιστούς που καταδίωκε, τους έβαζε σε φυλακή, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, όχι μόνος του, μαζί με άλλους. Τέλος πάντων, ήταν ενάντια στο λαό του Θεού. Και προφανώς οι Ρωμαϊκές αρχές δεν κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να καταστήλουν αυτήν την αγριότητα, αλλά βοηθούσαν κρυφά τους Ιουδαίους, ίσως για να τα έχουν καλά μαζί τους με τις αρχές των Ιουδαίων, να έχουν μια εύνοια, ούτως ώστε ό,τι τους λένε να κάνουν. Και μετά το θάνατο του Στέφανου, του πρωτομάρτυρα, όσοι το θυμάστε, ο Σαύλος, γιατί ήταν Σαύλος τότε, εκλέχθηκε μέλος του Ιερατικού Συμβουλίου, γιατί είχε παίξει ρόλο σε εκείνη την περίπτωση, γιατί ήταν ένας νέος με ζήλο και το θαύμαζαν οι γύρω του. Και για ένα διάστημα χρησίμευσε σαν ισχυρό όργανο στα χέρια του Σατανά, για να συνεχίσει την ανταρσία του κατά του Υιού του Θεού. Αλλά, όπως θα ξέρουμε και θα δούμε και απόψε, αυτός ο αμήλικτος διώχτης, αυτός που ήθελε να καταστρέψει αυτή την οδό, αυτή την αίρεση, αυτό το δρόμο, ο Θεός θα τον χρησιμοποιούσε να χτίσει τελικά αυτό που ήθελε να χαλάσει. Ακούγεται λίγο ειρωνικό ο εχθρός να μετατραπεί με τη δύναμη του Θεού σε φίλο, αλλά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάποιος ισχυρότερος από τον Σατανά είχε διαλέξει τον Σαύλο, λέει είναι σκεύος εκλογής για μένα, για να κηρύξει και να υποφέρει στο όνομά του αυτός ο νέος δούλος. Ίσως στη θέση του Στέφανου, γιατί ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας ήταν πολύ δυνατός στις γραφές, θυμάστε τι θαυμάσιο μήνυμα έκανε όταν ήταν να τον λιθοβολήσουν πριν και άρχισε και μιλούσε, αλλά στο τέλος επειδή διότι έτριζαν τα δόντια τους, το επίσπευσε και το άλλαξε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν δυνατός και σε λόγια και σε έργα. Πράξεις 8 στην αρχή. Και μετά το θάνατο του πρωτομάρτυρα ξεσηκώθηκε ένας άγριος διωγμός εναντίον των πιστών στην Ιερουσαλήμ. Λέει, και Σαύλος ευαρεστούταν συμφωνώντας στη θανάτωσή του. Εκείνη την ημέρα έγινε τότε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και όλοι διασπάρθηκαν στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Αποφύγει, φύγει, γιατί έπεσε μεγάλος διωγμός. Και λέει στο 3, ενώ ο Σαύλος προξενούσε φθορά στην εκκλησία, μπαίνοντας από οίκο σε οίκο, σέρνοντας άνδρες και γυναίκες και παρέδινε στη φυλακή. Ήταν κάτι τρομερό. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Ήταν εγκληματίες. Ωραία, είχαν μια δοξασία ότι αυτός ο Ιησούς αναστήθηκε και ζούσε και ήθελαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αλλά βλέπουμε, αν πάμε μερικά χρόνια αργότερα, στις πράξεις 26-9, γιατί για το ζήλο του στο άγριο αυτό έργο, ο Σαύλος αναφέρεται αργότερα με αυτά τα λόγια. «Εγώ πράγματι λοιπόν νόμισα μέσα μου ότι κατά του ονόματος Ιησού του Ναζωραίου πρέπει να πράξω πολλά ενάντια. Έτσι ένιωθε μέσα του. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Και πολλούς από τους Αγίους εγώ κατέκλυσα μέσα σε φυλακές, αφού έλαβα την εξουσία από τους αρχιερείς. Και όταν ήθελαν να τους θανατώνουν, έδωσα ψήφο εναντίον τους. Και σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές τιμωρώντας, τους ανάγκαζα να βλαστημούν και έχοντας μανία περισσή, τους καταδίωκα ως και στις πόλεις έξω, από την Ιουδαία δηλαδή. Όταν λέει τους ανάγκαζα, τους υπέβαλε σε σωματικά βασανιστήρια, σε ψυχικά ίσως βία, σε κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί ξέρετε ότι όταν ένας δεν είναι σαν εμάς, το βγάζουμε έξω. Δεν είναι απλά ότι δεν έχεις κοινωνία με τους άλλους, δεν σου μιλάνε, δεν σε δέχονται, γυρίζουν από την άλλη, σε φτύνουν. Ήταν δύσκολη περίοδος για κάποιον ο οποίος ζει σε μια κοινωνία που όλοι πιστεύουν κάτι άλλο και εσύ πιστεύεις το διαφορετικό. Δηλαδή μια αποκοπή από την Ιουδαϊκή κοινότητα. Και το ότι ο Στέφανος δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε με θάνατο, φαίνεται από τα ίδια τα λόγια του Σαύλου που λέει στο 10, εδώ που είδαμε, στο τέλος, λέει «Ανερουμένονται αυτών κατήνεγκα ψήφων». Ήθελα να τους θανατώνουν και εγώ έδωσα ψήφων εναντίον τους, πληθυντικός. Προσέξτε κάτι, ο διωγμός, γιατί λέμε Κύριε, αφού ήταν οι μαθητές πλήρης Πνεύματος Αγίου, ήταν μόλις έφυγε ο Κύριος και άρχισε η Εκκλησία δυναμικά, με σημεία, με τεράστια κλπ. Γιατί να επιτρέψει ο Κύριος το διώγμα, δεν μπορούσε πνευματικά να το σταματήσει, να μην υποφέρει ο λαός του Θεού. Αλλά ο διωγμός που ξέσπασε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια μεγάλη όθηση του Ευαγγελίου προς τα έξω. Δεν είναι ότι ο Κύριος θέλει το διωγμό, αλλά τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Έρχεται αυτή η πίεση από τον εχθρό. Λοιπόν, το κήρυγμα του λόγου γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε αυτό το μέρος. Τώρα υπήρχαν οι μαθητές να έχουν καλοκάτσει εκεί στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, εκεί στα εκείματα που ήταν η ωραία πύλη. Θυμάστε τη ιστορία του Σολομώντος με το χολό που πηδούσε και όλοι λέγανε τι ωραία. Πολλοί κόσμος να μιλάνε οι μαθητές, να τους θέλουν. Οι ιερείς να μην μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα γιατί ο λαός τους ήθελε. Και ήταν ωραία, πλούσια, σημεία τεράστια, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Κύριος είχε δώσει εντολή, πηγαίνετε παντού. Όχι να κάτσετε μες στην Ιερουσαλήμ και επειδή έχει πολύ κόσμο εκεί να καταναλώσετε όλη τη δύναμη του Κυρίου ανάμεσα στους αδερφούς σας. Και θα παρέβλεπαν έτσι την εντολή του Κυρίου να πάνε σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει ο Θεός να έρθει ο διωγμός προκειμένου να σκορπίσει τους αντιπρόσωπους του έξω από την Ιερουσαλήμ και έξω από τη χώρα ακόμη, παντού, για να εργαστούν για τους άλλους. Πράξεις 8.4. Και διωγμένοι από τα Ιεροσόλυμα επιστή, διασπάρισαν, πέρασαν ευαγγελιζόμενοι των λόγων του Θεού. Φεύγοντας και πηγαίνοντας αλλού, μιλούσαν βέβαια για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε μόνο για τους 12 μαθητές. Εντάξει, ήταν 11, γιατί ο Ιούδας έφυγε, αλλά επειδή είχαν διαλέξει τον Ματθία, έγιναν πάλι 12. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς, στους οποίους ο Χριστός είχε δώσει την εντολή, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήταν πολλοί απλοϊκοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που είχαν μάθει να αγαπούν τον Κύριό τους. Ήταν αφιερωμένοι, αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ταπεινής υπηρεσίας του. Και αυτοί έπρεπε να φέρουν το μήνυμα της χαράς, της εξαγγελίας των καλών νέων, του Ευαγγελίου των καλών νέων για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Κύριος πάντα ήταν μαζί τους και με τα σημεία και τα τεράστια τους αποδείκνυε. Δεν είναι ότι μιλούσαν, καμιά θεραπεία, τίποτα δεν άλλαζε και ο κόσμος ήταν εκεί θλιμμένος. Αλλά ενεργούσε ο Κύριος και αυτά που λέγανε τα πιστοποιούσε το Πνεύμα του Άγιου που ήταν μαζί τους. Γιατί όταν σκορπίστηκαν με το διωγμό, πήγαιναν παντού γεμάτοι ιεραποστολικό ζήλο. Αναγνώριζαν δηλαδή την ευθύνη της αποστολής τους. Ήξεραν ότι στα χέρια τους είχαν το ψωμί της ζωής, τον άρτον της ζωής. Και έπρεπε να το δώσουν στον πεινασμένο πνευματικά κόσμο. Γιατί όντως ο κόσμος ήταν πεινασμένος. Μπορεί να είχαν θρησκεία, να είχαν την καλύτερη θρησκεία. Εμείς είμαστε τα τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι, οι δολολάτρες, οι Ρωμαίοι που μας κατέχτησαν. Εμείς έχουμε την αληθινή πίστη. Αλλά παράδειγμα ο Παύλος, που ήταν από τους θρήσκους και τελικά ήταν ενάντια τους. Ο Κύριος λοιπόν εργαζόταν χρησιμοποιώντας τους. Όπου πήγαιναν, Οι άρρωστοι θεραπεύονταν, οι φτωχοί ευαγγελίζονταν. Και ο Σαούλ της Ταρσού ήταν μεταξύ των Ιουδαίων αρχηγών που είχαν θορυβηθεί βαθιά γιατί αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή η κίνηση να προοδεύει παρά τους διωγμούς. Ήταν κάτι που δεν το χωρούσαν το μυαλό του. Δεν γινόταν δηλαδή αυτό το λάθος να το αφήσουμε να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Αν και γεννημένος με ρωμαϊκή υπηκότητα, ο Σαούλ ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή. Φιλιππισίους 3:5. Και είχε αποκτήσει τη μόρφωσή του στα Ιεροσόλυμα, κάτω από την επίβλεψη φημισμένων ραβίνων. Λέει έτσι σύντομα γιατί ποιος ήταν, με περιτομή την 8η μέρα, δηλαδή κανονικός Ισραηλίτης, που έλεγε ο νόμος ότι κάθε άρσεν την 8η μέρα θα περιτέμνεται, από γένος Ισραήλ, από φιλή Βενιαμίν, Εβραίος από Εβραίους, ενώ οι γονείς του ήταν Εβραίοι, κατά νόμο Φαρισαίος, ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι Φαρισαίος, ήταν η τιμή, κατά ζήλο διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη που υπάρχει στον νόμο, έγινα άμεμπτος. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο νόμος, τα έκανα. Άρα ήταν ένας τέλειος εισαγωγικά Ισραηλίτης. Και οι ραβίνοι τον έβλεπαν σαν ένα νεαρό άτομο που υποσχόταν πολλά και στήριζαν πάνω του πολλές ελπίδες, θεωρώντας τον ικανόν υπερασπιστή της πατρώας πίστης. Και η προαγωγή του σε μέλος του Ιερατικού Συνεδρίου τον έβαλε σε μια περίοπτη θέση. Και ο Σαύλος είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη και στην καταδίκη του Στέφανου. Έστω και αν έβλεπε μέσα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι διαφορετικό, ότι αυτά που έλεγε τα πίστευε. Μπορεί να θεωρούσε ο Παύλος ότι είναι λάθος όλο αυτό, αλλά έβλεπε εκεί ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος και μιλάει με το συμπίστη. Και ο νους του είχε να αναστατωθεί. Και τι έκαμε, μέσα στην αμηχανία του, πήγε σε αυτούς που τον δίδαξαν, που είχε εμπιστοσύνη στους ραβίνους και όλους αυτούς και τα επιχειρήματα των ιερέων και των αρχηγών προφανώς τον έπεισαν τελικά ότι αυτός ο Στέφανος ήταν ένας βλάσφημος. Ότι ο Χριστός, τον οποίο ο μάρτυρας μαθητής κήρυτε, ήταν μια πλάνη και ότι είναι σωστό να το σταματήσουμε, να μην προχωράει αυτό το πράγμα. Και η μόρφωση του, οι προκαταλήψεις του, ο σεβασμός του προς τους πρώην δασκάλους του, καθώς και η υπερηφάνεια του και η δημοτικότητά του τον έκαναν να επαναστατήσει ενάντια στη φωνή της συνείδησης που ίσως μέσα του του έλεγε «Μα τι κάνεις, βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο». Όχι. Και όταν πίστηκε τελείως ότι είχαν δίκιο ιερείς και γραμματείς, ο Σαύλος έγινε ο πιο αδυσόπιτος ανταγωνιστής της διδαχής των μαθητών του Χριστού. Ενάντια. Ό,τι έκαναν ενάντια τους. Και όπως είπαμε, η δράση του ανάγκασε πολλούς Άγιους άνδρες και γυναίκες να σέρνονται στα δικαστήρια. Όπου άλλοι καταδικάζοντας σε φυλάκιση και άλλοι μάλιστα σε θάνατο στο τέλος, μόνο και μόνο γιατί πίστευαν στον Ιησού. Μπορεί να μην τους φώνευαν καθαρά, αλλά με τα χτυπήματα, με τις κακουχίες, αργότερα να πέθαιναν. Και το γεγονός αυτό προξένησε μεγάλη λύπη και στεναχώρια στη νεοσύστατη Εκκλησία και όπως είπα, αναγκάστηκαν να φύγουν, να σωθούν, να γλιτώσουν τη ζωή τους. Όχι ότι δεν ήθελαν τον Κύριο, αλλά αντιλήφθηκαν ότι δεν τους χωρούσε πια ο τόπος. Και μια από τις πόλεις που διασκορπίστηκαν ήταν η Δαμασκός. Είναι ψηλά η Δαμασκός προς τη Συρία, αν δούμε το χάρτη. Και εκεί η καινούργια πίστη απέκτησε πολλούς οπαδούς. Τώρα, οι ιερείς πίστευαν ότι αυτή η αίρεση, αυτή η οδός, με τον κατάλληλο διωγμό θα σταματήσει, θα σβήσει, θα ξεχαστεί. Έτσι υπολόγισαν με τις πολλές προσπάθειες. Τώρα όμως ένιωθαν ότι αυτά τα μέτρα ενάντια των πιστών στην Ιερουσαλήμ έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλα μέρη, γιατί έρχονταν οι αναφορές από αλλού ότι αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν από εδώ έχουν μολύνει και άλλους τόπους και αρχίζουν και πιστεύουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Τι θα κάνουμε? Πράξεις 9 στην αρχή. Για τον ιδιαίτερο αυτό έργο που ήθελαν να εκτελέσουν στη Δαμασκό, ο Σαύλος προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εγώ να πάω. Εγώ να πάω να τους καθαρίσω εκεί στη Δαμασκό που λένε ότι φουντώνει το έργο, να τους σβήσω και αυτό όπως αλλού, να κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Σαύλος λοιπόν, πνέοντας ακόμη μέσα του απειλή και φόνο για τους μαθητές του Κυρίου, προσήλθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν επιστολές για Δαμασκό προς τις συναγωγές, ώστε αν βρει κάποιους που ήταν της οδού, αυτού του δρόμου δηλαδή, αυτών των πιστών, άνδρες και γυναίκες, να οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ήταν οι συναγωγές Και εκεί ήταν οι Ιουδαίοι. Οι πιστοί εκεί πήγαιναν στις συναγωγές και έλεγαν τα δικά τους, τα του Κυρίου. Και αναστάτωναν τους Ιουδαίους. Ο Παύλος λέει: να έχω εξουσία τις επιστολές, να μπω στις συναγωγές, να τους δέσω και να τους φέρω στην Ιερουσαλήμ. Πάμε στο 26 στις πράξεις 12, που διηγείται αργότερα. Ενώ ασχολούμουν με αυτά και πορευόμουν στη Δαμασκό με εξουσία και έγκριση των αρχιερέων. Βλέπετε, ήταν εξοπλισμένος με εξουσία, δεν πήγαινε από μόνος του. Και όταν λέει εξουσία, δεν ήταν απλά τα χαρτιά. Μπορεί μαζί του να έχει και ένα μικρό στρατό. Άτομα που το βοηθούσαν και δεν μπορούσε κάποιος να πει μαζί ποιος είσαι. Είμαστε εδώ με τα όπλα μας, με αυτά τι είχαν, κάτω από την ομπρέλα της ρωμαϊκής κατοχής. Ήταν θέματα εσωτερικά δικά τους. Να βάλουμε μια εντάξη, γιατί αυτή είναι ανυπόταχτη, γιατί αυτή είναι επαναστάτη. Τι λέγανε στους Ρωμαίους. Και έτσι λοιπόν ο Σαύλος της Θαρσού ξεκίνησε για το αξέχαστο εκείνο ταξίδι με την δύναμη και τη ζητητικότητα της νεαρής του ηλικίας αλλά και το ζήλο που είχε αυτόν το στρεβλόν όμως. Όμως ξέρετε τα περίεργα περιστατικά που συνάντησε έμελαν να αλλάξουν εντελώς την πορεία της ζωής του. Πράξεις 26-13. Την τελευταία μέρα του ταξιδιού, ενώ ο Σαύλος με τους συντρόφους του κατάκοποι πλησίαζαν στη Δαμασκό, όπως διηγείται ο Παύλος μετά, στο μέσο της ημέρας, μεσημέρι δηλαδή, κατά την οδό είδα φως από τον ουρανό πιο δυνατό από τη λαμπόρδα του ήλιου, που έλαμψε γύρω μου και γύρω από αυτούς που πορεύονταν μαζί μου. Φανταστείτε, ήταν η μέρα, έτσι, φως. Αλλά έρθε τέτοιο φως εκτυφλωτικό, λέει, που ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να έχει τέτοιο λαμπρό φως. Και τέτοιο φως δεν μπορούσαν βέβαια να αντικρίσουν τα φυσικά μάτια του ανθρώπου. Και τυφλωμένος και σαστισμένος ο Παύλος έπεσε μπρούμητα στη γη. Και λέει στο 14, ενώ το φως εξακολουθούσε να λάμπει γύρω του, και ενώ όλοι εμείς είχαμε πέσει κάτω στη γη, άκουσα φωνή να λέει προς εμένα στην εβραϊκή διάλεκτο: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Σκληρό είναι για σένα να κλωτσάς προς τα βούκεντρα», λέει η μετάφραση. «Σκληρός είναι να λαχτίζεις προς κέντρα», λέει το κείμενο. Τώρα αυτό είναι μια παρομοίωση από την αγροτική ζωή. Τα κέντρα ήταν μακριά ξύλινα αγκάθια καρφιά, μακρόστενα ή μεταλλικά, που χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί για να καθοδηγούν τα ζώα, τα βόδια. Δηλαδή τα χτυπούσαν και αυτά κάποτε από αντίδραση κλωτσούσαν πίσω και χτυπούσαν πάνω στα καρφιά. Δηλαδή τελικά πληγωνόντουσαν από μόνα τους. Και του λέει: «Είναι σκληρό να κλωτσάς εσύ από μόνος σου τώρα τα κέντρα αυτά, τα καρφιά αυτά». Γιατί προφανώς, επειδή ο Σαύλος έβλεπε το ζήλο των μαθητών, ήθελε να τους καταστρέψει, αλλά έβλεπαν ότι είχαν μέσα τους κάτι πηγαίο που έβγαινε πίσω. Και ότι γίνονταν θεραπείες και πράγματα και είχαν ένα θάρρος και ήξεραν τις γραφές και μιλούσε για τον Κύριο. Και αυτό μέσα του τώρα ήταν μια μάχη. Αλλά από την άλλη ήξερε ότι αυτός είναι ο σωστός και αυτή είναι λάθος. Γι' αυτόν ίσως ο Κύριος του μίλησε ότι είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά. Δεν σου βγαίνει, σαν να αυτοπληγώνεσαι. Οι σύντροφοι του Σαούλ, τρομοκρατημένοι και σχεδόν τυφλωμένοι από αυτόν το φως, γιατί και αυτοί το είδαν, άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν διέκριναν κανένα. Απλώς άκουσαν μια φωνή που δεν κατάλαβαν καλά-καλά τι είπε. Ο Σαούλ όμως κατάλαβε τα λόγια που είχαν υποθεί. Σε εκείνον αποκαλύφθηκε ολοφάνερα εκείνος που του μίλησε. Ο Θεός, αδερφοί, μπορεί να μιλήσει σε έναν άτομο που είναι εδώ και ενώ έχει, μπορεί να έχει γύρω του άλλα 10 να μην ακούσουν τίποτα ή να ακούσουν μια βοή. Ενώ, εντάξει, μπορεί να μιλήσει και μέσα αυτή σου και να μην ακούσει κανένας, αλλά μπορεί να μιλήσει και φωνή, αλλά να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Μπορεί να δεις τον Κύριο και ενώ άλλοι 10 δίπλα σου λένε: «Μα εγώ δεν βλέπω, μα εγώ το βλέπω, νάτος εκεί το άγγελος του Κυρίου». Και άλλοι δίπλα δεν το βλέπουν. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να είναι μέσα στο μάτι σου εκεί ο άγγελος και εσύ το βλέπεις εκεί κάτω. Μπορεί όμως πραγματικά να είναι εκεί, οι άλλοι να μην βλέπουν τίποτα και εσύ να βλέπεις. Ο Θεός ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αν θέλει να δείξει κάτι σε κάποιον και να μην το δει κάποιος άλλος. Και σε εκείνη την ένδοξη ύπαρξη που έστεκε μπροστά του, που ήταν ο Παύλος κάτω εκεί την ώρα, κατάλαβε τον εσταυρωμένο. Γιατί τα λόγια που άκουσε βρήκαν συγκλονιστική απήχηση στην καρδιά του. Γιατί, αδερφοί, ήξερε ο Παύλος τις γραφές, αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήλο, αλλά έχει σκοτάδι στο μυαλό. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και φωτίζει όλες τους νευρώνες, να πω, του μυαλού και ξεκαθαρίζει πράγματα. Και αποκαλύπτει την άγνοια και την πλάνη της πρώτερης ζωής, καθώς έρχεται ο Κύριος και σε φωτίζει τώρα. Και λες, δηλαδή έλαμψε το μυαλό μου, τώρα κατάλαβα. Γιατί τώρα ο Σαύλος είδε ότι με το να καταδιώκει τους μαθητές του Κυρίου, τους οπαδούς του Χριστού, τελικά στην πραγματικότητα εκτελούσαν το έργο του Σατανά. Αλλά τώρα το καταλαβαίνει αυτό. Είδε δηλαδή ότι η αντίληψη του για το ορθό, καθώς και το ατομικό του καθήκον, βασιζόταν κυρίως στην απερίωριστη εμπιστοσύνη που είχε στους ιερείς, στους άρχοντες που τον έστειλαν. Τους πίστεψε όταν του είπαν ότι η ιστορία της Ανάστασης ήταν ένα τέχνασμα των μαθητών επιδέξιο. Δήθεν αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά δεν αναστήθηκε και έκλεψαν το σώμα. Και αυτό κυριάρχησε, γιατί ο Σαύλος δεν ήταν εκεί, δεν είδε ποτέ τον Χριστό. Ήταν μακριά, μετά ήρθε. Μετά όταν άρχισε η Εκκλησία και προχωρούσε, μπήκε μέσα στο έργο. Και ο ίδιος ο Ιησούς τώρα όμως που φανερώθηκε μπροστά του, του έδειξε και πίστηκε ο Σαύλος ότι οι ισχυρισμοί των μαθητών τελικά είναι αληθινοί. Και είναι λάθος οι Ιουδαίοι που ενόμιζαν ότι ήταν σωστοί μέχρι τώρα. Και την ώρα εκείνη της ουράνιας φωταψίας, το μυαλό του Παύλου πήρε στροφές, όπως ο Κύριος τον οδήγησε. Δηλαδή, κατάλαβε ότι η απόρριψη του Ιησού από τους Ιουδαίους, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του, είχαν προελεχθεί από τις προφητείες που ήξερε και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τελικά. Αποδεικνύονταν. Ξαναέζησε δηλαδή το κήρυγμα του Στέφανου την ημέρα του μαρτυρίου του και αναγνώρισε ότι ο μάρτυρας είχε δει Πράξεις 7:56, λέει που είπε ο Στέφανος «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Το διανοιγμένο σημαίνει εντελώς ανοιχτούς τέλεια. Κάποια κείμενα το έχουν ανεωγμένους, αλλά το διανοιγμένος είναι στο κείμενο. Και οι ιερείς τότε είχαν χαρακτηρίσει εκείνα τα λόγια βέβαια βλάσφημα. Από πού και ως πού αυτός βλέπει τους ουρανούς, ο αιρετικός, ο Στέφανος. Αλλά ο Σαύλος τώρα ήξερε ότι όλα αυτά ήταν αληθινά. Δηλαδή αντιλήφθηκε ότι ενώ κυνηγούσε τους πλανεμένους, ότι ήταν αυτός σε μια πλάνη. Και τώρα άνοιξε μπροστά του όλο. Δηλαδή τι αποκάλυψη αποτελούσαν όλα αυτά για το διώχτη. Αναγνώρισε με βεβαιότητα ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας είχε πράγματι έρθει στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Το ότι μάλιστα είχε αναπορριφθεί, είχε σταυρωθεί από εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Και εκείνη τη στιγμή της θεϊκής αποκάλυψης, ο Σαύλος θυμήθηκε, τρομοκρατημένος προφανώς, ότι ο Στέφανος έδωσε τη μαρτυρία του για το σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα. Παρ' όλα αυτά είχε ανεκτελεστεί με τη δική του συγκατάθεση. Και αργότερα με τη δική του μεσολάβηση, όπως είπαμε, βασάνισαν και άλλους πιστούς και άλλους πιστούς και ακόμα σε θάνατο ύστερα από σκληρούς διωγμούς. Είχε προσέξει την ανεκτικότητα του Στέφανου έναντι των εχθρών του, καθώς και τη συγχωρητική του στάση προς αυτούς, που λέει: «Πατέρα μου, μην δογαριάσεις την αμαρτία αυτή που κάνουν». Και δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται, σε λιθοβολούν, σε σκοτώνουν, εσύ να παρακαλάς τον Θεό να μην λογαριάσει την αδικία. Καταλάβαινε δηλαδή κάποια πράγματα ότι δεν στέκουν με τη λογική. Και παρατήρησε βέβαια και το ψυχικό σθένος πολλών, τους οποίους είχε οδηγήσει σε βασανισμούς και μαρτύρια, ότι οι άνθρωποι αυτοί τελικά ήταν απλοί άνθρωποι, αγνοί. Και τώρα ο Χριστός, Πράξεις 9:4, είχε μιλήσει στο Σαύλο με την ίδια του φωνή, λέγοντας: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και στην ερώτηση που του λέει: «Τι είσαι, Κύριε?», εδώ η απάντηση δόθηκε από την ίδια πάλι φωνή: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις, διώκεις». Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Ιησούς, γιατί θα πει ο Παύλος: «Εγώ καταδιώκω εσένα, Κύριε, αφού εσύ είσαι στον ουρανό». Ταυτίζει ο Κύριος τον εαυτόν του με το λαό του. Δηλαδή, καταδιώκεις το παιδί του Θεού, το μαθητή του Χριστού, καταδιώκεις τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί του λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Διώκοντας τους οπαδούς του Ιησού, ο Σαούλ κατάφερε ένα κέριο μπλήγμα κατά του Κυρίου του ουρανού. Κατηγορώντας άδικα και μαρτυρώντας εναντίον αυτών, είχε κατηγορήσει άδικα και μαρτυρήσει εναντίον του σωτήρα του κόσμου. Δηλαδή, επήγαινε ο Σαύλος ενάντια στον Ιησού Χριστό. Και δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία στη σκέψη του Σαύλου ότι εκείνος που του μίλησε ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος επί τόσα χρόνια ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρηγοριά και ο λυτρωτής του Ισραήλ, που όλοι περίμεναν τόσο πολύ, πόσο μάλλον οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί. Και πέρασαν από ανάμεσά τους και δεν πήρα χαμπάρι. Και τώρα το καταλαβαίνει. Και λέει στο 6, τρέμον και έκθαμβος γενόμενος, είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σήκω, ήσελθε στην πόλη και θα σου υποθεί ό,τι πρέπει να κάνεις. Και όταν η ουράνια δόξα αποσύρθηκε, ο Παύλος αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει το φως του. Δεν έβλεπε τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο έντονη η λαμπρότητα της δόξας του Χριστού, που όταν απομακρύθηκε το φως, τα θυνατά του μάτια δεν έβλεπαν τίποτα. Δηλαδή με την απομάκρυνσή της, πυκνό σκοτάδι μαύρισε την όρασή του. Ξέρετε τι λέει στο λεξικό? Τι είναι σκοτάδι? Το definition είναι έλλειψη φωτός. Όταν αφαιρέσεις το φως, έχει σκοτάδι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς. Εδώ ήταν τόσο λαμπρό το φως, που όταν έφυγε αυτό το φως, ενώ ήταν μέρα, για τον Παύλο, για τον Σαύλο, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει Παύλος, ήταν απόλυτο σκοτάδι.

0: Όντας λοιπόν αυτόν τον εισήγαγαν στη Δαμασκό. Σκεφτείτε την ανατροπή των γεγονότων που γίνονται σε μια στιγμή, σε μερικά δευτερόλεπτα. Το πρωί ακόμα εκείνης της μέρας ο Σαύλος πλησίαζε στη Δαμασκό γεμάτος με αισθήματα εμπιστοσύνης, ικανοποίησης που του είχαν δείξει αρχιερείς, γιατί οι αδερφοί ήταν σοβαρότατες ευθύνες να μπορείς να πάρεις μαζί σου επιστολές, να ηγείς σε μια ομάδα ανθρώπων, να μπαίνεις στην πόλη εκείνη και να μπορείς να πάρεις κόσμο, ανθρώπους, χειροπέδαρα να τους πάρεις στην Ιερουσαλήμ. Τον είχαν εξουσιοδοτήσει να προάγει τα συμφέροντα της Ιουδαϊκής θρησκείας, αναχαιτίζοντας όσον το δυνατό να σταματήσει την εξάπλωση της νέας πίστης στη Δαμασκό. Και ήταν αποφασισμένος να δει την αποστολή του να στέφεται με επιτυχία και ήθελε να δει τα γεγονότα να εξελιχθούν, πώς θα τα αντιμετώπιζε, ήξερε αυτός. Ποιος θα μου αντισταθεί, σκεφτότανε. Να κάνω και μια παρέθεση. Και επειδή οι χριστιανοί ήταν καλοκάγαθοι άνθρωποι λόγω του πνεύματος του Κυρίου μέσα τους, που σου λέει: αν σε βάλει κάποιος ένα μίλι, πήγαινε και δεύτερο, ας σου δώσει ένα χαστούκι, γύρισε και το άλλο. Δεν ήταν εκδικητικοί τύποι οι χριστιανοί να μαζευτούν όλοι εναντίον να πολεμήσουν οι Ιουδαίοι τους χριστιανούς. Ήταν άνθρωποι που λέγανε: περίμεναν από τον Κύριο. Και ήταν εύκολη λία να τους αρπάζουν και να τους βασανίζουν. Αλλά πόσο διαφορετική τελικά από τις βλέψεις του ήταν η είσοδος του στην πόλη. Τυφλός, ανίκανος, βασανιζόμενος από τύψεις, μη ξέροντας τι τιμωρία ακόμα τον περίμενε, πήγαινε και πήγε σε ένα σπίτι ενός μαθητή, λέει, του Ιούδα. Πράξεις 9-9. Και εκεί απομονωμένος είχε όλο τον καιρό να σκεφτεί και να προσευχηθεί. Ήταν, λέει, τρεις ημέρες που δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Που τι να πάει κάτω. Σκεφτείτε δηλαδή εκεί πόσα περνούσαν από το μυαλό του. Όλη αυτή την αναστάτωση που είχε. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι ένας άνθρωπος που είδε ένα φως και άκουσε μια φωνή. Ήτανε γνώστης. Ήτανε βαθιά μέσα στο έργο, στραβό, και έρχεται τώρα κάτι και το αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του. Όλα που ήξερε έγινε, γι' αυτό λέει μετά, τα θεώρησα άλλα σκύβαλα, σκουπίδια για το έξοχο της γνώσεως. Και προφανώς αυτές οι τρεις ημέρες της ψυχικής αγωνίας μπορεί να του φάνηκαν και εβδομάδες. Να μην θες να φας να πιεις, σίγουρα δεν κοιμότανε. Συνέχεια ήταν εκεί και θα ζητούσε συγχώρεση, θα προσπαθούσε. Φαντάζομαι αναλογιζόταν με τρόμο την ενοχή του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό των πατέρων του και άφησε να παρασυρθεί από την κακία και την προκατάληψη του λαού του, των ιερέων και των υποκρίτων, αλλά ήταν ένας μορφωμένος, δεν ήταν εύκολο να παρασυρθεί. Δηλαδή θα είχε και τύψει με τον εαυτό του ότι πώς την έπαθα έτσι. Επειδή μου είπαν οι άλλοι στο κάτω-κάτω, εγώ δεν είχα μυαλό να σκεφτώ, αφού ήξερα τις γραφές. Γιατί ήμουν τόσο ακραίος. Και θυμόταν πόσες φορές είχε κλείσει τα μάτια και τα αυτιά του στις πιο ακαταμάχητες ενδείξεις και αμήλικτος είχε επιβάλει το διωγμό στους πιστούς του Ιησού του Ναζωραίου. Και αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες τώρα πέρασαν μέσα σε μια έναν αυτοέλεγχο και ταπείνωση ψυχής, σε πλήρη απομόνωση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επεισόδιο βέβαια έγινε γνωστό, γιατί ήταν κάτι που έγινε στο ύπαιθρο μπροστά. Και όταν μπήκε μέσα ο Σαύλος και τον κρατούσαν, το είδαν και οι μαθητές και ο κόσμος, ο υπόλοιπος. Αλλά οι πιστοί, έχοντας ειδοποιηθεί για το σκοπό του Σαύλου στη Δαμασκό, ότι έρχεται και αλίμονός σας, αυτός που σας έκανε τόσα κακά εδώ και εκεί, έρχεται και εδώ, φοβόντουσαν ότι υποκρινόταν προκειμένου να πετύχει να τους εξαπατήσει ευκολότερα, ότι είναι αρρώστησα και δεν βλέπω κλπ. Ελάτε κοντά και να σας αρπάξω. Και βέβαια δεν τον εμπιστεύτηκαν λόγω του παρελθόντος του. Γι' αυτό τον κρατούσαν σε απόσταση, χωρίς να του δείχνουν καμιά συμπάθεια. Από την άλλη, και ο ίδιος δεν είχε καμιά επιθυμία να αποταθεί στους Εβραίους της Δαμασκού εκεί, τους αμετανόητους, που είχε σκοπό να συνεργαστεί μαζί τους για να καταδιώξουν τους πιστούς. Επειδή ήξερε ότι δεν θα πίστευαν την εξιστόρησή του. Θα του πούν τώρα σιγά, είδες ένα φως και άκουσες μια φωνή, η ιδέα σου ήταν, ας πούμε. Θα λέγαμε σήμερα, έπαθες έναν κεφαλικό και είδες κάτι. Καταλαβαίνετε, όπως το δικαιολογεί ως αρχικός άνθρωπος. Εμείς τώρα έχουμε την πίστη μας όλα αυτά και θα αλλάξουμε για ένα φως που είδες. Αν δεν το περάσεις εσύ, δεν είναι εύκολο να πείσεις τους άλλους. Και έτσι, οπωσδήποτε φαινόταν ότι είχε αποκοπεί από κάθε ανθρώπινη υποστήριξη. Η μόνη του ελπίδα, δηλαδή ούτε πιστήτα μαζί του, ούτε έβρετα μαζί του, ήταν ο πολυέσφραχνος Θεός, αυτός που του μίλησε. Και σε αυτόν στράφηκε τώρα με συντριβή καρδιάς. Και κατά τις μακρές εκείνες ώρες, όταν ο Σαύλος βρισκόταν μόνος του με τον Κύριο, θυμήθηκε όλα αυτά τα γραμμένα για την πρώτη έλευση του Μεσσία, πώς αρχότανε ο Κύριος. Εξακρύβωνε προσεκτικά τις προφητείες με τις οποίες είχε σπουδάσει, δεν τέχε μπροστά του, δεν έβλεπε, αλλά ήταν στη μνήμη του και τα έφερε σιγά σιγά. Α, εκεί λέει έτσι ο Ισαΐας το 1, το 53, δηλαδή φαντάζομαι το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε και μέσα σε όλον αυτό έκτισε ξανά και έβαλε σαν το puzzle που ήταν χαλασμένο και το έβαλε στη θέση του κομμάτι-κομμάτι. Εξακρύβωνε δηλαδή τις προφητείες και η πεποίθηση κυρίεψε τη σκέψη του. Και αναλογιζόμενος την έννοια των προφητιών αυτών, απορούσε με την πρώτερη του αντίδραση, καθώς και με την γενική τύφλωση των ιδέων που τους έκανε να απορρίψουν τον Ιησού ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Τώρα δηλαδή φωτίστηκαν τα μάτια του, ενώ πριν ήταν αλλιώς. Τώρα του φαίνονταν όλα απλά και συμβαίνει αυτό. Όταν ο Κύριος επέμβει, τα σπάει όλα και βλέπεις μπροστά σου και λες «Α, έτσι είναι, απλά». Περήφανος Φαρισαίος που ήταν, σίγουρος ότι είχε να αποκτήσει τη δικαιοσύνη του με τα καλά του έργα, τώρα υποκλινόταν μπροστά στον Κύριο με την ταπείνωση και την απλότητα ενός μικρού παιδιού. Και η επιστροφή του αδερφή αποτελεί μια ολοφάρινη απόδειξη της θαυματουργής δύναμης των έλεγχων των ανθρώπων από την αμαρτία. Γιατί μέχρι τότε ο Σαύλος πίστευε ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήρθε και κήρυξε και έλεγε αυτά που έλεγε χωρίς κύρος. Δηλαδή δεν είχε εξουσία. Μετά τη μετάλλαξή του όμως ο Σαύλος αναγνώρισε ότι ο Κύριος ήρθε με σκοπό να υπερασπιστεί τον νόμο του πατέρα του. Και είχε τώρα πιστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο εισηγητής ολόκληρου του Ιουδαϊκού τελετουργικού συστήματος. Γιατί αδερφοί δεν ήταν εύκολο, εμείς τα ξέρουμε τώρα, τότε ήταν πολύ δύσκολο να βάλεις όλες τις θυσίες που γίνονταν, τα ζώα που σφάζονταν καθημερινά στον ναό, όλα αυτά να ανατραπούν για τη μία την αιώνια θυσία. Είδε δηλαδή ότι στο Σταυρό ο τύπος συνάντησε τον αντίτυπο και ότι ο Ιησούς είχε εκπληρώσει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες αφορούσαν το λυτρωτή του Ισραήλ. Τώρα ξεκαθάριζαν μπροστά του. Γι' αυτόν, αδερφοί, αυτή η αφήγηση που μας λέει ο Σαύλος με την μεταστροφή του παρουσιάζει θαυμάσιες αρχές τις οποίες πρέπει και εμείς να τις βάζουμε κατά νου. Ναι, μεν είναι ιστορικό γεγονός, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, ο Σαύλος υπήρξε πολέμιος της παρουσίας του Χριστού. Ωστόσο, ήταν ένας που προοριζόταν για ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο Κύριος τον ονομάζει σκεύος εκλογής για μένα. Γι' αυτό λέω να προσέξουμε μάθημα, όπως βλέπουμε ότι ο Κύριος του μίλησε, από την άλλη όμως δεν το αποκάλυψε όλο το θέλημα του. Να πει ο Σαύλος μετά, Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν άλλο, μόνο τον Κύριο. Ο Κύριος μου παρουσιάστηκε, ο Κύριος μου μίλησε, εγώ και ο Κύριος. Δεν έχω ανάγκη να δώσω εξηγήσεις σε κανένα. Όχι, ο Κύριος τον αναχέτησε στην αμαρτωλή πορεία του, τον έλεξε για την αμαρτία του, αλλά όταν ο Σαύρος τον ρώτησε τι να κάνω, ο Κύριος του είπε πήγαινε και θα σου υποθεί τι θα κάνεις. Τι έκανε, τον έφερε σε επαφή με την Εκκλησία, με τους πιστούς. Και από εκεί θα μάθαινε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για αυτόν. Γιατί δεν μπορούσε να το τα πει όλα ο Κύριος? Όχι, για να μάθει ότι το θαυμάσιο φως που ήρθε στη ζωή του ήταν το φως του Κυρίου. Παράλληλα όμως υπήρχε κάποιον έργο που έπρεπε οι μαθητές να κάνουν γι' αυτό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος αφήνει εξουσία και αφήνει τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών, αναγνωρίζει αυτόν τον γκρουπ των ανθρώπων σαν αντιπρόσωποι του, σαν δική του. Γιατί, ναι, ο Κύριος είχε κάνει το έργο της αποκάλυψης, τώρα ο μεταμιλημένος ήταν σε θέση να μαθητεύσει κοντά σε εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε εξουσιοδοτήσει να διδάξουν την αλήθεια του. Δηλαδή, αδερφοί, γιατί πώς κινείται το πνεύμα του Κυρίου, όπως στην κινηματογραφική ταινία. Τώρα, δύο σκηνές, δύο εικόνες. Ο Σαύλος είναι απομενωμένος στο σπίτι του Ιούδα, εξακολουθεί να προσεύχεται, να εκετεύει, δέτε τον εκεί γονατισμένο, ξέρω εγώ, και ο Κύριος ταυτόχρονα παρουσιάζεται σε όραμα σε κάποιο μαθητή της Δαμασκού. Πάμε τώρα, αλλάζει σκηνή, πάμε στον Ανανία και του λέει ο Κύριος, Πράξεις 9:10, ότι ο Σαούλ ο Ταρσέας προσευχόταν και χρειαζόταν βοήθεια. Δηλαδή συνδέει τις δύο σκηνές, τις δύο εικόνες και βλέπουμε πώς ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Λέει στο 10, «Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας». Και είπε προς αυτόν εν οράματι ο Κύριος, «Ανανία», ο δε είπε, «Ιδε εγώ Κύριε». Ο δε Κύριος προς αυτόν, «Αναστάς», σηκώ πάνω δηλαδή, «πορεύθητη επί την ρήμην», ρήμην είναι η στενή οδός που λέμε ρημοτομία, απ' εκεί βγαίνει, «τη ρήμην την καλούμενη ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσέα. Ιδού γάρ προσεύχεται και είδε άνδρα, εν οράματι, Ανανίαν ονόματι, εις ελθόντα και επιθέντα αυτό τα σχήρας όπως αναβλέψει». Ακούτε και λίγο ένα αστείο. Να σου λέει ο Κύριος, θα πας σε αυτόν τον τόπο, θα βρεις τον τάδε, και αυτός ο τάδε αυτή την ώρα βλέπει όραμα ότι είσαι εσύ και εσύ θα πάει να του μιλήσεις. Δηλαδή τα εξηγάει και ο Ανανίας βέβαια, όταν είπε Σαύλον ονόματι Ταρσέα, δεν ήταν κανένας άγνωστος, ξέρανε ποιος ήτανε. Και δεν τολμούσε να πιστέψει στα λόγια του Κυρίου, επειδή είχαν διαδοθεί τα νέα, τα τρομερά, ότι θα ερχόταν αυτός να τους καταδιώξει και να τους πάρει με τα χειρόδεσμα στην Ιερουσαλήμ. Και τόλμησε, τώρα να μου πείτε, μη σου μιλάει ο Κύριος και εσύ φέρνεις αντίρρηση, αλλά ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής. Και λέει στο 13, «Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά της Αγίης σου επίησεν εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Το δίσε είναι από το αρχαίο δες, να τους δες. Αλλά βλέπουμε στο 15 η εντολή του Κυρίου ήταν επιτακτική. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο και να μην φέρνουμε αντίδραση. Ο Ανανίας ξέρει ενός εκεί. Ο Κύριος του λέει, «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής εστίν μου αυτός, του βαστάσε το όνομά μου». Ποιος μιλάει εδώ το όνομά μου? Δεν μιλούσε άγγελος, δεν μιλούσε κάποιος άλλος, γιατί το όνομα που βάστασε ο Παύλος όλα τα χρόνια ήταν του Ιησού Χριστού. «Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνώνται και βασιλέων ιόνται Ισραήλ». Όπως και έγινε. Πόσες φορές στάθηκε ο Παύλος και στο βασιλιά και μπροστά σε άλλους. Και υπακούοντας τις υποδείξεις του Κυρίου Ανανίας, ζήτησε και βρήκε τον άνθρωπο που κυνήγησε όλους όσους πίστευαν στον Ιησού. Και στο 17, τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του μετανοημένο αμαρτωλού, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκεν με, Ιησούς ο οφθήσει εν διωδώ ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς Πνεύματος Αγίου». Και ευθέως απέπεσαν αυτό από τον οφθαλμόν ως λεπίδες, όπως τα λέπια δηλαδή, ανέβλεψετε και αναστάσε βαπτίστη. Βλέπετε τι όμορφα που τα καταστρώνει ο Κύριος. Έχει τη μια σκηνή, έχει την άλλη σκηνή και οδηγεί τον ένα με τον άλλο για να γίνει η δουλειά του. Τώρα, σαν λέπια, με τι είναι αυτά που έπεσαν από τα μάτια του? Προφανώς μετά την τύφλωση του από αυτόν το εκτυφλωτικό φως, μπορεί να δημιουργήσει στα μάτια του Παύλου μια κρούστα και ένα ξηρό στρώμα δηλαδή στου ή εκκρίσεων, και αυτή η απότομη αποβολή αυτής της κρούστας ήταν σαν τα λέπια του ψαριού και θεραπεύτηκε, είδε. Αυτό βέβαια στο φυσικό, έτσι. Πνευματικά οι λεπίδες, τα λέπια αυτά, τι συμβολίζουν? Είναι το κάλυμα της πλάνης του φανατισμού που λέει τυφλώθηκα, τυφλώθηκα από θυμό ή από μανία ή από μίσος. Ήταν κλειστά τα μάτια του, ήταν ένα μπέπλο που δεν επέτρεπε στον Παύλο ως τότε να αναγνωρίσει τον Κύριο Ιησού ως τον αληθινό Μεσσία. Δευτέρα Κορυθίους 3:15. Αλλά ως σήμερα λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. Και αν είναι το παράδειγμα του Μωυσή που είχε βάλει αυτό το κάλυμα όταν κατέβηκε από το όρος και φωτίζαν το πρόσωπό του και λέγανε «Μα λάμπης, δεν μπορούμε να σε βλέπουμε». Και προτιμούσε να το βάλει αυτό για να μην νομίσω ότι ήθελε να κάνει και το Θεό. Απλά επειδή στην παρουσία του Κυρίου τόσο καιρό είχε ένα φως στο πρόσωπό του. Και λέει, όποτε διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. Όποτε κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται από γύρω του το κάλυμα. Δηλαδή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, φεύγει αυτόν το αόρατο κάλυμα και καταλαβαίνει τις γραφές, όπως έπαθε και ο Παύλος, που ενώ τα ήξερε και πριν, τώρα τα έβαλε στην τάξη. Δηλαδή, η πτώση, αυτά τα λέπια που λέμε, δείχνει ότι μπήκε το σωστό, το αληθινό φως, ο απόλυτος πνευματικός φωτισμός και η καθαρότητα με την οποία άρχισε πλέον να βλέπει την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος Ιησούς επικύρωσε την εξουσία της Εκκλησίας του, της οργανωμένης, και έφερε τον Παύλο σε επαφή με τα διορισμένα όργανα του. Γιατί ποιος ήταν ο Ανανίας? Ένας απλός άνθρωπος πιστός. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Χριστός είχε τώρα την αντιπροσωπευτική του Εκκλησία και σε αυτήν ανήκε το έργο να καθοδηγήσει τον μετανοημένο αμαρτωλό στον δρόμο της ζωής. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι για το φως και την εμπειρία τους θεωρούνται υπεύθυνοι μόνο έναντι του Χριστού. Εμένα ο Κύριος μου μίλησε, με τον Κύριο έχω να κάνω. Και ότι είναι ανεξάρτητοι από τους μαθητές τους υπόλοιπους, τους αναγνωρισμένους στη γη. Ναι, ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών και η καρδιά του συγκινείται από τις θλίψεις τους. Ναι, έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος, να μιλήσει σε όποιο θέλει. Όμως σέβεται τα μέσα που έχει εξουσιοδοτήσει για τη διαφώτιση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή οδηγεί τους αμαρτωλούς στην Εκκλησία, την οποία κατέστησε κανάλι φωτός για τον κόσμο. Ο Σαύλος λοιπόν, ενώ πάλευε με το σκοτάδι της πλάνης και της προκατάληψης, δέχθηκε την αποκάλυψη του Χριστού, τον οποίον καταδίωκε. Και τότε ήρθε σε άμεση επικοινωνία με την τοπική Εκκλησία, όπως τον οδήγησε ο Κύριος. Γιατί στην περίπτωση αυτή, ο Ανανίας παριστάνει τον Χριστό, τον Ιησού. Παριστάνει επίσης και τους λειτουργούς του στη γη, οι οποίοι έχουν οριστεί για να εργάζονται στη θέση του. Και στη θέση του Ιησού έρχεται ο Ανανίας και αγγίζει τον Παύλο, τα μάτια του, για να ξαναδούν το φως. Στη θέση του Χριστού βάζει τα χέρια του πάνω σε αυτό και καθώς προσεύχεται στο όνομα του Ιησού, να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή όλα γίνονται στο όνομα και με την εξουσία του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς είναι η πηγή, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποίησε τον Ανανία και τον όποιον Ανανία διαλέξει. Πράξεις 9:19. Αφού βαπτίστηκε ο Σαύλος, τέλειωσε και την νηστεία του. Λέει, λαβών τραφήν ενίσχυσε, έμεινε δε μετά των εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στινάς και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσεν τον Ιησούν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Φανταστείτε τώρα τι θα σκέφτονταν οι άλλοι Εβραίοι. Δηλαδή ο διώχτης των χριστιανών τώρα λέει, κήρυσεν τον Ιησούν ότι αυτός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους Ιουδαίους η μεταστροφή του Σαύλου και τόσον απότομη. Δηλαδή εκείνος που είχε ταξιδεύσει στη Δαμασκό με την εξουσία και έγκριση των αρχιερέων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, τώρα ακήρυτε το Ευαγγέλιο του εσταυρωμένου και αναστημένου Σωτήρα. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυε εκείνους που ήταν ήδη μαθητές του και προσέθεται διαρκώς καινούριους προσήλυτους στην πίστη, την οποία τόσο αμήλικτα κατέτρεχε. Δηλαδή είναι λίγο, δεν μπορεί να το καταλάβει, να το χωρίσει το μυαλό του ανθρώπου. Γιατί ήταν ο Σαύλος ζηλωτής, τολμηρός, ανεξάρτητος, επίμονος, είχε ταλέντα, είχε μόρφωση, που μπορούσαν να το εξασφαλίσουν οποιαδήποτε θέση ήθελε. Ήταν μόνο να ήταν μαζί στο ναό εκεί, αλλά τώρα οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον νεαρό, πλικισμένο με τόσα χαρίσματα, να ενώνεται με εκείνους που εκαταδίωκαν και να κηρύττει ατρόμητο στο όνομα του Ιησού. Πάλι εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα, αδερφοί. Γιατί, αν έχεις ένα στρατηγό, για παράδειγμα, ένα στρατό και έχεις τον στρατηγό, και ο στρατηγός αυτός πεθαίνει στη μάχη. Ωραία. Ποια είναι η απώλεια? Ότι ο αρχηγός του στρατεύματος πέθανε, αφαιρείται. Μέχρι εκεί είναι η ζημιά. Για τους μεν και για τους δε, για τον εχθρό εννοώ και για αυτούς που είναι στο στράτευμα. Δεν προσθέτει δηλαδή ο θάνατος του άλλη δύναμη στον εχθρό. Όταν όμως ένας άνθρωπος περιοπής, όπως ήταν ο Σαύλος, ενώνεται με την αντίθετη παράταξη, δηλαδή σκεφτείτε τον στρατηγό αυτό να φύγει από το στράτευμα και να πάει στο άλλο στράτευμα και να διοικεί το άλλο στράτευμα και να πει όλα τα μυστικά του στρατεύματος του προηγούμενου στον εχθρό, που τώρα δεν είναι εχθρός. Τότε όχι μόνο χάνονται οι υπηρεσίες του, αλλά και εκείνοι με τους οποίους συμπράττει αναμφισβήτητα κερδίζουν προνόμια. Καμιά φορά το λέμε για τους διπλούς πράκτορες. Είμαι εγώ πράκτορας της χώρας μου σε μια χώρα, με ανακαλύπτουν και με εκβιάζουν και μου λένε: για να μην σε σκοτώσουμε, θα κάνεις τον πράκτορα σε εμάς. Και πάω στη χώρα μου, λέω λίγα μυστικά του εχθρού και παίρνω τα μυστικά της χώρας μου και τα δίνω στον εχθρό. Τι κερδίζουν τελικά? Αν ο Σαύλος έλεγε: φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Ιερείς και Φαρισαίοι και λοιπά, σταματώ. Εντάξει. Θα χάνανε έναν καλό εργαλείο στα χέρια τους. Κάποιοι άλλοι θα αναλάβαναν. Αλλά να γίνει σαν τους χριστιανούς. Δηλαδή, ενώ οδηπερούσε προς τη Δαμασκό ο Σαύλος της Ταρσού, μπορούσε κάλλιστα να πει ο Κύριος: θα τον έχω αυτό στα πόδια μου να μου καταστρέφει το λαό μου. Μια καρδιακή ανακοπή, πέθανε. Τι θα λέγαμε σήμερα, και τόσο στρες που είχε αυτός και ήταν τόσο θυμωμένος και με ζήλο. Εντάξει, πέθανε. Μια σημαντική δύναμη θα είχε αποσπαστεί από την καταδιωκτική παράταξη. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος μέσα στην αγαθή του πρόνοια, γιατί βλέπει μπροστά ο Κύριος, όχι τώρα δεκαετίες και αιώνες, γιατί μιλάμε για τον Παύλο και Σαύλο σήμερα, διάλεξε να φυλάξει τον Σαύλο ζωντανό, να τον μεταπίσει και μεταθέτει έτσι έναν πρωταθλητή από την παράταξη του εχθρού στην παράταξη του Χριστού. Δεν είναι μεγαλύτερο κέρδος? Ενώ ο Σαύλος κήρυτε για τον Χριστό στη Δαμασκό, όλοι, λέει στο Πράξεις 9:29, έμεναν εκστατικοί τότε όλοι όσοι άκουγαν και έλεγαν: δεν είναι αυτός εκείνος που κατέτρεξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που επικαλούνται το όνομα τούτο? Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους οδηγήσει δεμένους στους αρχιερείς? Ούχουτος έστιν οπορθήσας εις Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη είναι δεδεμένους αυτούς αγάγοι επί τους αρχιερείς? Διαρωτούν οι άνθρωποι, λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά ο Σαύλος δήλωνε ότι η αλλαγή της πίστης του δεν ήταν απλά σε μια παρόρμηση, ένα φανατισμό, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας συντηρητικής μαρτυρίας. Γι' αυτόν ήταν μεγάλο πράγμα. Δεν ήταν μόνο το φως και ότι του μίλησε ο Κύριος. Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ. Αλλά σκεφτόμενος αργότερα, εκείνο το τριήμερο, μπήκαν όλα στη θέση τους, το ένα μετά το άλλο. Και όταν παρουσίασε το Ευαγγέλιο, προσπαθούσε να απλοποιήσει τις προφητείες που αναφέρονταν στον Κύριο Ιησού, για να δείξει και στους άλλους γύρω. Και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι προφητείες αυτές είχαν κατά γράμμα εκπληρωθεί στη ζωή του Ιησού του Ναζωραίου. Και την πίστη του τη στήριζε πάνω στο βέβαιο λόγο της προφητείας. Βέβαια, πολλοί σκλήραν τις καρδιές τους και δεν δέχονταν να ανταποκριθούν στο μήνυμά του, ενώ από τους Εβραίους. Και μετά από λίγο η έκπληξή τους για τη θρησκευτική του μεταλλαγή μεταβλήθηκε σε μίσος, όπως αυτό που έδειξαν στον Ιησού. Και λέμε: Κύριε, πώς συμπεριφέρονται έτσι? Άτε, ο Ιησούς ήταν ένας ξένος από αυτούς, αλλά ο Σαύλος ήταν δικός τους. Μαζί μεγάλωσε. Δηλαδή αλλάζει, άκουσε τον, άκουσε τα επιχειρήματά του. Όχι, αφού έγινε σαν αυτούς, δεν το θέλουμε. Και η αντίδραση κατάντησε τόσο βίαιη, λέει, ώστε δεν επιτρέπει στον Σαύλο να συνεχίσει τις προσπάθειες στην Δαμασκό, λέει στο 23. Αφού δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία των επιχειρημάτων του, καθώς συμπληρώνονταν αρκετές μέρες, έκαναν συμβούλιο οι Ιουδαίοι και αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Βλέπετε, ο διάβολος τυφλώνει. Όπως ήταν τυφλός ο Παύλος, ο Σαύλος. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το φίλο σου. Εφόσον δεν είναι όπως εσύ το θέλεις, λέει να τον καθαρίσουμε, να φύγει. Μην μας κάνει και ζημιά. Και παραφύλαγαν στις πύλες της πόλης μέρα νύχτα για να εμποδίσουν τη φυγή του. 9:25. Και στο σημείο αυτό τι έκαναν, ζήτησαν έθερμα την καθοδίκηση του κυρίου. Κύριε, τι να κάνουμε, θα το σκοτώσουν. Παραμονεύουν. Λαβώντες δε οι μαθητές αυτού νυχτός, δια του τείχους, καθήκαν αυτόν, χαλάσαντες εν σπυρίδι. Τον πήραν οι μαθητές στη διάρκεια της νύχτας και το φυγάδεψαν, κατεβάζοντάς τον από το τείχος μέσα σε κοφίνι. Φανταστείτε τώρα, ήταν το τείχος ψηλό, από κάτω-κάτω μέσα σε έναν κοφίνι κατεβάζουν τον άνθρωπο. Ποιον, το Σαύλο που διάταζαν και οι φρουροί υπάκουαν, που το φοβόντουσαν όλοι. Και τώρα, σαν κυνηγημένος, να φεύγει, γιατί θα το σκότωναν αν τον έβρεσκαν. Και μετά την απόδρασή του από τη Δαμασκό, ο Σαύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, λέει στο 26. Και ο Σαύλος, όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, όμως όλοι τον φοβόνταν, μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Τους ήταν δύσκολο να πιστέψουν ένας τόσο αδιάλαχτος Φαρισαίος, που είχε κάνει τόσα πολλά κακά για να εξοντώσει την Εκκλησία, μπορούσε να γίνει πραγματικός μαθητής του Χριστού. Άτε να αποχωρήσει και να ησυχάσει να μην ασχολείται, αλλά να κηρύττει και τον Χριστό, φαινόταν ύποπτο. 27. Τότε όμως ο Βαρνάβας, αφού τον πήρε, τον έφερε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στο δρόμο και ότι του μίλησε και πώς στη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του Ιησού. Και στο άκουσμα όλων αυτών οι μαθητές τον δέχτηκαν σαν ένα από τους δικούς του. Και σύντομα απέκτησαν ικανή απόδειξη για τη γνησιότητα της χριστιανικής του πείρας. Και ο μελλοντικός Απόστολος των Εθνών τι ήθελε? Ήταν στην πόλη τώρα την Ιερουσαλήμ, όπου ζούσαν πολλοί από τους προηγούμενους συντρόφους του, που λέγαμε καμιά φορά φάγαμε ψωμί και ελιά μαζί με αυτόν. Δηλαδή αδειμονούσε να εξηγήσει στους Ιουδαίους αρχηγούς τις προφητείες που μιλούσαν για το Μεσσία, με τις οποίες είχε εκπληρωθεί η προέλευση του Κυρίου. Γιατί ο Σαύλος ήταν σίγουρος ότι οι δάσκαλοι αυτοί του Ισραήλ, με τους οποίους σχετιζόταν τόσο στενά στο παρελθόν, ήταν εξίσου ειλικρινείς και έντιμοι όπως αυτός. Όμως, στο 29, όπως υπολόγισε λανθασμένα το πνεύμα των Ιουδαίων αδελφών του, και εκεί που έλπιζε στη σύντομη μετάλλαξή τους, θα ερχόταν μια μεγάλη απογοήτευση. Και ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε μαζί με τους Ελληνιστές, οι Ελληνιστές ήταν Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν εκτός του Ισραήλ, σαν να λέμε, ας πούμε, απόδημοι που φεύγουν και έρχονται πάνε και έρχονται και ήταν εκτός. Δηλαδή, τι έκαναν οι επικεφαλείς της Ιουδαϊκής Σύναξης που αρνούνταν να τον πιστέψουν, ενώ μιλούσε, λέει, και φιλονικούσε με τους Ελληνιστές, εκείνοι καταγίνονταν στο πώς να το θανατώσουν. Και η καρδιά του γέμισε λύπη, γιατί όπως και στη Δαμασκό, έτσι τώρα και εδώ. Βλέπετε, αδερφοί, το ίδιο πνεύμα αντίδρασης, ο ίδιος διάβολος. Κυνηγήσανε τον Σαύλο, γιατί δεν τον συνέφερε βέβαια να συνεχίσει να μιλάει για τον Κύριο. Αλλά ο Σαύλος ήταν πρόθυμος να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη, αν μπορούσε να φέρει μερικούς σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά στο Πράξεις 22:18, προσευχόταν δηλαδή, και όπως ο ίδιος πιστοποιεί αργότερα, ήρθε σε έκσταση και ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε «Διάσου και βγες γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, επειδή δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Ο Σαύλος δεν ήθελε να φύγει, το θεωρούσε έναν άνδρο. Θα μείνω εδώ μέχρι τέλος να το δεχτούν, αφού θα τους μιλήσω με ειλικρίνεια. Γι' αυτόν απάντησε στο 19. «Κύριε, αυτοί γνωρίζουν καλά ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα από συναγωγή σε συναγωγή αυτούς που πιστεύουν σε σένα. Και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, και εγώ ίδιος είχα σταθεί και αισθανόμουν ευαρέσκεια, συμφωνώντας μαζί με τους άλλους και φύλαγα τα ρούχα αυτών που το θανάτωναν». Δεν ήταν όμως σύμφωνο με το θέλημα, την πρόθεση του Θεού, να κινδυνεύσει άσκοπα τη ζωή του. Και ο Κύριος του λέει στο 21, «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Και όταν το μάθαν αυτόν οι μαθητές, οι αδελφοί, επέσφευσαν την μυστική φυγή του Σαύλου από τα Ιεροσόλυμα, μας λέει στο 9:30, γιατί λέει θα το σκοτώσουν, αφού ξέρανε το πνεύμα τους. Και όταν οι αδελφοί το έμαθαν, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην Ταρσό, ψηλά πάνω. Και η φυγή του Σαύλου ανέστειλε για ένα διάστημα το βίο ανταγωνισμό των Ιουδαίων. Δηλαδή η Εκκλησία γνώρισε μια περίοδο ειρήνης τότε, κατά την οποία πολλοί προστέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Βλέπετε αδερφοί, τελειώσαμε. Πόσο πνευματική πίεση χρειάζεται για να τρέξει το έργο του Κυρίου. Και ήταν η περίοδος που ο Θεός ενεργούσε δυναμικά, έτσι. Πόσοι διωγμοί, πόσοι βασανισμοί, πόσες αντιδράσεις. Αλλά τουλάχιστον έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα και τα βάζουμε μπροστά μας για να παίρνουμε μαθήματα, να μην χάνουμε την όρασή μας. Εμείς θέλουμε ένα Ευαγγέλιο που ο Κύριος να ενεργεί, να τρέχει μπροστά και εμείς να παρακολουθούμε και να μην μας συμβαίνει τίποτα. Βλέπετε πόσον αγώναν είχαν οι μαθητές. Και δεν είναι ότι δεν ήταν καλοί οι μαθητές και κάνανε λάθη και είχαν αμαρτίες και γι' αυτό είχαν τιμωρίες. Αλλά όλη αυτή η πνευματική πίεση ήταν μέσα σε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά. Όπως ο Κύριος μας έπαθεν και υπέστη τόσα, και οι αληθινοί μαθητές, αν χρειαστεί, λέει ο Κύριος, να είσαι έτοιμος να υποστείς κι εσύ. Είμαι το παράδειγμά σου και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμενοι σου μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε για αυτήν την ιστορία του Σαύλου, Κύριε μας, που εσύ τον μετάτρεψες σε Παύλο, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτόν το εκτυφλωτικό σου φως, Κύριε μας, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, που μετέτρεψες αυτόν τον διώχτην, Κύριε μας, και τον έκανες Απόστολο, τον Μέγαν Απόστολο, Χριστέ μας, Άγιε. Και όπως εκείνος ερώτησε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, έτσι και εμείς, Κύριε μας, αξίωσέ μας να αναγνωρίζουμε το θέλημά σου, Κύριε μας, και να πραγματικά να έχουμε καρδιά να ανοιχτεί, να ζητούμε τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε μας. Μετέτρεψε, Κύριε μας, σε παρακαλούμε, τον εγωισμό μας σε αγάπη, Κύριε μας, την αμφιβολία μας σε ακλόνητη πίστη, Χριστέ μας, Άγιε. Κάθε κακία σε αρετή, Χριστέ μας, Κύριε μας. Κάνε τη ζωή μας, Κύριε μας, μια καλή μαρτυρία για το Ευαγγέλιο σου, Ιησού μας, Άγιε, ώστε να δοξάζεται το όνομά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για κάθε παράδειγμα που δίνεις μέσα από το Λόγο σου και είναι για μας σήμερα φρέσκο, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώ...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 19. Και οι δύο άγγελοι ήρθαν το δειλινό στα Σόδομα. Και ο Λότ καθόταν δίπλα στην πύλη των Σοδομών. Και ο Λότ, βλέποντάς τους, σηκώθηκε σε συνάντησή τους και προσκύνησε με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος και είπε: «Να, κύριοι μου, στραφείτε παρακαλώ στο σπίτι του δούλου σας και διανυκτερεύστε και πλύνετε τα πόδια σας. Και αφού σηκωθείτε το πρωί, θα πάτε στο δρόμο σας». Και εκείνοι είπαν: «Όχι, αλλά θα διανυκτερεύσουμε στην πλατεία». Και αφού τους βίασε πολύ, στράφηκαν σε αυτόν και μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Και τους έκανε συμπόσιο και έψησε άζημα και έφαγαν. Και πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλης, οι άνδρες των Σοδόμων, περικύκλωσαν το σπίτι, νέοι και γέροντες, ολόκληρος ο λαός μαζί από παντού. Και έκραζαν στο Λότ και του έλεγαν: «Πού είναι οι άνδρες, εκείνοι που μπήκαν μέσα σε σένα τη νύχτα? Βγάλ τους έξω σε μας, για να τους γνωρίσουμε». Και ο Λότ βγήκε σε αυτούς στο πρόθυρο και έκλεισε πίσω του την πόρτα και είπε: «Μη, αδελφοί μου, μη πράξετε ένα τέτοιο κακό. Να, έχω δύο θυγατέρες που δεν γνώρισαν άνδρα. Να σας τις φέρω λοιπόν έξω και κάντε σε αυτές όπως σας φανεί αρεστό. Μόνο σε αυτούς τους άνδρες μην πράξετε τίποτε, επειδή για τούτο πήκαν κάτω από τη σκιά της στέγης μου». Και εκείνοι είπαν: «Φύγε από εκεί». Και είπαν ακόμα: «Αυτός ήρθε για να παρικήσει. Θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θα κακοποιήσουμε μάλλον εσένα παρά εκείνους». Και βίαζαν υπερβολικά τον άνθρωπο, το Λότ, και πλησίασαν για να σπάσουν την πόρτα. Και απλώνοντας οι άνδρες τα χέρια τους, τράβηξαν το Λότ κοντά τους στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Και τους ανθρώπους, εκείνους που ήσαν στην πόρτα του σπιτιού, τους κτύπησαν με αορασία από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ώστε απέκαν

0: να ζητούν την πόρτα. Και οι άνδρες είπαν στο Λότ, «Έχεις εδώ κάποιον άλλον, γαμπρό ή γιους ή θυγατέρες ή οποιονδήποτε άλλον έχεις στην πόλη, να τους βγάλεις έξω από τον τόπο. Επειδή εμείς καταστρέφουμε τούτο το τόπο, για το λόγο ότι η κραυγή τους μεγάλωσε μπροστά στον Κύριο και μας έστειλε ο Κύριος για να τον καταστρέψουμε». Βγήκε λοιπόν ο Λότ και μίλησε στους γαμπρούς του, εκείνους που επρόκειτο να πάρουν τις θυγατέρες του, και είπε: «Σηκωθείτε, βγείτε έξω από τούτο τον τόπο, επειδή ο Κύριος καταστρέφει την πόλη». Αλλά φάνηκε στους γαμπρούς του σαν αστεϊζόμενος. Και όταν έγινε αυγή, οι άγγελοι βίαζαν τον Λότο, λέγοντας: «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δύο θυγατέρες σου που βρίσκονται εδώ, για να μην καταστραφείς και εσύ μαζί με την ανομία της πόλης». Και επειδή καθυστερούσε, πιάνοντας οι άνδρες το χέρι του και το χέρι της γυναίκας του και τα χέρια των δύο θυγατέρων του, επειδή ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε, τον έβγαλαν και τον πήγαν έξω από την πόλη. Και όταν τους έβγαλαν έξω, ο Κύριος είπε: «Διάσωσε τη ζωή σου. Μην περιβλέψεις πίσω σου και μη σταθείς σε ολόκληρη την περίχωρο. Διάσωσε τον εαυτό σου στο βουνό για να μην καταστραφείς». Και ο Λότ τους είπε: «Μη, παρακαλώ, Κύριε. Να, ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου και μεγάλυνες το ελαιό σου που έκανες σε μένα φυλάττοντας τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να διασωθώ στο βουνό. Μήπως με προφτάσει το κακό και πεθάνω. Να, παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι κοντά, ώστε να καταφύγω εκεί. Και είναι μικρή. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ. Δεν είναι μικρή και θα ζήσει η ψυχή μου». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν: «Να, σε εισάκουσα και σε τούτο το πράγμα, να μην καταστρέψω την πόλη για την οποία μίλησες. Βιάσου να διασωθείς εκεί, επειδή δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτε μέχρι ότου φτάσεις εκεί». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομα της πόλης Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω στη γη όταν ο Λότ μπήκε στη Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα θιάφη και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού. Και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλλά η γυναίκα του, πίσω από αυτόν, καθώς κοίταξε ολόγυρα, έγινε στήλη από αλατή. Και ο Αβραάμ, καθώς σηκώθηκε νωρίς το πρωί, ήρθε στον τόπο που είχε σταθεί μπροστά στον Κύριο. Και κοιτάζοντας επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα και επάνω σε ολόκληρη τη γη της περιχώρου, είδε και να, καπνός ανέβαινε από τη γη, σαν καπνός από καμίνι. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ από μέσα από την καταστροφή, όταν κατέστρεφε τις πόλεις στις οποίες κατοικούσε ο Λότ. Και ο Λότ ανέβηκε από τη Σιγόρ και κατοίκησε στο βουνό και μαζί του οι δύο θυγατέρες του, επειδή φοβήθηκε να κατοικήσει στη Σιγόρ. Και κατοίκησε σε σπήλαιο, αυτός και οι δύο θυγατέρες του. Και η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Ο πατέρας μας είναι γέροντας και άνθρωπος δεν υπάρχει επάνω στη γη για να μπει σε μας σύμφωνα με τη συνήθεια ολόκληρη της γης. Έλα, ας ποτίσουμε τον πατέρα μας κρασί και ας κοιμηθούμε μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν τον πατέρα τους κρασί κατά τη νύχτα εκείνη και η μεγαλύτερη μπήκε και κοιμήθηκε με τον πατέρα της. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και την επαύριο η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Να, εγώ κοιμήθηκα χθες τη νύχτα με τον πατέρα μας. Ας τον ποτίσουμε κρασί και τούτη τη νύχτα και μπαίνοντας εσύ κοιμήσου μαζί του και ας αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας». Πότισαν λοιπόν και εκείνη τη νύχτα τον πατέρα του κρασί και αφού σηκώθηκε νεότερη, κοιμήθηκε μαζί του. Και εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και συνέλαβαν οι δύο θυγατέρες του Λότ από τον πατέρα τους. Και η μεγαλύτερη γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Μωάβ. Αυτός είναι ο πατέρας των Μωαβιτών μέχρι σήμερα. Αλλά και η νεότερη γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Βεναμί. Αυτός είναι ο πατέρας των Αμμονιτών μέχρι σήμερα. Γένεση κεφάλαιο 20. Και ο Αβραάμ κίνησε από εκεί προς τη γη που βρίσκεται προς τα Μεσηβρινά και κατοίκησε ανάμεσα στην Κάδης και στην Σουρ και παρήκησε στα Γέραρα. Και ο Αβραάμ είπε για τη γυναίκα του τη Σάρα: «Είναι αδελφή μου». Και ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς των Γεράρων, έστειλε και πήρε τη Σάρα. Και ο Θεός ήρθε στον Αβιμέλεχ σε όνειρο τη νύχτα και του είπε: «Να, εσύ πεθαίνεις εξαιτίας της γυναίκας που πήρες, επειδή είναι παντρεμένη με άντρα». Και ο Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτή και είπε: «Κύριε, θα θανάτωνες ένα έθνος ακόμα και ένα δίκαιο? Αυτός δεν μου είπε είναι αδελφή μου? Και αυτή πάλι, αυτή είπε είναι αδελφός μου. Με ευθύτητα της καρδιάς μου και με καθαρότητα το χεριό μου το έπραξε αυτό». Και ο Θεός είπε σε αυτόν σε όνειρο: «Και εγώ γνώρισα ότι με ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο, επειδή είναι προφήτης, και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Αλλά αν δεν την αποδώσεις, να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις, εσύ και όλα όσα έχεις». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους δούλους του και μίλησε όλα αυτά τα λόγια σε επίκο τους, και οι άνθρωποι φοβήθηκαν υπερβολικά. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι μας έκανες και ποιο αμάρτημα έκανα σε σένα, ώστε να φέρεις επάνω μου και επάνω στο βασίλειό μου μια μεγάλη αμαρτία? Έκανες σε μένα ένα πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει». Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ: «Τι είδες ώστε να κάνεις αυτό το πράγμα?» Και ο Αβραάμ είπε: «Επειδή εγώ είπα, βέβαια δεν υπάρχει φόβος Θεού σε τούτο τον τόπο και θα με θανατώσουν εξαιτίας της γυναίκας μου. Κι όμως, στα αλήθεια είναι αδελφή μου, θυγατέρα του πατέρα μου, αλλά όχι θυγατέρα της μητέρας μου, και έγινε γυναίκα μου. Και όταν ο Θεός με έκανε να βγω έξω από την οικογένεια του πατέρα μου, της είπα: αυτή τη χάρη θα κάνει σε μένα, σε κάθε τόπο όπου αν πάμε, να λες για μένα, αυτός είναι αδελφός μου». Και ο Αβιμέλεχ πήρε πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες και τα έδωσε στον Αβραάμ και απέδωσε σε αυτόν την γυναίκα του, τη Σάρα. Και ο Αβιμέλεχ είπε: «Να η γη μου μπροστά σου, κατοίκησε όπου σου αρέσει». Και στη Σάρα είπε: «Να, έδωσα 1000 αργύρια στον αδελφό σου. Να, αυτός είναι σε σένα σκέπη το ματιό σου, σε όλους όσους είναι μαζί σου και σε όλους τους άλλους». Έτσι επιπλήχθηκε αυτή. Και ο Αβραάμ προσευχήθηκε στο Θεό. Και ο Θεός θεράπευσε τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα του και τις θεράπαινές του και τεκνοποίησαν. Επειδή ο Κύριος είχε κλείσει ολοκληρωτικά κάθε μήτρα στο σπίτι του Αβιμέλεχ εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Αβραάμ. Ψαλμός 21. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, στη δύναμή σου θα εφραίνεται ο βασιλιάς και πόσο θα υπεραγάλλεται στη σωτηρία σου. Του έδωσες την επιθυμία της καρδιάς του και δεν του στέρισες το αίτημα των χιλέων του. Επειδή τον πρόφτασες με ευλογίες αγαθότητας, έβαλες στο κεφάλι του στεφάνι από καθαρό χρυσάφι. Σου ζήτησε ζωή και του έδωσες μακρότητα ημερών στον αιώνα του αιώνα. Μεγάλη δόξα του διαμέσου της σωτηρίας σου, τιμή και μεγαλοπρέπεια έβαλες επάνω του. Επειδή τον έβαλες ως ευλογία στον αιώνα, τον υπερέφρανες με το πρόσωπό σου. Για το λόγο ότι ο βασιλιάς ελπίζει στον Κύριο και με το έλεος του υψίστου δεν θα σαλευτεί. Το χέρι σου θα βρει όλους τους εχθρούς σου. Το δεξί σου χέρι θα βρει εκείνους που σε μισούν. Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό της οργής σου. Ο Κύριος θα τους καταπκεί μέσα στο θυμό του και φωτιά θα τους καταφάει. Θα αφανίσεις από τη γη τον καρπό τους και το σπέρμα τους από τους γιους των ανθρώπων. Επειδή μηχανεύτηκαν κακά εναντίον σου, συλλογίστηκαν ένα σχέδιο αλλά δεν μπόρεσαν να το εκτελέσουν. Γι' αυτό θα τους κάνεις να στρέψουν τα νότα όταν επάνω στις χορδές σου ετοιμάσεις τα βέλη σου ενάντια στο πρόσωπό τους. Υψώσου, Κύριε, στη δύναμή σου. Θα υμνούμε και θα ψαλμωδούμε τη δύναμή σου. Ψαλμός 22. Στον αρχιμουσικό, σε τόνο Αγέλεθ Σάχαρ. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί στέκεσαι μακριά από τη σωτηρία μου και από τα λόγια των στεναγμών μου? Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν απαντάς, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Εσύ μάλιστα, ο Άγιος, κατοικείς ανάμεσα στις δοξολογίες του Ισραήλ. Σε σένα είχαν ελπίσει οι πατέρες μας. Έλπισαν και τους ελευθέρωσες. Σε σένα έκραξαν και σώθηκαν. σε σένα έλπισαν και δεν ντροπιάστηκαν. Εγώ όμως είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με περιέπαιξαν όσοι με βλέπουν. Ανοίγουν με τα χείλη, κουνάνε το κεφάλι και λένε «Έλπισε στον Κύριο, ας τον ελευθερώσει, ας τον λυτρώσει, επειδή του είναι αρεστός». Εσύ όμως είσαι που με ανέλαβες από τη μητρική κοιλιά. Είσαι η ελπίδα μου από τους μαστούς της μητέρας μου. Σε σένα ρίχτηκα από τη μήτρα. Από την κοιλιά της μητέρας μου εσύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς από μένα, επειδή η θλίψη είναι κοντά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος για να βοηθήσει. Ταύροι πολλοί με περικύκλωσαν, ταύροι δυνατοί από τη Βασάν με περιτριγύρισαν. Άνοιξαν το στόμα τους εναντίον μου, σαν λιοντάρι που αρπάζει και βριχάζει. Ξεχύθηκα σαν νερό και όλα τα κόκαλά μου εξαρθρώθηκαν. Η καρδιά μου έγινε σαν κερί, λιώνει ολοκληρωτικά μέσα στα εντόστια μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν κεραμίδι και η γλώσσα μου κόλλησε στον ουρανίσκο μου. Κι εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Επειδή σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να παριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον αιματισμό μου έβαλαν κλήρο. Όμως εσύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς. Εσύ, η δύναμή μου, σπεύσε σε βοήθειά μου. Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από ρομφαία, τη μοναδική μου ψυχή από δύναμη σκύλου. Σώσε με από στόμα λιονταριού και εισάκουσέ με. Ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκέρατων ζώων. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Μέσα σε σύναξη θα σε επαινώ. Οι φοβούμενοι τον Κύριο δοξολογείτε τον. Ολόκληρο το σπέρμα του Ιακώβ δοξάστε τον και φοβηθείτε τον, ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Επειδή δεν περιφρόνησε ούτε αποστράφηκε τη θλίψη του θλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπό του από αυτόν, αλλά όταν βόησε σε αυτόν, τον εισάκουσε. Από σένα θα αρχίζει η δοξολογία μου μέσα σε μεγάλη σύναξη. Θα αποδώσω τις ευχές μου μπροστά σε εκείνους που τον φοβούνται. Οι θλιμμένοι θα φάνε και θα χορτάσουν. Θα δοξολογήσουν τον Κύριο όσοι τον εξητούν. Η καρδιά σας θα ζει στον αιώνα. Θα θυμηθούν και θα επιστρέψουν προς τον Κύριο όλα τα πέρατα της γης και θα προσκυνήσουν μπροστά σου όλες οι φυλές των εθνών. Επειδή του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα εθνή. Θα φάνε και θα προσκυνήσουν όλοι οι παχύσαρκοι της γης. Μπροστά του θα υποκληθούν όλοι όσοι κατεβαίνουν στο χώμα και κανένας δεν θα μπορέσει να φυλάξει τη ζωή του. Οι μεταγενέστεροι θα γίνουν δούλοι του. Θα αναγραφούν στο Κύριο ως δική του γενεά. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη του σε λαό που πρόκειται να γεννηθεί, επειδή αυτός το έκανε αυτό.
1: Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Όταν ο Ιησούς τέλειωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από την Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκεί τους θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του είπαν «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα?» Και είπε «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος». Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Του λένε, γιατί τότε Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει? Τους λέει, ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και επαντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Του λένε τότε οι μαθητές του, αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς. Και αυτός τους είπε, αυτό δεν το μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Γιατί υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίζει αυτό το δρόμο, ας τον προχωρήσει. Έφεραν τότε στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει βάζοντας τα χέρια του πάνω τους και να προσευχηθεί για αυτά, αλλά οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν κοντά μου, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά». Και αφού τα ευλόγησε, έφυγε από εκεί. Κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή». Και αυτός του είπε «Τι με ρωτάς για το καλό, ένας είναι ο καλός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». Του λέει «Ποιες». Και ο Ιησούς είπε «Το μη σκοτώσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». Του λέει ο νεαρός «Όλα αυτά τα τηρώ. Σε τι ύστερο ακόμα». Του είπε ο Ιησούς «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Σας διαβεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί». Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε «Να, εμείς εδώ τα εγκαταλείψαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ξανακτιστεί ο κόσμος, τότε δηλαδή που θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια, ή αδερφούς, ή αδερφές, ή πατέρα, ή μητέρα, ή παιδιά, ή χωράφια, για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι όμοια με ένα γεωχτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Και αυτοί έφυγαν για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3 το απόγευμα, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους λέει «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη τη μέρα?» Του λένε «Γιατί κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά?» Τους λέει «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι μου». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον διαχειριστή του «Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους». Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι νόμισαν πως θα πάρουν παραπάνω. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωχτήμονα λέγοντας «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσωσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας». Εκείνος όμως γύρισε σε ένα από αυτούς και του είπε «Φίλε, δε σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρτο και πήγαινε στο καλό. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος, όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω, ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι οι τελευταίοι. Καθώς ανηφόριζε ο Ιησούς για τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εκεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τον πλησίασαν τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. Και αυτός της είπε «Τι θέλεις» και του λέει «Πες να καθίσουν οι δυο γιοι μου, ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου, όταν γίνεις βασιλιάς». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ?» Του λένε «Μπορούμε». Τους απαντάει «Το ποτήρι μου θα το πιείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδερφούς. Ο Ιησούς τους κάλεσε τότε και τους είπε «Ξέρετε πως οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έφυγαν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλής κόσμος. 2 τυφλοί, που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν «Κύριε Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν, αυτοί όμως φώναζαν πιο δυνατά «Κύριε Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε «Τι θέλετε να σας κάνω?» Του λένε «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας!» Ο Ιησούς τους σπλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απόκτησαν το φως τους και τον ακολούθησαν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μπροστά σου Κύριε αυτή την ώρα ερχόμαστε για να προσφέρουμε πνευματική θυσία, πνευματική προσφορά, τη λατρεία και την αγάπη μας εσένα. Κύριε, εσύ ο Κύριος ο Θεός, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο πύργος μας, η σχή μας. Και εμείς Κύριε είμαστε άνθρωποι που ακούσαμε το κάλεσμά σου και σε ακολουθήσαμε και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Στάσου Κύριε ως το τέλος στα δεξιά μας. Εσύ να είσαι ο βοηθός στις μάχες μας. Εσύ να μας οικοδομείς, να μας ευλογείς, να μας φυλάτεις Κύριε ως το τέλος. Γιατί Κύριε και είναι χαλεπή. Και εμείς μέσα στην καρδιά μας ταπεινά, με γνωμοσύνη να σε ακολουθούμε υπηρετώντας το θέλημά σου έως το τέλος. Αλληλούια. Χρήσε μας αυτό βράδυ, σκέπασε μας με το Άγιο σου αίμα και σφόδρα σφόδρα ευλόγησε το κάθε αγκείο, όπως και το δικό μου αγκείο Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Αμήν αδελφοί. Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 8, 9 εδάφιο. Διότι εξέδρεται την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Επαλαμβάνω, πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Νομίζω ότι το εδάφιο είναι πολύ κατανοητό. Ο Κύριος πλούσιος κατά πάντα κένωσε ό,τι του είχε δώσει ο ουράνιος πατέρας, τα αποποιήθηκε, πήρε δούλου λέει μορφή, ώστε καθώς πτώχευσε εκείνος, πέρασε δεινά, πέρασε θλίψεις, πέρασε δυσκολίες, εμείς να πλουτίσουμε από την αγάπη και την σταυρική του θυσία. Και εκεί που ήμασταν πτωχοί, τώρα είμαστε πλούσιοι. Και το θέμα μας είναι, νιώθουμε πλούσιοι αδελφοί ή ζούμε σαν φτωχοί? Τίτλος μας σήμερα είναι «Πλούσιοι με την φτώχεια εκείνου». Και το θέμα, όπως είπα, είναι να κατανοήσουμε εάν ζούμε ως αληθινά παιδιά του Θεού μέσα στις πλούσιες παροχές που μας έχει δώσει, ή ακόμη σαρκικά αν ζούμε μέσα στην φτώχεια της ανθρώπινης μας φύσης, της ανθρώπινης μας σάρκας. Και ο καθένας ας εξετάσει την καρδιά του. Και όταν λέμε μας έκανε πλούσιους με την δικιά του πτώχεια, δεν εννοώ σε ευρώ αδελφοί, σε χρήματα. Εννοώ πνευματικά, εννοώ σε κάθε καθημερινή μας φυσική ανάγκη, και εκεί που τον είχαμε ανάγκη να ευλογήσει το οτιδήποτε μέσα στο πέρασμα το οποίο κάνουμε, στα βήματα τα οποία ζούμε σε αυτή τη ζωή. Είμαστε πλούσιοι, το έχετε καταλάβει? Ο Σταυρός του Κυρίου, ο θάνατος και η Ανάστασή του μας έδωσε πλουτισμό. Και πρέπει να ζήσουμε αυτή τη ζωή. Τη ζωή της δόξας και του χρίσματος του Θεού. Διαβάζουμε. Β' προς Κορινθίους 9, 8 έως 11. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς. Ακούστε, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Παντού, πάντα να είστε αυτάρκης. Να έχετε ό,τι είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Το Κύριο μας ευλόγησε ώστε κατά την ανάγκη μας να έχουμε τα αναγκαία και τα απαραίτητα πνευματικά και εμείς σε αυτή τη ζωή. Καθώς είναι γεγραμμένο, εσκόρπισε έδωκεν εις τους πένιτες, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν ήρθε να χορηγήσει και να πληθύνει τον σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι, ακούστε, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται δημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Ο Κύριος μας σκέπασε με το Άγιο του αίμα και μας ευλόγησε και έσπασε δεσμά φτώχειας πνευματικής, δεσμά φτώχειας στο οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή και μας πλούτησε με ελευθεριότητα, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, είμαστε ελεύθεροι και μόνο αυτό μας καθιστά πλούσιους. Δεν είμαστε δέσμοι της αμαρτίας, δεν είμαστε δέσμοι της κάθε κατάρας που είχαμε ως άνθρωποι, αλλά ελεύθεροι ζούμε μια νέα ζωή ως νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, καθώς εκείνος άνοιξε ένα νέο δρόμο. Και ως πιστοί πρέπει να επικεντρωνόμαστε με πολύ πολύ προσοχή στα όσα καλά μας έχει δώσει ο Κύριος, με ευγνωμοσύνη να τα ευλογούμε ώστε αυτά να αυξάνονται. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού υφίσταται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως και στη συγκεκριμένη που ανέφερα. Όταν επικεντρωνόμαστε στα καλά που μας έχει δώσει ο Θεός, τα κατανοούμε, τα ζούμε, τα ευχαριστιόμαστε, τα ευλογούμε, ο Θεός αυξάνει, δίδει περισσότερα. Όταν όμως δεν βλέπουμε τα καλά που μας έχει δώσει και βλέπουμε συνεχώς τα προβλήματά μας και τα όσα μας λείπουν, είμαστε αρνητικοί και με τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και τα λόγια μας δένουμε τη ζωή μας, μην αφήνοντας τις ευλογίες του Θεού να μας αποδοθούν. Η σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό μας βοηθά να κτίσουμε μια σταθερή ελπίδα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυρίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής. Εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές είμαστε χριστιανοί των συναισθημάτων. Είναι μια καλή περίοδος της ζωής μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμέσως μετά έρχεται μια κακή περίοδος στη ζωή μας. Κύριε, πού είσαι? Γιατί δεν εμφανίζεσαι? Γιατί μ' άφησες μόνο μου? Και αρχίζουν οι εγωγισμοί. Ο χριστιανός είναι χριστιανός σε κάθε κατάσταση της ζωής του, σε όποιο συνέστημα έχει, είτε νιώθει θετικά είτε νιώθει αρνητικά. Είναι χριστιανός και είναι ένα με κοινωνία και αγάπη ως προς τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εάν κλείσουμε τα μάτια στις ευεργεσίες του Κυρίου, τότε δεν θα ζήσουμε την ζωή που μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε. Γιατί όπως διαβάσαμε πριν λίγο, η πτώχεια εκείνου πλούτησε εμάς. Και είναι άδικο για τον Θεό και για εμάς να ζούμε ως φτωχοί και κακομύριδες, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, που ενώ ο Κύριος τους τα είχε δώσει όλα, όταν δοκιμαζόντουσαν, γόγγιζαν, με ψιμιρούσαν, έκλαιγαν και στασίαζαν. Γιατί όταν ο άνθρωπος δει την έλλειψή του, αυτό που θα κάνει είναι να αρχίσει να δίνει ευθύνες και φτεξίματα είτε σε ανθρώπους είτε στον Θεό. Ενώ αν δει την ευεργετική δύναμη του Θεού, τα όσα του έδωσε και τα όσα έχει υποσχεθεί να δώσει, με ασφάλεια, ταπεινό πνεύμα και ανάπαυση θα μείνει στα πόδια του Θεού, περιμένοντας και τις υπόλοιπες ευλογίες. Το θέμα λοιπόν είναι η καρδιά μας να προσιλωθεί στον Κύριο της δόξας και η εμπιστοσύνη μας να αυξηθεί σε αυτό το οποίο είναι ο Κύριος, ο Θεός μας. Μην νιώθεις παραγωνισμένος, μην νιώθεις απορριμμένος, μην νιώθεις ότι σε έχει ξεχάσει ο Θεός. Αν νιώθεις έτσι, έχεις εξαπατηθεί και πλανηθεί από τον διάβολο. Πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, πρέπει να νιώθουμε πάντοτε ότι ο Θεός είναι με θυμόν. Να διαβάσουμε Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Και διαβάζουμε. «Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντελεσμένα ο Θεός εν τη μέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύθη την ημέρα την εβδόμη από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και αγίας αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός». Ο Θεός, σε διάστημα λίγων ημερών, έφτιαξε και δημιούργησε τα πάντα. Δημιούργησε το σύμπαν, το διάστημα. Και μέσα σε αυτήν την απειροσύνη χεμηλίωσε έναν πλανήτη που ονομάζεται Γη, για να το κάνει κατοικία των ανθρώπων που θα δημιουργούσε. Έφτιαξε έναν κήπο, ώστε σε αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον να βάλει τους ανθρώπους με σκοπό την υγιή ζωή τους, πνευματικά και μη, όπως επίσης και την διαιώνιση του είδους. Υπήρχε μια εποχή, μια θερμοκρασία, η γη ποτιζόταν από τους ατμούς που έβγαιναν από την γη, από το έδαφος της γης. Ο Κύριος είχε δημιουργήσει ζώα για να στολίσουν αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος ήταν εκεί εργαζόμενος λίγο με πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του. Ο Κύριος στο 1.31 Γένεση είπε ότι ό,τι είχε φτιάξει ήταν πάρα πολύ καλό. Τα έβλεπε όλα τέλεια ο Κύριος. Και διαβάζουμε Γένεση 3:1-6. «Ο Δεόφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε Νόφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μην φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον Όφη, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμε». Από κάθε καρπό, ο οποίος καρποφορεί, σε κάθε δέντρο μπορούμε να φάμε, λέει η Εύα στο φίδι. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μην φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπε Νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσε να ανοιχθεί ο φθαλμί σας και θέλετε εις το στεί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδον γνώσιν. Και λαβούσε εκ του καρπού αυτού, έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθα αυτής και αυτός έφαγε. Περνάει λίγος καιρός και το φίδι, ο διάβολος, ο αρχαίος ο Όφης θέλει να εξαπατήσει και να παρασύρει τους ανθρώπους στην πλάνη. Ενώ η Εύα τα είχε όλα. Ενώ η Εύα ζούσε σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Ως άνθρωπος, καθώς είχε ελευθερία, ευφυΐα, όπως επίσης και φυσική περιέργεια, ένιωθε τις ευλογίες αυτές του Κυρίου. Αλλά ίσως μες στην καρδιά της να γκρίνιαζε υποσυνείδητα, γιατί δεν μπορούσε να γευτεί τον καρπό από το απαγορευμένο δέντρο που ήταν στη μέση του παραδείσου, και όλο αυτό ίσως της δημιουργούσε μέσα της ένα κενό. Η Εύα σκέφτηκε, καθώς μίλησε με τον Όφη, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δικό της κόσμο. Ως Θεός, κατά την υπόσχεση του φιδιού, θα μπορούσε να φτιάξει κάτι καλύτερο από ότι ο Θεός, καθώς σύμφωνα με τα λόγια του φιδιού, θα έχει μια γνώση διαφορετική και θα μπορούσε να επεμβαίνει στα όσα ο Θεός δεν θα επέμβαινε. Με αποτέλεσμα η Εύα να εξαπατηθεί, να φάει από τον απαγορευμένο καρπό και μετά να δώσει και στον άνδρα της να φάει, καθώς εκείνος παρασύρθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Η Εύα τα είχε όλα, όπως και ο Αδάμ. Ένα πλούσιο περιβάλλον, μια ήσυχη ζωή, δεν τους έλειπε τίποτε. Είχαν ειρήνη, χαρά και μία αθωότητα που δεν βάραινε η συνείδησή τους με τίποτα, καθότι ήταν αθώοι, άκακοι, δεν έπραταν αμαρτία και έτσι συνειδησιακά ήταν καθαροί και ελεύθεροι από κάθε βάρος. Ένα πράγμα μονάχα, ένα φρούτο δεν μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό το θεώρησαν ως έλλειψη και στέρηση. Και αντί να κοιτάξουν τα δεκάδες καλά που τους είχε δώσει ο Κύριος, η Εύα και μετά ο Αδάμ σίγουρα, κοίταξε η Εύα, κοίταξαν μαζί με τον Αδάμ τα όσα ως άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν ή να φάνε. Γένεση 3:12-13. Και είπε ο Αδάμ, η γηνή την οποία έδωκες να είναι μετεμού, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγα. Και είπε, Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γηνή είπε, Όφης με υπάτησε και έφαγω. Έπεσαν και οι δύο και άρχισαν να δίνουν ο ένας τον άλλον ευθύνη, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Τα λάθη τα ανθρώπινα φέρνουν ευθύνες και κατηγορίες. Και επειδή ο άνθρωπος θέλει να αποποιηθεί τις προσωπικές του ευθύνες και τα δικά του λάθη, κατηγορεί τους άλλους ανθρώπους, και αν δεν κάνει αυτό, αντί να κοιτάξει το πώς θα φτιάξει το πρόβλημα, κατηγορεί ακόμη τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Γιατί ο Αδάμ το Θεό κατηγόρησε. Εσύ μου έδωσε αυτή η γυναίκα. Και μετά κατηγόρησε τη γυναίκα. Και η γυναίκα κατηγόρησε τον Όφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, καθώς θα κάνει λάθος, θα κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του, τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Οι άνθρωποι βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται και συνέχεια θέλουν το κάτι περισσότερο. Και αυτό ο λόγος το ονομάζει πλεονεξία. Και μάλιστα την πλεονεξία την ονομάζει ειδωλολατρία. Και αν κοιτάξουμε τους ανθρώπους του κόσμου, συνεχώς θέλουν το νέο, το καινούριο, το μεγαλύτερο, το ακριβότερο, το καλύτερο. Δεν ησυχάζουνε. Όπως εκείνος ο πλούσιος στην παραβολή, που ενώ τα είχε όλα, ήθελε να κάνει περισσότερες αποθήκες για να μαζέψει περισσότερα αγαθά. Και του λέει ο Κύριος, άφρονα, πεθαίνεις. Σε ποιον θα τα αφήσεις? Γιατί τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου. Αλλά δεν μιλάμε, όταν κηρύττουμε για τους ανθρώπους του κόσμου, μιλάμε για εμάς. Για εμάς, αδελφοί. Γιατί η κρίση, λέει, του Θεού, από πού θα ξεκινήσει? Από το σπίτι του, από τον οίκο του, από εμάς. Και ενώ βλέπουμε τους ανθρώπους να ζουν σε έναν σαρκικό υλισμό, πολλές φορές κι εμείς κλείνουμε τα μάτια της πίστης, και ενώ ο Κύριος ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα, ζούμε ως φτωχοί μέσα στα προβλήματα που ίσως έχουμε, μην κοιτώντας τις ευεργεσίες και τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3:21. Α προς Κορινθίους 3:21. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια για να πιστοποιήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Ώστε μη δεις, ας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Τα πάντα είναι δικά μας. Τα πάντα είναι δικά μας. Και να διαβάσουμε και Β' προς Κορινθίους 4:15. Διότι τα πάντα είναι για σας. Τα πάντα είναι για σας. Ώστε η χάρις πλεονάσασα για την ευχαριστία των πλειοτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Μας έδωσε ο Κύριος ελευθερία. Μας έδωσε ο Κύριος σωτηρία, αναγέννηση, ελπίδα, αποκατάσταση. Μας έχει κάνει νέα κτίσματα. Μας έχει δώσει την χεία του φύση, το πνεύμα του. Μας πήρε τις αμαρτίες, μας καθάρισε, μας ευλόγησε, μας άνοιξε νέο δρόμο. Και σίγουρα, αδελφοί, καθώς ζητάμε την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, θα μας προσθέσει και κάθε φυσική μας ανάγκη. Ό,τι έχουμε ανάγκη, ο Κύριος θα το προσθέσει και θα μας ευλογήσει. Αλλά εμείς πολλές φορές εξαπατώμαστε από τον όφη, και ενώ μπροστά μας έχουμε κάθε ευλογία του Θεού, δώρα που μας έχει δώσει, δεν κοιτάμε αυτά, αλλά κοιτάμε όπως η Εύα το δέντρο το απαγορευμένο, το πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή μας και αυτό που δεν έχουμε. Και αντί να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία τον Θεό για τα όσα μας έχει κάνει, νιώθουμε απογοήτευση και αποθάρρυνση, γιατί βλέπουμε τα προβλήματά μας και τα όσα δεν έχουμε. Και ο λόγος μας λέει Α προς Κορινθίους 4:7. Α προς Κορινθίους 4:7. Διότι τι σε ξεχωρίζει από τον άλλον και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δε έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Γιατί καυχάσαι, μιλάς σαν να μην έχεις πάρει τίποτε, ενώ τα έχεις πάρει όλα? Και μόνο ότι είμαστε εδώ, αδελφοί, σωσμένοι, το μεγαλύτερο δώρο. Και μόνο ότι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο είναι μεγαλύτερη ευλογία. Είμαστε πλούσιοι με την πτώχεια εκείνου. Και ο ιδιωτικός μας κόσμος, ο εσωτερικός, ψυχικός, ιδιωτικός μας κόσμος δημιουργεί σκέψεις και συναισθήματα, είτε στέρησης είτε αυθονίας. Είναι πως βλέπουμε το ποτήρι της ζωής μας, αδελφοί. Μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν το βλέπουμε μισογεμάτο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν το βλέπουμε μισοάδιο, μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο, παραναγωγίζουμε και να του πούμε, γέμισε το ποτήρι αυτό με τις ευλογίες σου, Κύριε, καθώς σε ευγνωμονώ και σε ευχαριστώ για τα όσα μου έχεις δώσει. κάθονται χριστιανοί σε παρέες και αντί να δοξάσουν τον Θεό, να τον ευλογήσουν για τα καλά που έχει δώσει, για το όνομά του που μας δίδαξε, για τον ουρανό που μας περιμένει, λένε μόνο τα όσα δεν έχουν και τα προβλήματά τους. Και αυτό, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι σπορά και θερισμός. Αυτός ο άνθρωπος δύσκολα θα ευλογηθεί, γιατί γένει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο της σκέψης του. Γένει τη ζωή του. Γένει τη ζωή του. Και ενώ περιμένει τις ευλογίες, αυτές δεν απελευθερώνονται, γιατί ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στην κακομοιριά των αρνητικών του σκέψεων και των αρνητικών του συναισθημάτων που τον δένουν και είναι δέσμιος σε αυτά τα οποία λέει, καθώς τα πιστεύει. Και κατά την πίστη αυτού του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τους καρπούς της πίστης του, τα αρνητικά τα οποία λέει. Αμήν. Τα αρνητικά τα οποία λέει. Και όταν επικεντρωνόμαστε στα όσα δεν έχουμε και δεν επικεντρωνόμαστε στα όσα έχουμε, προσπαθώντας να κερδίσουμε και τα όσα δεν έχουμε, μέσα μας δημιουργείται ένας κόσμος στέρησης. Όταν δεν βλέπουμε τα όσα έχουμε και βλέπουμε τα όσα δεν έχουμε, νιώθουμε στερημένοι, νιώθουμε απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι. Και αυτό

0: αυτή η στέρηση θα τον οδηγήσουν σε απόρριψη, σε απογοήτευση, σε αποθάρρυνση και σίγουρα, αδελφοί, σε μία προσωπική απομόνωση που θα τον οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο, όλα αυτά τα στοιχεία, μακριά από ανθρώπους, από την Εκκλησία και από τον Θεό. Καθώς αυτός ο άνθρωπος θα έχει μέσα του δημιουργήσει έναν προσωπικό ιδιωτικό κόσμο εντελώς πλανεμένο από την αλήθεια του Θεού. Οι Ισραηλίτες έκλαιγαν συνεχώς μετά από τόσα θαύματα. 11 μέρες θα έμπαιναν στη γη της υποσχέσεως και έκαναν 40 χρόνια και δεν μπήκε η πρώτη γενιά. Γιατί συνέχεια έκλαιγαν, με ψημιρούσαν και γόγγισαν. Το Κύριος αυτό το βλέπω σαν απιστία, ως αμφιβολία για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που θα μας δώσει, αδελφοί. Και είναι πολύ σοβαρά αυτά πράγματα. Γιατί ζούμε φτωχοί ενώ είμαστε πλούσιοι και λέω πάλι ξανά, όχι σε ευρώ, αλλά σε πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και αν ο Κύριος θέλει να μας δώσει και ευρώ, αλληλούια. Αλλά αυτός δεν είναι ο πρωτεύων στόχος μας και ούτε ο στόχος του σημερινού κηρύγματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε φύλαξη, επειδή όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται από την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό, εδάφιο? Να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε φύλαξη, γιατί όλες οι εκβάσεις, τα αποτελέσματα της ζωής, προέρχονται από τα όσα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Άρα τα όσα κυοφορούμε μέσα μας πρέπει να είναι υγιή, ώστε οι εκβάσεις της ζωής μας να είναι άγιες και καρποφορούσες. Γιατί αν μέσα μας κυοφορούμε στοιχεία αρνητικά, απαισιόδοξα και στοιχεία απογοήτευσης, το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό και η συμπεριφορά μας θα είναι πολύ μακριά από το θέλημα του Θεού, γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα θα μας κάνουν πολλές φορές να συμπεριφερόμαστε ως όχι παιδιά του Θεού. Ενώ αν φέρουμε θετικά Άγια εν Χριστώ Ιησού συναισθήματα, θα έχουμε άγιες σκέψεις, συναισθήματα, άγια λόγια, άγιες πράξεις και οι καρποί του Κυρίου θα ευωδώνονται στη ζωή μας. Γιατί ο νόμος ισχύει εδώ, όπως είπα στην αρχή, της σποράς και του θερισμού. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ανθρώπους να ζουν ως φτωχοί πλούσια, και βλέπουμε ανθρώπους να ζουν τόσο φτωχά ενώ είχαν πλουτισμό. Όλοι ξέρετε ότι η πιο φτωχή περιοχή του κόσμου είναι η Αφρική. Και όμως πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Ένα χειρένιο σπίτι και δοξάζουν τον Θεό γι' αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ενώ τα έχουμε όλα, πολλές φορές ζούμε σαν να μην έχουμε τίποτα. Και γογγίζουμε, στεναχωριόμαστε. Και αυτό ίσως να είναι και μια μορφή αγνωμοσύνης και αχαριστίας ως προς τον Θεό. Τι μας λείπει, αδελφοί, πνευματικά τι μας λείπει? Ο Κύριος είναι μαζί μας, αμήν. Μας έχει δώσει την οδό της ελευθερίας, αμήν. Μας πήρε τις αμαρτίες, αμήν. Μας περιμένει ο ουρανός, αμήν. Τι μας λείπει? Τίποτα. Αλλά και φυσικά όλοι έχουμε ένα σπίτι να κοιμηθούμε. Ο Κύριος δεν είχε που να βάλει το κεφάλι του. Έχουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις δουλειές μας, το φαγητό μας το καθημερινό, το ρουχισμό μας το καθημερινό. Τίποτα δεν μας λείπει, αδελφοί. Αλλά κι αν μας λείπει κάτι, ας τα φέρουμε με ευχαριστία μπροστά στον Κύριο, όπως το διαβάσουμε σε λίγο, και δοξάζοντας το όνομά Του, να περιμένουμε σε αυτό που δεν έχουμε τη δικιά Του βοήθεια. Στο δικό Του χρόνο, με το δικό Του τρόπο, όχι με τον τρόπο της Εύας. Να πάμε εμείς να κερδίσουμε ό,τι μας λείπει με το δικό μας σαρκικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού, αδελφοί. Όχι με τον τρόπο του φιδιού, όχι με τον τρόπο της σάρκας, αλλά με τον τρόπο του Θεού στο δικό Του χρόνο. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 4, θα διαβάσουμε από το 4 έως το 13 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Φιλιππισίους 4, 13. Ακούστε προσεκτικά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Έχουμε χαρά. Έχουμε χαρά, αδελφοί, κάθε στιγμή της ζωής μας, ή πιάνουμε τον εαυτό μας περισσότερο να είναι λυπημένος και απογοητευμένος, αποθαρρυμένος και απορριμμένος? Σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι χριστιανοί νιώθουν απογοητευμένοι και απορριμμένοι, και όχι χαρά. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, στην αλήθεια την οποία βλέπουμε και ζούμε. Πάλι θέλω, είπε, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε για τίποτα, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας για τις προσευχές και τις διήσεως. Μη στεναχωριέσαι. Ευχαρίστησε και δόξα στον Θεό στη ζωή σου. Και σε αυτό που είναι το πρόβλημα και σε αυτό που έχεις ανάγκη και σου λείπει, προσευχήσου και ζήτησέ Του το. Αμήν. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί, ακούστε τι πρέπει να έχουμε μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, αδελφοί. Όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα. Αν υπάρχει τι αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και ακούσετε και είδετε νημί, ταύτα πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης χελίστε μαζί σας. Θα είναι μαζί μας, αδελφοί. Στο 10. Εχάριν δε, Κυρίο Μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπερεμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχατε ευκαιρία. Ακούστε τα λόγια του Παύλου, που τα γράφει θεόπνευστα. Όχι ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή έχω μάθει να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δαγμένος και να χορταίνομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι για του ενδυναμούντος με Χριστού. Ο Παύλος έγραψε τη συγκεκριμένη επιστολή καθώς ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Περίπου το 58-60 μετά Χριστό. Και βλέπουμε να λέει να είμαστε χαρούμενοι ο φυλακισμένος. Να λέει ότι δεν του λείπει τίποτε, γιατί έχει μάθει να ζει και όταν έχει και όταν δεν έχει. Γιατί προσέξτε, όταν δεν έχουμε θα γογγίξουμε και όταν έχουμε θα σηκώσουμε τη μύτη μας πάνω. Άρα πρέπει να ξέρουμε να ζούμε και όταν δεν έχουμε και όταν έχουμε. Αμήν. Και ήταν, λέει, σε πλήρη αυτάρκεια ο Παύλος. Όταν λοιπόν βλέπουμε όσα δεν έχουμε με σαρκικά μάτια, γεμίζουμε με άγχος. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Ενώ όταν τα παραδώσουμε, όπως διαβάσαμε, με εμπιστοσύνη στον Θεό, εκείνος καθώς θα δει το δικό μας μέρος, θα κάνει το δικό του, αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Και θα δούμε τρομερά και φοβερά αποτελέσματα, εκβάσεων φοβερών στη ζωή μας. Ακόμη και αν το πρόβλημα μεγαλώνει, ακόμη και αν η έλλειψη που έχουμε μεγαλώνει, τα μάτια μας να είναι απόλυτα στραμμένα στον Κύριο. Αμήν. Να δοξάζουμε Εκείνο, να Τον ευχαριστούμε και με υπομονή να Του ζητάμε κατά την ανάγκη μας, ευχαριστώντας Αυτόν για όσα μας έδωσε. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η γέννηση και η αναγέννησή μας, αδελφοί. Η μεγαλύτερη ευλογία, τα ακούσαμε τη φωνή Του. Το μεγαλύτερο δώρο, ουρανός. Άρα είμαστε πλούσιοι. Πάμπλου τι θα έλεγα, αδελφοί. Σύν ότι ο Θεός προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Κατά την ανάγκη μας, αδελφοί. Κάποια στιγμή ήμουνα σε μια συνάθρηση. Φλεβάρι μήνα. Ήταν ένας δύσκολος τότε μήνας στο γενικό σύνολο των δουλειών, των εργασιών, αλλά και ένας δύσκολος μήνας, γιατί ως χειμωνιάτικος μήνας δεν έχει τις ευκαιρίες για εργασία όπως το καλοκαίρι. Και ο Ποιμένας τότε φώναξε τους ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά. Βγήκαν 18 άτομα, τα είχαμε μετρήσει, 18 άτομα για προσευχή. Μετά από 10 μέρες οι 15 είχαν βρει δουλειά. Αυτούς είναι ο Κύριος, καθώς Του παραδίδουμε το πρόβλημά μας χωρίς να γογγίζουμε, χωρίς να νιώθουμε αποθάρρυνση και απιστία. Και αφήνουμε Εκείνον να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από μας. Λέει στην προς Εβραίους 12:2 ότι πρέπει να αποβλέπουμε στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, να είμαστε ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι παρατηρώντας Εκείνον, τον Κύριό μας, σε κάθε βήμα της ζωής μας. Κάθε βήμα να το κάνουμε μαζί με τον Χριστό. Μαζί με τον Κύριο. Και τότε θα είμαστε ασφαλείς, χαρούμενοι, πλούσιοι και ευλογημένοι. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 34, 1 έως 10. Ψαλμός 34, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 10 εδάφιο και λέει ο υμνοδός του Κυρίου ο Δαβίδ: «Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό, η ένεση αυτού θελήστε δια παντός στο στόμα μου». Κάθε στιγμή θα δοξάζω και θα ευλογώ τον Θεό, όπου κι αν είμαι, ό,τι κι αν συμβαίνει. Στο 2. «Εις τον Κύριο θέλει καυχάστε η ψυχή μου, η ταπεινή θέλουση ακούσει και θέλουση χαρεί. Μεγαλύνεται τον Κύριο μετεμού, κι ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου, και παντών τον φόβο μου με ελευθέρωσε». Τον εξεζήτησα, μ' άκουσε και με ελευθέρωσε από κάθε φόβο. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν, και τα πρόσωπα αυτών δεν κατεσχύθηκαν. Όποιος τον φωνάζει και βλέπει, και βλέπει εκείνο, βλέπει τον Κύριο τον Θεό, το πρόσωπό του φωτίζεται. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε, και πασών των θλίψεων αυτού έσωσε αυτόν. Φοβερά λόγια, αλληλούια. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φευγουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει επ' αυτόν. Θέλουμε να είμαστε μακάριοι, να ελπίζουμε μόνον στον Κύριο το Θεό μας. Στο 9. Φοβηθεί τον Κύριο η άγια αυτού. Ακούστε προσεκτικά τα παρακάτω λόγια. Διότι δεν υπάρχει στέρηση. Δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Και στο 10. Η πλούση πτωχεύουση και πεινώσει, αλλά οι εξητούντες στον Κύριο, οι εξητούντες στον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Όσοι εξητούν τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν στερούνται κανένα αγαθό. Και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 21. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν, ως είπε, και έκαμεν ο Κύριος εις την Σάραν, ως ελάλησε. Και συνέλαβεν η Σάρα, και εγέννησεν εις τον Αβραάμ ιών εν το γύρατι αυτού, κατά των καιρών των οποίων είπε προς αυτόν ο Θεός. Και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του ιού αυτού, του γεννηθέντος εις αυτόν, τον οποίον η Σάρα εγέννησεν εις αυτόν, Ισαάκ. Περιέτε με δε ο Αβραάμ τον ιόν αυτού Ισαάκ την 8η ημέραν, ως προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ήτο δε ο Αβραάμ 100 ετών, ότε εγεννήθη εις αυτόν Ισαάκ ο ιός αυτού. Και είπεν η Σάρα, ο Θεός με έκαμε να γελώ. Ως της ακούσει, θέλει γελάμετε μου. Και είπε, τις ήθελε νη πει προς τον Αβραάμ, ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα, επειδή εγέννησα ιόν εν το γύρατι αυτού. Το δε παιδίον ύφξησε και απεγαλακτίσθη. Και έκαμεν ο Αβραάμ μέγα συμπόσιον, καθήν ημέραν απεγαλακτίσθη ο Ισαάκ. Και είδεν η Σάρα τον ιόν της Άγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισαάκ. Και είπε προς τον Αβραάμ, δίωξον την δούλην ταύτην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης ταύτης μετά του ιού μου, του Ισαάκ. Εφάνει δε σκληρόν σφόδρα το πράγμα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του ιού αυτού. Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ας μη φανεί σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου. Κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής. Διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα. Και τον ιόν δε της δούλης εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, έλαβεν άρτους και ασκών ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ, επιθέσας αυτά επί των ώμων αυτής και το πεδίον και απέπεμψεν αυτήν. Ιδέ αναχωρήσασα περί επλανάτο εν τη ερήμο Βίρ Σαβέε. Και αφού ετελείωσε το είδωρα από του ασκού, έριψε το πεδίον υποκάτω ενός θάμνου. Και ελθούσα εκάθισεν απέναντι, μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε, να μη είδω τον θάνατον του πεδίου. Και εκάθισεν απέναντι, και ύψωσε την φωνήν αυτής, και έκλαυσεν. Ισήκουσε δε ο Θεός την φωνήν του πεδίου, και εφώνησεν άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού, και είπε προς αυτήν, τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσεν ο Θεός την φωνήν του πεδίου, εκ του τόπου εν θα κείτε. Σηκώθητη, λάβε το πεδίον και κράτη αυτό με την χείρα σου, διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα. Και ίνιξεν ο Θεός τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα αφραία ρίδατος, υπήγε και εγέμισε τον ασκόν είδωρ και επότισε το πεδίον. Και ήτο ο Θεός μετά του πεδίου και ύφξησε και κατόκισεν εν τη ερήμο και έγινε τοξότης. Και κατόκισεν εν τη ερήμο Φαράν και η μήτηρα αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα εκ γης Αιγύπτου. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ο Αβιμέλεχ, μετά του Φιχόλ, αρχιστρατήγου

0: της δυνάμεως αυτού, είπε προς τον Αβραάμ λέγον: «Ο Θεός είναι μετά σου εις πάντα όσα πράττεις. Τώρα λοιπόν όμωσον προς εμέ εδώ εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις ψευστεί προς εμέ, ούτε προς τον Υιόν μου, ούτε προς τους εγγόνους μου, αλλά κατά το έλεος το οποίον έκαμα εισέ, θέλεις κάμι εισέ με και εις την γην όπου παρόκησας». Και είπε ο Αβραάμ: «Εγώ θέλω ομώσει». Και ήλεγξε ο Αβραάμ τον Αβιμέλεχ δια το φρέαρ του ύδατος, το οποίο αφύρπασαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και είπε ο Αβιμέλεχ: «Δεν εξεύρω τις έπραξε το πράγμα τούτο, και ούτε εσύ με εφανέρωσας, και ούτε εγώ ήκουσα, ημί σήμερον. Και λαβών ο Αβραάμ πρόβατα και βόας, έδωκεν εις τον Αβιμέλεχ, και έκαμον αμφότερη συνθήκην, και έβαλεν ο Αβραάμ κατά μέρος 7 θηλυκά αρνία του ποιμνίου. Και είπεν ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ: «Τι είναι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία, τα οποία έβαλες κατά μέρος?» Ο δε είπεν: «Ότι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία θέλεις λάβει εκ της χειρός μου, δια να είναι εις εμέ εις μαρτύριον, ότι εγώ έσκαψα το φρέαρ τούτο. Δια τούτο ονόμασε τον τόπον εκείνον Βίρ Σαβέ, διότι εκεί όμωσαν αμφότεροι. Και έκαμον συνθήκην εν Βίρ Σαβέ. Εσηκώθη δε ο Αβιμέλεχ και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού, και επέστρεψαν εις την γην των Φιλιστέων. Και εφύτευσεν ο Αβραάμ δρυμών εν Βίρ Σαβέ, και επεκαλέστη εκεί το όνομα του Κυρίου, του αιωνίου Θεού. Παρόκησε δε ο Αβραάμ εν τη γη των Φιλιστέων ημέρας πολλάς». Γένεσης, κεφάλαιο 22. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Αβραάμ», ο δε είπεν: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλωσι η πή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού, και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβεν εις την χείραν αυτού το πυρ και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: «Πάτερ μου». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ τέκνον μου». Και είπεν ο Ισαάκ: «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν?» Και είπεν ο Αβραάμ: «Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και επορεύοντο οι δύο ομού. Αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων, και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχεραν δια να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν: «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή δι' εμέ». Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε. Και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερεν αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του υιού αυτού. Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν: «Όμωσα εις εμ' αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βίρσαβεέ, και κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βίρσαβεέ. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ανήγγυλαν προς τον Αβραάμ, λέγοντες: Ιδού η Μελχά εγέννησε και αυτή Ιούς εις τον Αχόρ των αδελφών σου, τον Ούζ πρωτότοκον αυτού, και τον Βούζ αδελφών αυτού, και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ, και τον Κεσέδ και τον Αζάφ, και τον Φαλδές, και τον Ιελδάφ, και τον Βαθουήλ. Ο δε Βαθουήλ εγέννησε την Ρεβέκαν. Τους οκτώ τούτους εγέννησε η Μελχά εις τον Αχόρ των αδελφών του Αβραάμ. Και η παλακή αυτού, η ονομαζομένη Ρευμά, εγέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μααχά. Ψαλμός Κάπα Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ινόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός Κάπα Δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι αυτός εθεμελίωσεν αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσεν αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί εις το όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε μεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Και ό,τι επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα, ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών. Τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς: Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών. Και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και εάν τις σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών. Και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: Είπατε προς την θυγατέρα Σιών. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΐς και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και επιείσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και ότι εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης, λέγουσα: Τις είναι ούτως? Οι δε όχλοι έλεγον: Ούτως είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις τον ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζα των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς: «Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί και χολοί εν το ιερό και εθεράπευσαν αυτούς. Ειδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους παιδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπαν προς αυτόν: «Ακούεις τι λέγου συνούτη». Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν». Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και διενυκτέρευσεν εκεί. Ότε δε το πρωί επέστρεφον εις την πόλη επίνασε. Και ειδών μίαν σικήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν και ουδέν έβρε επ' αυτήν ημί φύλλα μόνον. Και λέγει προς αυτήν: «Να μη γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα». Και παρευθείς εξηράνθη εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες: «Πώς παρευθείς εξηράνθη εις εκεί». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνον το τις σηκείες θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπετε «σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν», θέλει γίνει. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Και ότε ήλθεν εις το ιερόν, προσήλθεν προς αυτόν, ενώ εδίδασκεν, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες: «Εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, και τι σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, τον οποίον εάν μη είπετε, κι εγώ θέλω σας είπει εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων». Και εκείνοι διαλογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες: «Εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει είπει προς ημάς, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην». Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν, είπον: «Δεν εξεύρωμεν». Είπε δε προς αυτούς και αυτός: «Ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπός της είχε δύο υιούς. Και ελθόν προς τον πρώτον είπε: «Τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζουν το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπε: «Δεν θέλω». Ύστερον όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον, είπεν ως αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν: «Εγώ υπάγω, Κύριε», και δεν υπήγε. «Τι εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός?» Λέγουσι προς αυτόν: «Ο πρώτος». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς σας λέγω, ότι η τελώνε και επόρνε, υπάγωσι πρώτερη ημών εις την βασιλείαν του Θεού. Διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών και έσκαψεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων και εμίστοσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλειωτέρους των πρώτων, και έκαμουν εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον: «Θέλουσι εντραπεί τον ιόν μου». Αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπαν προς αλλήλους: «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού». Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους? Λέγωσι προς αυτόν: «Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς. Και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουσιν αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς, ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνον κάμνον τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων, θέλει συντριφθεί, εις όντι να δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτόν έλεγε. Και ζητούντες να πιάσωσιν αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή είχον αυτόν ως προφήτην.
0: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22.
1: Και αποκριθείς ο Ιησούς, πάλι νύπ προς αυτούς δια παραβολών λέγον. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελον να έλθωσιν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμιλήσαντες απήλθον, ομένης των αγώνων αυτού, οδέης το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιπόν πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν εις ανάξιοι, υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους». Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων, κακούστε και καλούς, και εγεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, «Φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου?» Ο δε απεστομώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, «Δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Τότε επήγον οι φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσω συν αυτόν εν λόγω, και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Είπε λοιπόν προς ημάς, τι συμφαίνεται, είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή?» Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτόν δινάριον, και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγουσι προς αυτόν του Κέσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς, απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες εθαύμασαν, και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης, και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχων τέκνα, θέλει νυμφευθεί ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού, και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί, και ο πρώτος, αφού ενυμφεύθη, ετελεύτησε. Και μη έχων τέκνων, αφήκε την γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τίνος τον 7 θέλει είστε γυνή, διότι πάντες έλαβαν αυτοί». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών, δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού. Και εις εξ αυτών νομικός, η ρώτησε πειράζουν αυτόν και λέγον, «Διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται». Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον: «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι?» Λέγουσι προς αυτόν: «Του Δαβίδ». Λέγει προς αυτούς: «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον: Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου?» Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδείς δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Ουδέ τόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να μιλάμε για την πίστη του Θεού. Και είδαμε λίγα χαρακτηριστικά επάνω σε Αγίους, όπως επίσης το πόσο ο Κύριος λειτουργούσε, γιατί αυτός ήταν ο οποίος είναι, αυτός είναι το χαρακτηριστικό της πίστης, αυτός είναι το πρότυπο της πίστης μας και ο Παύλος τον ονομάζει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε για την πίστη μας έρχεται μέσα από εκείνον. Και η πίστη αυτή, αδερφοί, μας φέρνει να γνωρίσουμε τα του Θεού και να μιλάμε τα του Θεού που άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην τα ξέρουν και να τους φαίνονται ξένα, αλλά εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει. Και δεν μπορείς να φέρεις στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εσύ δεν έχεις γνωρίσει πρώτα. Γιατί καταρχήν, εάν αυτά τα οποία μιλάς δεν τα έχεις γευτεί εσύ πρώτα και δεν τα έχεις γνωρίσει, δεν έχουν δύναμη στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11, λέει, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε, λαλούμε, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε». Τι είναι αυτό το οποίο μιλάμε, λέει? Αυτό το οποίο ξέρουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε. Δεν καλούμαστε να μιλήσουμε αυτό το οποίο φαίνεται, αλλά αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, που μπορεί άνθρωποι να μην το ξέρουν, να μην το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς το έχουμε γνωρίσει. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, αδερφοί? Τι έχουμε γνωρίσει? Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός είναι. Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει, ώστε να μιλάμε ανάλογα. Ή αυτό το οποίο μιλάμε έχει να κάνει με εγκεφαλική γνώση, με το τι νομίζουμε. Μπορείς να μιλήσεις σε άνθρωπο για τη σωτηρία του Χριστού, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι σωσμένος ή δεν την έχεις γευτεί? Μπορείς να πεις στον άνθρωπο για την αιώνια ζωή, η οποία μπορεί να ζήσει από τώρα, εάν εσύ δεν είσαι γεμάτος με την αιώνια ζωή? Και αυτό δεν είναι κάτι, όλα τα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι κάτι που ο Θεός μας τα δίνει να τα γευτούμε και να τα ζήσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην παρουσία Του. Αλλά ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζήσουμε από τώρα. Και αυτοί, με αυτή τη δύναμη έζησαν και κήρυξαν όλοι οι μαθητές του Κυρίου. Μπορείς να βλέπεις ανθρώπους και να ομολογείς τι? Μπα! Αυτός είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Αποκλείεται να σωθεί. Μπορείς να το πεις. Ή είπανε αυτό το πράγμα, οπότε αυτό θα γίνει. Και τι θα γίνουμε? Βάλε οποιαδήποτε ομολογία ακούς από ανθρώπους, είτε είναι γεγονότα, είτε είναι αλήθειες ανθρώπινες, και δες εσύ πως καλείσαι να ζήσεις και να ομολογήσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε, αδερφοί? Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, δεν υπάρχει λέξη θαύμα. Υπάρχουν στο αρχαίο, όπου λέει για θαύματα, αναφέρεται σε δυνάμεις, αναφέρεται σε τεράστια. Έτσι ο Λόγος του Θεού μιλάει. Γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος ενεργούσε, μπορεί για τους ανθρώπους να φαίνονται έτσι, αλλά για τον Κύριο τι ήταν? Φυσιολογικά. Δηλαδή, όταν κήρυτε στους ανθρώπους, πέρασε η ώρα και τους είδε, λέει, ήτανε κουρασμένοι, ήτανε αποκαμωμένοι, δεν είναι όπως είναι εδώ τώρα να μιλάμε και να πεινάσουμε και να κατέβουμε στο περίπτωρο να πάρουμε κάτι να φάμε. Και ο Κύριος τους είδε, μέσα του είχε σπλάχνα, λέει, τι έχουμε να τους ταΐσουμε? Μαθητές, τι είπανε? Εδώ δεν μας φτάνει 200 διναρίων άρτη. Πού θα τα βρούμε? Και στην ερημιά, πού θα τα φτιάξουμε? Για τον Κύριο υπήρχε πρόβλημα? Τι έχετε? 5 ψαρά και 2 άρτους. Ωραία, κάντε τους να καθίσουν. Και φέρτε τα. και τα ευλόγησε. Και ήταν κάτι φυσιολογικό μέσα σε αυτή τη σφαίρα που ο Ιησούς κινιόταν και ζούσε, το να δει όλα αυτά να πολλαπλασιαστούν τόσο πολύ, και όχι μόνο να πολλαπλασιαστούν, αλλά να έχουν και περίσσεμα. Να έχουν και περίσσεμα. Και ο Κύριος συνεχώς τους ρωτούσε, τους μαθητές τους προκαλούσε να ανέβουν σε αυτό το επίπεδο, οι οποίοι συνεχώς σε ποια κατάσταση ήταν? Τη σαρκική κατάσταση. Στη σαρκική κατάσταση. Τους μιλούσε γι' αυτό, όταν τους μιλούσε για τα ουράνια και αυτοί ήθελαν να τους μιλήσει περισσότερο, τι τους έλεγε? Τα υπήγε σας λέω και δεν καταλαβαίνετε. Πώς θα σας πω τα ουράνια και θα τα καταλάβετε? Ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με αυτά που εκείνος μας έχει δώσει, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 25, μιλάει στους μαθητές. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Και αυτοί είχαν την ίδια μέριμνα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι και όπως και σήμερα έχουμε όλοι μας. Τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε? Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα μας φτάσουν, δεν θα μας φτάσουν, θα περάσει ο μήνας, δεν θα περάσει, θα καλύψω τις υποχρεώσεις μου, δεν θα τις καλύψω. Ο Κύριος τι τους λέει? Μην μεριμνάτε για τη ζωή σας. Δεν είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν σε αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Και θα μου πείτε, τα έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές αυτά τα εδάφια. Ωραία. Πώς τα έχεις βάλει σε ενέργεια μέσα στη ζωή σου, θέλω να δω. Πώς τα έχεις βάλει? Αλλά ποιος από εσάς μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Αλλά σας λέω ότι ούτε ο Σολομώντας σε όλη του τη δόξα ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά εάν το χόρτο του αγρού, ο οποίος σήμερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται στον Κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς, και τι τους λέει? Ολιγόπιστοι. Θες να μας πεις δηλαδή, Χριστέ μου, ότι εάν εμείς αναρωτιόμαστε και έχουμε τα της ζωής και πρέπει να πάρουμε ρούχα, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο, σε ποια κατηγορία μας εντάσσει η πίστη αυτή του Θεού? Ολιγόπιστη. Και συνεχίζει και τους το λέει. Λέει, μην μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, διότι πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί του τέστην. Αυτοί οι οποίοι, όταν οι Ισραηλίτες μιλούσαν για εθνικούς, μιλούσαν για αυτούς οι οποίοι είναι έξω από τη Διαθήκη, για αυτούς που είναι, δεν γνωρίζουν τον Κύριο, που είναι άπιστοι, για όλους αυτούς. Λέει, να είναι σε εσάς αυτός ως ο εθνικός ο τελώνης, δηλαδή μακριά από εμάς. Και λέει, αυτά ζητάνε οι εθνικοί. Οπότε εσείς γιατί κοιτάτε να μπείτε μέσα στα ίδια? Γιατί λέει, εξεύρει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Πάντων τούτων. Αμήν. Τα έχουμε ανάγκη, δεν είναι ότι δεν τα έχουμε. Αλλά ποιος είναι ο οποίος τα ξέρει? Ο πατέρας τα ξέρει. Ο πατέρας τα ξέρει. Και λέει στο 33, τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ζήσουμε? Λέει, αλλά ζητάτε πρώτα. Και ρωτάω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας τώρα? Τι είναι αυτό που είναι πρώτο στη ζωή σου σήμερα? Μπορείς να πεις ότι ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν? Μπορείς να το πεις? Και να ρωτήσω, δηλαδή αν ο Κύριος σε καλέσει τώρα και σου πει, άφησε τα όλα αυτά και έλα να ζήσεις για μένα, να κηρύξεις το θέλημά μου, τι θα κάνεις? Μας το λέει, να το πω. Μας το λέει. Και αναρωτιέμαι και λέω, ο Κύριος τι έκανε 3,5-7 χρόνια στη ζωή Του? Οι μαθητές τι έκανε? Οι μαθητές τι έκαναν? Το έκαναν? Τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και έχουμε εμείς τώρα να πορευτούμε καταρχήν στο έθνος μας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Και ρωτάω, Γιατί το να πεις γενικά για όλο τον κόσμο, το λέμε όλοι. Ωραία, το έχουμε μπροστά μας. Φέρνουμε τη Βασιλεία του Θεού στον τόπο μας, αδελφοί. Γιατί όταν έχεις μέσα σου αυτή την καρδιά, άλλοι το έκαναν πάνω σε ένα γαϊδούρι. Και γύρισαν όλο τον κόσμο. Και αυτοί είχαν δουλειές. Και ο Παύλος ήταν, πέρα από τα δικηγορικά και τις σπουδές του, ήταν και σκηνοποιός. Είχε να κάνει δουλειά. Πολλές φορές λέει, δεν ήθελα να σας επιβαρύνω και κάλυψα τα έξοδά μου με τα ίδια μου τα χέρια. Δούλευε. Αλλά το πρώτο πράγμα στη ζωή του ποιο ήταν. Λέει, ο Θεός με κάλεσε για να κηρύττω. Με κάλεσε για να κηρύττω. Και ήταν στον κόσμο επάνω, ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να φέρει το Ευαγγέλιο όπου πάει. Να είναι η οσμή, η ζωή του να είναι οσμή ευωδίας, να φανερώσει τον Κύριο. Και ρωτάω, εμείς τι κάνουμε? Πει κανείς, τι να πει κανείς? Ξέρετε από πού ξεκινάει, αδερφοί, η αναζωπήρωση? Γιατί η αναζωπήρωση δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους του κόσμου. Η αναζωπήρωση έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν φωτιά μέσα τους, πνευματική μιλάω, για να πεις ότι αυτή θα αναζωπηρωθεί, αλλά η φωτιά η οποία πρέπει να αναζωπηρωθεί, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Και ξέρουμε από πού ξεκινάει? Η μετάνοια. Η μετάνοια. Να μετανοήσεις και για τα λάθη σου και για τις παραλήψεις σου. Γιατί αμαρτία δεν είναι το να κάνω το κακό, λέει, όστις ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι εις αυτόν
2: αμαρτία.
1: Και αυτό μας πιάνει όλους. Όλους οι οποίοι μας καλεί ο Κύριος να βάλουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, λέει ο Κύριος, θα τα κάνει. Ας τα προσθέσει. Δεν άφησε κανένα ο Θεός, ο οποίος μπήκε να κάνει το θέλημά του. Ο Δαβίδ ήθελε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο. Και ο Κύριος δεν του λέει, εγώ θα σου χτίσω σπίτι, Δαβίδ, εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Και έγινε ο Δαβίδ βασιλιάς και η βασιλεία του είναι για πάντα και ονομάζεται, ο Χριστός ονομάζεται Υιός του Δαβίδ. Γιατί? Γιατί έβαλε σαν μέλημα της ζωής του να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο, να δει τη δόξα του Θεού, να δει αυτό που ο Θεός θέλησε να γίνεται, να κάνει το μέρος του. Και λέει ο Κύριος στο 34, μην μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριο θα μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετό είναι στην ημέρα το κακόν αυτής. Βλέπεις, η πίστη του Θεού δεν έχει μέριμνα, τη μέριμνα της ζωής. Σε τι ησυχάζει η καρδιά, αδερφή? Σε τι ησυχάζει? Σε τι πρέπει να ησυχάζει? Λέει, διότι εξεύρει ο πατήρ. Εξεύρει ο πατήρ. Και σκέφτεσαι και λες, αφού ο πατέρας μου ξέρει, θα φροντίσει? Τι λες, θα σας αφήσει ο Θεός? Θα μας αφήσει, αδερφοί? Μας έδωσε το παράδειγμα μέσα στο λόγο του ένα ολόκληρο έθνος, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου, υπολογίζεται ότι ήταν, πείνασαν, τους έλειψε το ψωμί, τους έλειψε μια μέρα το ψωμί, τους έλειψε το νερό μέσα σε μία έρημο, έπιναν, λέει, από πέτρας ακολουθούσεις. Σαν να μας παρομοιάζει μια πέτρα η οποία όπου πήγαιναν ήταν εκεί και έβγαζε νερό ώστε να πίνουν. Και μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια λαός. Σκέφτεστε πόσα φράγματα θέλαν κάθε μέρα νερό. Που εδώ ένα χειμώνα δεν βρέχει λίγο και τα φράγματα τι παθαίνουν, αδειάζουν και ο κόσμος τρελαίνεται. Και εδώ έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε μια έρημο και ο Κύριος τους ποτίζει, τους δίνει ψωμί, τους δίνει κρέας, τα ρούχα τους δεν παλιώνουν, τα παπούτσια τους δεν παλιώνουν. Και ο Κύριος λέει, σκεφτήκατε και είπατε, μα πώς θα φάμε? Και εγώ έστρωσα τράπεζα, λέει στους ψαλμούς μπροστά σας. Και το ίδιο ακριβώς είναι για μας σήμερα ο Κύριος, είναι ο αυτός για όλους εμάς. Αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου στο ότι ο Κύριος ξέρει ότι έχω ανάγκη από όλα αυτά. Και θα με φροντίσει. Αφού το ξέρει εκείνος, θα φροντίσει. Και εγώ θα βγω έξω από όλο αυτό για να στραφώ σε αυτό που εκείνος θέλει. Δεν επηρεάζεται, αδερφοί. Το παιδί του Θεού με την πίστη αυτή δεν επηρεάζεται από όλα αυτά. Για αυτοί που επηρεάζονται ποια είναι, ποιοι είναι, λέει στο 32, διότι πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Εμείς δεν είμαστε για να ζήσουμε έτσι. Πώς αλλιώς να μας πει ο Κύριος ότι εδώ δεν είμαστε για να ζήσουμε όπως ζουν οι εθνικοί. Δεν είμαστε. Είμαστε να ζήσουμε σε ανώτερα πράγματα. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε που δεν μπορείς να τις εκτελέσεις αλλιώς παρά μόνο αν μπεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και ζήσεις με αυτό. Τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μας βγάλει, αδερφοί, από τα όρια μας και τα πλαίσια μας αυτά της ησυχίας, γιατί είναι πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Είναι πολλή δουλειά. Και αυτή η δουλειά πρέπει να την κάνουμε εμείς. Σκέψου λίγο εκεί που δουλεύεις, τη δουλειά που έχεις να κάνεις, να πεις άστε θα την κάνω αργότερα. Ή άστε θα την κάνω αύριο. Και αύριο θα βάλεις την αυριανή, θα πεις άστε θα την κάνω μεθαύριο. Τι θα γίνει? Πρέπει να την κάνεις τη δουλειά αυτή. Εσύ! Εγώ πρέπει να την κάνω. Υπήρχαν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έζησαν με το σκεπτικό ότι ο Θεός με κάλεσε να κάνω μια δουλειά και αν δεν την κάνω τη δουλειά αυτή, δεν θα την κάνει κανένας. Περιμένει ο Κύριος εσένα και εμένα να την κάνουμε. Εμάς. Αμήν. Και σε όλους αυτούς που ο Θεός κάλεσε, το κάλεσμά του δεν ήταν αόριστο. Δηλαδή, δεν μας κάλεσε ο Θεός για να προσθέσει μέσα στην ζωή μας αυτή την οποία ζούμε και λίγο από χριστιανισμό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτούς που ο Θεός κάλεσε, τους άλλαξε, τους μεταμόρφωσε για να τους χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει πάνω στο πρόσωπο της γης. Και αυτό το κάλεσμα δεν ήταν αόριστο, ήταν συγκεκριμένο για να έρθει το αποτέλεσμά του. Και έπρεπε ο καθένας από αυτούς, θυμάστε, διαβάσαμε προς Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Έχεις μία ενέργεια να δώσεις προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Βλέπει, φτιάχνει ο Θεός τον κόσμο και βλέπει ότι μετά που φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα έρχονται τα παιδιά τους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γεμίζει ο κόσμος, λέει, κακία. Και βλέπει ο Θεός ότι έτσι βαδίζοντας ο κόσμος δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο ήθελε πάνω στη γη. Δεν θα μπορούσε. Οπότε έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση. Και πώς αλλάζει η κατάσταση? Τι ο Θεός χρησιμοποιεί? Ανθρώπους. Ανθρώπους. Ό,τι θέλει να κάνει δουλεύει με ανθρώπους. Και ποιο κάλεσε? Τον Νόε. Καλεί τον Νόε. Άνθρωπος δίκαιος. Και τον καλεί και ο Νόε πιστεύει. Τον κάλεσε ο Θεός τον Νόε για να εκπληρώσει τη βουλή του Θεού στη γενιά του, αδερφή. Θα μπορούσε ο Νόε να καλεστεί και να συνεχίσει να ζει, να κάνει την προσευχή του, να ζει μακριά από την αμαρτία, να χαίρεται, να δουλεύει το 8ωρό του, να πηγαίνει σπίτι του κουρασμένος, να κάθεται σπίτι με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, να μεγαλώσει τα παιδιά, να μεγαλώσει τα εγγόνια και να βγει στη σύνταξη, να περάσει η ζωή του. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Τον εαυτό μας να δούμε, αδερφή. Τον εαυτό μας. Θα μπορούσε να ήταν έτσι. Να πάω στο σπιτάκι μου, να ευχαριστώ τη γυναίκα μου, να ευχαριστώ τα παιδιά μου, να ευχαριστώ τα εγγόνια μου, τους γαμπρούς μου, τις νύφες μου. Ωραία ζωή. Και να έχω και τον Κύριο, βέβαια, χριστιανός. Θα είμαι Άγιος. Ωραία, τι θα άλλαζε τότε? Πείτε μου. Αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τη γη με νερό και να κάνει κάτι καινούριο. Ο Νόε που τον κάλεσε να το κάνει, αν δεν το έκανε, τι θα γινότανε? Για σκέψου λίγο. Και πώς ο Θεός θα έκανε το σχέδιό του? Είμαστε εδώ εμείς τώρα για να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο. Που δεν είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και έχεις υπόψη σου ότι ο Θεός λέει ότι τις τελευταίες μέρες θα είναι όπως τον καιρό του Νόε. Γιατί μας το λέει, λέτε αυτό? Μήπως ο Θεός ψάχνει να βρει ανθρώπους πιστούς όπως ήταν ο Νόε? Ο οποίος τι θεώρησε σημαντικό? Το να φτιάξει ένα ωραίο σπίτι, το να φτιάξει μια καλή οικογένεια, το να μεγαλώσει τα παιδιά του και να έχει στην άκρη να μπορεί να ζει. Αυτό θεώρησε σημαντικό? Ή να ακούσει τον Κύριο, να υπακούσει τον Κύριο και να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα πλοίο πάνω στην ξηρά, ενώ οι άνθρωποι δεν είχαν δει ποτέ βροχή. δεν είχε βρέξει ποτέ μέχρι την περίοδο αυτή, δεν είχε βρέξει. Λέει στη Γένεση ότι από κάτω η γη έβγαζε νερό και από το στερέωμα, τα νερά του στερεώματος που ο Κύριος είχε βάλει, αυτό πότιζε τη γη. Δεν είχαν δει νερό. Και αρχίζει ο Νοέ να κηρύττει ότι θα έρθει η βροχή να καταστρέψει τον κόσμο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Ακόμα χειρότερα. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε ότι αυτές τις τελευταίες μέρες, που είναι όπως οι μέρες του Νόε, είναι η δική μας ώρα. Γιατί και εμείς περιμένουμε να δούμε το σχέδιο του Θεού. Περιμένουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει, περιμένουμε να δούμε να μαζεύει όλους τους Αγίους, περιμένουμε να ενώσει, να δούμε να ενώνεται το παγκόσμιο σώμα. Πιστεύουμε? Από πού ξεκινάει το παγκόσμιο σώμα? Από το επιτόπιο σώμα. Περιμένουμε να δούμε να γίνουμε όλοι ένα σώμα, μια καρδιά, μια πίστη, ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, να λέμε όλοι το αυτό, για να δούμε και το παραέξω. Να το δούμε. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και όλη αυτή η δουλειά του Θεού δεν θα γίνει με το να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί οικογενειάρχες. Αν είναι αυτή η επιδίωξή μας, κλάψτε. Να μην πω το όνομα. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Αλλά αν αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς να κάνουμε, αδερφοί, και δεν το κάνουμε, δεν θα το κάνει κανένας. Το καταλαβαίνουμε? Κανένας. Μπορεί να δουλεύεις τη δουλειά σου, να κάνεις ό,τι κάνεις, να κουράζεσαι αρκετά. Είναι κανένας εδώ ο οποίος είναι ξεκούραστος? Λέτε ο Παύλος να ήταν ξεκούραστος? Είχε και την ταλαιπωρία του ταξιδιού, είχε την ταλαιπωρία από όλα αυτά τα οποία περνούσε. Και όμως τι έκανε? Συνεχώς τι έλεγε? Τα μένω πίσω, λες μόνο στα έμπρος την επεκτείνομαι. Στα έμπρος την επεκτείνομαι. Να είμαι καλά, να έχω εγώ υγεία, τα παιδιά μου να είναι καλά, να τους αφήσω ένα σπίτι του καθενός, να έχω μετρητά στην άκρια να βρουν να με θάψουνε, να μην τους αφήσω και φορτία. Πολλοί σκέφτονται έτσι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της κλήσης μας, αδελφοί. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ο Θεός μας κάλεσε. Καλεστήκαμε να κάνουμε κάτι στη γενιά μας που θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει τον κόσμο. Θα αφήσουμε το στίγμα μας όπως κάθε παιδί του Θεού. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε πώς έγινε στο Νόε. Διαβάζω από τον προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 7. Λέει, διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Πώς έγινε όλη η δουλειά του Θεού? Πώς? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ο Νόε ζούσε, όπως ζούμε εμείς σήμερα. Με τη διαφορά ότι ο Νόε τι έκανε? Λέει, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου του. Ήρθε δηλαδή ο Κύριος και του μίλησε, του Νόε. Και ο Νόε στη φωνή του Θεού πίστεψε με όλη του την καρδιά. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι πλησιάζει η ώρα ο Κύριος να έρθει να αρπάξει την εκκλησία του? Πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά αυτό που λέει ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, ότι η Αποκάλυψη είναι και αμήν, και ότι μετά που ο Θεός θα αρπάξει την εκκλησία του, θα μπουν μέσα σε όλη αυτή την εφταετία του Αντίχριστου, που θα έρθουν απάνω όλες αυτές τις πληγές, και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν δεχτεί θα περάσουν αυτό που θα περάσουν? Το πιστεύουμε? Ωραία, τι κάνουμε για τον τόπο μας? Τι κάνουμε? Λέει, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Δεν έβλεπε κάτι. Του λέει ο Κύριος, έρχομαι να καταστρέψω τη γη με νερό. Μα εγώ δεν έχω δει να πέφτει νερό από τον ουρανό. Δεν το έχω δει. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δει νεκρό να σηκώνεται. Ναι, εγώ δεν έχω δει χολό να περπατάει ή τυφλό να ανοίγουν τα μάτια του. Δεν έχω δει. Και εσύ μου λες, Κύριε, να πάω και να βάλω τα χέρια μου πάνω στον ασθενή να προσευχηθώ? Ο Νόε τι έκανε? Πίστεψε. Πίστεψε. Και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Βλέπετε πώς κληρονομεί ο άνθρωπος τη δικαιοσύνη. Ειδοποιήθηκε Θεόθεν, λέει, περί των μη βλεπωμένων και ζούσε με αυτή την πίστη του Θεού. Πίστεψε στα μη βλεπόμενα. Και αυτό το οποίο πίστεψε ο Νοέ, τον όθησε να φτιάξει. Να κάνει. Λέει, προσωτηρία του οίκου του. Βλέπετε ποια είναι η σωτηρία του σπιτιού, αδελφοί. Ποια είναι η σωτηρία του οίκου. Εμάς μας ενδιαφέρει ο οίκος μας να είναι εντάξει, να είμαστε εμείς καλά, οι συγγενείς μας καλά. Αυτή δεν είναι η σωτηρία του οίκου μας. Σε νοιάζει η σωτηρία του οίκου σου. Σκέψου απόψε ότι ο οίκος σου είναι το σπίτι σου, που ο Κύριος θέλει να το σώσει. Είναι ο τόπος μέσα στον οποίο ζεις, ο νομός σου ολόκληρος, το νησί σου, η χώρα σου και όλος ο κόσμος που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είναι ο οίκος μας. Το ίδιο ήταν και για τον Νόε. Και ο Κύριος έρχεται και τον ειδοποιεί. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Ακούστε τώρα τι ο Κύριος του είπε. Και ο Νόε, χωρίς να βλέπει τίποτα, πίστεψε. Λέει, και είδεν ο Θεός τη γη και ειδούει το διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Τις μέρες που ζούμε σήμερα, αδελφοί, μήπως είναι κάπως έτσι. Λέμε πολλές φορές, δεν είναι ακόμα η ώρα. Και ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στους Ισραηλίτες, οι οποίοι και αυτοί τι έλεγαν όταν ήρθε ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα, δεν είναι ακόμα η ώρα.

0: Σκάμε αυτήν το μεν μήκον της χιβωτού θελήστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πνευμάγιο. Είχε πνευμάγιο, είχε λάβει πνευμάγιο όπως έχουμε λάβει εμείς ο Νόε?
1: Όχι.
0: Και δεν ξέρουμε εμείς τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε και πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Νόε πώς γνώρισε τι θα γίνει και τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και πώς να το κάνει? Αυτά τα εδάφια τα διαβάζω, μπορεί να πεις τα διαβάζεις πολλές φορές, αλλά θέλω να δούμε τη λεπτομέρεια. Γιατί ο ίδιος Θεός ο οποίος αποκαλύπτει το θέλημά του στον Νόε, θέλει να το αποκαλύψει σε σένα? Λες ο Θεός να θέλει να βαδίζουμε στο σκοτάδι? Μα πώς θα το κάνουμε, μα πώς θα γίνει και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Ο Θεός θα το κάνει. Ποια είναι η έλλειψή μας, λέτε? Παίρνοντας χρόνο, χρόνους και ώρες στην προσευχή. Παίρνοντας χρόνο και ώρες στην προσευχή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει την ιστορία του Τσαρλς Φίνι. Ο Τσαρλς Φίνι ήταν ένας ευαγγελιστής ο οποίος ευαγγέλισε πάνω σε ένα άλογο, ευαγγέλισε όλη την Αμερική, από πάνω μέχρι κάτω στη Λατινική Αμερική. Έζησε, γεννήθηκε το 1770 τόσο, μέχρι 1835 νομίζω πέθανε ο άνθρωπος, και ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα, του μίσανε τον Χριστό, πίστεψε, έδωσε στον Κύριο τα πάντα και ξεκίνησε πάνω στο άλογο να γυρίζει την Αμερική και όπου πήγαινε ο Κύριος έφερνε αναζωπήρωση. Και ξέρετε πώς δούλευε όλο αυτό, αδερφοί? Είχε ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Άμα διαβάσετε την ομολογία, τον λέγανε Νας αυτόν. Ο οποίος πήγαινε εκεί που θα πήγαινε αυτός ο άνθρωπος, ο Τσαρλς Φίνι, πήγαινε 2 εβδομάδες πριν, νίκιαζε ένα δωμάτιο και έμενε εκεί πέρα 2 εβδομάδες και προσευχόταν. Και δεν κουνούσε από εκεί πέρα. 2 εβδομάδες ήταν γονατιστός και προσευχόταν και πολλές φορές περνούσαν και μέρες χωρίς να βγει έξω να φάει. Και όταν ερχόταν αυτός ο αδερφός, ο Τσαρλς Φίνι, να κηρύξει, αυτός ο άνθρωπος δεν πήγαινε καν στη συναθρήση του. Έμενε εκεί στο δωμάτιο και προσευχόταν. Και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έκανε, λέτε? Έσωσε την Αμερική στην γενιά αυτή. Αναζωπηρώθηκε η Αμερική από τη μια μεριά μέχρι την άλλη. Από ένα άνθρωπο. Ο οποίος κατάλαβε τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και αποφάσισε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε με πόση λεπτομέρεια ο Θεός μιλάει στον Νόε. Και ούτω θέλεις κάμε αυτήν στο 16. Στέγη θέλεις κάμε στην Κιβωτό. Και η σπίχη θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και τη θύρα της Κιβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων. Κατόγια διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμε αυτήν. Εγώ δε ειδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα έχουσα εν αυτή πνεύμα ζωής, υποκάτω του ουρανού. Πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην Κιβωτό σύ και η γη σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των νιών σου μετά σου. Και από παντό ζώο, από πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην Κιβωτόν, για να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλουν συνείστε. Από δε των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των πτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουν εισέλθει προσέ για να φυλάξει τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβει σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και ρωτάω, ο Θεός είναι λεπτομερής? Δεν το αφήνει τίποτα. Δεν το αφήνει τίποτα, αδερφοί. Αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της, που ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, της προσευχής, τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει πράγματα? Αμήν. Θα μας τα πει με λεπτομέρεια? Αμήν. Υπάρχει περίπτωση, θα δούμε εδώ παραδείγματα Αγίων. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει το σκοτάδι να πας χωρίς να ξέρεις που πας? Κάλεσε τον Ανανία, του λέει πήγαινε στο τάδε σπίτι, στην τάδε οδό, θα βρεις τον Παύλο, τον Σαύλο, ο οποίος είναι διώκτης, θα προσευχηθείς επάνω του, είναι τυφλός, να αναβλέψει. Του τα είπε με κάθε λεπτομέρεια? Ρωτάω, για ποιο λόγο ο Θεός τα λέει? Καταλαβαίνουμε ότι σε όλο αυτό που μας καλεί ο Θεός, θέλει να μας δώσει το φως, τον τρόπο, τη λεπτομέρεια ακριβώς. Ξέρετε ότι έχουν βρει την Κιβωτό πάνω στο όρος Αραράτ και έχουν μελετήσει επιστήμονες όλα αυτά τα οποία ο Θεός είπε στον Νόε να κάνει και έχουν πει ότι αν ήταν ένα μέτρο μεγαλύτερη από τη διάσταση αυτή δεν θα άντυχε την πίεση του νερού. Και το λέω αυτό γιατί λέει στο 22 εδάφιο. Στο 22 εδάφιο λέει «Και έκανε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν ο Θεός, ούτω έκαμε». Πώς βλέπει ο Νόε το λόγο του Θεού? Προσταγή. Λέει «Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός». Δηλαδή, όλη αυτή την αποκάλυψη που ο Θεός του έδωσε, διαπίστεως. Μην νομίζετε ότι ο Νόε έβλεπε, ήρθε ο Θεός, κάτσανε μαζί στο τραπέζι και άρχισε να του τα λέει και... Που και πάλι να συμβεί αυτό, ο άνθρωπος τι λέτε, θα πιστέψει ή όχι? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα στην καρδιά του πίστη, δεν γίνεται τίποτα. Πάει σαν το Θωμά, ε. Να αγγίξω. Άμα δεν αγγίξω, δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν δω εγώ τον άνθρωπο να σηκώνεται, ξέρω εγώ, από τον απειρικό καρότσι, δεν πιστεύω. Να σου πω κάτι. Εάν πας με αυτή την καρδιά, δεν θα δεις ποτέ τίποτα. Γιατί η πίστη δεν δουλεύει έτσι. Θα μπορούσε ο Νόε να πει, να δούμε μερικές σταγόνες νερό να πέφτουν από τον ουρανό και μετά θα ξεκινήσουμε. Τι έκανε? 120 χρόνια. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε 120 χρόνια, χωρίς να δει τίποτα. Τίποτα. Τι είχε ο Νόε? Πίστεψε. Πίστεψε. Και έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Ούτως έκανε. Βλέπετε, αδερφοί, γιατί ο Θεός χρησιμοποίησε τον Νόε. Και ο Νόε είναι ένα παράδειγμα για μας. Γιατί ήρθε ο Κύριος και του έδειξε ακριβώς τι θα έπρεπε να κάνει. Ακριβώς. Δεν τον άφησε να κάνει μόνος. Δεν τον άφησε να πηγαίνει στο περίπου. Δεν τον άφησε τον Νόε να γεμίσει, ξέρω εγώ, από 10 ζευγάρια ζώα από κάθε είδος. Θα εξαφανιζότανε τα περισσότερα και ούτε η Κιβωτός θα μπορούσε να κρατήσει το φορτίο. Του τα είπε ακριβώς. Και τι έκανε ο Νόε? Υπάκουσε. Υπάκουσε. Τα έφτιαξε να αντέξουν, τα έβαλε μέσα. Του είπε ο Κύριος, θα τη φτιάξεις τόση διάσταση, θα την κάνεις έτσι διόροφα, τριόροφα, θα κάνεις οικήματα μέσα, θα βάλεις ανά δύο από το κάθε ζώο, θα βάλεις τόσα από τα κτηνά, τόσα από τα ερπετά, θα τα βάλεις όλα, θα χωρέσουν και θα σώσω εσένα και την οικογένειά σου. Και όλο αυτό δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο. Λέει, διαπίστεως ειδοποιηθείς θεώθεν. Και αφού ο Κύριος τον ειδοποίησε, ο Νοέ πίστεψε και μετά τι έκανε. Λέει, έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Και όλα, αδερφοί, πέτυχαν. Γιατί? Όλα πέτυχαν γιατί ο Νοέ πίστεψε και τα έκανε ακριβώς όπως προσετάχθη. Και ρωτάω, ρώτησε τον εαυτό σου. Βλέπεις το Λόγο του Θεού σαν διαταγή? Τον βλέπεις? Ή τον βλέπεις σαν επιλογή? Βλέπεις ότι έχω την επιλογή να υπακούσω, αλλά έχω και την επιλογή να μην υπακούσω. Εάν βλέπουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, σαν επιλογή, απλά ο Θεός δεν θα μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει. Και να σας πω και κάτι, σκέφτομαι και λέω, άραγε, αν βλέπουμε το Λόγο του Θεού σαν μία από τις επιλογές μας, θα σωθούμε? Θα σωθούμε? Ο Κύριος έκανε μια ερώτηση. Ρώτησε τους μαθητές του. Άραγε, όταν έλθω, θα βρω την πίστη επί της γης? Το 7 να πάμε. Λέει, ο δε Θεός δεν θα κάνει, μιλάει πιο πριν για την, λέει, την παραβολή του της χείρας, η οποία πάει στον άδικο κριτή και του χτυπάει μέρα νύχτα και ζητάει να δικάσει τη δίκη της. Και λέει, ο δε Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Θα την κάνει, λέτε? Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει, των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Ποια εκδίκηση θα κάνει ο Θεός στους εκλεκτούς? Σε ποιους εκλεκτούς? Σε αυτούς οι οποίοι τι κάνουν μέρα νύχτα? Βοούν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστοποιηθεί μες στην καρδιά μας ο λόγος που λέει ότι ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει. Ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει, όχι μια φορά, κάθε πότε. Συνέχεια, εφόσον ζεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και για σένα είναι η βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, συνέχεια όταν είσαι μέσα σε αυτό, αυτό που ζητάς με πίστη πρέπει να γίνεται. Γιατί λέτε δεν γίνεται? Γιατί ο Θεός δεν είναι αξιόπιστος. Λέει, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Άρα η ζωή μας σε τι κατάσταση πρέπει να μπει? Κάθε πόσο θα είναι, κάθε πότε θα είναι η προσευχή μας? Θα προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, κάθε Πέμπτη από τις 8.30 μέχρι τις 10. Σας το λέω αυτό γιατί ο Κύριος θα τα αλλάξει όλα και τις προσευχές μας. Και η προσευχή μας δεν θα είναι από τις 8.30 μέχρι τις 10, θα είναι από τις 8.30 και όσο πάρει. Όσο πάρει. Και αν είσαι κουρασμένος, μπορείς να πας να σπίτι σου να ξεκουραστείς. Εάν θες να πας να κοιμηθείς, πήγαινε να κοιμηθείς. Εάν θες ξάπλωση στην καρέκλα σου, κοιμήσου εδώ. Κάνε ό,τι θες. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε, αδερφοί, άλλο μέσα στα όρια, τα στενά τα οποία έχουμε βάλει. Δεν μπορούμε. Λέει, των εκλεκτών, των βοώντων προς αυτό ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδι αυτούς. Και λέει στο 8, σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίων. Ταχαίως. Πλην για τους εκλεκτούς οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα, λέει ο Κύριος, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Θα τη βρει την πίστη. Και τι λέτε, εάν ο Ιησούς θέτει αυτό το ερώτημα, λέτε να είναι φιλοσοφικό? Κάτι έβλεπε ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Γιατί το έβλεπε μπροστά του. Το έβλεπε μπροστά του και δια του πνεύματος μπροστά σε όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ, ακούσαμε, πιστέψαμε. Γευτήκαμε την αναγέννηση, γευτήκαμε, είδαμε το βάπτισμα στο νερό, το κάναμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο, έχουμε περάσει από πράγματα, από καταστάσεις και έχουμε ξαναπεράσει, και είμαστε εδώ και στεκόμαστε. Γιατί να μην τα γευτούμε όλα και να είναι η καρδιά μας γεμάτη από πίστη, και κάθε φορά που έρχεσαι επί της γης να βρίσκεις την πίστη μέσα μας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκεί ο Κύριος είναι που θέλει να δουλέψει. Και αν έχεις αυτή την καρδιά και σε ενδιαφέρει τι ο Θεός θέλει να κάνει για να εκπληρώσει το σχέδιό Του και αν σου ζητήσει ο Κύριος να κάνεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να κάνεις, τι λες, θα σου δείξει?
2: Αμήν.
1: Θα σου το δείξει?
2: Αμήν.
1: Θα σου δείξει, αλλά απαιτείται. Απαιτείται. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ να φύγει μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων, από εκεί που ήταν η πόλη του, να αφήσει την πόλη του, να αφήσει το σπίτι του, για να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και ο Αβραάμ δεν είχε κανένα παιδί και ο Θεός ήθελε να τον κάνει πατέρα πολλών εθνών. Και λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8. Να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σχοινές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δηλαδή, τι είδε ο Αβραάμ? Λέτε να ξεκίνησε να πάει κάπου χωρίς να δει κάτι? Τι του έδειξε ο Κύριος? Λέτε, μπορείς να καταλάβεις ότι διαπίστεως ο Αβραάμ είδε την πόλη του Θεού, την ουράνια. Μας τη λέει. Λέει, περίμενε να δει την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μας τη λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αδερφή. Τη βλέπει την πόλη. Αυτή την πόλη την είδε ο Αβραάμ. Και επειδή την είδε, το πίστεψε και βγήκε από την Ουρ των Χαλδαίων και προτίμησε να μένει μέσα σε σκηνές. Σε σκηνές. Τι λες, αν ο Θεός σε καλούσε να μείνεις μέσα σε σκηνή, θα άμενες? Σίγουρα θα πεις ναι. Και εγώ θα πω ναι. Όταν το λέμε έτσι, σαν ερώτηση, όλοι λέμε ναι. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικία σε γέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι έκανε η Σάρα? Εστοχάστη. Ο στοχασμός της. Στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, το διαβάσαμε την πρώτη φορά, λέει τον Αβραάμ, Ρωμαίους 4:20, λίγο πιο πριν, και μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν συλλογίστη το σώμα αυτό ότι ήταν ήδη νεκρωμένο. Τι έκανε ο Αβραάμ? Συλλογιζότανε. Αλλά ο συλλογισμός του μέσα τι είχε? Το πώς θα γίνει. Το αν θα γίνει. Τι σκεφτότανε? Κύριε, δεν με ενδιαφέρει το ότι είμαι 100 χρονών, εσύ είσαι ισχυρός να το κάνεις. Η Σάρα τι συλλογιζότανε? Είμαι 90 χρονών, αλλά Κύριε, εσύ είσαι ισχυρός να μου δώσεις τέκνο. Αυτή ήταν η συλλογισμή. Και συνεχίζει στην προς Εβραίους, να πάμε πίστη. Να πάμε πίσω στο Εβραίο, στο 11, στο 12 εδάφιο. Λέει, δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμωση παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Ξέρεις ότι επειδή αυτοί πίστεψαν, εσύ και εγώ είμαστε εδώ σήμερα. Λέει, από ένα μάλιστα νενεκρωμένο, νεκρό σώμα, νεκρό σπέρμα. Πόσοι γεννήθηκαν? Σαν δυνάμω της θάλασσας, σαν τα άστρα του ουρανού. Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Γιατί ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε. Στο 13 λέει, εν πίστη απέθαν ούτι πάντες μη λαβώντες τις επαγγελίες, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Πώς πέθαναν, λέει? Όλοι οι Άγιοι έφευγαν από τη ζωή αυτή και δεν ζητούσαν, γιατί καμιά φορά ακούμε τους ανθρώπους λένε, να είχα λίγο ζωή ακόμα, 100 χρόνων, και λέει, λίγο ακόμα να μπορούσα να ζήσω. Ο χριστιανός για ποιο λόγο είναι στη γη αυτή επάνω? Ή μήπως νομίζεις ότι είσαι εδώ πάνω για να ζήσεις όλη σου τη ζωή πάνω στη γη? Και ποιος τη θέλει αυτή τη ζωή όπως είναι? Είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε το σκοπό μας και να βλέπουμε με πίστη αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Λέει και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. και ομολογήσατες. Την εξένη πάνω στη γη. Διότι λέγοντας τι αυτά δεικνύουσι ότι ζητούσι πατρίδα και αν μένενε θυμούντο εκείνης εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσι. Τώρα όμως επιθυμούν καλύτερη του τέστη επουράνια. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτών, διότι ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και ρωτάω, θες ο Θεός να λέγεται ο Θεός του Άρη, ο Θεός της Έφης, ο Θεός της Μαρίας, ο Θεός της Αγάπης? Το θέλεις? Το θες? Ή θες να είναι ένας αόριστος Θεός? Γιατί ο Θεός λεγότανε ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ? Δηλαδή μπορούσε ο Αβραάμ να σηκωθεί και να πει είναι ο δικός μου Θεός. Και ονομάζεται το όνομά μου, είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Το θες? Τι πρέπει να κάνεις? Γι' αυτό ο Θεός δεν επεσχύνεται να ονομάζεται Θεός αυτόν και γι' αυτό ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και λέει στο 17, διαπίστεως ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτητας επαγγελίας, προς τον οποίον αλήθει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής. Να τον πάλι το συλλογισμό. Τι έκανε ο Αβραάμ όταν πήγαινε να θυσιάσει τον Ισαάκ? Τι θα έκανες εσύ και εγώ? Μήπως δεν ήταν η φωνή του Θεού και ήταν πειρασμός? Μήπως ήταν ο διάβολος που μου μίλησε? Γιατί ο Θεός να μου ζητήσει το παιδί μου? Και το παιδί μου που αγαπώ και αυτός που είναι έτσι και αυτός που είναι αλλιώς, μήπως να προσευχθώ λίγο, να νηστέψω να έχω κάτι καλύτερο? Ο Αβραάμ συλλογιζόταν, αλλά τι συλλογιζόταν, αδερφοί? Η πίστη του τι έκανε μέσα? Σκεφτόταν και έλεγε, Κύριε, πάω τώρα, τον θυσιάζω, εσύ θα μου τον αναστήσεις. Θα μου τον δώσεις πίσω. Λέει συλλογιστής ότι ο Θεός μπορεί από τους νεκρούς να ανεγείρει εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Δηλαδή, ο Αβραάμ στον δρόμο καθώς πήγαινε μέσα του, είχε τέτοια ακεραιότητα, θυσίασε τον Ισαάκ και τον πήρε πίσω αναστημένο παραβολικός. Το είχε τελειώσει η πράξη. Είχε τελειώσει. Γι' αυτό και όταν πήγε δεν είχε κάποιο ενδιασμό μέσα του. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Θεός θα έστειλε τον άγγελο και θα τραβούσε το χέρι του Αβραάμ να μην κάνει τη θυσία. Άστονε! Έχει ένα κρυάρι εκεί πέρα. Και όλο αυτό έγινε γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Πίστεψε και δεν πίστεψε να έχει μέσα τον αμφιβολίες. Πώς θα γίνει, αν θα γίνει και τώρα τον σκοτώσω, τι θα γίνει? Αφού εσύ Κύριε μου είπες ότι θα μου τον δώσεις και μέσα από αυτόν θα είναι η επαγγελία. Άμα τον σκοτώσω εγώ τι θα συμβεί? Η σκέψη του ήταν, Κύριε, πάω να τον σκοτώσω, πάω να τον θυσιάσω, να τον αναστήσεις. Αμήν. Δεν είναι πρόβλημα για σένα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, αδερφοί, βλέπουμε ο Θεός με τι λεπτομέρεια μιλάει σε αυτούς που πιστεύουν. Τι θέλουμε τη λεπτομέρεια? Απαιτεί. Έχει ένα κόστος. Γιατί αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή που καλέστηκαν όλοι οι Άγιοι να ζήσουν, όλοι οι Άγιοι, καλεί το Μωυσή ο Κύριος. Το πάμε την προηγούμενη φορά. Πόσες μέρες πήγε ο Μωυσής πάνω στο Σινά? 40 μέρες. 960 ώρες, ας το είπα. Την προηγούμενη φορά που ψάλαμε το σκεφτόμουν. 960 ώρες πάνω στο Σινά ο Μωυσής. Και σκεφτόμουν και λέω, 960 ώρες ο Μωυσής ήταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Εγώ πόσες ώρες κάθομαι την ημέρα μέσα στην παρουσία του Θεού? Έχω δουλειές, έχω το ένα, έχω το άλλο. Έχουμε. Λέτε ο Μωυσής να ήταν αργόσχολος? Χρειάστηκε να αφήσει πράγματα ο Μωυσής? Ο Κύριος τον κάλεσε, βοσκός ήταν. Καταρχήν άφησε την Αίγυπτο, που θα ήταν ο επόμενος Φαραώ, τα παράτησε όλα και πήγε μέσα στην έρημο. Γνώρισε τη γυναίκα του, πήγε στο σπίτι του Ιωθόρ του πεθερού του και ανέλαβε να είναι βοσκός στα πρόβατα. Έβγαζε τα προστοζήν, τα πρόβατα. Και ο Κύριος τον καλεί. Τι έκανε? Τα αφήνει τα πάντα και ακολουθεί τον Κύριο. Και εδώ τον καλεί και μένει 40 μέρες επάνω στο Σινά. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος του έδειξε. Διαβάστε λίγο αδερφοί, στην Έξοδο στο 25 να βάλουμε. Έξοδος 25. Λέει, Και λάγησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον: «Υπέ προς τους Υιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφορά παραπαντός ανθρώπου προερουμένων την καρδία αυτού, θέλετε λάβει την προσφορά μου? Και αυτή είναι προσφορά την οποία θα λάβετε παρά αυτόν: χρυσίο, αργύριο, χαλκό, κιανούν, πορφυρούν, κόκκινο, βίσος, τρίχες εγών, δέρματα κρυών κοκκινοβαφή, δέρματα θών, ξύλο σιτήμ, έλαιον για το φως, αρώματα για το έλαιον του χρήσματος, για το ευώδες θυμίαμα, λίθους ονιχίτες, λίθους για να εντωθούν στο εφόδ και στο περιστίδιο, περιστίδιο και ας κάνουμε αγιαστήριο να κατοικώ μεταξύ αυτών, κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προς εσέ κατά το παράδειγμα της σχοινής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλουσι κάμι». Και λέει: «Και θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισό το μήκος της, μία πύχης και μισό το πλάτος της και μία πύχης και μισό το ύψος της. Θα την καλύψεις με χρυσάφι έξωθεν και έσωθεν και έξωθεν θα την καλύψεις με χρυσό», λέει, «και θα κάνεις αυτήν χρυσή στεφάνι κύκλο. Και στο αθαχίσεις δι' αυτήν τέσσερις κρίκους χρυσούς, θα βάλεις αυτούς τις τέσσερις γωνίες, δύο κρίκους στη μια πλευρά, δύο κρίκους στην άλλη. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα περικαλύψεις αυτούς με χρυσίον». Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι βλέπετε μέσα σε όλο αυτό? Λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Του έδειξε ο Κύριος τη λεπτομέρεια. Διαβάζω την Αποκάλυψη, κεφάλαιο 15. Πώς τα έκανε ο Μωυσής όλα αυτά, αδερφοί? Για πείτε μου. Διαπίστεως. Λέει στην Αποκάλυψη 15, κεφάλαιο 5 εδάφιο. Λέει, εδώ είναι η οδή του Μωυσή. Είπα την πρώτη φορά στο 4ο κεφάλαιο, είναι στο 15. Αφού ψάλλουν την οδή του Μωυσή, λέει: «Και μετά ταύτα είδων, και ειδού ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό». Δηλαδή ο Μωυσής πάνω στο όρος, πάνω στο Σινά, ο Κύριος τι του έδειξε? Τι του έδειξε? Τη σκηνή του μαρτυρίου, την ουράνια. Αμήν. Και του λέει, εδώ στο, που διαβάσαμε στο 25, πρόσεξε να κάνεις ακριβώς σύμφωνα με αυτό το οποίο σου δείχτηκε. Σκέφτεστε λίγο, σκεφτόμαστε λίγο ότι ο Κύριος έβαλε το Μωυσή και του έδειξε τα επουράνια. Και του έδωσε ακριβή μέτρα για το τι έπρεπε να κάνει. Διαβάζω Αποκάλυψη, κεφάλαιο 11, εδάφιο 19. Λέει: «Και ηνύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό, και εφάνει κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού, και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Ανοίχθηκε, λέει, ο ναός του Θεού στον ουρανό και εφάνει κυβωτός της διαθήκης». Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο ο Θεός του έδειξε, πού ήταν το πρωτότυπο? Στον ουρανό του έδειξε όλο αυτό το οποίο ήτανε και του έδειξε όλο αυτό το οποίο συμβόλιζε τον τύπο και του είπε πρόσεξε να κάνει σύμφωνα με αυτό. Σύμφωνα με αυτό μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας λέει. Και λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 39 εδάφιο 42: «Κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργο. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργο και ειδού είχον κάμει αυτό, καθώς προσέταξε ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής». Λέω, Κύριε, εδώ είναι όλο το μυστικό, εδώ είναι όλο το κλειδί, αδερφοί. Για να δούμε το πώς θα γίνει το θέλημα του Θεού, για να δούμε τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει εμάς? Αλλά απαιτεί ο Θεός να μπούμε να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο αφιέρωσης και πίστης και ζωής. Αμήν. Γιατί μας ρωτάω. Εγώ πίστεψα πριν ένα αριθμό ετών, κάποια χρόνια. Ρώτα εσύ τον εαυτό σου που ξέρεις την ομολογία σου, πότε πίστεψες, τι περιμένεις και τι από αυτό που περιμένεις έχει εκπληρωθεί. Και αν αυτό το οποίο θέλεις να δεις να γίνει, γίνεται. Γίνεται. Εάν αυτό το οποίο επιθυμείς να δεις, μιλάμε για τα πνευματικά πράγματα, έχει λάβει χώρα και γίνεται. Ή αν δεν γίνεται, ρώτα τον εαυτό σου, αναρωτήσου γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί εδώ βλέπουμε ένα πατρόν, ο Θεός να καλεί ανθρώπους, να τους δείχνει με κάθε λεπτομέρεια, να πιστεύουν οι άνθρωποι, να τους τα δείχνει με κάθε λεπτομέρεια και μετά αυτοί τι κάνουνε. Κάνουνε. Και εμείς τώρα είμαστε εξής. Θέλουμε να πιστέψουμε αυτή την πίστη, να πάρουμε την οδηγία και να κάνουμε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι συμφωνούν ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, αλλά δεν συμφωνούν να κάνουν, να πληρώσουν το τίμημα προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να γίνει μέσα από τη ζωή τους. Πιστεύετε ότι αν ο καθένας από εμάς έκανε τις αποφάσεις που έχουμε δει όλους αυτούς μέσα στο λόγο του τους Αγίους να κάνουν, ο Θεός θα συμπεριφερόταν σε εμάς με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε αυτούς? Το ίδιο. Το ίδιο. Αμήν. Το ίδιο. Και ρωτάω, αφού το ξέρουμε ότι ο Θεός θα κάνει το ίδιο και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήτης, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, οπότε τι μένει τώρα? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού, σε ευλογούμε Κύριε. Κύριε, εσύ λες ότι είσαι εδώ για να κάνεις την κρίση των εκλεκτών σου, οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα. Και μας κάλεσες όλους εμάς για να είμαστε οι εκλεκτοί σου. Μας κάλεσες όλους εμάς για να σταθούμε στη γενιά μας όσο κολλείων, Κύριε, και να βοούμε μέρα και νύχτα για όλη αυτή την ανομία που απλώνεται, να τη σταματήσεις για να καλέσεις τα πρόβατά σου, Κύριε, και να σώσεις εσύ. Μας κάλεσες να ζήσουμε μέσα στην παρουσία σου, μας κάλεσες να αναλωθούμε μέσα στη δόξα σου, Κύριε, και όχι στα καθημερινά, Χριστέ μου, όχι να φθαρεί η ζωή μας μέσα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, να κάνουμε πράγματα, Κύριε, και για τις οικογένειές μας, αλλά το πρώτο μέλημά μας είσαι εσύ και το θέλημά σου, Κύριε. Και όλα τα άλλα έπονται, Βασιλιά μου. Και ζητάω εσύ να μας καλέσεις. Εσύ να καλέσεις την καρδιά μας, Κύριε. Εσύ να καλέσεις την καρδιά μας. Γιατί δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αφήσουμε το χρόνο μας να χάνεται, Κύριε. Είμαστε εδώ και θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της προσευχής, που δεν θα είναι η μισή ώρα, ούτε η μια, ούτε οι δυο, ούτε οι τρεις, αλλά και μέρες ολόκληρες, όσο χρειαστεί, για να πάρουμε αυτό που εσύ θέλεις να μας δώσεις, Κύριε, και να κάνουμε, Κύριε, να κάνουμε αυτό που μας ζητάς, Κύριε, γιατί είσαι πιστός εσύ. Είσαι καλός ο Κύριος. Σε αγαπώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.